0: Πάμε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Αχ. Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε εδώ. Πλήρη σύνθεση, όπως υποσχεθήκαμε, ναι, ότι θα έχουμε επιστροφές από, ναι, από εβδομάδα. Ευχαριστούμε όσους με άντεξαν την προηγούμενη εβδομάδα μόνο.
0: Μια χαρά.
1: Πάμε επίσης στα συνηθισμένα.
0: Εξαιρετικός ο Σάββας. Πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Πάμε όλοι μαζί. Θα σμπροχτούμε και όπως πέσουμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εβερέντιβη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στον Παντάζο και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου ο Σταύρος Αμάραντος. Θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση σήμερα στο δικό μας μαγκαζίνο. Το ονομάζουμε μαγκαζίνο στην επιστροφή. Στην επιστροφή μας, γιατί πρέπει και εμείς να παρουσιάσουμε κάτι ώστε επικοινωνιακά να είμαστε ψηλά. Στο μαγκαζίνο την επιτυχία του Μπούμπι και Τάκη να παγώσουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων, οι οποίες είχαν ξαναπαγώσει πριν από κανένα μήνα. Πριν από 1,5 μήνα οι τιμές αυτές είχαμε υποσχεθεί να μείνουν σταθερές. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε κάνει εκείνη την περίφημη
1: Δεν θυμάσαι.
0: Καλά, εσύ πήγες πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, πήγα λίγο πίσω.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ πίσω. Πριν από αυτό, είχαμε αποφασίσει εκείνη την συμφωνία ανάμεσα στους. Στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω και σε ποιους άλλους και τους παραγωγούς των προϊόντων. Γενικότερα πηγαίνουμε πάρα πάρα πολύ καλά στο συμφωνία. 2 μήνες θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα ξεπαγώσουν και θα αρχίσουμε να παγώνουμε εμείς. Γιατί θα έρχεται και ο Σεπτέμβριος και καταλαβαίνετε εκεί.
1: Γιατί,
0: έχουμε... Μπράβο Τάκη!
1: Γιατί
0: μπράβο,
1: οι παγωμένες τιμές στο επίπεδο που είναι επίτευγμα.
0: Όχι, το επίτευγμα όμως είναι άλλο, το οποίο οφείλουμε να το χρεώσουμε στην κυβέρνηση. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν σκέφτηκε να παγώσει τις τιμές στα παγωτά. Είναι τεράστιο το επίτευγμα.
1: Είναι.
0: Και μπαίνει στην λίστα των τεραστίων επιτευγμάτων αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε σε θέση να πανηγυρίσουμε, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε με τραγούδι, με μουσικές για χαρές, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί στο μικρό διάστημα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά απουσίαζα, γιατί είχα αλλημένες και ανηλημένες υποχρεώσεις, συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία και θα τα ξαναθυμηθούμε και φυσικά θα προχωρήσουμε στην επόμενη μεγάλη φάση που μας περίμενε. Εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε τις πληροφορίες μας ότι τα καλύτερα μυαλά της κυβέρνησης επιτέλους βγήκαν μπροστά για να οδηγήσουν σε αυτοδυναμία. Όλοι!

0: μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πανηγυρίζουμε όλοι. Πανηγυρίζουν φυσικά και τα φιλοκυβερνητικά site που δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν τα περισσότερα γιατί όλοι είναι εναντίον μας πλέον. Αγωνιζόμαστε εναντίον όλων. Έχουμε και μια είδηση τελευταία στιγμή με τον κύριο Φεύγα, ο οποίος μάλλον φεύγει.
1: Ναι, έστειλε μια επιστολή.
0: Έστειλε μια επιστολή ο γραμματέας πολιτικού.
1: Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, τώρα ποιος θα το σχεδιάζει που Φεύγα ο Φεύγα.
1: Ναι, και ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού.
0: Αν δεν ήταν πολύ ωραίο, στη θέση του Φεύγα να πάρουν τον Πλακωτό.
1: Τον Πόρτα, ναι, ή τον Πόρτα.
0: Ή τον Πόρτα ή τον Πλακωτό. Οπότε να μπορεί. Ναι, είμαστε χωρίς. Για λίγες ώρες, παιδιά, μην σας πιάνει πανικός.
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος λέει ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και πώς το σχεδιάζει τότε, ρε Σιψηλέ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο σχεδιάζει την πολιτική μα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, καίνω.
1: Μέσα σε αυτά που ζητάει ο κύριο Φεύγα είναι η άρση τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, πριν είναι αργά.
1: Που δεν νομίζω.
0: Είναι αργά.
1: Βλέποντα και τη συνέντευξη τη Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο ΙΝ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ποτέ να υπάρξει κάποια τέτοια συζήτηση για άρση τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Και η δεύτερη ένστασή του, η δεύτερη μεγάλη ένστασή του ήταν στο γάμο των ομόφυλων. Που ζητά την κατάργηση του νομοσχεδίου που πέρασε η Νέα Δημοκρατία για το γάμο των ομόφυλων.
0: Ναι, και να ρωτήσω καλή τον κύριο Φεύγα, αυτοί που έχουν παντρευτεί, τι θα γίνει, θα τους ξεπαντρέψουν.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι κύριε Φεύγα μου. Τέλος πάντων, έχουμε και κάποια χτυπήματα κάτω από την. Κατά από τη Σόνη, θεωρούμε το ότι θα παραμείνει άραγες το μέτωπο. Και μια που είπαμε τα κυβερνητικά, να πούμε και τα εξωκυβερνητικά, τα ενδυνάμικη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε άλλη μια αποχώρηση. Έχουμε αποχώρηση από τους Δημοκράτες από την κυρία Τζάκρη. Αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα από τις αποχωρήσεις πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η ανασυγκρότηση του πολιτικού σκηνικού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι θεσμικά θα μάθετε να το λέτε. Και όταν σας ρωτάνε να απαντάτε. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία είχε φύγει πιο παλιά από το Μασό και τώρα είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Και ρωτάω εγώ την αγαπημένη.
1: Το ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο που λέγανε, ότι δεν θα κατεβάσουμε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, το οποίο φυσικά αυτό έχει γυρίσει μετά το όχι. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξανασυγκροτηθεί, γιατί κατάλαβε ότι εκεί που πάμε θα χτυπάμε μια ώρα την πόρτα και κανένας δεν μας ανοίγει. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί Μαριλίζα μου δεν μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα και μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Η απάντηση θα δοθεί στο υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα καλύτερα μυαλά, γιατί με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα. Επιτέλους η κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει να βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά.
1: Ναι, πριν να ξεκινήσουμε με τα μυαλά όμως θα πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Πριν να ξεκινήσουμε τα καλύτερα μυαλά, θα πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο. Αλλά ξέρεις γιατί το έλεγα αυτό. Το έλεγα γιατί ένα από τα καλύτερα μυαλά, όπως είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, βγήκε ήδη μπροστά και μας είπε ότι και αυτό είναι φοβερό, γιατί ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το αστείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλλον πού είναι το πιο αστείο στο αστείο. Δηλαδή ότι αφενός μεν παγώνουν για δύο μήνες, two months,
1: ναι.
0: Έτσι, οι τιμές των βασικών προϊόντων. Όταν λέμε παγώνει. Για δύο μήνες, γιατί και αυτή έχει δικαίωμα, παιδιά, να κάνει διακοπές. Και η σχροκέρδια έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Δεν μπορεί για δύο μήνες, τους επόμενους δύο μήνες, να μας ρουφά το αίμα. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να σκεφτούν τις επόμενες τιμές και πώς θα μας αρμέξουν. Δεν μπορούν να είναι συνέχεια σε έναν αγώνα να μας αρμέγουν. Έχουν και αυτοί ανάγκες. Έχουν και αυτοί οικογένειες, έχουν και παιδιά. Θέλουν λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό τους, να μας πετάξουν την επόμενη μπομπάρδα. Ένα αυτό. Νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Και τώρα το ερώτημα είναι, ποιο Σεπτέμβριο και ποιες νέες μειώσεις. Και πότε γίνανε οι προηγούμενες.
1: Ναι, για να είναι νέες πρέπει να υπάρχουν και προηγούμενες.
0: Μπράβο, για να υπάρχουν και προηγούμενες, Τάκη μου. Και επειδή δεν υπάρχουν, Τάκες και Μπούμπες, πάμε παρακάτω. Τη σειρά θα τη δούμε στη διαφήμιση της Εθνικής.
1: Υπήρξε συναντήληψη, λέει ο Τάκης, ο Τάκαρος,
0: ναι.
1: Για την ανάγκη αυτή η αποκλειστική.
0: Υπήρχε
1: η συναντήληψη.
0: Ότι... την αντίληψη την έχουμε ξεπεράσει.
1: Ναι, είναι συναντίληψη.
0: Ναι.
1: Είναι συλλογικό.
0: Ναι. Μιας όμως, επειδή μας ενδιαφέρουν να μειωθούν οι τιμές, δεν γίνεται να γίνει μείον αντίληψη. Μπας και πέσουν λίγο οι τιμές.
1: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, είπε ο Τάκης μας.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξαναπέσουμε αυτές τις δηλώσεις και θα μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν μπόρεσαν να πετύχουν αυτοδυναμία. Εκεί θα γίνει το μεγάλο γέλιο. Εκεί θα έχουμε και το αυτό που λέμε. Θα βγουν τα συμπεράσματα και εκεί φυσικά θα είμαστε από μια μεριά και θα σχολιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ραυτόπουλο μετά την τεράστια αυτή επιτυχία της κυβέρνησης που παγώνει τις τιμές.
1: Μετά την τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης με την εφαρμογάρα Πόσο Κάνει.
0: Το Πόσο Κάνει, το οποίο έχει πέσει πλατφόρμα, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτές τις μέρες που ήμουν εκτός Αθηνών, συζητούσα με όλους και τους προσπαθούσα να τους ευνηδιάσω και δεν κατάφερα κανέναν, μα κανέναν. Επιστρέφω ηττημένος. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα την επιτυχία αυτή της εφαρμογής. Δηλαδή, σταματούσα άνθρωπο και όποτε μου ήξερα, έλεγα: μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Μου έλεγε: παρακαλώ, πατάτες πόσο? Και μου έλεγε: σκλαβαίνετε 15 αλφαβήτα βασιλόπουλο.
1: Έτσι και αλλιώς οι ίδιες τιμές.
0: Όλα.
1: Έτσι και αλλιώς. Όλα. Οι ίδιες είναι οι τιμές.
0: Προσπαθούσα να το μπερδέψω. Ξεφλουδισμένες, του λέγα. Ραγού. Τακατακά.
1: Κατεψυγμένες.
0: Κατευθείαν. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην ξέρει τις τιμές στην Ελλάδα. Όλες, παντού, σε όλη την επικράτεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
0: Αστοχία.
1: Τεχνικά, ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Αστοχία, ναι.
1: Ειδικά την πρώτη εβδομάδα.
0: Ναι. Την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο χρόνο, πρωτόκολλο. Που λέει και ο τσεκουροφόρος. Ασφαλείας. Έχουμε προβληματάκια. Ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κ. Ραυτόπουλος, κοιτάξτε να δείτε τι διαπίστωσε και το εκμυστηρεύεται, το καταθέτει, το δημοσιοποιεί στην εκπομπή της κυρίας Βούλγαρη και του κυρίου
1: Χασαπόπουλου.
0: Πάμε.
2: Εγώ είπα ότι αποκλείεται να κάνει τέτοιο λάθος η πλατφόρμα ή να έχει δώσει λάθος στοιχεία η αλυσίδα. Ή από πού τα έχουν αλλιεύσει αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Και έκανα πανταγόρο στο ταμείο. Φώναξα και τον διευθυντή και οι υπάλληλοι μου λέει: κύριε, έχετε δίκιο.
3: Δηλαδή
2: λέει η αλυσίδα ότι αν πάρετε δύο συσκευασίες, σας κάνω έκπτωση 30%.
1: Έβαλε την προσφορά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Έβαλε την προσφορά.
2: Για να πάρεις την τιμή που έχει το Πόσο Κάνεις, πρέπει να πάρεις δύο συσκευασίες. Όχι μία.
1: Άρα το Πόσο Κάνει, έβαλε την προσφορά.
3: Εσύ που δεν πιστεύεις ότι το Πόσο Κάνει.
1: Όχι πόσο με τη φλαμάτια.
2: Μία συσκευασία.
1: Όμως, και είδα.
2: Θα σας πω, Τα γαριδάκια, τα οποία μειώθηκε το περιεχόμενο. Από 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια. Ναι. Η πλατφόρμα αυτή έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται, να στείνεται πριν από 4 μήνες. Mm. Πριν από 4 μήνες, πράγματι, τα γαριδάκια ήταν 85 γραμμάρια.
3: Και δεν πρόλαβα να τα αλλάξω.
2: Τώρα έχουν 80 γραμμάρια. Ναι, αλλά εμένα το καταναλωτή. Με παραπλανάσω. Ένα προϊόν το οποίο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα.
3: Ποιο?
2: Το γιαούρτι 3x170.
3: Τι είναι το 3x170?
2: 3 γιαούρτι, συσκευασία των τριών, επί 170 γραμμάρια βάρος.
3: Μισό λεπτό, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή καθόλου.
2: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό φτιάχνεται. Πήγα στη βιομηχανία. Στην γαλακτοβιομηχανία δεν πήγα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Τι λέω, λέτε εδώ ρε παιδιά. Εδώ πέρα και πού το δίνεται αυτό? Γιατί λέει και την αλυσίδα που το έχει. Πήγα και στην αλυσίδα.
3: Ναι.
2: Μα μου λέει και αυτό που λέμε, ποτέ δεν το έχουμε γιορτή. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν το έχουμε.
1: Εισαγωγή αυτό το γιορτή.
2: Μόνο στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η συσκευασία. Γιατί στο εξωτερικό. Εδώ είναι και η σύγκριση των τιμών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας. Έχουν άλλο βάρος. Άλλο προϊόν το οποίο έχει καταργηθεί γιαούρτι. Από τον Φεβρουάριο μήνα. Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Το οποίο ήταν 240 γραμμάρια και έχει γίνει 200. Εδώ όμως στην πλατφόρμα, στο Πόσο Κάνεις, φαίνεται ότι υπάρχει. Και δεν είναι. Έχω να σας δείξω πάρα πολύ.
1: Μήπως έχει μείνει μέσα και δεν το βγάλανε, αυτό λέτε.
2: Μα η πλατφόρμα ξεκίνησε, κύριε Χασαπόπουλε, στις 17 έκτου. Εδώ μιλάμε ότι λέει ότι ενημερώθηκε στις 21 έκτου. Mm. Μα πώς ενημερώθηκε αφού δεν υπάρχει το προϊόν?
1: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Και ο άλλος του είπε ότι έχει δίκιο, αντί να το πει ότι είναι προβοκάτορας. Εμείς καταφέραμε και βάλουμε στην πλατφόρμα μέχρι και προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Και αντί να μας πείτε ένα μπράβο, που τη γεμίσαμε όλη την πλατφόρμα και πάρουν προϊόντα. Μπορείτε να χτυπάτε και λέει δεν υπάρχει. Ωραία. Οπότε εσύ τι κάνεις, πηγαίνεις στο επόμενο. Και είσαι όλη την μέρα στην πλατφόρμα, αποβλακώνεσαι, σου φεύγει πείνα, σου φεύγει δίψα, σου φεύγει διάθεση και τελειώνει η υπόθεση. Λύνεται το πρόβλημα.
1: Τι ωραίο,
0: και το πρόβλημα πάει, που στο λέγει ο άλλος. Και τελειώσαμε.
1: Τι ωραίο. Δηλαδή, ο κ. Ζαυτόπουλος ξεκίνησε με ένα μπακαλιάρο κατεψυγμένο. Ναι. Ο οποίος.
0: Πάλι καλά που δεν είναι κανένα λαγό κέφαλο.
1: Στο, ναι, στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στην ναι. εφαρμογή είχε 4,5 ευρώ τιμή.
0: Ναι.
1: Και ήταν το τρίκ τη αλυσίδα τη συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Που είχε 2-1. Είχε προσφορά ότι άμα πάρει 2 θα έχει έκπτωση 30%.
0: Ναι.
1: Και είχαμε την τιμή ναι. της έκπτωσης.
0: Της έκπτωσης από την προσφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία, τις προσφορές βάζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να τους.
1: Να άμα θες να πάρεις ένα.
0: Μπράβο.
1: Άμα θες να πάρεις ένα.
0: Τελειώσαν όμως. Αυτά. Ο κύριος Ζαυτόπουλος όσο πάρτι έκανε και όσο επικοινωνιακά λειτουργήσε. Γιατί τώρα παγώσαν οι τιμές. Θα χρειαστεί να πάρεις τον μπακαλιάρο και να τον κρατήσει ένα μήνα ξεπαγώσει. Και από την τιμή και από το ξαρμύρισμα μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα καλύτερα μυαλά βγήκαν μπροστά.
1: Βγήκαν μπροστά.
0: Μπράβο. Είχαμε τον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ακρίβεια. Ναι. Ας τον ξανακούσουμε για κανένα λόγο, για τα καλύτερα μυαλά πρέπει να ακούγονται, για να καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι σημεοφόροι που θα μας οδηγήσουν στην αυτοδυναμία. Ρίχτο, Νέβη.
4: Δεν υπάρχει αφορία, κύριε Χατζή, ότι στο θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
5: Πάρα πολλοί
4: Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
5: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε, γιατί.
1: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
5: Γιατί.
4: Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
5: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε, γιατί.
1: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
5: Γιατί.

0: γλεντάμε και λέμε όσο ζήσουμε και όσο τη βγάλουμε. Δεν κατάλαβα. Κομμάτι της κοινωνίας δεν τα καταφέρνει. Μικρό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν το είπαμε για να μην προκαλέσουμε. Γιατί το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Το είπαν και άλλοι. Το είπε και ο κύριος Οικονόμου, άμα θυμάσαι, που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ποιος Οικονόμου. Ο θεσμικός ή ο
1: παραθεσμικός.
0: Ο θεσμικός, ναι. Ο πρώην Πού. Ναι. Ο πρώην Πασόκ.
1: Ναι, που είπε ότι η πλειοψηφία είναι, τα βγάζει πέρα και με το παραπάνω.
0: Ναι, άνετα.
1: Και με το παραπάνω, λέει κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η πλειοψηφία. Ναι. Η πλειοψηφία αυτών που μας ψηφίσουν. Εντάξει, ναι, δεν θα τα λέμε κιόλα, να τα καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ακόμα καλύτερο.
1: Λοβέρδο.
0: Ακόμα καλύτερο Λοβέρδο. Τρώει μια τάπα εκεί που είναι στον αέρα. Γιατί ξαφνικά μπαίνει σε χαρτογράφητα
1: νερά.
0: Και την πατάει. Αλλά είπαμε, στηρίζουμε τα καλύτερα μυαλά μα. Αυτά θα πάμε στην αυτοδυναμία. Ρίξε.
2: Λέγονται, γράφονται ψέματα, απομονώνονται φράσεις, εκτίθενται άνθρωποι.
3: Αλλά κύριε Λοβέρδο, μην μιλάτε στην Νέα Δημοκρατία για social media και γράφονται ψέματα.
2: Εμείς δεν κάνουμε ποτέ τέτοια.
3: Τι δεν κάνετε, έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
2: Ποιο?
3: Τι εννοείτε?
2: Ποιο είσαι?
3: Δεν έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
2: Για τα social media.
3: Βεβαίως.
2: Εμείς ποτέ δεν λέμε
3: ο Ζούκοφ
2: ψέμα.
3: Δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν ξέρω.
3: Καταδικάστηκε.
2: Δεν ξέρω ποιον.
4: Τι είναι, Ρώσος?
3: Όχι, Έλλην είναι.
5: Την ίδια ώρα, ένα tweet εις βάρος της δικηγόρου Γιάννα Σκούρτοβικ οδήγησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας του γαλάζιου τρολ, Γιώργη Ζούκοφ, που είναι ο απόστρατος αστυνομικός Θεοδόσης Μούγιος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε περάσει επίσης από το μισθολόγιο της Blue Skies, της εταιρείας που συνδέθηκε με την ομάδα Αλήθειας και υπήρξε στο παρελθόν στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιου.
0: Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Λάμπρος Κωνσταντάρας?
1: Καλέ, μου είχε διαφύγει τελείως.
0: Τελείως, μα τελείως. Πού το θυμηθήκατε αυτόν τον Μούγιο, ρε εσύ? Είναι δυνατόν τον απόστρατο που τον είχαμε και σύμβουλο οικονομικό με υπεξαίρεση, πλαστογραφία. Σόλα.
1: Και κάτι άλλο είχε. Και τρίτο αδίκημα είχε. Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, τρία στα τρία είχε. Εξαιρετικός. Έβγαινε από τα σκρίνια, σούταρε μέσα. Ο Μούγιος. Πού τον θυμηθήκαμε αυτόν τον τρόλ?
1: Δεν τον γνώριζε καν ο κύριος Λοβέρδος.
0: Δεν τον. Κρατάω τη φράση.
1: Εμείς προς Θεού.
0: Προς Θεού. Να έχουμε ένα τέτοιο, ντροπή τέτοιο παιδί να υπάρχει σε εμάς και στον κύριο Λιβάνιο, και τον είχαμε και σύμβουλο μέσα για ζητήματα οικονομικά και για νομοσχέδια τα οποία ερχόντουσαν. Πού είναι ο Ζούκοφ?
1: Ναι, και σε επιτροπή. Ναι, και σε
0: ήταν επιτροπή. Σε επιτροπή,
1: ναι. Για το πώς θα διαχειριστούν κάποια.
0: Κονδύλια. Τα κονδύλια. Μα αν δεν ήταν αυτός για τα κονδύλια, πώς θα χανόντουσαν τα κονδύλια? Αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά πλέον είναι που καταραίουν. Είναι οι συνωμοσίες οι οποίες καταραίουν. Και στο δεύτερο ημίχρονο θα μπούμε δυνατά και θα σας θυμίσουμε κι άλλο Ζούκοφ, γιατί καλό είναι, ρε παιδί μου, να θυμάσαι ή να κοιμάσαι.

0: Μικάμενε, μέρος δεύτερον.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ πάντα. Σάββας Παναγιωτίδης είναι εδώ μαζί μας. Πλέον τρακάρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Εσείς μπήκαμε στο δεύτερο μέρος Βου. Και υπότιτλος κλασικά και σταθερά και αμετάκλητα. Σαν τις τιμές που πέτυχε ο Τάκης Μπούμπης. Είπαμε, υπότιτλος
1: ίσως για λόγους ταξικούς.
0: Μπράβο. Ακούσαμε. Μάλλον είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Ακούμε τα καλύτερα μυαλά τα οποία τα βγάλαμε γιατί τους βγάζουμε τώρα. Pole position.
1: Ναι, ναι.
0: Pole position. Pole position γιατί πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Όχι, απλά πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι, ναι, ναι. Για να μην λέμε μπούρδες. Και κάποιοι μας κακίζουν ότι δεν τα λέμε έτσι ακριβώς όπως τα αισθανόμαστε και έτσι όπως ακριβώς τα νιώθουμε. Όπως μια κυρία την οποία την άκουγα, η οποία ρωτούσε τον. Τον Υπουργό Υγείας.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα που ετοιμάζονται οι Έλληνες να πάνε στα νησιά. Ποιοι Έλληνες, κοριτσάρα μου, θα πάνε στα νησιά? Σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μαζί μιλάμε. Εμένα να προσέχεις. Ποιοι Έλληνες θα πάνε στα νησιά? Υπάρχει επίσημη έρευνα ότι το 50% δεν θα πάνε διακόπες. Εκτός αν ονειρεύεις τα άλλα νησιά να αρχίσουμε τους φορτώνουμε, τους πιάνουμε παλιά. Για πολιτικά φρονήματα. Εκεί να δούμε τι συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Αλλά Έλληνας για να πάει στο νησί πλέον θα πρέπει ή να είναι από το νησί.
1: Ναι, ή να μένει ο κολλητός του.
0: Ο κολλητός του κολλητού του φίλου του. Ναι. Ή να πάει στο νησί να ξεπαραδιαστεί στο πηγενέλα.
1: Να μείνει δύο μέρες, τρεις.
0: Να μείνει τέσσερις, πέντε μέρες μάξιμου. Όπου εκεί τι αν θα υπάρχουν υποδομές και ιστορίες. Ένα πείμα.
1: Ασχοληθήκαμε
0: και εμεί. Θα πει ένα βράδυ, θα πει ένα πείμα και την άλλη μέρα θα ξημερώσει και θα πει μαζέψει, θα να πάμε πίσω. Συνήλθα.
1: Ασχοληθήκαμε και, και την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικά με τα ψαρά, για παράδειγμα, που ακούσαμε τον υπουργό μας να λέει ότι έχει φτιάξει ένα top κέντρο υγείας.
0: Ναι, δεν είναι αυτά τα ψαρά. Είναι με επισήγμα.
1: Ναι. Αλλά μετά ακούσαμε και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι υπάρχουν δύο γιατροί, ένας γιατρός 24 χρονών, ο οποίος κάνει και, τη στρατιωτική του θητεία, και μία νοσηλεύτρια επίσης 24 χρονών. Είναι οι δύο άνθρωποι που κρατάνε όλο το νησί υγιείς.
0: Μπράβο. Άρα και μπορεί ο ένας να κοιμάται και η άλλη να δουλεύει. Και μετά να αλλάζουν. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Ζούκοβ για να το θυμηθούμε, μια που δεν τον θυμάται ο κύριος Λοβέρδος. Για ρίξε περισσότερα στοιχεία.
2: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρολ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γεώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
3: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρολ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας Αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνητικό τέλεχο βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων τη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντα ότι δεν σχολιάζει τι δικαστικέ αποφάσει. Ο Θεοδόση Μούγιο όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρόλ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρο των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτο από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κ. Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρώο, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: τα βάρη του Ζούχοφ, κανείς δεν περισσεύει. Έτσι είχαμε ξεχάσει την απιστία, ρε.
1: Την απιστία, ναι.
0: Την απιστία, ρε. Έχει ΑΥΠ. Απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Πρέπει τα καλά μυαλά να επιβραβεύονται. Γι' αυτό τον είχαμε κάνει σύμβολο και ήταν και σε επιτροπές αξιολόγησης έργων. Όταν λέμε έργο, ταινίες. Τέτοια έργα. Ναι. Τι έργο θα δει σήμερα, ένα με τον Ζούχοφ. Εξαιρετικά. Αχ, πάμε στα μεγάλα μυαλά, να τα προλάβουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε και άλλα μεγάλα μυαλά.
1: Περιμένουμε, 15χρονος με πρωτογενές πλεόνασμα λαγοκέφαλων.
0: Έπιασε 158.
1: 158 και κέρδισε το πρώτο βραβείο.
0: Μπράβο του. Μπράβο του. Και ισανότερο το παιδί. Τι Πανελλήνιες τι έκανε,
1: δεν ξέρουμε. Βραβεύτηκε όμως με καλά ψαρέματος για τις επιδόσεις στην. Για τις επιδόσεις του στην αλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Ωραία, φώναξε από μέσα τον Νίκο.
1: Θα το φώναξω τώρα.
0: Τον Νίκο να του δώσει το βραβείο, γιατί αυτός ξέρει πως πιάστηκα. Σπανάκες πρώτος μέρος. Αν δεν καταλάβατε τι θα γίνει στις δημοτικές εκλογές και πως θα εκλέγεται ο δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, ακούστε το από τον κύριο Σπανάκη. Απλά το εξηγεί. Θεωρώ και ότι ένα παιδί πρώτης δημοτικού μπορεί να το καταλάβει. Πάμε Σπανάκ.
2: Ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Θα μπορεί, ο εκλογέας θα πηγαίνει να ψηφίσει. Θα ψηφίσει 42 και μία ψήφο. Εάν ο εκλογέας θα έχει επιλογή, επιλογή δεύτερου συνδυασμού. Δηλαδή, ποιον θες για πρώτο συνδυασμό, ποιον θες για δεύτερο, στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και θα βγαίνουν οι δύο πρώτοι. Αν δεν έχει
3: γιατί
2: πάρει...
3: η δημοσκόπηση.
2: Δεν είναι δημοσκόπηση, είναι κανονική ψηφοφορία που γίνεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία. Αυτό τι θα φέρει η εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειακού την πρώτη Κυριακή. Θα φέρει σοβαρή εξοικονόμηση πόρων το ότι δεν γίνει τη δεύτερη Κυριακή, ναι, και ενσωματώνει στην ουσία στην πρώτη Κυριακή, όπου αυτά τα λεφτά θα πέσουν στην αυτοδιοίκηση για πρόσθετα έργα.
3: Και γιατί το κάνετε γι' αυτό και στις άλλες
2: εκλογές. Δεύτερον, στις άλλες εκλογές. Στις άλλες εκλογές είναι άλλη διαδικασία. Είναι άλλη διαδικασία, λαϊκή, είναι εντολή.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
2: Είναι εντολή σχηματισμού κυβέρνηση κτλ. Δηλαδή. Το δεύτερο μισό λεπτό, μην το αλλοιώσουμε λίγο.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
2: δεύτερο,
3: δεν κατάλαβα.
2: Έρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Εντάξει, η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
2: Ναι, θα μου πείτε, δεν προλαβαίνουμε μετά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη και Δημοτικών Συμβούλων και Περιφερειακών. Πρόσεχε, ακούστε. 60 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές,
3: ναι,
2: δηλώνετε ότι θέλετε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά.
3: Θα ψηφίσουμε
2: και
3: ηλεκτρονικά.
2: Και εσείς που ψηφίσετε, για παράδειγμα, στο Δήμο Μοσχάτου.
3: Αφήστε με με τα τεχνικά.
2: Θα μπορείτε να ψηφίσετε στα ειδικά εκλογικά τμήματα,
3: ναι,
2: ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Εμείς μπερδεύαμε, δεν καταλάβαμε καταρχήν πόσες φορές θα ψηφίσουμε για να βγει με μία. Γιατί είναι τα κανονικά, είναι τα συμβατά,
1: ναι,
0: είναι τα σύμβατα και είναι και τα ηλεκτρονικά, είναι τα τμήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 42 συν μία, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και όταν πλέον στο Sky δεν δίνει στον άλλο να καταλάβει τι γίνεται και μπερδεύονται όλοι, καταλαβαίνει δηλαδή τι θα γίνει στα υπόλοιπα άμα πάμε.
1: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί δεν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Και στις κανονικές εκλογές αυτό.
0: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει λαϊκή εντολή.
1: Εκεί είναι λαϊκή εντολή. Στις άλλες δεν είναι.
0: Όχι, είναι. Στις άλλες είναι ελαφρο λαϊκή η εντολή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο. Δεν μπορείς εσύ να πάει να παίξεις τώρα σε ρεμπέτικο κάτι άλλο. Θα παίξεις ρεμπέτικα. Απ' την άλλη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι καταργώντας τη δεύτερη Κυριακή,
1: ναι,
0: έχουμε σοβαρή εξοικονόμηση πόρων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί χανόντουσαν οι πόροι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μήπως να το κόψουμε τελείως την εκλογή έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερους πόρους. Άμα είσαι το διάλο το παλιάμπελο, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Αν δεν καταλάβετε στο πρώτο μέρος, σίγουρα θα καταλάβετε στο δεύτερο. Γιατί στο δεύτερο είναι αναλυτικότατος. Έτσι, είναι πολύ πιο αναλυτικός από ότι ήταν για το σπίτι στην Καλυθέα, το σπανακόσπιτο που τελικά. Τα ΕΛΤΑ που τελικά παίρναμε τον νίκη, αλλά δεν ήταν δικό μας, αλλά ήταν σε εμάς. Τι δεν καταλάβατε. Για το σπίτι. Καταλάβετε για τις εκλογές τώρα, πάρτε το.
2: Τρίτον,
3: δεν είναι αυτό η ουσία.
2: Θα μπορούν οι Δήμοι.
3: Θα ρωτήσω, κύριε Σπανάκη, ό,τι και να κάνετε.
2: Μα με βλέπετε την πορά κρυφτό.
3: Μας έχετε φτάσει στο τέλος και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
3: Πώς θα βγαίνει ο Περιφερειάρχης. Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω Περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
3: Άμα πάρει 36 από το συνδυασμό.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος πρώτη Κυριακή εκλέγεται Δήμαρχος του Περιφερειάρχη.
3: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό. Δεύτερον, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
3: Ναι.
2: Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
3: Μάλιστα.
2: Δημοτικούς συμβούλους κτλ.
3: Ναι.
2: Σου λέει, εάν έχουμε Δεν είναι στου δύο πρώτου. Ποιον θέλει για δεύτερη επιλογή. Και έχει από κάτω όλου του συνδυασμού που συμμετέχουν. Και λε, αν δεν βγει ο Τζούνο και δεν είναι στου δύο πρώτου.
1: Πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτο συνδυασμό.
3: Δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
3: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
3: τώρα.
2: Το δούμε. Μια χαρά δεν εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
2: Ο πρώτο συνδυασμό πήρε 42 και μία ψήφο.
1: Βγήκε.
2: Όχι, όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν του δύο πρώτου.
1: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους ναι. άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Ναι. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη.
4: Εσύ που ξέρεις τα πολλά, το νου σου κατεβάζει 1000 κατάρια ζάχαρη, πόσους φραπέδες βγάζει.
2: Δεύτερη επιλογή και αρχίσουμε και τα μαζεύουμε.
1: Τα προσθέτεται.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος βγαίνει.
3: Να το πούμε απλά. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Άρα θα το παίξετε.
3: Και το λαλέψουμε μετά.
2: Θα το παίξετε.
3: Τα εξηγώ.

0: Δεν είναι δύσκολο, φαίνεται δύσκολο. Μπερδεύεστε γιατί δεν έχετε λύσει το μυστήριο, το οποίο είναι τα υπόλοιπα που έχουν ψηφίσει για πρώτη, που έχουν ψηφίσει για πρώτους,
1: ναι,
0: ή για δεύτερους, ποιους έχουν βγάλει.
1: Αν το λύσει, θα ψηφίσουν δεύτεροι.
0: Ναι. Αν το λύσει αυτό, είναι πανεύκολο. Αν θέλετε, μπορούμε να το ξαναπαίξουμε. Δεν κρέβω όλη την ημέρα.
1: Ποιοι θα ψηφίσουν δεύτεροι, ναι, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι. Εσύ που ξέρει τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει, χίλια καντάρια σίδερο, πώ ντόλμα δεν βγάζει. Το λέει και ο Καραγκιόζη στι παραστάσει του. Λύνεται. Είναι απλό, απλό, το είπε ο άνθρωπο.
1: Είναι απλό, ναι.
0: Ωραία, περίμενε
1: και,
0: το,
1: και
0: το,
1: μετά,
0: το στη γαλάτια.
1: Και μετά του λέει ο κύριο Κούτα, ηρωνικά,
0: ναι,
1: να κάνετε ένα βίντεο στο TikTok με τον αντιπρόεδρο του.
0: Του Εδωσαϊκού, να δούμε
1: ποιο. Ναι, ποιος, ναι, ναι, ποιος, ναι, και τον Αλέφαντο.
0: Και λέει να το δείξετε. Αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί μου ενδιαφέρει η επικοινωνία. Γενικότερα, είμαστε κατά τη ταλαιπωρία. Έτσι. Είμαστε κατά τη ταλαιπωρία.
1: Και κατά του κράτου γενικότερα. Okay. Όταν δεν μα βολεύει και
0: πάλι. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα έχουμε Τζουδούκου.
1: Α, έχουμε, ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το ολοκληρώσουμε αυτό, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Κατά τη ταλαιπωρία, γιατί οι εκλογέ, από ό,τι ακούσατε και από τον κύριο Σπανάκη, είναι μια ταλαιπωρία.
0: Είναι μια ταλαιπωρία. Οπότε κοιτάζουμε αυτή την ταλαιπωρία να την βγάλουμε από τη μέση.
1: Ναι.
0: Okay. Και επειδή είπαμε, έχουμε βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά για να πάμε για αυτοδυναμία φουλ, α, ακούσουμε και την κυρία Τζουδούκου να μα συμπαραστέκεται σε όλου εμού, σε εμά που ζητάμε εκλογέ και ταλαιπωρούμαστε.
2: Για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικού σας.
3: Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, τη δεύτερη Κυριακή. Τέρμα η ταλαιπωρία τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ο κόσμο να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται, να ψηφίζει. Οι πολίτε ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό και ευέλικτο.
0: Εμείς προτείνουμε και το προτείνουμε από τώρα. Οκ. Okay. Επειδή μάλλον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και έρθουν τα πάνω κάτω, ναι, που εμείς θέλουμε να υπάρχει, να μην κάνουμε δεύτερες.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε.
1: Και γιατί να κάνουμε και πρώτες.
0: Εντάξει.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Αναγκαστικά, βρε αγόρι μου.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Ναι, θα ταλαιπωρηθούμε που θα ταλαιπωρηθούμε. Γαλάτια Καρατζάκη Καρακατσάκη να μας πει άλλη λύση.
4: Αχ, Σάβα μου, επέστρεψε και σε χάλασε πάλι.
1: Εμένα.
0: Πείτε τα, αν δεν αφλώ, θα φύγω.
1: Χαλασμένο ήμουν και από μόνο μου, Γαλάτια, δεν μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, αφού ήρθε τώρα, μήνε, μη φεύγει.
0: Ωραία. Για πε μου, σε παρακαλώ, πώ θα το λύσουμε αυτό.
4: Επανήλθε η βοή, Σάβα, έτσι. Να τα λέω, γιατί τα λέγαμε εμεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ήρεμα, ήσυχα, ήταν ωραία και αυτά. Καλώ ήρθε, Μιχάλη.
0: Να σου εξομολογήσω. Ομολογηθώ και κάτι που μου είπε ο Σάβας στο Χατιδίαν, ότι μου λέει: yeah. Πέτσαμε, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να τις ορμήξω. Εγώ λέει: δεν είναι τέτοιο, ενώ εσύ τις ορμάς και συνέρχεται. Κατάλαβες.
4: Τα βρήκαμε πάρα πολύ. Τα είπαμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Για πες μου, μια που τα βρήκατε τώρα, είναι ταλαιπωρία το να ψηφίσεις?
4: Είναι μια ταλαιπωρία. Αλλά.
0: Θα το κόψουμε τελείως.
4: Αλλά. Ας πει κάποιος αυτούς που τα λένε αυτά, ότι βρίσκουμε την ευκαιρία, ειδικά στις δεύτερες Κυριακές, ναι, δηλαδή να το συνδυάσουμε πρώτη Κυριακή και δεύτερη Κυριακή, να βγούμε και λίγο έξω, να κανονίσουμε ταυτόχρονα και μία έξω, να τα συνδυάζουμε αυτά, δεν πάμε απλά μόνο να ψηφίσουμε.
1: Α, ναι. Αυτό μας ένιωξε.
0: Τι δηλαδή. Είναι άλλη Κυριακή, άμα δεν είσαι εκεί.
4: Πολύ, ναι, καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τον περισσότερο κόσμο.
1: Όχι, όχι, για ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εκτός αν έχεις καταλάβει πώς γίνεται το 41 και μία ψήφο στο Σπανάκι, οπότε να μας το εξηγήσεις.
4: Το 41 και μία ψήφος.
0: Το, ναι, αυτό, το
1: 42.
0: Όχι 41. 42 και μία ψήφο.
4: Θα το κλείνουμε, γιατί και γι' αυτό υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: 42 το κλείνουμε. 42.
4: Τελείωσε.
1: Ναι, ναι. Έτσι λέει ο κύριος Σπανάκης.
4: Ναι. Θα δείξει, γιατί ναι, μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς όσον αφορά το ποσοστό της πρώτης Κυριακής που εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη.
1: Ναι,
4: ναι.
1: Εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη. Πόσες ώρες θα ψηφίζουμε, γιατί εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
4: Δηλαδή, είναι λίγο μπέρδεμα. Ας ελπίσουμε ότι θα το έχουμε καταλάβει και εμείς και ο κόσμος όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα.
1: Και αυτοί που θα το συντάξουν και θα το ψηφίσουν. Επίσης.
4: Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε.
0: Φυσικά.
4: Και ό,τι γίνει μετά, κανένας δεν σας εγγυάται.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ λέω, άμα είναι ταλαιπωρία, μήπως και αυτές τώρα που, είναι, που έχει ξεκινήσει μια. Γιατί δεν είναι ταλαιπωρία, πάνω χάρη, το να έχει προεκλογική περίοδο 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε.
4: Ταλαιπωρία είναι, ναι.
0: Αλλά η διαδικασία είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να ξεπαρκάρεις, να πας, να παρκάρεις, να κάτσεις, να βράνεις, να μπες στο παραβάν. Κάποιες ενδεχομένως να κάνουν και λίγο μαλλί πριν πάνε, μην πάμε και έτσι.
4: Βέβαια, γιατί σου είπα ότι πέρα από το ότι πάμε ωραίες στην κάλπη, δεν πάμε όπως να είναι και νομίζουμε και έξω.
0: Να τα έβλεπεις. Το τερπνών μετά του ωφελή μου.
4: Θα κάνουμε και οικονομία, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Τώρα που είπαμε και οικονομία, έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια?
0: Φυσικά. Ρώτα μας να σας απαντάμε. Ρώτα μας.
1: Όλα. Τα έχουμε καταλάβει όλα.
4: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Δεν κράτησε και πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Οπότε τώρα από εδώ.
0: Εγώ τους ρημάξαμε. Τους ρημάξαμε, Γαλατιά μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν σέντ παραπάνω.
4: Θεωρούμε επίσης ότι είναι. Ειλικρινείς άνθρωποι και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, οπότε θα τους εμπιστευτούμε.
1: Και δεν υπάρχει και καρτέλ, έτσι, να μην το λέμε.
4: Ναι, θα τους εμπιστευτούμε ότι θα μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές. Θα διατηρήσουν τις τιμές παγωμένες από μόνοι τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο ενεργό μέτρο.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό, εντάξει. Ναι, καλά το κατάλαβα.
0: Γιατί με τα ενεργά μέτρα είδαμε, Χαΐρη.
1: Επίσης.
4: Έλεγες όμως, να γίνεται μια προσπάθεια, κάτι τώρα. Ναι. Εντάξει, προφανώς δείχνουμε καλή θέληση ότι με όλα θα πάμε ομαλότερα.
1: Να ξανα...
4: πήγαιναν μάλλον.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ, Γαλάτια.
0: Η ντοματένια μακαρονάδα της Τεμπέλας είναι έτοιμη σε 10 λεπτά?
1: Όχι, αυτό δεν ήθελα να το ρωτήσω.
0: Εντάξει, το ρωτήσω.
4: Ναι, δεν είναι.
1: η εσχροκέρδεια υπήρχε, έτσι.
0: Ναι.
1: Την είχαμε εντοπίσει. Σωστά.
0: Βέβαια. Λίγο είναι.
1: Ναι, ενώ αυτό έχει ακουστεί και από κυβερνητικά χείλη. Ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Παγώνοντας τις τιμές της εσχροκέρδειας.
0: Ναι.
1: Δεν την νομιμοποιείς.
0: Την νομιμοποιείς. Την παγώνεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Δεν την αφήνεις να εξελιχθεί περαιτέρω όμως. Κάτι
0: εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά.
1: Δεν την αφήνεις να
4: είναι ότι εδώ τώρα πάβει να ισχύει το μέτρο του πλαφών, οπότε λέμε ότι ναι, σας εμπιστευόμαστε ότι θα τα κρατήσετε εκεί που είναι.
0: Μα φυσικά, γιατί να μην σας εμπιστευτούμε. Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε όταν εμείς οι ίδιοι οι διαστόματος του Πρωθυπουργού έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές έχουν ανέβει τόσο που είναι αδύνατο να ανέβουν κι άλλο.
4: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά.
4: Δεν υπάρχει τα βάρη.
0: Παιδί μας το πάμε στο δικό μας το καθημερινό το ανθρώπινο. Όταν παγώνεις μια σχέση την καταργείς.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα.
4: Ναι. Δεν την καταργείς, όχι. Δεν την αντιμετωπίζεις τη ρίζα τέλος πάντων το πράγμα. Όχι. Απλά το αφήνεις έτσι να συντηρείται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι. Αυτό. Εντάξει. Οπότε λύσαμε και αυτή την απορία.
0: Ας διέβεσαι.
1: Ας το συντηρήσουμε.
0: Γιατί
1: είναι μια χαρά οι τιμές και δεν υπάρχει και κανένα καρτέλο, όπως είπαμε. Γιατί θυμάμαι και μια φωτογραφία που μου έστειλες, Μιχάλη, όσο έλειπες.
0: Ναι.
1: Που ήταν από το πόσο ένα screenshot από το πόσο.
4: Παρεμβάσεις όσο έλειπες.
1: Ναι, μου έστειλε ένα screenshot από το πόσο κάνει.
4: Ναι.
1: Και μου έδειχνε μια φέτα γνωστής μάρκας που είχε 5,82 σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τυχαίο.
4: Τυχαίο
1: ναι. Να φανταστώ έτσι.
0: Και εγώ και σαν τυχαίο το έστειλα.
1: Ναι,
4: μετάφραση τη χονδρική του, δεν τα ξέρετε αυτά. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι τέλος πάντων.
1: 5,82 που βγάζουν ναι, σε όλα τα.
0: Αν ήταν να κάτσω να βγάλω αλγόριθμο για τη φέτα, την κόβω.
4: Μπράβο αυτό.
1: Είχαμε τίποτα στα διεθνή, Γαλάτια μου.
4: Στα διεθνή, όχι, δεν έχω εντοπίσει κάτι το οποίο να είναι κάτι και τελευταίο καινούριο, έτσι, γιατί όσον αφορά τη Βενεζουέλα είναι μια μόνιμη έκτακτη επικαιρότητα.
0: Τραγική.
4: Τραγική, μην το συζητάμε, τι να λέμε.
0: Ο δικός σου όμως ο Πορτοκαλίτσι βγήκε και είπε ότι ο κόσμος τραγουδάει στους δρόμους. Την είδες αυτή τη δήλωση?
4: Κοίταξε, σήμερα το είπα αυτό.
0: Χθες. Ότι ο κόσμος λέει περνάει καλύτερα από όσο περνούσε ποτέ τους Βενεζουέλα και ότι τα λεφτά που έχουν πάρει από εμάς. Και τα λεφτά που έχουν πάρει από εμάς τα τελευταία χρόνια δεν τα έχουν πάρει από κανέναν. Και αν τους δείτε, λέει, τραγουδάνε στον δρόμο.
4: Στον δρόμο είναι. Τώρα να τραγουδάνε δεν μου φαίνεται.
0: Ναι. Καλά. Ναι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο.
4: Γιατί δεν είναι, εντάξει. Τα υπόλοιπα αύριο, ναι. Τελευταία απορία, ναι. Επειδή είχαμε πάρει μια αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου,
0: ναι.
4: Λέει ότι δεν νοείται να είναι απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ στον, ναι, Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, αυτό είπαμε, αλλά νοείται να είναι ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μπράβο. Εντάξει,
0: το έχετε
4: απαντήσει λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Θα τα αφήναμε μέσα.
0: Εμείς απαντήσαμε στο μεγάλο μυστήριο αν υπάρχει ζωή μετά το γάμο. Τώρα πλάκα μας κάνει.
4: Και πού καταλήξατε, υπάρχει δεν.
0: Επιστημονικά είναι αυτά δεδομένα. Δεν μπορούμε.
4: Εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε.
0: Σε χαιρετάμε. Θα το ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με βάση απαγκετέα, γιατί η αγαπημένη μας στο δελτίο ειδήσεων η Λία Ιατρίδου και μετά ο Χάρης Ιωάννου εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, μείνετε συντονισμένοι. Στον ήχο ήταν η Ευηρετήφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 σας περιμένει η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Να έχετε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με παγωμένες τιμές βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, ενώ οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα ζέστης που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου ως το χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1000. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται συλλογή στοιχείων από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ιδιωτικές κατοικίες. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη, καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι και να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήρθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Εν τω μεταξύ, αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες. Απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάτια τους ανθρώπους τους στα χαλάσματα και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεξιάν. Ο Μπεζεξιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράν θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθη επισήμως νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, 3 εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, όπως ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκρισή της στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Αυτή την ώρα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Μπήκαμε δυνατά σήμερα και δεν εγκλωβιστήκαμε όπως οι λαϊκές μάζες στο ψευτοδίλημα Μποφίλιου ή Μετάλλικα. Διαλέξαμε Μετάλλικα με ένα νόμο και ένα άρθρο, The Memory Remains, γιατί αυτοί είστε.

Θα είμαστε παρέα μαζί από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Απέναντί μου Εύη Ρεντίφη, ρυθμίζει τον ήχο και όχι μόνο, και συμμετέχει στις μουσικές σκανδαλιές που κάνουμε. Καλλιόπη Ασλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Διαλέγει η Εύη, διαλέγει έτσι, ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Νίκο. Και Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο σετάκι στα ελληνικά, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και βέβαια το πιο εύκολο, γρήγορο και δημοφιλές από όλους τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, 6948-984-984. Πριν ξεκινήσουμε με τα διάφορα που έχουμε να σας πούμε, τουλάχιστον από κυνήγι λαγοκέφαλου πάμε καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε στρώσει το κυνήγι στο λαγοκέφαλο. Εντάξει, δεν είναι ότι κυνηγάμε αλίπητα τη διαφθορά, παραδείγματος χάρη, ή ότι τα σκάνδαλα ή τις απευθείας αναθέσεις, αλλά τουλάχιστον το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες, αυτό το ψάρι εκεί που είναι κάπου από τους νότιους ωκεανούς που μας έχει έρθει εδώ μέσω διόρυγας Σουέζ στη Μεσόγειο και απειλεί γενικώς διάφορα είδη. Τον έχουμε πάρει στο κυνήγι, έχει επικηρυχθεί και από το αρμόδιο Υπουργείο με πόσο είναι, 5,33 το κιλό, μια χαρά, καλή τιμή, πολύ ωραία, δηλαδή έχει 5,33 το κιλό, ναι, δηλαδή τον επιδοτούμε, δηλαδή πληρώνουμε εντωμεταξύ 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη ως καταναλωτές και επιδοτούμε 5,5 ευρώ το λαγοκέφαλο. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πληρώνεις τη βενζίνη, σκέφτεσαι και όλα τα υπόλοιπα. Στο μεταξύ, υπάρχει και διαγωνισμός και μάλιστα λέει αναδείχθηκε πρωταθλητής στην παιδική κατηγορία. Είναι viral αυτή η είδηση τις τελευταίες ώρες. Ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο με πρωτογενές πλεόνασμα λαγοκέφαλο μικρός, Γιάννης Τσουκτουρίδης το όνομά του, από το 5ο γυμνάσιο της περιοχής. Κέρδισε το διαγωνισμό, στο πρώτο βραβείο, στο σχετικό διαγωνισμό, έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Καλά, με τι τους ψάρευε το μεταξύ, δηλαδή για να βάλεις 158 τώρα ψάρια σε μια βάρκα, φαντάζομαι ήταν λίγο μεγαλούτσικη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ η εκπομπή ούτως ή άλλως είναι με τους καφάτους, δεν στηρίζουμε γενικά τα θαλάσσια σπορ και γενικά όλα τα θαλάσσια είδη, ειδικά αυτά που επιπλέον. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, Εύη Ρεντίφη, μήπως βγούμε και εμείς για λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, είναι. Πόσα κιλά είναι εντωμεταξύ οι 158 λαγοκέφαλοι, δεν ξέρω.

0: θα απαντηθούν όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, τα καυτά δημοσιογραφικά ερωτήματα για την υπόθεση Λαγοκέφαλος. Δεν θα φτάσει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, Εύη Ρεντίβη. Όλα στο φως, όλα, όπως σε όλες τις υποθέσεις. Και με το Λαγοκέφαλο θα κάνουμε το ίδιο, αν και το δέρμα αυτού του ψαριού μου θυμίζει κάτι τσάντες γυναικείες, έτσι λίγο προχωρημένες, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, στο μεταξύ τώρα, για να πάμε από το Λαγοκέφαλο στα εκλογικά, η εκπομπή έχει την εξής απορία. Πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός να διαρριχνεί τα ημάτια του σε κάθε εμφάνισή του ή σε κάθε συνέντευξη που τον ρωτούν σχετικά, και απαντάει ο άνθρωπος, δηλαδή προς Θεού, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πόσες φορές το έχει πει αυτό ο Μητσοτάκης? 100. Να μην το έχει πει 100, να το έχει πει 50. Πάντως 50, 40, 30 φορές το έχει πει σίγουρα. Λοιπόν, λέει ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Έχουμε πει ότι 1η Ιουνίου ξεκινάει και η προεδρία της, η ελληνική προεδρία. Η 1η Ιουλίου είναι, 1η Ιουλίου μάλλον, η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε τελειώσει, ειδικά αν μιλάμε τώρα για διπλές εκλογές, κυβερνήσεις συνεργασίας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αλλά όταν λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, ταυτόχρονα τι έχουμε? Έχουμε χθες έναν απολογισμό του ίδιου του Πρωθυπουργού, του ίδιου προσώπου δηλαδή, που είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση με ένα απολογισμό κυβερνητικό επταετίας 48 σελίδων. Και μας λέει κιόλας ότι εντάξει, οκ, δεν θα κριθούν οι εκλογές για το παρελθόν, θα κριθούν για το μέλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαβάστε και τις 48 σελίδες να δείτε τι κάναμε εδώ πέρα και ότι τις περισσότερες δεσμεύσεις μας τις έχουμε υλοποιήσει και όλα τα σχετικά. Ταυτόχρονα με αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός κάνει απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας με αφορμή τα 7 χρόνια που συμπληρώθηκαν στην, που συμπληρώνονται τώρα αυτές τις μέρες στην εξουσία από τον Ιούλιο του 2019. Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει συνεχώς επισκέψεις κλιμακίων με στελέχη, υπουργούς και γενικά κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα. Ανακοινώνονται ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας με πρόσωπα, λέει να ο κύριος τάδε και τάδε, πρώην ή νύνυφ, υπουργός ή γενικός γραμματέας ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια τάδε. Λοιπόν, οι βουλευτές αρχίζουν να ασχολούνται ουσιαστικά με την επανεκλογή τους. Λέμε τώρα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όχι ότι της αντιπολίτευσης πάνε πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι βουλευτές αρχίζουν να ασχολούνται με την επανεκλογή τους και ειδικά εάν είναι η Νέα Δημοκρατία είναι 10-15 μονάδες κάτω από τα σημερινά της ποσοστά, πάρα πολλοί δεν θα επανεκλεγούν. Και ταυτόχρονα οι υπουργοί φέρονται οι περισσότεροι να έχουν ψιλοκατεβάσει τα μολύβια και αυτοί να ασχολούνται με την επανεκλογή τους και με διάφορα άλλα θέματα. Πάντως δεν λες ότι έχεις μια ντουζίνα υπουργούς που ξυπνάνε το πρωί και λένε «Αχ, να πάω στο Υπουργείο μου να κάνω μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα δεκαετίας». Δεν το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, καμία συνεντευξούλα, ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή, τίποτα ανακοινώσεις, λίγο επικοινωνιακή πολιτική, γιατί βαίνομεν προς εκλογάς. Και όλο αυτό λοιπόν τώρα, αν το βάλεις μαζί, ότι όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα, ότι και τις αντιπολίτευσεις φοβούνται εκλογές το φθινόπωρο, γι' αυτό και η Καριστιανού και ο Τσίπρας επίσπευσαν τις ανακοινώσεις του. Ο Σαμαράς, είπαμε, ακολουθεί διαφορετική τακτική, μάλλον θα πάει πιο κοντά προς την ημερομηνία των εκλογών, ενώ παράλληλα οργανώνεται και ο ίδιος με διάφορους πυρήνες ανά την Ελλάδα, δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα που καταλήγουν στο ότι και γιατί να μην γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, λένε κάποιοι. Δηλαδή να μοιράσει λεφτά ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, 1,5-2 δισεκατομμύρια, σίγουρα να είναι και κάτι εντυπωσιακό μέσα σε αυτά. Ίσως, θα το δούμε τώρα αυτό. Μπορεί και όχι, αλλά πάντως κάτι θα μοιράσει και σίγουρα αν κάποιος μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει, την έκπληξη, είναι προφανώς ο Πρωθυπουργός που έχει και το πορτοφόλι, δηλαδή το κρατικό ταμείο, το οποίο είναι και γεμάτο. Να είμαστε εμείς καλά που πληρώνουμε 24% ΦΠΑ σε σχέση με το 18% πριν από τα μνημόνια. Οπότε εκεί δεν μπορεί να αποκλείσει, λένε κάποιοι, κανείς, ότι αν η δημοσκοπική εικόνα είναι η ίδια, δηλαδή και αν η αντιπολίτευση δείχνει ότι είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, δηλαδή από 10 μονάδες και πάνω το δεύτερο κόμμα, είτε αυτό είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είτε το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, σου λέει πάμε να το καθαρίσουμε νωρίς ή εν πάση περιπτώσει να μην διακινδυνεύσουμε να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Άρα μια χαρά, θα εκλογολογούμε άνετα όλο το καλοκαίρι. Αλλά τώρα, επειδή μην πάθουμε και τίποτα από υπερβολική δόση εκλογολογίας, Εύη, για βάλε κάτι μερακλήδικο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου

και από μετάλλικα στις τρύπες. Έτσι η εκπομπή είναι έτσι σε μια, πώς να το πούμε, έχει μια ροκ διάθεση σήμερα. Καλά δεν το λέω, Εβιρεντίφη, καλά το λέω. Μια χαρά, δεν υπονοούμε κάτι, απλά είναι η διάθεση της ημέρας. Είναι δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι, οπότε μπορούμε και λίγο να ροκάρουμε. Θα μου πεις τώρα, το ρίχνουμε και λίγο στην πλάκα, και πώς να μην το ρίξεις στην πλάκα με αυτά που ακούμε και με αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, λέω τώρα παράδειγμα, έτσι. Έχει πάρα πολλά παραδείγματα, ακόμη και η σημερινή επικαιρότητα, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θυμάστε μία από τις... Έχει πάρα πολλά παραδείγματα, ακόμη και η σημερινή επικαιρότητα, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό.

αυτά που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, που κανονικά δεν τα πληρώνει ο ασθενής γιατί είναι, γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά εν πάση περιπτώσει βάλαμε το ταμείο, τα χρεώσαμε εκεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, να καλύπτονται από εκεί τα έξοδα για να μειωθεί η λίστα. Και βγαίνει και μας έλεγε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα κάνουμε 50.000 χειρουργία με το ταμείο, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάναμε, ότι αυτά τα λεφτά είναι για να αλλάξει λίγο το παραγωγικό μοντέλο, να ανασχεδιάσει την οικονομία, να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, την οικονομική ανάπτυξη, να τη σπρώξει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Εμείς τα κάναμε χειρουργία που έπρεπε το δημόσιο να τα είχε κάνει εδώ και χρόνια. Και λες, εν πάση περιπτώσει, αντ, πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, που δεν πάει, αλλά, γιατί αυτή είναι η ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Υπουργός έλεγε λοιπόν ότι θα κάνουμε 50.000 χειρουργία. Βγαίνουν όμως τα στοιχεία, γιατί τελειώνει τώρα το πρόγραμμα, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, και από τα 50.000 χειρουργία πόσα γίνανε, πόσα λέτε? 26.000, τα μισά. Δηλαδή έλεγε ο Υπουργός θα κάνουμε 50.000 χειρουργία με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τελικά γίνονται τα μισά. Εντάξει, έπεσε έξω ο Υπουργός Υγείας μόνο για 25.000 χειρουργία. Συμβαίνει αυτό, ανθρώπινο είναι, μην καταφεύγουμε και στο δημοσιογραφικό λαϊκισμό. Και λέει ο Άδωνης, επειδή πολλοί του κάνουν, έχουν ξεκινήσει την κριτική για αυτή την ιστορία, λέει, δεν κάναμε, λέει, περισσότερα χειρουργία, γιατί δεν υπήρχαν ασθενείς για να χειρουργηθούν. Δηλαδή, τι θα ήταν επιτυχία, λέει ο Άδωνης, να χειρουργήσουμε και τους υγιείς? Μη λέμε, λέει, ότι θέλουμε για να κάνουμε κλικ στο ίντερνετ. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού Υγείας. Και σύμφωνα με στοιχεία που ο ίδιος παρέθεσε, λέει ότι ο στόχος ήταν να μειωθεί κατά 90% η αναμονή άνω των 4 μηνών για χειρουργείο. Αυτό, λέει, επετεύχθη. Όταν ξεκίνησε, λέει, το πρόγραμμα, υπήρχαν 90.000 χειρουργία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός έχει πέσει, λέει, στις 7.000. Είναι θρίαμβος, λέει όλο αυτό. Θρίαμβος είναι τα λόγια του Υπουργού και είναι φαντασιοπληξίες όσα λέγονται και γράφονται ότι το πρόγραμμα δεν πέτυχε το σκοπό του. Ελλάδα 2026 ή Ελλάδα 2.0, διαλέγετε και παίρνετε ό,τι προτιμάει ο καθένας. Πάμε τώρα, μετά από αυτή την πολλαπλή δόση, έτσι, χειρουργείων με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που τελικά κάναμε τα μισά γιατί δεν είχαμε άλλους να χειρουργήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που του αξίζει. Αναφέρομαι στην... είναι πολιτικό το θέμα, αλλά όχι όπως πολλοί μπορεί να υποψιαστούν, της κεντρικής πολιτικής σκηνής, που της κεντρικής είναι επί της ουσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά την αυτοδιοίκηση, αφορά τον τρόπο εκλογής δημάρχων, περιφερειαρχών, δημοτικών συμβούλων και όλα τα σχετικά, δηλαδή ουσιαστικά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της χώρας, όπου ψηφίστηκε τις προάλλες ο καινούριος νόμος που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευση στη Βουλή, και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, έχει πάρα πολλές φορές μιλήσει εναντίον αυτού του νόμου. Ίσως είναι και ένας από τους λόγους, ενώ η εκλογή Δούκα στο Δήμο της Αθήνας, που περνάει και αυτός ο νόμος. Πάμε όμως λίγο τώρα να καταλάβουμε τι έχει γίνει, γιατί πριν κάνουμε την ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, την πολιτική για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι ίσχυε μέχρι τώρα και τι αλλάζει. Σε αυτό θα μας βοηθήσει σήμερα ο πολύ γνωστός εκλογικός αναλυτής, ο κύριος Παναγιώτης Κουστένης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κουστένη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πριν, δηλαδή πριν πάμε στο νόμο που ψηφίστηκε, να πούμε τι ίσχυε τώρα όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η ημερομηνία τους, το αν θα είναι τετραετής ή πενταετής η θητεία, το τι θα γίνεται στον πρώτο, στο δεύτερο γύρο, το πώς, αν θα έχει απλή αναλογική κτλ. Να το βάλουμε σε μια σειρά, να πούμε τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και τι ίσχυε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, πολύ σύντομα να πω, επειδή φτάσατε πρώτο το ζήτημα της χρονικής τοποθέτησης των δημοτικών εκλογών, να θυμίσω ότι και το 2014 και το 2019 οι δημοτικές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές γενικότερα, συνέπεσαν με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή
0: ακολουθούν
1: τον κύκλο των πενταετή. Αυτό για την ώρα έχει αλλάξει. Θυμόμαστε ότι οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές,
0: μέχρι το 2014 ήταν κάθε 4 χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Από το 2014 ήταν η πρώτη φορά που συνέπεσαν με ευρωεκλογές, οι οποίες μάλιστα τοποθετήθηκαν στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το 2019 είχαν τοποθετηθεί στον πρώτο γύρο, υπενθυμίζω. Οι ευρωεκλογές, τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών. Τότε ήταν που ακολουθήσαμε αυτόν τον κύκλο της πενταετίας, δηλαδή για δύο συνεχόμενες θητείες. Οι τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές έγιναν το 2023, δηλαδή πάλι πάνω στην τετραετία. Αποσυνδέθηκαν δηλαδή από τις ευρωεκλογές. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή δημάρχου, γιατί αυτό είναι ίσως το κρισιμότερο στο εκλογικό σύστημα, παρέμεινε σε ισχύ αυτό που λέμε το πλειοψηφικό δύο γύρων. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος, εφόσον δεν βγάλει κάποιον νικητή...
0: Ο νικητής τότε... με πόσο έβγαινε?
1: Αυτό ήθελα να το πω...
0: Μετά, ναι, μην σας χαλάω
1: γενικά
0: τη σκέψη.
1: Όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για πλειοψηφικό δύο γύρων, ήθιστε το απαιτούμενο όριο για την εκλογή να είναι η απόλυτη πλειοψηφία, το 50%.
0: Συνένα, ναι.
1: Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωνε το απαιτούμενο ποσοστό, επαναλαμβανόταν η εκλογή, γινόταν δηλαδή ο λεγόμενος δεύτερος γύρος την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο ισχυρότερων υποψηφίων του πρώτου γύρου, και ο ισχυρότερος ήταν αυτός που εκλεγόταν.
0: Και με τους δημοτικούς συμβούλους τι γινόταν?
1: Με τους δημοτικούς συμβούλους υπήρχε παραδοσιακά, ενώ από το 1982 και μετά, αυτός ο περίφημος νόμος του 60%, δηλαδή ο δήμαρχος ή ο αυτοδιοικητικός, ο περιφερειάρχης ή ο νομάρχης παλιότερα που εκλεγόταν, αυτομάτως εξέλεγε το 60% του αριθμού των μελών του συμβουλίου, του νομαρχιακού ή του περιφερειακού συμβουλίου.
0: Έπαιρνε την πλειοψηφία, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι απλώς την πλειοψηφία, μια διευρυμένη πλειοψηφία, το 60%, ανεξαρτήτως του πόσο οριακά ο ίδιος μπορεί να είχε εκλεγεί ή πόσο χαμηλό ποσοστό μπορεί να είχε στον πρώτο γύρο. Αυτός ο νόμος προς στιγμήν άλλαξε το 2019 με τη μεταρρύθμιση που είχε φέρει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως αυτή η μεταρρύθμιση...
0: Που το είχε κάνει πιο απλή αναλογική, έτσι.
1: Το είχε κάνει απολύτως απλή αναλογική με βάση τα ποσοστά του πρώτου γύρου. Εν τούτης, αυτό είχε δημιουργήσει κάποια παράδοξα ή κάποιες δυσλειτουργίες, να το πω έτσι, γιατί το αποτέλεσμα ήταν να εκλέγεται ένας δήμαρχος πολλές φορές με ένα πολύ ψηλό ποσοστό στον δεύτερο γύρο, που μπορεί να ξεπέραγε το 60 και το 70 και το 80%. Mm-hmm. Ωστόσο, λόγω του χαμηλού ποσοστού στον πρώτο γύρο, δεν είχε την πλειοψηφία στο τοπικό συμβούλιο.
0: Δηλαδή, έβγαινε δήμαρχος, αλλά αν είχε πάρει 35% στον πρώτο γύρο, είχε το 1 τρίτο των δημοτικών συμβούλων.
1: Ακριβώς. Το απλοποιείται πολύ ωραία. Σωστά το λέτε.
0: Αυτή είναι και η δουλειά μας, για να κάνουμε την λίγο πλάκα.
1: Να έχει δηλαδή την εκτελεστική δυνατότητα. Αλλά θα μπορούσε πολύ συχνά να δυσκολευόταν να περάσει αποφάσεις που χρειαζόντουσαν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Σαν να λέμε δηλαδή ότι είναι μεν πρωθυπουργός, αλλά στη Βουλή αντί για 151 βουλευτές έχει 100-120.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Στην πράξη.
0: Για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά και η δικιά μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό όντως.
0: Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα, έτσι.
1: Υπήρχε κάποια παράδοξα. Mm-hmm. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Το 2023 επανήλθε ο προηγούμενος νόμος το 60%. Δηλαδή, το 2023 και πάλι mm-hmm. ο επιτυχών συνδυασμός αυτομάτως έπαιρνε και το 60% του αριθμού των μελών του Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ίσχυε μόνο μία φορά ο νόμος της αναλογικής στις αυτοδιοικητικές του 2019.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο τώρα όμως για να επανέλθω στον τρόπο εκλογής του Δημάρχου, είπαμε ότι ήταν το πλειοψηφικό των δύο γύρων. Εκεί πέρα μου κάνετε λοιπόν μια ερώτηση, το τι ποσοστό έπρεπε να συγκεντρώσει ο υποψήφιος που θα κέρδιζε για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Όπως είπαμε, στο τυπικό πλειοψηφικό χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία, το 50% ή το 50% συν 1, όπως είπατε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, εκτάκτως, να θυμίσω ότι δύο φορές, το 2006 πρώτα απ' όλα, εφαρμόστηκε το λεγόμενο μειωμένο όριο εκλογής, δηλαδή εκλεγόταν κάποιος από τον πρώτο γύρο αρκεί να ξεπέρναγε το 42%.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι τέτοιο συνέβη και στις εκλογές του 2023, όπου μπήκε ένα μειωμένο όριο 43% αυτή τη φορά. Αυτός, αν το θέλετε, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος όταν εφαρμόζεται, όταν δηλαδή καλύπτεται, όταν πληρείται ως προϋπόθεση, όταν δηλαδή ο πρώτος υποψήφιος περνάει αυτό το ποσοστό, έτσι εκλέγεται από τον πρώτο γύρο και δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος. Θεωρείται γενικότερα ότι ο δεύτερος γύρος είναι μια διαδικασία που δημιουργεί κάποιο κόστος και για τη διεξαγωγή του, με ένα κόστος, αν το θέλετε, με την έννοια της ταλαιπωρίας και για το εκλογικό σώμα που πρέπει να ξαναπάει στην κάλπη. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο υποτίθεται ότι τίθεται ένα τέτοιο μειωμένο όριο. Εν τούτης, το μειωμένο αυτό όριο έχει και μία επιπλέον, αν το θέλετε, πολιτική σημασία. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την σχετική πλειοψηφία, υπερβάλλοντας ωστόσο αυτό το ποσοστό,
0: το 43.
1: Δεν χρειάζεται να πάει σε δεύτερο, ακριβώς το 43 εν προκειμένου την τελευταία φορά, δεν χρειάζεται να πάει στον δεύτερο γύρο για να αναζητήσει μία, αν το θέλετε, ακόμα ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπό του. Κάτι τέτοιο το είδαμε να επαληθεύεται πάρα πολύ κραυγαλαία στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα σας πω το παράδειγμα των 13 περιφερειών της χώρας. Στις 13 περιφέρειες, από τις 13 μάλλον mm-hmm. περιφέρειες, ο περιφερειάρχης εξελέγει ήδη στις 7 από τις 13, στις παραπάνω από τις μισές δηλαδή, από τον πρώτο γύρο. Γιατί στον πρώτο γύρο υπερεύει το 43%. Στις περιπτώσεις, ωστόσο, και πάντα μιλάμε για τους κυβερνητικούς υποψηφίους εν προκειμένου. Εδώ πέρα φαίνεται και η πολιτική σκοπιμότητα, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή. Όχι όλος τυχαίως. Ήταν γνωστό ότι ήδη από τις βουλευτικές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία ήταν μακράν το πρώτο κόμμα. Οπότε αυτό μπορούσε να το μετουσιώσει και σε τοπικές πλειοψηφίες, να το πω έτσι, σχετικές mm-hmm. πλειοψηφίες.
0: Γι' αυτό πήρε και η Νέα Δημοκρατία τις περισσότερες περιφέρειες, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, αποδείχθηκε και στην πράξη αυτό.
1: Ακριβώς. Παρόλα αυτά, όπως είπα, στις 7 από αυτές, στις μισές δηλαδή περιφέρειες, ο υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασε το 43% και έτσι εξελέγει από τον πρώτο γύρο. Στις υπόλοιπες 6, που κάτι τέτοιο δεν συνέβη και χρειάστηκε και δεύτερος γύρος, μόνο σε μία περίπτωση από τις 6 υπερήσει ο κυβερνητικός υποψήφιος. Η άλλη περίπτωση ήταν η περίπτωση της Θεσσαλίας, όπου υπερήσει ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης.
0: Της κεντροαριστεράς, ας το πούμε έτσι, και έχασε ο αγοραστός.
1: Ναι. Ακριβώς ήταν η τόση του κυρίου Αγοραστού, με υποψήφιο κοινό, ουσιαστικά υποψήφιο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ενώ στις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις, ο τελικός εκλεγμένος περιφερειάρχης ήταν ο αντάρτης του κυβερνώντος κόμματος. Δηλαδή, περιφερειάρχες που προέρχονταν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία, έβαζαν υποψηφιότητα οι ίδιοι, αλλά κατάφεραν στο δεύτερο γύρο να συγκεντρώσουν την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους των οπαδών της αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή, οπότε, Άρα ο κυβερνητικός υποψήφιος ήταν μεν πρώτος σχεδόν παντού, αλλά όπου πήγε στο δεύτερο γύρο με κάποιον άλλον απέναντί του, συνήθως όταν ήταν με κάποιον άλλον κέρδιζε ο άλλος.
1: Και μια αντικυβερνητική συμμαχία απέναντί του, ακριβώς αυτό.
0: Ακόμη και αν ήταν δεξιός.
1: Κάτι τέτοιο βεβαίως. Αν κάτι τέτοιο συνέβη κατεξοχήν και στους δύο μεγάλους δήμους της χώρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και πολλές φορές αυτή η αλλαγή που έχει γίνει τώρα υποτίθεται ότι έχει σαν βασική αφορμή κυρίως τις δημοτικές εκλογές και ειδικά της Αθήνας.
0: Μην την ξαναπάθουμε.
1: Η ήττα του κ. Μπακογιάννη στο δεύτερο γύρο στην Αθήνα θεωρήθηκε εμβληματική και συμβολική, να το πω έτσι.
0: Οπότε άμα χάνουμε τις εκλογές αλλάζουμε τον νόμο για να μας βολεύει, έτσι, φιλελεύθερα ευρωπαϊκά πράγματα. Δικό μου το σχόλιο, ακριβώς, αυτό δεν θέλω.
1: Ακριβώς αυτή η σκοπιμότητα είναι που σχολιάζουν διάφοροι. Εγώ δεν μπαίνω στο σχόλιο, λέω ωστόσο.
0: Το κάνω εγώ, δεν πειράζει, δεν σας εμπλέκω σε αυτό.
1: Συνέβη πιο κραυγαλαία αριθμητικά μεταστροφή, ανατροπή μεταξύ πρώτου δεύτερου γύρου. Είναι λογικό εκεί κυρίως να αποδίδεται και το κίνητρο αυτής της αλλαγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα αυτά ίσχυαν μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τώρα όμως τι αλλάζει, γιατί η εικόνα την περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι αλλάζει τώρα με το καινούριο νόμο.
1: Λοιπόν, ο καινούριος νόμος, στο καινούριο νόμο οι ψηφοφόροι πάλι μπορούν να επιλέξουν τον υποψήφιο της αρεσκίας τους.
0: Δήμαρχο ή περιφερειάρχη.
1: Δήμαρχο ή περιφερειάρχη και αναλόγως στο ψηφοδέλτιό του να σταυρώσουν και τους συμβούλους, τους υποψήφιους που θέλουν για να εκλεγούν σύμβουλοι. Ωστόσο, στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν τα ονόματα και όλων των επικεφαλής των υπολείπων συνδυασμών. Οπότε, ο εκλογέας θα έχει την δυνατότητα, αν θέλει, στο ίδιο ψηφοδέλτιο να σημειώσει και ποιος θα ήθελε να κερδίσει τον Δήμο ή την Περιφέρεια σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο συνδυασμός τον οποίο ψηφίζει. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται όμως ο δεύτερος γύρος.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε τώρα, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που θα το πω εγώ με παραδείγματα, όχι προσωπικά, το πω ωραία, κομματικά. Ναι. Δηλαδή, πάω εγώ και ψηφίζω λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Τάδε, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, και λέω από κάτω που γράφει το ίδιο το ψηφοδέλτιο, έχει plan B, λέω, εάν δεν είναι ο υποψήφιος του ΚΚΕ στο δεύτερο γύρο, ψηφίζω Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Ή Μπακογιάννη. Ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Οποιονδήποτε.
0: Αυτό τώρα είναι, χωρίς να ξέρω εάν αυτός που δηλώνω εγώ ως δεύτερη επιλογή, αν θα είναι στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ψηφίζω υποψήφιο δεύτερου γύρου γουρούνι στο σακί.
1: Ψηφίζω στα κουτουρού. Ή προσπαθώ να προβλέψω ορθά ότι αυτός τον οποίο ψηφίζω ως δεύτερη επιλογή τουλάχιστον θα είναι στο ζευγάρι του δεύτερου γύρου.
0: Το έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το σύστημα, ή γιατί άκουσα κάτι για νησιά, Φίτζι, δεν θυμάμαι τώρα πιο ακριβώς.
1: Αυτό δεν ισχύει. Το συγκεκριμένο σύστημα, ειδικά σε δημοτικές εκλογές, χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια στην Αγγλία και ειδικά στην περίπτωση του Λονδίνου. Αν δεν κάνω λάθος, από το 2000 μέχρι και το 2021 ήταν η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του συγκεκριμένου εκλογικού συστήματος.
0: Βέβαια, η Αγγλία έχει ένα πλειοψηφικό σύστημα με μικρές μονοδρικές περιφέρειες. Είναι τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτού του είδους οι παραλλαγές του πλειοψηφικού χρησιμοποιούνται κυρίως, αν το θέλετε, στον αγγλοσαξονικό χώρο, ως μια ιππιότερη μορφή του τυπικού πλειοψηφικού. Αυτή είναι η πολιτική λειτουργία τους, να το πω έτσι. Και είναι γεγονός ότι θεωρητικά δεν μπορούμε να μην πούμε ότι έχουν και κάποιο είδους αρετές αυτού του είδους τα συστήματα. Για παράδειγμα, στο τυπικό πλειοψηφικό, αυτό το οποίο ισχύει είναι πρώτα απ' όλα η θεωρία της χαμένης ψήφου στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο πολλές φορές ένας εκλογέας δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψηφίσει τον υποψήφιο που κυρίως τον ενδιαφέρει, κυρίως τον προτιμάει. Ψηφίζει πολλές φορές σε συνάρτηση με το αν αυτός ο υποψήφιος έχει και δυνατότητες εκλογής στο τέλος, στο δεύτερο γύρο. Επίσης, ο δεύτερος γύρος πολλές φορές λειτουργεί αρκετά πιεστικά και διλημματικά για τους ψηφοφόρους, όταν πλέον έχουν κατά ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μόνο πρόσωπα. τούτου είδους οι ψυχολογικοί μηχανισμοί, να το πω έτσι, του πλειοψηφικού δύο γύρων, με το καινούριο σύστημα προφανώς αποδυναμώνονται. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο πια κάποιος ψηφοφόρος όταν θα βρεθεί στην κάλπη να ψηφίσει ακόμα και έναν αδύναμο υποψήφιο, γνωρίζοντας ότι αν θέλει να επηρεάσει και το αποτέλεσμα ως προς την τελική του έκβαση, έχει τη δυνατότητα της δεύτερης ψήφου.
0: Μα συγγνώμη τώρα.
1: Έχει ένα χαρακτήρα φιλελευθερωποίησης.
0: Είναι φιλελευθερωποίηση, κύριε Κουστένη, συγγνώμη. Είναι φιλελευθερωποίηση να ψωνίζουμε, να ψηφίζουμε γουρούνι στο σακί κάποιον για το δεύτερο, ως προτίμηση του δεύτερου γύρου, χωρίς να ξέρουμε ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο. Το είναι λογικό
1: εδώ
0: αυτό.
1: Δηλαδή,
0: αν οι περισσότεροι ψηφίσουν ως επικρατέστερο υποψήφιο δεύτερο γύρου κάποιον που δεν θα είναι, δηλαδή κάποιον εκτός από το δίδυμο του δεύτερου γύρου, άρα ελάχιστοι ψηφοφόροι. Δηλαδή, εάν το 70% των ψηφοφόρων επιλέξει ως αγαπημένο δεύτερου γύρου, ας το κάνουμε σαν reality τώρα, αγαπημένο δεύτερου γύρου κάποιον που δεν μπει στο δεύτερο γύρο, άρα το 30% των ψηφοφόρων θα αποφασίσει τον νικητή.
1: Και όχι μόνο αυτό, το βασικότερο, αν θέλετε, είναι ότι η ψήφος του χάνεται.
0: Είναι δημοκρατικό αυτό τώρα, για να καταλάβω.
1: Προφανώς και έχει πρόβλημα βλάβης της ισότητας της ψήφου. Γιατί όταν γίνονται οι δύο γύροι όπως τους ξέρουμε, οποιοδήποτε ψηφοφόρος, ασχέτως του τι έχει ψηφίσει στον πρώτο γύρο, στον δεύτερο γύρο ξαναπηγαίνει να ψηφίσει και έχει λόγο από την αρχή. Αυτή τη φορά, αν ο υποψήφιος που έχει επιλέξει είτε για πρώτη είτε για δεύτερη προτίμηση δεν βρεθεί στους δύο πρώτους, η ψήφος του μετράει λιγότερο από των υπολείπων ψηφοφόρων.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ είναι ένα πρώτο πρόβλημα. Οπότε. Είπα πριν ότι έχει αρετές, αλλά τώρα ας δούμε λίγο για τα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, είναι ο περιορισμός κυρίως, ότι δίνει το δικαίωμα μόνο για μία δεύτερη επιλογή. Αν υπήρχαν δυνατότητες και για περισσότερες επιλογές, δηλαδή αν δεν είναι ούτε ο δεύτερος, μπορώ να επιλέξω και μία τρίτη προτίμηση, ενδεχομένως και μία τέταρτη, σε μία τέτοια περίπτωση θα αμβλυνόταν αυτό το πρόβλημα που σας λέω, της βλάβης της ισότητας της ψήφου. Και οι ψήφοι αυτοί δεν θα χάνονταν στις εναλλακτικές ψήφους, στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή που προσμετρώνται και οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι δεν ολοκληρώσαμε την εξήγηση της διαδικασίας.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι γίνεται η εκλογή, όπως είπα, επιλέγουμε τον υποψήφιο που θέλουμε και μπορούμε, εφόσον θέλουμε, να επιλέξουμε και έναν δεύτερο υποψήφιο ως δεύτερη προτίμηση. Γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πρώτης προτίμησης και στην συνέχεια αυτοί που βγαίνουν ως δύο πρώτοι, ως δύο ισχυρότεροι υποψήφοι, έρχονται και τους προσμετρώνται απάνω τους και οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης που τους εμπεριλαμβάνουν. Αλλά στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε? Έχουμε ένα είδος δεύτερου γύρου, αλλά όπως είπατε στα τυφλά. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι ο ψηφοφόρος ο οποίος δίνει τη δεύτερη επιλογή είναι σίγουρο ότι έχει επιλέξει κάποιον που θα ανήκει στο ζευγάρι του δεύτερου γύρου. Φανταστείτε κάτι τέτοιο, επειδή το συζητήσαμε το παράδειγμα των δημοτικών εκλογών της Αθήνας, όπου στην δεύτερη θέση το ποσοστό του σημερινού δημάρχου, του κυρίου Δούκα, το ποσοστό του κυρίου Ζαχαριάδη, αλλά και το ποσοστό του κυρίου Σοφιανού από κάτω, μεταξύ τους δεν απήχαν ούτε μια μισή ποσοστιαία μονάδα.
0: Νομίζω ήταν κάπου 14, 13, 12, 11,5, κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι, 14, 13, 12 περίπου, ή 14, 13, 13, κάτι τέτοιο. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, όσοι ψηφοφόροι στον δεύτερο γύρο, όπως αποδείχθηκε, είχαν λόγους να καταδικάσουν την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν θα ήξεραν σε ποιον υποψήφιο να κατευθυνθούν εν ώψη ενός πιθανού δεύτερου γύρου. Οπότε η ψήφος δεν θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο. Να σας το πω αλλιώς, να θυμίσω λίγο τα νούμερα. Στον Δήμο της Αθήνας, στον πρώτο γύρο, ο κύριος Μπακογιάννης πήρε περίπου 41,4%.
0: Και ο κύριος λίγο κάτω από το όριο του 43%, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο κύριος Δούκας πήρε 14,2%. Στον δεύτερο γύρο, το αποτέλεσμα ανατράπηκε εντελώς. Ο κύριος Δούκας εξελέγει με 56%. Αυτό σε ένα σύστημα πλειοψηφικού δύο γύρων έγινε μια χαρά, όπως συνέβη στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Και όπως έγινε και σε περιφέρειες.
1: Με το καινούριο ωστόσο εκλογικό σύστημα, κάτι τέτοιο για να συνέβαινε θα έπρεπε με έναν μαγικό τρόπο το 80% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης να είχε προβλέψει ορθά ότι ο κύριος Δούκας θα ήταν δεύτερος και όχι ο κύριος Ζαχαριάδης ή ο κύριος Αφιανός.
0: Άρα έρχεστε σε αυτό που είπα εγώ λίγο προβοκατόρικα και δημοσιογραφικά στην αρχή, ότι παίρνουμε θεσμικά μέτρα για να μην ψηφίζει ο κόσμος Δούκες και γενικώς για να μην έχουμε τέτοια εκλογικά ατυχήματα.
1: Εγώ σας είπα ότι είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους αιτιάσεις. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο αυτό ή δεν είναι κυρίως αυτό, αν το θέλετε, το πολιτικά σκόπιμο και το πολιτικά επίμαχο στοιχείο του καινούργιου εκλογικού νόμου.
0: Αλλά
1: νομίζω ότι το πολιτικά επίμαχο είναι κυρίως το γεγονός ότι ενώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο, αν μη τι άλλο, τι κάνει, καταργεί τον δεύτερο γύρο.
0: Με το πρόσχημα του κόστους.
1: Έστω, ας θεωρήσουμε ωστόσο ότι αυτό είναι θεμητό και λειτουργικό. Και όχι μόνο το πρόσχημα του κόστους, υπάρχει ένα άλλο και μια άλλη αιτιολόγηση που μπορούμε να την ακούσουμε, ότι συνήθως ο δεύτερος γύρος συγκεντρώνει πολύ χαμηλότερη συμμετοχή.
0: Και τι να κάνουμε τώρα, να τους πυροβολούμε όποιους δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν.
1: Θεωρώντας ότι ο εκλεγμένος με τη μειωμένη συμμετοχή έχει μειωμένη νομιμοποίηση. Έστω ότι το δεχόμαστε αυτό το επιχείρημα. Ακούστε ωστόσο το αντεπιχείρημα εδώ. Από τη στιγμή που έχει καταργηθεί ο δεύτερος γύρος, γιατί στον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο παραμένει το μειωμένο όριο εκλογής. Και μάλιστα επανέρχεται το 42% αντί του 43%.
0: Το κατεβάζουμε δηλαδή, κι άλλο ακόμη.
1: Ναι, το ξανακάνετε όπως του 2006 το 42%. Άρα αυτό δεν έχει νόημα από τη στιγμή που ήδη έχεις έναν εκλογικό νόμο ο οποίος σου προβλέπει κατάργηση του δεύτερου γύρου. Αυτή η προσθήκη του μειωμένου ορίου εκλογής είχε νόημα μόνο στο πλευσικό δύο γύρων. Τώρα στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μυρίζει, να το πω έτσι, ως το βασικό κίνητρο, είναι ακριβώς για να αποτρέψει μία συγκέντρωση των ψηφοφόρων υπέρ του δεύτερου υποψηφίου.
0: Ναι, και με την ίδια λογική, τώρα για να το επεκτείνουμε γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
1: Και το είδαμε και στις περιφερειακές, σας είπα. Στους έξι δεύτερους γύρους, μόνο σε μία κέρδισε ο κυβερνητικός υποψηφίος, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο συζητάμε και στη γενική πολιτική, έχουμε το κυβερνών κόμμα να είναι μεν πρώτο στις δημοσκοπήσεις,
0: αλλά η πλειοψηφία να είναι απέναντί του.
1: Μια συμμαχία απέναντί του, ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να δημιουργήσει μια γενική συνένεση που χρειάζεται σε έναν δεύτερο γύρο. Ακριβώς αυτό.
0: Με την ίδια λογική, αν πάμε σε διπλές βουλευτικές εκλογές, να πούμε ότι απαγορεύονται οι διπλές εκλογές γιατί κοστίζουν πολύ, και να πούμε ότι θα πηγαίνεις, θα ψηφίσεις παραδείγματος χάρη Βαρουφάκη ή Ανταρσία και θα λες, αν δεν κερδίσει, βγει πρώτος ο Βαρουφάκης ή Ανταρσία, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ψηφίζω Μητσοτάκη, λέω τώρα εγώ κάτι ακραίο, ας πούμε. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, ή να μην κάνουμε καν εκλογές επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ συμβαίνουν σημαντικά πράγματα τα οποία τα περνάμε έτσι, κάτω από το χαλί.
1: Και θα σας πω τώρα και το επιτυχία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελευταία φράση, κύριε Πουστέλη.
1: Είπα ότι μία ακόμα αιτιολόγηση είναι η μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Πράγματι, στις περιφέρειες που έγινε δεύτερο γύρο, η συμμετοχή ήταν μειωμένη κατά 33%. Με μία διαφορά, ότι αυτή η μείωση της συμμετοχής αφορούσε κυρίως τον κυβερνητικό υποψήφιο και όχι τον αντίπαλό του, ο οποίος εν τέλει επικράτησε, που στις περισσότερες περιπτώσεις είχε και αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Άρα ουσιαστικά παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι κυβερνητικοί υποψήφοι μεταξύ των δύο πρώτων γύρων χάνουν ψηφοφόρους λόγω αποχής ή λόγω μεταστροφής στον αντίπαλο.
0: Οπότε ψηφίζουμε ένα νόμο και παίρνουμε τα μέτρα μας.
1: Αυτός ο νόμος τι κάνει, κατοχυρώνει τις ψήφους της πρώτης προτίμησης, του πρώτου γύρου, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουστέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη διαφωτιστική συζήτηση και συνέντευξη.
1: Ελπίζω να ήταν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι. Καλά.
0: Παναγιώτης Κουστένης, ο γνωστός εκλογικός αναλυτής, για το τι αλλάζει στον τρόπο που ψηφίζουμε για δημάρχους και περιφερειάρχες. Ελπίζω να καταλάβατε σε γενικές γραμμές τι αλλάζει και όλα αυτά τα απίθανα που ψηφίζονται στη Βουλή, αλλά τα περνάμε έτσι λίγο στα χαμηλά. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Καλλιόπη Ασλανίδου, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάντση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ευρώπη φλέγεται και οι αριθμοί σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα νέο κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1.000. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Εν τω μεταξύ αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες. Απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάτια τους ανθρώπους στα χαλάσματα και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίκες, 189 κτίρια σωπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με 2 Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο X ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζιεξιάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση. Την πλήρη εικόνα για τις πληρωμές τους στην εφορία, είτε αυτές αφορούν φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων, με την αυτόματη χορήγηση αποδεικτικών ίσπραξης, θα έχουν από αύριο μέσω ειδικής εφαρμογής στο MyAdde φορολογούμενοι λογιστές και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας απλώς λίγα ψηφιακά κλικ στον υπολογιστό ή στο κινητό τους τηλέφωνο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο σταθμό μας www.athina94.gr. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί έρευνα μετά την ειδοποίηση πιλότα αεροσκάφους της γραμμής, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της τελικής καθόδου στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, που συγκρούστηκε με μη επανδρομένο εναέριο όχημα. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκρισή της στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Αυτή την ώρα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο 0-0. Και ο καιρός έθριος με στατική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τον Νίκο τον Καραμπά στην πολύτιμη βοήθεια. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους.
0: Για να σχολιάσουμε τα θέματα των τελευταίων ωρών, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο. Την περασμένη εβδομάδα έγινε χαμός με την κουβέντα που κάναμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και ένας φίλος, το έχω το ερώτημα και είπα ότι θα το θυμηθώ να σε ρωτήσω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, είχε ρωτήσει ποια θεωρείς την πιο κομβική στιγμή του Ανδρέα Παπανδρέου σε σχέση με την Τουρκία. Δηλαδή για να βοηθήσω λίγο, ήταν η κρίση
1: με το... Είναι εύκολη απάντηση πάντως.
0: Ποια είναι?
1: 1987.
0: Με το σεισμικ τότε.
1: Βέβαια, τότε που είχαν βγει οι Τούρκοι στο Αιγαίο και ο Ανδρέας δεν μπλόφαρε, έκλεισε τις αμερικάνικες βάσεις, έστειλε το θυμάστε τον Κάρολο του Παπούλια και θυμόμαστε όλοι τότε στην Βουλγαρία που ήταν στο κομμουνιστικό μπλοκ, δεν είχε καταρρεύσει ακόμη η Σοβιετική Ένωση και έβγαλε το στόλο, έκανε επιστράτευση, ήταν πήγαν όλοι τα όπλα και είπε πάμε να πολεμήσουμε.
0: Αυτό,
1: Και επειδή δεν ξέρω για όσους φίλους τώρα ή φίλες μας ακούνε και ίσως δεν θυμούνται εκείνα τα γεγονότα, μπορούν να πούνε στο YouTube, υπάρχει η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο της εποχής εκείνης που εξηγεί ποια είναι η ελληνική στάση και θέση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο.
0: Ναι, για να
1: πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο ισχύει και σήμερα, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι, ήταν εκείνη η ομιλία όπου μίλαγε, ήταν 40 λεπτά αν θυμάμαι καλά, μίλαγε πολλή ώρα ο Παπανδρέου, δεν υπήρχε.
1: Ναι, βέβαια, ήταν αρκετά. Εξήγησε όλη την ελληνική στάση και πολιτική στο Αιγαίο και σε σχέση με την Τουρκία και με τις έρευνες για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Και θα σου πω τώρα γιατί το λέω. Καταρχάς πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου από εκείνη την ιστορική ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της κρίσης με την Τουρκία τότε.
2: Από ένα ιταλικό κεωναγραφικό πλοίο έγινε σε μια ώρα που εξτομίζονταν από το στόμα του Πρωθυπουργού και Υπουργών απειλές κατά της Ελλάδος στο χώρο του Αιγαίου και επομένως ορθότατα πράξαμε με τις διαμαρτυρίες μας όχι μόνο το διάβημά μας προς την Τουρκία, προς την Άγκυρα αλλά και στην ενημέρωση την οποία αμέσως έκαναμε και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως γνωρίζετε εμείς και παρακολουθήσαμε το Πυριραίς και δώσαμε δείγματα της απάντησής μας προς την πρόκληση τα οποία σας είναι γνωστά. Θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο εντύπωση κάνει το γεγονός πριν μπω στη δεύτερη φάση. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι ο κύριος Οζάλ όλον αυτόν τον χρόνο ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι μόλις χτες του πάρθηκε και η απόφαση σημαντική από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, μόλις χτες απεχώρησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας το ότι ο κύριος Βάινμπεργκερ έμεινε 6 μέρες στην Τουρκία και ότι ο κύριος Πέρλ κάθισε ακόμη λίγο περισσότερο παρά το γεγονός υποτίθεται ότι στις 25 του Μάρτη έχει παραιτηθεί. Τα αναφέρω αυτά και θα αναφερθώ ξανά σε αυτά προς το τέλος των παρατηρήσεών μου.
0: Λοιπόν, εδώ το άφησα όλο αυτό το κομμάτι Νίκο Καραμπάση, διότι δίπλα καθόταν να μεταφέρω την εικόνα ο Χαραλαμπόπουλος από τα δεξιά, Απόστολος Καχλαμάνης, μετά Κάρλος Παπούλιας. Εξωτερικών ήταν ο Παπούλιας τότε, έτσι, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άμυνας ο Χαραλαμπόπουλος, ο Καχλαμάνης, τι ήταν ο Απόστολος Καχλαμάνης. Δεν θυμάμαι.
1: Εκείνη την εποχή δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι, ναι.
1: Γιατί ήταν, δεν ήταν, αργότερα έγινε πρόεδρος της Βουλής. Εκείνη την εποχή ήταν, δεν θυμάμαι. Κάτι παιδείας.
0: Ναι, εδώ είναι ξεκάθαρος ο υπαινιγμός που αφήνει ο Παπανδρέου για τους Αμερικανούς. Ότι ήταν ο Βάινμπεργκερ, ήταν ο Ζάλ στην Τουρκία 6 μέρες και μετά γύρισε πίσω, Πύρη Ρέις ήταν, η μεγάλη κρίση με το Πύρη Ρέις και μετά με το Σεισμίκ και υπονοούσε ότι οι Αμερικάνοι, μην μου πείτε αυτό δηλαδή, αν το έλεγε λαϊκά, μην μου πείτε ότι δεν ήξεραν όλες αυτές τις κινήσεις των Τούρκων. Αυτό έλεγε ο Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, αυτό έλεγε. Πιο πριν είχε υπάρξει, πριν αναλάβει την διακυβέρνηση χώρας ο Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν η υπόθεση με το χώρα. Που, ναι. Η γνωστή φράση του «πιθήσατε το χώρα»,
0: ναι.
1: Που έλεγε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το ερευνητικό πλοίο του Τούρκικου να κάνει βόλτες στο Αιγαίο και να θεωρούν ότι είναι δικό τους βιλάτι. Αυτή είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα αποσπάσματα. Είναι καλό κανείς να ακούσει όλη την ομιλία του Ανδρέου σε εκείνη τη συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί κατά διαβολική σύμπτωση είμαστε τώρα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο όπου 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα πάει ο Αμερικανός πρόεδρος,
0: ναι.
1: Και εκεί θα συζητηθούν πάρα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία μας αφορούν άμεσα, μας καίνε, μας ζεματάνε. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη αυτή η αναδρομή σε το τι έγινε το 1987 για παράδειγμα σε σχέση με το Αιγαίο και με τις τουρκικές. Ναι. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, έτσι.
0: Για να μαθαίνουν και οι νεότεροι σε όποια πόστα και αν κατέχουν. Και γιατί το λέμε τώρα, για να πάμε και λίγο στα βαθιά, κύριε Καραμπάση. Γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια έντονη φιλολογία ότι ο Τραμπ θα δώσει στον Ερντογάν ό,τι θέλει. Από τα F-35 μέχρι τους κινητήρες για τα κάντα αεροσκάφη κλπ. Έτσι δεν είναι? Οπότε η Ελλάδα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη Βασίλη, μπορεί να ολοκληρώσει, αλλά δεν είναι το μείζον μόνο τα δωράκια ή τα δώρα ή δουρούκλες, όπως θέλει να το πει κανείς, που τα κομίσει στον φίλο του τον Ερντογάν, τον οποίο εκφιάζει έτσι ύμνους
0: να πέφτει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ το ετοιμόσατα, λέει. Δεν είναι κάτι μυστικό και κρυφό. Όποιος μπει στους λογαριασμούς στα social media του Αμερικανού πρόεδρου θα τα διαβάσει, θα τα δει και στις δηλώσεις του. Και πολύ περισσότερο στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Αμερικανό Λιβανέζο, τον 78χρονο, τον Μπάρακ, ο οποίος εργάζεται πυροδοτός για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι το λέει, Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Τα λέει ο ίδιος. Είπε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος που διέλυσε η Δύση την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά είναι λάθος και εδώ πρέπει να διορθώσουμε αυτό το λάθος που έγινε ξανασυστήνοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται. Λέει, δεν τα λέω για να μην συναχωρηθούν και οι Έλληνες πολύ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά τι λέει και τι κάνει, έτσι. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπει, Βασίλη. Ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη πριν λίγες μέρες έκανε μια πολύ σαφέστατη προειδοποίηση, έκκληση προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε δηλαδή ότι στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα τώρα αρχές Ιουλίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και τα δύο νατοϊκά στρατηγεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα, με τα οποία η Τουρκία θέλει να αρπάξει, να ελέγξει τον εναέριο επικρισιακό χώρο επάνω από το Αιγαίο. Εάν αυτό συμβεί, χάσουμε δηλαδή τον επικρισιακό έλεγχο του Αιγαίου. Να σκεφτούμε ότι το επόμενο βήμα το έχει πει ο Ερντογάν και το ξέρουν όλοι. Είναι η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή που αρπάζει το μισό Αιγαίο, που λέει το μισό Αιγαίο είναι δικό μου. Από τη στιγμή που θα έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο στρατιωτικά όλου του Αιγαίου και θα έχει νομοθετήσει την αρπαγή του μισού Αιγαίου, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, άκουσαν προηγουμένως τον Ανδρέα Παπανδρέου που μιλούσε για τις απειλές της Τουρκίας. Φαντάζεσαι να ήταν σήμερα πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου?
0: Ναι. Καλά.
1: Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι. Με βάση την ιστορία και το πώς αντιδρούσε τότε.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό λέω. Ας ακούσουμε λίγο τι είπε ο αυτός ο άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός Ελλάδας σε μια αντίστοιχη πολύ ίσον σημασίας πρόκληση της Τουρκίας, τι έκανε στην πράξη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι αποφάσεις έλαβε τότε η ελληνική κυβέρνηση και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους. Να πω το αποτέλεσμα για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν, οι Τούρκοι τα μάζεψαν όλα και φύγαν και έκτοτε δεν ξανά τους βρήκαμε μπροστά τους με τον Σιμίτη στα Ίμια. Τους ξαναβρήκαμε μετά και του είπαμε και στο αφιερωμένο άντρεα ο Ανδρέου όταν πέθανε που μιλούσαμε ότι ένα πράγμα δεν ήθελε ο Ανδρέας ως παρακαταθήκη ήταν να περνούσε η Πρωθυπουργία και το ΠΑΣΟΚ στον Κώστα Σιμίτη, δηλαδή στη Γερμανία.
0: Μες.
1: Με δύο λόγια. Και δυστυχώς αυτό συνέβη.
0: Μ' αρέσει που κάνεις και τις ερμηνείες πολιτικές.
1: Να τις κάνω, Βασίλη μου, γιατί μόνο να λέω τα γεγονότα, τουλάχιστον εγώ μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, εντάξει, λέμε τα γεγονότα, αλλά αυτήν την ώρα πρέπει να δίνουμε λίγο, να φωτίζουμε λίγο τι σήμαινε το κάθε τι. Γιατί, ας πούμε, ο Ανδρέας δεν ήθελε το συνειδητή, είχε προσωπικά μαζί του, πήρε τα χωράφια ή είχαν κάτι άλλο. Όχι, βέβαια. Ήταν καθαρά πολιτική η διαφωνία του και γεωστρατηγική. Δεν ήθελε να περάσει ο έλεγχος της χώρας στην σφαίρα επιρροής της συγκεκριμένης Γερμανίας, ο οποία συμφέροντα εκπροσωπούσε ο Κώστας Σιμίτης. Αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι γνωστά πράγματα αυτά. Δηλαδή, μόνο αν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ειδικά αυτές τις ώρες, οι οποίες είναι κρίσιμες. Εάν η προειδοποίηση του Αντώνη Σαμαρά είπε, ο Αντώνης Σαμαράς είπε να θέσει βέτο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο YouTube, είναι λίγες εβδομάδες που μίλησε στην Κρήτη, να το δει, να το ακούσει το απόσπασμα αυτό. Είπε ότι πρέπει να τεθεί βέτο. Εάν λοιπόν δεν τεθεί βέτο, που φαίνεται, είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα, αν άκουσες εσύ ή κάποιος από τους φίλους, τις φίλες μας ακούνε, υπήρξε απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προειδοποίηση Σαμαρά.
0: Θα πάμε στο Σαμαρά. Ναι, ο Σαμαρά σηκώνει τα θέματα εθνικά. Έχει μία άλλη ανάγνωση, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ, για να είμαι δίκαιος, επειδή το ανέφερες, θέλω να βάλω σε αντίστοιχες κρίσεις, βέβαια ήταν άλλου είδους, και την εθνική στάση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γιατί εγώ, αν θυμάμαι καλά τότε, φέρνω το μυαλό μου πίσω, την έχω την εικόνα να είμαι 9 χρονών, 10, κάπου εκεί ήμουνα, και άκουγα από το ραδιόφωνο, που ακούγαν όλοι ένα ραδιόφωνο εκείνη την εποχή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να λέει «Βγάζω την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ με αφορμή την τουρκική εισβολή στην Κύπρο».
1: Μετά τον
0: Ατήλα 2. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για διάφορα πρόσωπα που πέρασαν από αυτόν τον τρόπο, χρειάζονται πάρα πολλές αναγνώσεις για τον τρόπο που αντέδρασαν όταν είχαμε κρίσεις με την γειτονική χώρα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατί σε μία εβδομάδα από σήμερα, Νίκο Καραμπάς, για αυτό το προτάσουμε, θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εκεί, επειδή ο Ερντογάν είναι μανούλα σε αυτά, δηλαδή και στη φιλοξενία και σε σχέση με τον Τραμπ και λοιπά, και επειδή η παρούσα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπαιξε και έχασε στο αμερικανικό κατεστημένο, υποστήριζε το άλλο κομμάτι, όχι τον Τραμπ, υποστήριζε τους δημοκρατικούς, και επειδή ο Τραμπ δείχνει ότι δεν τα ξεχνάει αυτά, εγώ φοβάμαι.
1: Θυμάσαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Αμερική και μίλησε εναντίον και υπέρ της Κάμαλα Χάρις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το Κογκρέσο, έτσι. Yeah. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υπάρχουν, δεν είναι. Αυτό έγινε πριν και εγώ καιρό.
0: Yeah.
1: Και σε μια πολύ δύσκολη εκείνη τη στιγμή συγκυρία εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Yeah. Ξεχνάμε τις διώξεις που υφίστατο, τις απόπειρες δολοφονίας και πολλά άλλα.
0: Yeah.
1: Εκείνη τη χρονική στιγμή πήγε ο Μητσοτάκης εναντίον του Τραμπ μέσα στην Αμερική, μέσα στο σπίτι του, μέσα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν,
1: αλλά το σημειώνω για όσους έτσι δεν έχουν τις εικόνες ή τις ξεχνάνε.
0: Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους κυρίως στη διπλωματία. Κυρίως στη διπλωματία, γιατί ο Τραμπ μπορεί να μην θυμάται και μπορεί να μην ξέρει και να τα ξεχάσει, αλλά υπάρχουν εκείνοι οι σύμβουλοι δίπλα και υπάρχουν και φιλότουρκοι σύμβουλοι, όπου αυτά με κάθε ευκαιρία τα θυμίζουν. Λοιπόν, για να πάμε σε κάτι άλλο. Να πάμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, αφού ανέφερε τον Ανδρέα Παπαντρίου, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Το σημερινό Πασόκ, πώς το βλέπεις, κύριε Καραμπάση? Πάμε λίγο στα πολιτικά. Καταρχάς, αφού ανέφερε τον Ανδρέα Παπαντρίου, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Το σημερινό Πασόκ, πώς το βλέπεις, κύριε Καραμπάση?

0: Το Καλέτζι στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, γενικά με όλες αυτές τις αφορμές, το σημερινό Πασόκ πώς το βλέπεις την πορεία προς εκλογές?
1: Δύσκολη θα είναι η πορεία του, έτσι δεν είναι εύκολη η πορεία του, και πρέπει κανείς πάντα να βλέπει από πού το παρέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι στοχεύει να κάνει, τις δυσκολίες που έχει, τα εμπόδια. Εγώ δεν παραγνωρίζω τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχει μέσα στο κόμμα του αλλά και στις παρυφές του. Εντάξει, αυτή την ώρα είναι αξιωματικοί αντιπολίτες. Τώρα, το ζητούμενο είναι, φαντάζομαι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή είπε ότι έστω και μία ψήφο διαφορά πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Θυμόμαστε όλοι ότι αυτός είναι ο διακηρυγμένος στόχος του. Τώρα, από εκεί και μετά, έρχονται στο παιχνίδι οι δημοσκοπήσεις, αυτό το παιχνίδι που γίνεται, μετράνε, δεν μετράνε, τι μετράνε, ποιοι μετράνε και αν μετράνε και όλο αυτό που γίνεται, όλη αυτή η συζήτηση. Ακούω, διαβάζω περίεργα πράγματα. Έβλεπα για μια δημοσκόπηση, δεν θα αναφέρω το όνομα της εταιρείας, η οποία δεν είναι μέλος του συνδέσμου, δεν είχε πάρει έγκριση, βγάζει αποτελέσματα τα οποία ευνοούν ένα κόμμα, θα τα κόνουν τα άλλα και πάλι λέγοντας, γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Επομένως, πέρα από αυτά τα παιχνίδια, τα οποία άλλα είναι θεμητά και άλλα θεμητά, βλέπω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πολιτικές θέσεις, γενικότερα το ΠΑΣΟΚ, τις παλεύει. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
0: Καλά,
1: είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά και οι εποχές και όλα.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Καραμπάση, ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Τώρα μην τρελαθούμε.
1: Καλά, προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Εδώ και όπως είπαν προηγουμένως ο Αντένος Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής, λένε ότι είναι μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν την αναγνωρίζουν. Δεν ξέρουν τι είναι. Είναι κάτι σαν ποτάμι, Σιμίτης και δεν ξέρω κάτι άλλο. Υπάρχει επίσης ιδεολογικό, πολιτικές γραμμές σχεδόν δεν υφίστανται πλέον. Βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη πολιτικά εποχή για την Ελλάδα. Έχουμε 8-9 κόμματα, είχαμε αντιπολίτευση στη Βουλή, πόσα είχαμε. Έχουν διαλυθεί 2-3. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ξεκίνησε ως αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα δεν θα μετέχει. Το βλέπουμε ότι έχει διαλυθεί. Το φάνηκε αυτό. Δεν έχω
0: δει
1: αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε μία κοινοβουλευτική περίοδο να διαλύεται. Εντάξει, μπορεί να υποστεί τώρα, μπορεί, αλλά να διαλυθεί.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Εκεί ο Δέβιος ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι πρωτόγνωρο. Άλλο κόμμα, οι Σπαρτιάτες που μπήκαν στη Βουλή, δεν υφίστανται πλέον. Διαλύθηκαν αυτοί. Δεν τελειώσει η κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα. Δεν μπορούν να βγάλουν τα κόμματα ούτε καν μια κοινοβουλευτική περίοδο. Όσο μάλλον να προχωρήσουν. Έχω την αίσθηση ότι επειδή ήδη έχουν δημιουργηθεί δύο κόμματα, θα έρθει όπως όλα δείχνουν και το τρίτο κόμμα που κάνει τη γνώμη μου, αυτό θα αλλάξει όλους τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού και όλα όσα συζητάμε, το κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για τη νέα μεταπολίτευση.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θα πάμε στα κόμματα, Νίκο, να μείνουμε λίγο στη γενικότερη κόμμα και μετά, στη εικόνα και μετά να δούμε κατά ένα-ένα τα κόμματα για τους νέους παράγοντες. Τις προηγούμενες ώρες βρέθηκαν ένοχοι, λέει, 57 από τους 58 παραγωγούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη για επιδοτήσεις στην Καστοριά και τον Γράμμο. Αναφέρω την είδηση. Είχαμε την είδηση με τις πολεοδομίες και προφυλακίσεις. Πληγή χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε το δίκτυο που έκλεβε ρεύμα. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ και ας πω για τα βάζουμε.
2: Εξαρθώσε ένα εγκληματικό δίκτυο που έκλεβε ρεύμα σε όλη την Ελλάδα, προκαλώντας ζημιά πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο τους ήταν τόσο εξελιγμένο που ο ίδιος ο κατασκευαστής των μετρητών το χαρακτήρισε το πιο εξεζητημένο περιστατικό διεθνώς. Στους παλιούς αναλογικούς μετρητές, η παρέμβαση ήταν χοντροκομμένη, αφού απαιτούσε σπασμένες φραγίδες και γέφυρες στα καλώδια. Στους νέους ψηφιακούς, έξυπνους μετρητές Edmi Atlas, που τοποθετεί ο ΔΔΕ όμως, η οργάνωση έπαιξε τελείως διαφορετικά. Αυτές οι συσκευές στέλνουν την κατανάλωση online και κλειδώνουν με ειδικούς κρυπτογραφικούς κωδικούς. Ωστόσο, τα μέλη του κυκλώματος έγραψαν ένα δικό τους παράνομο λογισμικό,

0: και χρησιμοποιώντας μια ειδική οπτική κεφαλή, το φόρτωναν απευθείας στο μετρητή. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν πρόσβαση στο σύστημα τηλεμέτρησης και όριζαν δικούς τους συντελεστές κλίμακας. Συνεπώς, ο μετρητής προκαθοριζόταν να καταγράφει πολύ λιγότερο ρεύμα από το πραγματικό, με το ψέμα να γράφεται στην πηγή πριν τη μετάδοση. Και επειδή το πειραγμένο λογισμικό παρέμενε μέσα, οι δράστες επέστρεφαν ανατακτά χρονικά διαστήματα για να ανανεώνουν τη ρύθμιση, σαν μια μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας. Στο πελατολόγιο περιλαμβάνονταν βιομηχανίες, βενζινάδικα, αλλά και γνωστά εστιατόρια της παραλιακής. Σε δύο φωτοβολταϊκά πάρκα έκαναν το αντίστροφο, φούσκωναν την παραγωγή για να εισπράττουν παράνομα χρήματα. Το ίδιο ψηφιακό όπλο, με την ανάποδη φορά.
1: Ωραία δουλειά, κύριε Καραμπάς. Ξέρεις γιατί τα βάζω και τα αναφέρω όλα αυτά? Διότι το επιτελικό κράτος δεν ήταν αυτό με το οποίο πολιτεύθηκε η παρούσα, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για να τα μαζέψει όλα αυτά. Διότι εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση ξεφύγει πια. Όχι ότι δεν γινόντουσαν και παλιά, αλλά μιλάμε. Πριν να το πάμε και πιο κάτω και να το πάω και πολιτικά προβοκατόρικα, αν θέλεις. Για άκουσε και αυτό. Βέβαια, εδώ στην παρούσα φάση το λέει ο Τσίπρας. Ωραία, θα χρησιμοποιήσω τα λεγόμενα του Τσίπρα. Δεν κρίνω τον Τσίπρα, γιατί μπορεί να του κάνει ο καθένας κριτική και για το όταν κυβερνούσε ο ίδιος. Εμένα με ενδιαφέρει η σημερινή κατάσταση, γιατί δεν μαζεύτηκε. Για άκουσε το, κύριε Καραμπάση, και αυτό.
2: Ένα τρίτο σκέλος είναι η διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Όταν σήμερα, και να σας πω και ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα φοροαπαλλαγής απληστείας, θα πω εγώ. Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές, ίσες με το 30% των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους. Αυτές οι φοροαπαλλαγές, κάποιες από αυτές είναι χρήσιμες. Πολλές από αυτές όμως είναι φοροαπαλλαγές απληστείας. Υπήρχε φόρος θεσπισμένος της υπεραξίας μετοχών, πώλησης μετοχών. Αυτός καταργήθηκε. Ξέρετε, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, πόσα χρήματα απώλειας για το ελληνικό δημόσιο ήταν το 2025? 600 εκατομμύρια, και αφορούσε μόνο 61 νομικά πρόσωπα.
1: Λοιπόν, ξέρεις γιατί αυτές οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές, παύλα ελεκτικές εταιρείες, παίρνουν λεφτά για να κάνουν καλύτερο το κράτος. Πώς είναι δυνατόν, όταν κάποτε πριν από χρόνια μας πνίγει το δίκαιο του πολίτη, ας το πω έτσι, Νίκο Καραμπάς, παίρναν 30 εκατομμύρια και να έχουν φτάσει στα 600 εκατομμύρια, και το κράτος και η διαφθορά να ξεχυλίζει παντού. Να βλέπουμε παντού φαινόμενα διαφθοράς. Τι λες?
3: Αλλά εκεί σου λίγο. Εντάξει, εδώ γίνεται το πλιάτσικο της αρκούδας, έτσι. Όχι, τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο κράτος, τίποτα δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε να γίνει καλύτερο, ούτε τίποτε. Αρπακτές κάνουν, πιάτσικο, μοιράζουν λεφτά. Τα είπε μια χαρά, τα πει ο Τσίπρας. Σου έτσι είναι, όπως τα λέει, και δεν πρόκειται να το πεις και τίποτα σωστά, έτσι. 12 δις είναι απευθείας αναθέσεις και 8, 20 δις, τώρα είναι 20 δισεκατομμύρια. Για να μην πούμε για πόσα άλλα. Ανέφερε και την άλλη περίπτωση, 61 εταιρείες που τσέπωσαν πόσα, 700 εκατομμύρια είπε. Μόνο σε μία παράγραφο ήδη βγάλαμε 20-21 δις. Υπάρχουν γύρω στα 100 δις τα οποία έχουν εξαφανιστεί και τα έχουν πάρει πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Αυτά όλα, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα η επόμενη κυβέρνηση, όταν θα φύγουν οι συγκεκριμένοι, δεν ξέρω όπως θέλει κανείς να τους πει, να ανοίξουν όλοι οι φάκελοι αυτοί από την δικαιοσύνη, όχι τη συγκεκριμένη δικαιοσύνη, γιατί το παρήγορο είναι ότι κάτω από την ηγεσία της δικαιοσύνης οι υπόλοιποι δικαστές, το έχουμε δει άλλωστε και με την λεγόμενη ανταρσία που δεν πήγανε στη Βουλή για να περάσουν ακρόαση, θεωρώντας τιμένη την όλη διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί από κάτω έντιμοι δικαστές που θέλουν να κάνουν συνείδητα και σωστά τη δουλειά τους. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν είμαι από αυτούς που την πετροβολούνε. Εντάξει, πάντα πάντο και πάντα υπάρχουν προβλήματα και σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και προβλήματα ή άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή είναι επίουργοι. Αλλά εδώ δεν μπορεί να είναι ο κανόνας. Έχουμε πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Το έδειξε και το θέμα με τις υποκλοπές, Βασίλη. Πήρε ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ μαζί αγκαλιά στο γραφείο του, μαζί με τον κύριο Δημητριάδη που είχε και τώρα με τους διαδόχους του. Το ίδιο πράγμα κάνουν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και παρακολουθούσαν τους πάντες. Γιατί τους παρακολουθούσαν? Ποιος ο λόγος να τους παρακολουθούν?
1: Ναι, αυτό για
3: να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να παρακολουθεί γενικά το κράτος όλους, υπό την έννοια ότι δεν ξέρει κανείς πότε μπορεί να κάνει την κουτσουκέλα του ή να λειτουργήσει περίεργα.
1: Κύριε Καραμπάση, επειδή εσύ μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου και το εκφράζεις ελεύθερα στον ελεύθερο σταθμό, τον Αθήνα 984, αυτό δεν έχει, εγώ από την πλευρά μου να πω, δεν έχει αποδειχθεί για να είμαστε εντάξει και με τους νόμους, γιατί τρέχουν και νομικές διαδικασίες. Δεν έχει αποδειχθεί. Όταν θα γίνουν οι δίκες, θα δούμε.
3: Προφανώς,
1: εμείς
3: δεν είμαστε τώρα δικαστές. Μια γνώμη μπορούμε να πούμε, δημοσιογραφική ελευθερία του λόγου. Ούτε δικάζουμε ούτε καταδικάζουμε ούτε ατώνουμε κανέναν. Συζήτηση κάνουμε για το πώς λειτουργεί. Το ότι η ΕΕΠ, για παράδειγμα, πέρασε την αρμοδιότητα του Πρωθυπουργικού Γραφείου είναι γνωστό, έτσι. Μέχρι σήμερα ισχύει αυτό. Τώρα, το τι έγινε από εκεί και μετά, το τι έγινε παρακολουθήσεις, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία που λέει ότι ήταν τέσσερις ιδιώτες ξένοι που κάποιους δικούς τους λόγους κάνανε τις παρακολουθήσεις. Άκουσα και την κυρία Πακουγιάννη που είπε, αφού έχουν τα χαρτάκια τους, ο κύριος Δήλας θα πάει στο κριτείο μετά τα 120 χρόνια που έφαγε φυλακή να πει την δική του προσέγγιση, τη δική του αλήθεια. Και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ότι εμείς δεν κάναμε μόνοι μας, κάναμε δουλειές με το κράτος. Θα το δούμε αυτό, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί στο τέλος. Αλλά όλο αυτό είναι λειτουργία κράτους.
1: Ναι, ρητορικό το ερώτημα.
3: Ρητορικό το ερώτημα.
1: Όλα αυτά θα κληθούν στις εκλογές για όλους, παιδί μου, γιατί μπορεί να επιβεβαιωθούν και κάποιοι δημοσκόποι που βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει, γιατί βλέπουν, ένας μου έλεγε μάλιστα από αυτούς, ότι μπορεί να φτάσει και 80% η Νέα Δημοκρατία και παραπάνω ίσως.
3: Πρωινά ανέκδοτα λέμε τώρα.
1: Όχι, μπορεί ρε, μπορεί να φτάσει και 90, ξέρω εγώ τι να σου πω.
3: Εντάξει, σύμφωνοι, γιατί όχι. 150.
1: Πάντως.
3: Άκουγα, μιας και λέμε τώρα ανέκδοτα πρωινά, άκουγα ότι συγούνται στο Μητσοτάκη να πάει τις προηγές του χρόνου τον Ιούνιο.
1: Ναι, για τον Ιούνιο.
3: Δεν το άκουσες και εσύ, φαντάζομαι.
1: Άστο να τις αναβάλει το χρόνο. Να τις αναβάλει κανένα δύο χρόνια ακόμα, γιατί όχι, να περάσει και η Προεδρία τώρα. Πού να μπλέκουμε.
3: Λοιπόν,
1: να σου πω τώρα, πάντως με αυτή την κατάσταση γενικότερα που θα κριθούν όλα όταν θα γίνουν εκλογές εκείνη την Κυριακή, δεν την ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Ένα από τα θέματα πέρα από την ακρίβεια, εγώ δεν θυμάμαι πάντως, φέρνω το μυαλό μου πίσω, αγροτικές κινητοποιήσεις Ιούνιο και Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποτέ στην Ελλάδα. Για άκουσε και αυτό. Είχαμε στα Μάλγαρα προχθές.
4: Η πλατεία της Λάρισας μετά που κάνεις με τις Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και Αγροτικών Συλλόγων.
5: Οι συνθήκες τις οποίες αναγκαζόμαστε να καλλιεργούμε, να επιβιώνουμε και να συνεχίσουμε για το μέλλον μας είναι τοξικές. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε σε αυτό το περιβάλλον. Οι πληρωμές ακόμη δεν γίνονται σωστά. Ήδη οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να καταραίουν και να παίρνουν πάρα πολύ χαμηλά. Τα έξοδα είναι τεράστια. Λύση δεν βλέπουμε και φως του τούνελ δεν υπάρχει. Μας αναγκάζει να βρούμε μέσα στη μέση του καλοκαιριού να κινητοποιούμαστε για να καταλάβουν ότι πραγματικά το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα το οποίο χρήζει λύσεις άμεσα, άμεσα.
6: Φτάσαμε και πάλι στο σημείο 0, πάλι για τα αυτονόητα, πάλι για τις πληρωμές οι οποίες δεν έχουν γίνει. Τα de minimis που περιμένουμε για τα τρεφίλια τουλάχιστον πριν 3 μήνες, 4 που υποσχέθηκαν, είπαν για τέλος του μήνα και πάλι κουτσορεμένα. Φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο συζητάμε για monitoring και πετάει έξω πάρα πολλά αγροτεμάχια τα οποία δεν διάβασε σωστά το monitoring και φτάνουμε τώρα να μιλάμε πάλι για απώλεια εισοδήματος.
5: Πρέπει κάτι να γίνει πραγματικό. Δεν μπορεί με λύσεις του τύπου 15% μείωση στα λιπάσματα τα οποία έχουν πάρει 60% πάνω εμείς να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε.
4: Βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, 15% λέει τους μείωσε τα λιπάσματα 15% και έχουν πάει 50-60. Για ακού και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι αυτό είναι, κάνει κτηνοτροφία. Δουλεύει στην κτηνοτροφία στον Αλμυρό, στο Βόλο. Άκουσε την κυρία Καραμπάση.
7: Μαρία Γκίζα και είμαι κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στο νομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο, το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους στάβλους, να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα. Και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
8: Έχουμε τώρα κρούσματα.
9: Εδώ στη Μαγνησία.
7: Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
1: Λοιπόν, αυτό πραγματικά είναι τραγέλαφος. Δηλαδή, άμα βγει ένα κρούσμα, ας πούμε, στην Κέρκυρα ή στην Κρήτη ή στη Ρόδο, έχει μπλοκάρει όλη η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
3: Είναι αυτό που λέμε, ζήσε μάιμο να φας τριφύλι.
1: Ναι.
3: Δεν θα φάνε ποτέ τριφύλι. Είναι απλό. Ό,τι και να ακούσουμε, από όπου και να ακούσουμε, είναι όλα να σε πιάνει ψυχή σου. Δεν υπάρχει. Εντάξει, όλα έχουν... Τι να πω, αν αυτό είναι επιτελικό κράτος ή κράτος γενικώς, γιατί πού να ακουμπήσουμε και πού να σταθούμε. Θέλει σίγουρα κάτι, ένα restart όλο αυτό το πράγμα. Μια άλλη κυβέρνηση σίγουρα και για μένα, και από ό,τι βλέπω οι 8-9 στους 10 πολίτες, όπου και αν απαντούν, σε όποια δημοσκόπηση και αν απαντούν, ζητούν πολιτική αλλαγή υπό την έννοια, όχι φύγε συνάρθω εγώ, με την έννοια πραγματικής πολιτικής αλλαγής, ότι η χώρα χρειάζεται restart από την αρχή, αλλαγή σελίδας, να ακουμπάει πάνω στα προβλήματα του λαού, των νέων μας, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο πλέον δεν λειτουργεί, είναι οφθαλμοφανές στη σημερινή εποχή, μια σειρά άλλα πράγματα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν είναι. Είναι 7 χρόνια, θυμίζω. Έχουμε 7 χρόνια Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Mm. Δεν θέλει ο αθεόφοβος, αλλά 3 χρόνια λέει.
1: Δεν το συμπαθείς κιόλα.
3: Να πάει στα 8 και άλλα 4 να πάει 12 χρόνια.
1: Άμα το ψηφίσει ο κόσμος, τι σε
3: νοιάζει? Είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, αν το ψηφίσουν προφανώς θα είναι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Λοιπόν.
3: Αλλά εγώ κάνω ένα σχόλιο. Όταν αυτά τα οποία ακούμε και πόσα ακόμη άλλα. Μέσα στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και κυβερνάει, έχει αυτά τα αποτελέσματα, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε ο ίδιος να είχε παραιτηθεί, να είχε φύγει. Δεν ζητάει να ξανασυνεχίσει. Αυτό είναι θέμα στοιχειώδους αυτογνωσίας. Εκτός αν δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Οπότε, ξεκινάει άλλη συζήτηση.
1: Ναι, σε ξέρω, δεν το συμπαθεί στο Μητσοτάκη. Εσύ λοιπόν, για άκουσε και αυτό.
3: Τι να συμπαθώ. Εδώ, δηλαδή, την κοπέλα που ακούγαμε, ή όλους κτηνοτρόφους, να πάρουμε όλους κτηνοτρόφους και να τους ρωτήσουμε. Να συμπαθούν, ή να πάρουμε τον Ανεστίδη, τον νεοδημοκράτη που ψήφιζε Μητσοτάκη, και να τον ρωτήσουμε τη γνώμη. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή αντιπάθειας, είναι ότι η πολιτική του τον κατέστρεψε. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, ωραία, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι οπαδοί του Μητσοτάκη. Θέλω Μητσοτάκη, ξέρω ψωμί.
3: Τι να κάνουμε, λοιπόν. Προφανώς είπαμε, 1/5 της ελληνικής κοινωνίας, ναι, εντάξει, είναι, αν είσαι σε αυτή τη στενή ομάδα ή τους φίλους ολιγάρχες τοπικοί που μας ουλήσαν 100 δισεκατομμύρια αυτά τα 7 χρόνια, βεβαίως, γιατί λοιπόν, να θέλουν αλλαγή.
1: Για πάμε είναι. Σε κάτι άλλο, για άκουσε τώρα, όταν το ρωτήσαν τον Τσίπρα στον Αλφα, τον ρώτησε ο Στρόιντερ και ο συνάδελφος, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, για δες πώς το είπε.
10: Προεκλογικής ή προεκλογικής συνεργασίας με ένα κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
11: Αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά
10: σας όλα... ρωτάω για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα εδώ είναι η συζήτηση που έχει.
11: Μιας και με ρωτάτε και είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και για μετεκλογικές συνεργασίες, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός απέναντί σας. Γιατί οι καθαρές θέσεις και οι καθαρές κουβέντες είναι χρήσιμες και για τον κόσμο που μας ακούει σήμερα.
10: Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση υπάρχει για σας τραπέζι νέο?
11: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
10: Ναι.
11: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις, προτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Λοιπόν, το ακούς τώρα, εντάξει, λέω Τσίπρας, αν εγώ θα θέλω να είμαι πρώτος και θέλω να πάω να κυβερνήσω κλπ. Διαφαίνεται όμως, για να το αναλύσουμε, το έχουμε πει πάμπολες φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να το λέμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Διαφαίνεται, κύριε Καραμπάση, ότι το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη μπλοκάρει τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν κάνει την ίδια ανάγνωση. Γιατί όσο ποσοστό και να φέρει, καλά, άμα φέρει κάτω από το 25%, νομίζω θα τεθεί από το ίδιο βράδυ. Αλλά και λίγο πάνω από αυτό το ποσοστό να είναι το 25%, εγώ παίρνω το καλό σενάριο, ξέρω ότι είσαι ακραίος και υιοθετείς άλλα σενάρια. Κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Πώς το βλέπεις αυτό?
3: Ναι, εντάξει, να υιοθετήσω. Ναι, εγώ επειδή με εκτιμώ ότι όντως συμφωνώ λίγο με τον Τσίπρα ότι είμαστε πλέον σε μια άλλη εποχή και από την δική του οπτική καλά το θέτει, λέγοντας ότι εγώ είμαι ένα νέο κόμμα, τα παλιά κόμματα έχουν κλείσει τον ιστορικό τους πολιτικό κύκλο και θα διερευνήσουμε τις νέες πολιτικές δυνάμεις, αν μπορεί να γίνει η κυβέρνηση και αν δεν γίνεται θα πάμε σε εκλογές κλπ. Η διατύπωσή του, αν τη δεις, δεν λέει ότι θα συνεργαστώ με το ΠΑΣΟ, με το ΧΙΤΟ, δεν ξέρω με ποιον άλλον, ή με την Δημοκρατία. Λέει ότι έχουν κλείσει αυτά τα κόμματα το πολιτικό τους κύκλο. Ανοίγει ένας νέος με νέα κόμματα. Mm. Αυτό, εγώ αυτό κρατάω από την δική του ανάγνωση, στην οποία ανέμενα και συμφωνώ, για να σου πω διαφορετικά. Τώρα, από εκεί και μετά, η δική μου εκτίμηση είναι, μπορεί να ακούγεται αυτή την ώρα, ακραία, το αντιλαμβάνομαι, ότι από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτο κόμμα, καλπάζει, πάνω τρίτη τετραετία, όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, εντάξει. Να πει κανείς ότι δεν θα είναι αυτά τα οποία φαντάζονται ή ονειρεύονται, ναι, αυτά θα είναι λίγο περίεργο, οξύμορο. Όμως, θα το ξαναπώ, ο Αντώνης Σαμαράς όταν δημιουργήσει το κόμμα του, δεν θα είναι ένα κόμμα, όπως και ο Αλέξο Τσίπρας, τον ακούσαμε προηγουμένως, είπε, εγώ είπε, έρχομαι για να κυβερνήσω, έρχομαι για να καλύψω ένα υπαρκτό κενό στον δημοκρατικό πολιτικό χώρο, όπως τον οριοθετεί αυτός, και αυτό πάω να κάνω πολιτικά, είναι σαφέστατος. Άρα πάω να δημιουργήσω μια παράταξη από την αρχή. Από την άλλη πλευρά τώρα, από τη στιγμή που τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό πολιτικό τους κύκλο της μεταπολίτευσης, όπως σωστά το λέει ο Τσίπρας, γι' αυτό και προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, αυτό το νέο από την άλλη πλευρά, η δική μου εκτίμηση, ανάγνωση και γνώμη, είναι ότι θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Διάκος ο Μητσοτάκης εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο έχει τελειώσει, έχει φθαρεί, έχει κρυφθεί και θα οδεύσει προς τις τύχες, πόσο είχε πάει το ΠΑΣΟΚ από το 44%, 4, κάπως έτσι θα πάει.
1: Ρε Νίκο, το έκανες εσύ, το
3: για να μην νομίζεις ότι
1: το φτάνεις στο άλλο άκρο, εντελώς.
3: 44% του Γιώργου Παπανδρέου έγινε 4 με το Βαγγέλη του Βενιζέλου, που θυμόμαστε.
1: Είσαι ακραίος,
3: εκεί τους βλέπω.
1: Λοιπόν, τι να σου πω, δηλαδή το κάνεις, πώς το λένε στο χωριό μας, λύσα το κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε.
3: Μα τι να πω, μα είναι αλήθεια, βέβαια Βασίλη μου, όταν έκανε ο πατέρας Μητσοτάκης κόμμα, όταν έκανε η κόρη του, η τώρα Μπακογιάννη Μητσοτάκη κόμμα, και μάλιστα η τελευταία το έκανε τώρα, το 11 πρόσφατα,
1: πόσο
3: πήραν αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν κάνανε κόμματα?
1: Το κόμμα Φιλελευθέρων. Το κόμμα Φιλελευθέρων.
3: Λιγότερο από 3%.
1: Περίμενα να το πω. Το κόμμα Φιλελευθέρων είχε γύρω στο 3 με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην αρχή. Μετά μπήκε στη Νέα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη με τη συμμαχία, Δημοκρατική Συμμαχία, κάπως έτσι το έλεγε, γύρω στο 2,5%. Κάπου εκεί.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν, όταν ο πατέρας Μητσοτάκης και η κόρη του σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, ο ένας στις αρχές και λίγο πριν το δεκαετία του 80, τέλος 70, και η κόρη μετά το 2010, κάνανε πολιτικά κόμματα, πήραν κάτω από 3%. Γιατί λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία που θα είναι μόνοι τους θα πάρουν παραπάνω από 3%? Αν το εξηγήσουμε, το δεχτώ, οκ. Αλλάζουν στη λογική. Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με τον Κώστα τον Καραμαντή δίπλα, προφανώς ο Αντώνης θα βγει μπροστά, θα πάρουν όλη την καραμαντική, όπως θα την πούμε, σαμαρική και πάλι λέγοντας Νέα Δημοκρατία ή παράταξη. Θα μείνουν μόνο οι μισθοταγικοί και κάποιοι συμμετικοί. Εάν αυτοί μπορέσουν να ξεπεράσουν το 3%, εδώ είμαστε να τους δούμε. Αυτή την ώρα ακόμη παίζουν με τις παλές εντυπώσεις. Δεν ξεκίνησαν οι καινούργιες εντυπώσεις.
1: Μη μου πας και τη Νέα Δημοκρατία έξω κοινοβουλευτικό κόμμα τώρα, γιατί θα το χάσουμε τελείως.
3: Δεν ξέρω αν θα γίνει εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Το Πασόκ πήγε να γίνει εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Εγώ επειδή το έζησα έτσι και εσύ και δημοσιογραφικά, τώρα πρόσφατα, δεν έχει πολύ καιρό. Με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει, αν θυμόμαστε, 44%, είχε 166 βουλευτές. Και πήγε 4%.
1: Επίσης
3: ήταν ιδιαίτερη περίοδος, ναι, γιατί τώρα δεν είναι ιδιαίτερη περίοδος.
1: Πάντως έχεις την πατρότητα μιας εξτρεμιστικής άποψης, θα το έχουμε το θυμόμαστε. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Πάμε στο άλλο.
3: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξτρεμιστική άποψη, αλλά πού τη στηρίζω όμως? Στο ότι ακόμη δεν έχουμε δει γήπεδο και το παζλ. Έχουμε κομμάτια του.
1: Ναι,
3: εάν το δούμε όλο το παζλ, όλα τα κομμάτια και δούμε τη δυναμική τους, τότε ναι, βεβαίως μπορούμε να δούμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται. Αυτή την ώρα ακόμη είμαστε, δεν έχουμε δει ακόμη πώς θα λειτουργήσουν αυτά, όπως και του Αλέξη Τσίπρα. Ο άνθρωπος είπε, εγώ είμαι ούτε ένα μήνα δεν έχω κάνει κόμμα. Εντάξει, δημοσκοπήσουμε ότι είναι 2%. Αυτό δεν λέει.
1: Για το προσέξτε, Τσίπρας.
3: Μια δυναμική.
1: Γιατί καμιά φορά φουσκώνουν και μετά ξεφουσκώνουν απότομα και θα έχουν μπάλα.
3: Το είδαμε και με την Άρια την Καρυσιάνου, έτσι.
1: Και εκεί φουσκώνουν, ξεφουσκώνουν, ξαναφουσκώνουν, ξέρεις, κατάπληξη.
3: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα έρθει για να φουσκώσει, δεν θα έρθει για να φουσκώσει και να ξεφουσκώσει, θα έρθει για να σαρώσει. Αυτή είναι η
1: γνώμη. Να σου πω, ωραία, εσύ βλέπεις κόμμα Σαμαρά, καταρχάς εσύ επίσης έχεις την πατρότητα πέρα από την Extreme για τη Νέα Δημοκρατία, ότι οι εκλογές θα γίνουν τώρα το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο. Δεν το βλέπεις
3: να γίνει. Ναι, όπως σου είπα, προηγουμένως ακούω ότι θέλουν κάποιοι να τις πάνε και τον Ιούνιο του χρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι τον Οκτώβριο θα γίνει.
1: Εκεί και το δεύτερο, πες μας αν έχεις πληροφόρηση, γιατί λόγω του ρεπορτάζ ξέρω ότι έχεις, ο Σαμαράς πότε θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματός του?
3: Α, δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω. Θέλω ότι από αυτό που έχει αφήσει ο κύριος να εννοηθεί, ότι πλέον έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις οποίες θα βρει τον χρόνο και τον τόπο και όλα τα υπόλοιπα για να τα ανακοινώσει. Αλλά όλα αυτά, για να ξαναπάμε στην αρχική συζήτησή μας, λίγο στα λειτουργικά, εάν τώρα, στις επόμενες μέρες, στην Άγκυρα, οι εξελίξεις δεν είναι καθόλου καλές. Δηλαδή πάρουν οι Τούρκοι τον επιχειρησιακό έλεγχο Αιγαίου, στη συνέχεια νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουμε. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα έρθει μετά τον Οκτώβριο, οπότε θα έχουμε...
3: Δεν είναι, μπορεί να το φέρουν και νωρίτερα, αλλά γιατί το σχέδιό τους των Τούρκων είναι να πάρουν πρώτα τον επιχειρησιακό έλεγχο μέσω ΝΑΤΟ, αν τους το δώσουν οι Αμερικανοί δηλαδή, και στη συνέχεια να νομοθετήσουν την αρπαγή του Μισού Αιγαίου. Εγώ δεν ξέρω εάν αυτό θα είμαστε όλοι έτσι χαρούμενοι και θα χαμογελάμε στον ήλιο.
1: Το λέει συνέχεια. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κύριε Καραμπάση. Βλέπω τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, τα ποιοτικά λέω, όχι τα άλλα που... με τα νούμερα, την πρόθεση ψήφου κλπ, όπου κυρίως σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές αυτής της χώρας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, η Καριστιανού παίρνει πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου. Αν αυτό συνεχιστεί το ρεύμα, πιστεύεις ότι θα έχουν ποια κόμματα θα έχουν προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν, τα μικρότερα?
3: Γιατί αλλά ας μην κάνω προσέγγιση για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο είναι ακόμη επίσης πολύ φρέσκο, έχει προβλήματα, θα δούμε πώς θα περπατήσει στο επόμενο διάστημα για να είμαστε και πιο δικοί. Από εκεί και μετά σίγουρα έχει πρόβλημα η Νίκη, έτσι, με το Λιουματσιό. Είναι ένα από τα κόμματα τα οποία είχαν θέματα όλο αυτό το διάστημα της τετραετίας, παρότι οι ομιλίες τους και η στάση τους στη Βουλή ήταν κατά τη γνώμη μου προς θετική κατεύθυνση, όσον αφορά την αντιπολίτευση, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. αλλά γενικά δεν μπόρεσαν να δικτυωθούν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το άλλο κόμμα το οποίο θα έχει πρόβλημα θα είναι η Εθνική Λύση του κ. Βελόπουλου, ειδικά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα που λες και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ καιρό πλέον στη Βουλή και εκτός από ορισμένες έτσι μηδίες αντιπολιτευτικές, γιατί είναι και τηλεοπτικός άνθρωπος που μπορεί να τις κάνει και να εντυπωσιάζει. Το κόμμα του όμως δεν έχει καμία πρόσβαση, απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει στους δήμους, στις περιφέρειες, στα κμηνητήρια και πάει λέγοντας, για να μην τα αναφέρω όλα. Άρα δείχνει ένα προσωποπαγές κόμμα, το οποίο εξαντλεί τα όρια του και τους στόχους του στην εμφάνιση του αρχηγού του. Άρα με αυτή την έννοια θα έχει θέματα.
1: Καλά, όλα, μετά... ναι, όλα τα μικρότερα κόμματα κάπως έτσι είναι τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, όλα...
3: Σύμφωνοι, λέω με την έννοια ότι επειδή άκουγα κάποιες φορές τον κύριο Βελόπ να λέει θα κυβερνήσω το πρόγραμμά μου κλπ. Εντάξει, λογικό και θεμητό είναι, αλλά αυτό πρέπει κάπου να πατάει, έτσι δεν είναι.
1: Εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος.
3: Πρέπει να πατάει στην ελληνική κοινωνία εννοώ.
1: Το οποίο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τη δικιά του ιστορία, έχει άλλες δομές. Και καλά, και είδαμε και κόμματα που είχαν μέρη κάποιον υποτυπώδη μηχανισμό που κατέληξαν και υπονοώ το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραμπάση. Που έχει
3: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς, καλά, από τη στιγμή που έφυγε ο ηγέτης του που το ανέδειξε κυβερνός αριστερά, όπως λέει, το Αλέξιο Τσίπρας, δηλαδή, και εδώ και δύο χρόνια, βλέπουμε ποια είναι, τη διαλύθηκε. Τώρα, εντάξει, πάει προς διάδοση και κάποιοι θα πάνε και δεν ξέρω, κάποιοι θα μείνουν, θα κρατήσουν τη σφραγίδα. Κατέβουν σε εκλογές, ίσως με άλλα σχήματα. Είναι και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη ενδεχομένως και κάποια άλλα. ΙΒΑΕ κλπ. Μπορεί να ενωθούν όλοι μαζί, Ανταρσία, δεν ξέρω ποιοι. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια συνένωση δυνάμεων η Νέα Αριστερά. Μπορεί να γίνει ένα τέτοιο εκλογικό σχήμα με 6 κόμματα τέτοια. Δεν το ξέρω αυτή την ώρα, θεωρώ δύσκολο. Ούτε δεν μπορείς να πεις ποτέ στην πολιτική.
1: Λοιπόν, κύριε Καραμπάση, σε ευχαριστώ για όσα είπαμε για μία ακόμα φορά. Είσαι στο επανειδή, Νίκο. Γεια σου.
3: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος, ενώ οι αριθμοί των νεκρών σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1.000. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη, καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των ΗΕ για τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανήλθε στους 1.719, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000. Εν τω μεταξύ, αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν οι επιζώντες. Απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάτια τους ανθρώπους τους στα χαλάσματα και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια σοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο X ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεξιάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athinaniagoa4.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά το θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο θάνατος των δύο βρεφών αποδίδεται σε αφυδάτωση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ακραίο κύμα καύσωνα. Τα άλλα 4 παιδιά του ζεύγους ηλικίας 3, 4, 5 και 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διανεργεί έρευνα μετά την ειδοποίηση πιλότου αεροσκάφους της γραμμής, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της τελικής καθόδου στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, που συγκρούστηκε με μη επανδρομένο εναέριο σύστημα. Στα αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Αυτή την ώρα παίζουν Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, έχει σοφαρίσει πριν από λίγα λεπτά το Μαρόκο την Ολλανδία. Γίνεται το Μουντιάλ των Εκπλήξεων και πάμε στην παράταση. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Το Μαρόκο. Όλο το Μαρόκο και όλη η Βόρεια Αφρική εκεί γύρω χώρες φυσικά είναι με το Μαρόκο. Και από ό,τι κρίνω, οι περισσότεροι εδώ είναι πάντα με τον αδύναμο. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, βλέπω εδώ από τους αδέλφους είναι όλοι με το Μαρόκο. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε μία πολύ μεγάλη έκπληξη. Η Παραγουάη των 7 εκατομμυρίων απέκλεισε την τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Γερμανία. Γερμανία τέλος. Μεθαύριο γυρίζει στη Στουτγκάρδη. Όχι αύριο, μεθαύριο αεροπλάνο πίσω στα σπίτια τους, διακοπές. Λοιπόν, ό,τι νεότερο για το Μαρόκο και πες καλά το Μαρόκο που την βλέπουμε. Λοιπόν, για να πάμε, θα σας ενημερώσουμε. Νίκος Αγγελόπουλος εδώ, σε λίγο Βασίλης Γεωργίου, μάχημος, μάχημοι και οι δύο. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα, χρόνια πολλά, Τρίτη 30 Ιουνίου, γιορτάζει, είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Η Εκκλησία λέει τιμά συλλογικά τους Πέτρο, Ανδρέα, Ιάκωβο, Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο, τον Θεολόγο, τέλος πάντων διάφορα ονόματα, και στο τέλος λέμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη, στο Μελίτονα, στη Μελιτία και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε όσους φέρουν αυτά τα ονόματα. Μαζί της η Κατερίνα εδώ από το ΜΕΤΣ να ακούσει τον Κίμωνα το λογοθέτη τι γίνεται με τις κάμερες της τροχέας. Πάμε να τον ακούσουμε, τον αγαπητό συνάδελφο που εξειδικεύεται, να δούμε αυτή τη στιγμή πόσες κάμερες λειτουργούν στο λεκανοπέδιο και δίνουν και γράφουν τις παραβάσεις αυτόματα. Πάμε να τον ακούσουμε, τραγούδι, και μετά βρούμε και τον Χρήστο Καπούτσι που βλέπει τον αγώνα. Και εκ των εγκύρων του συγκεκριμένου χώρου, ο Κίμωνας λογοθέτης, έχουμε κάνει πολλά ραδιοτηλεοπτικά χιλιόμετρα μαζί, σύμβουλος εκ των πλέον εγκύρων στα θέματα κυκλοφορίας και αγαπητός συνάδελφος. Γεια σου Κίμωνα, γεια σου.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα 984, στον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.
0: Λοιπόν,
1: Κίμωνα
0: λογοθέτη, πάμε να μας ξεδιαλύνεις λίγο τι γίνεται με τις κάμερες. Έρχονται, καταρχάς θέλω να πω προκαταβολικά όσοι μας παρακολουθούν, εγώ έχω σηκώσει τους τόνους για όλο αυτό το οποίο γίνεται με την τροχέα. Αισθάνομαι ότι στο πλαίσιο της μείωσης των ατυχημάτων μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Γιατί το λέω και το μετέφερα το προηγούμενο διάστημα με ένα παράδειγμα. Ήμουνα μάρτυρας ο ίδιος ένα Σάββατο βράδυ, ερχόμενος από την Βουλιαγμένης για να στρίψω δεξιά με ένα ταξί για το Παναθηναϊκό στάδιο. Ήμουνα 35 λεπτά, 11.30-12 η ώρα τη νύχτα, μέσα στο ταξί, μπλοκαρισμένος, γιατί Κίμωνα λογοθέτη, λίγο πιο πάνω δεξιά είχαν βάλει κόνους αστυνομικοί και σε όλους τους οδηγούς έκανα αλκοτέστ. Κανένα πρόβλημα, γιατί όλοι είμαστε, δεν πρέπει κανένας που έχει πιει να το κατανοήσουμε σε αυτόν τον τόπο να πιάσει, να πιάνει τη μόνη όταν πίνει. Όμως από πίσω είχε γίνει μία ουρά χιλιομέτρων. Ήταν ένα μπλοκαρισμένο για 14,5 λεπτά με τη σιρήνα του να ακούγεται ένα ασθενοφόρο το οποίο δεν μπορούσε να φύγει εξαιτίας αυτή τη διαδικασία που έκανε τροχέα. Το έχω και σε βίντεο, το έχω πει κατά επανάληψη, το παίξαμε και στην τηλεόραση. Λοιπόν, και αισθάνομαι ότι αυτά τα παιδάκια, και το λέω παιδάκια γιατί παιδιά τα είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης σε μια συνέντευξη, ότι έχουν πάει πολλά παιδιά, λέει, στην τροχέα και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτά τα παιδάκια, θα πω εγώ, με όλο το σεβασμό σε αυτό που κάνουν, πρέπει να λίγο να κατανοήσουν ποιος είναι ο ρόλος τροχονόμου. Αν μη τι άλλο, όταν ακούν ασθενοφόρο, ανοίγουν τα πάντα, έτσι είναι. Ναι. Δεν ξέρω και μόνο αν υπάρχει άλλη ανάγκη.
1: Και αυτό συμφωνώ. Και εκείνοι βέβαια εντολές εκτελούν. Δηλαδή, ίσως εκείνη τη στιγμή να πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποιον ανώτερο, να το δουν, να έχουν την αντίληψη προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος έχει και επιπτώσεις. Δηλαδή, από τη μία, το πιο εύκολο για την τροχέα θα μπορούσε να κάνει είναι να κατεβάσει τα μολύβια, να πει δεν κάνω ελέγχους, κάντε ό,τι θέλετε, πηγαίνετε να πνιγείτε. Ο έλεγχος είναι δύσκολο έργο. Είδαμε την προηγούμενη φορά στην Αττική Οδό που έγινε το ατύχημα όταν σταματήσαν το αυτοκίνητο με τη ζώνη που έγινε το θανατηφόρο. Πολλές φορές στο Κηφισό, όταν γίνεται έλεγχος για τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και σταματάνε αυτοκίνητα, το μπουτιλιάρισμα διπλασιάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και στο αλκοτέστ, όπως αναφέρεται, ότι για να ελέγξουμε, δίκαια όμως να ελέγξουμε, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι δειγματοληπτικό, αυτό είναι καθολικός έλεγχος. Όπως περνάνε στον δρόμο, ελέγχονται όλοι οι οδηγοί. Γιατί μπορεί να έχουν σταματήσει εσάς που έχετε πιει μισό ποτηράκι κρασί, και ο άλλος να περάσει από τον μπλόκο με 200 χιλιόμετρα και να είναι λιάρδα. Εδώ λοιπόν ελέγχονται όλοι. Αυτοί οι έλεγχοι, και όπως κάθε έλεγχος, όταν η τροχιά κάνει το έργο της και κάνει σωστά τη δουλειά της, σίγουρα υπάρχουν και επιπτώσεις και στους οδηγούς και υπάρχει και ένας κίνδυνος. Αλλά εμείς τι θέλουμε, θέλουμε η τροχιά να κάνει τη δουλειά της ή θέλουμε η τροχιά να κάνει ό,τι δεν βλέπει? Νομίζω ότι θέλουμε να κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, αλλά με σεβασμό και ήμουν αλογοθέτη και στον χρόνο, στη δουλειά. Δηλαδή, γιατί
1: πολλές φορές να γίνονται τυπολάτρες και σε ουσιαστικές παραβάσεις. Σε πολλά παραβατικά οχήματα που βλέπουμε υπερφορτωμένα, βλέπουμε άλλοι να πηγαίνουν με σούζα όλη την παραλία εκεί και να μην τους αγγίζει κανείς. Δηλαδή θέλει δικαιοσύνη και στο δρόμο, να κυνηγήσουμε πρώτα τις σοβαρές παραβάσεις και μετά να πάμε σε άλλες παραβάσεις, γιατί και εκείνοι δυστυχώς έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τον νόμο à la carte και όπως θέλουν. Δηλαδή στάση και θάρμευση, παράδειγμα, που δεν είναι η πιο σοβαρή παράβαση, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία εφαρμόζεται και με το γράμμα του νόμου η στάση και η στάθμευση σταματάς για 10 δευτερόλεπτα και σου παίρνει τις πινακίδες, και σε κάποια άλλα σημεία, χαρακτηριστική περίπτωση στο σταθμό της Κάντζας στον Κροατιακό, παρκάρουν πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας με την ανοχή της τροχιάς, στην υποκράτους. Πάνω στην λεωφορεολωρίδα με την ανοχή της τροχιάς. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει άβατα και ο κάθε διοικητής μπορεί να αφήσει κάποιες περιοχές ελεύθερες, να κλείσει το μάτι βλέπω στους οδηγούς, εδώ παρκάρετε, δεν σας πειράζω, ενώ κάποιες άλλες όπως το Κολωνάκι ή Σόλωνος ελέγχονται, δεν μπορείς να σταματήσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι στην κρίση.
0: Και να πω
1: και κάτι, ότι ο νόμος είναι ίσως για όλους. Και αυτός που παρκάρει στην Κάντζα, και αυτός που παρκάρει στην Υποκράτους, και αυτός που παρκάρει στη Σόλωνος, είναι ίσως απέναντι στον νόμο.
0: Μάλιστα. Και να δούμε λίγο, Κύμωνο αλογοθέτη, γιατί εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί στην Ελλάδα, αλλά χάνουμε την ουσία. Ας δούνε εκεί στην τροχιά και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Εγώ το έχω πει κατά επανάληψη. Δεν θυμάμαι το Λονδίνο να κλείνουν το βράδυ με κόνους και να περνάνε όλοι οι Βρετανοί και όχι μόνο οδηγοί, δημιουργώντας μία ουρά με 3 χιλιόμετρων. Στο κάτω-κάτω τη γραφή.
1: Δεν μπορεί να ελεγχθεί αλλιώς, ούτε με τεχνικά μέσα, ούτε με κάμερες. Και αν θέλουμε ούτε, να.
0: Βάλτε περισσότερο προσωπικό
1: είναι
0: τότε.
1: Ανθρώπος με επιπτώσεις, βέβαια. Είναι επιλογή. Εδώ έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Ναι, αλλά και βάλτε περισσότερο προσωπικό, Κύμωνα. Δεν μπορεί να μου κλείνει σε μία λωρίδα με τους κόνους και να είναι ένας τροχονόμος δεξιά. Βάλε 6 τροχονόμους.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Εδώ θα πάμε το μεγάλο θέμα που ανοίγει και με τις κάμερες, με το προσωπικό. Ότι οι κάμερες είναι πολύ καλές, είναι σαν να έχουμε ένα τροχονόμο σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι και ελέγχει παραβάσεις. Απ' την άλλη όμως θέτει και πάλι το ζήτημα της έλλειψης του προσωπικού, γιατί αυτές οι κάμερες, αυτές οι παραβάσεις από τις κάμερες για να βεβαιωθούν χρειάζονται προσωπικό. Πρέπει μία-μία να ελεγχθούν. Άρα εδώ λοιπόν θα πάμε να κλείσουμε αρκετούς τροχονόμους και πάλι στα γραφεία για να ελέγχουν τις κάμερες. Εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα. Είχα πει τη λύση τότε το 20 που βάλα την πρώτη κάμερα σε Ποσειδώνα στην Καλαμακίου, ότι αυτό γίνεται μόνο με ticketing. Έτσι το κάνουν. Αφέρατε την Αγγλία, την Γαλλία και όλες τις χώρες έχουν ειδικό προσωπικό, ειδικούς ανθρώπους. Δεν απασχολούν το προσωπικό της εθνικής αστυνομίας. Συνήθως ιδιώτες βέβαια, αναδόχους, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Τσεκάρουν. Εδώ εμείς θα πάμε να βάλουμε το ίδιο το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας να κάτσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φέρει και εσωτερική αναστάτωση στην τροχιά, έχει αναστατώσει και τους διοικητές των τμήματων, γιατί θα πρέπει να μην γίνεται αυτός ο έλεγχος στους δρόμους και να μην είναι οι τροχονόμοι στους δρόμους, να είναι οι τροχονόμοι πίσω από έναν υπολογιστή και να παρακολουθούν βίντεο όλη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα να μας πεις ποιες κάμερες λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα λειτουργούν οι 8 AI κάμερες που έβαζε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιλωτικά. Αυτές που είναι στη Βουλιαγμένη, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στη Συγκρού, οι οποίες αυτές καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Κάποιες καταγράφουν και κινητό, αν δεν φορά κράνος, αν δεν φορά ζώνη, επίσης προέρχεται παράβαση. Αυτές είναι αυτές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή μαζί με τις κάμερες της Αττικής Οδού, μαζί με τις κάμερες που έχει ο ΑΣΑΤ σταθερές και 35 κάμερες που έχει πάνω στα λεωφορεία, επίσης ένα ακόμη πιλωτικό του Υπουργείου Υποδομών. Έρχεται όμως το μεγάλο project, οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής. Οι πρώτες 100 θα παραδοθούν τώρα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου στην τροχιά, που ήδη τις βλέπουμε τοποθετημένες σε πάρα πολλά σημεία. Είναι αυτές που είναι στους αναρτημένους ιστούς, στην Ποσειδώνα, στη Βουλιαγμένη, στην Κηφισία, σε πάρα πολλούς δρόμους. Έχουν μπει οι πρώτες 100 και θα παραδοθούν άμεσα. Οπότε εδώ θα έχουμε το μεγάλο ζήτημα αυτές καταγραφές. γράφουν μόνο για το κόκκινο. Και στη συνέχεια έχουμε και αυτό το μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Παστεργίου, ο οποίος ήταν 88,1 εκατομμύρια ευρώ, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, κατέβηκε ο διαγωνισμός και ξανανέβηκε τώρα με το μισό ποσό, με 44,1 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος και αυτός ίσως έχουμε ανάδοχο μέσα στο καλοκαίρι. Και αν όλα πάνε καλά, από φθινόπωρο θα αρχίσουν να τοποθετούνται οι χίλιες πλέον κάμερες, όπου εκεί θα γίνει η ειδική σταθμός. Αν βέβαια ξεκινήσουν και αυτές και λειτουργούν, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις σε όλες αυτές τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των καμερών. Όταν όμως και αν καταφέρουν αυτές να μπουν, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα θα αλλάξουν πολύ. Αλλά κρατάω και το όταν, γιατί χρειάζεται ένα νοικοκύρεμα στις κάμερες. Εδώ τώρα λίγο η περιφέρεια, να πω ότι έχει με μικρές καθυστερήσεις έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Οι 8 του Υπουργείου έχουν μπει, το ψηφιακή διακυβέρνηση δεν τα έχει πάει τόσο καλά. Παρόλο που έχει και τους ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης να έχουν επιληφθεί της διαδικασίας, ο διαγωνισμός είχε πάρα πολλές σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις. Τώρα να δούμε αν θα γίνει αυτός και θέλουμε και ένα νοικοκύρεμα. Την άλλη πλευρά, έχουμε και ένα θέμα που θέλω να αναφέρω. Είχαμε τις κάμερες του C4I που είχαν μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2003, 270-280 εκατομμύρια, δεν δούλεψαν ποτέ. Υπήρχε μια παχαιωμένη υποδομή που υπάρχει ακόμα στους δρόμους. Έχετε προσέξει αυτές τις πράσινες μεγάλες κολόνες που έχουν μια άσπρη κάμερα προς τα κάτω και κοιτάει στο πουθενά. Αυτό είναι η κληρονομιά μας από ένα σύστημα που δεν δούλεψε ποτέ. Είναι χίλιοι ιστοί σε όλη την Αττική μαζί με τις καλωδιώσεις που είναι έξω, είναι εκτεθειμένες και δεν έχει ασχοληθεί κανένας να νοικοκυρέψει. Πάμε να στήσουμε ένα σύστημα καμερών. Μαζεύουμε τις παλιές υποδομές, θα αξιοποιούμε ό,τι χρειάζεται και μετά προχωράμε. Εδώ γίνομαστε λίγο, λέει το ψηφιακή διακυβέρνηση θα κάνω ένα διαγωνισμό. Λέει το Υπουργείο Μεταφορών θα κάνω άλλο ένα διαγωνισμό. Περιφέρεια Αττικής έχει κάνει ήδη. Δηλαδή ο καθένας, ο κράτος φορέας, λέει θα κάνω εγώ το δικό μου διαγωνισμό. Βάζει τις κάμερες διάσπαρτα και τελικά όλες προσπαθούν να καταλήξουν στην τροχέα και στο ενίο σύστημα διαχείρισης παραβάσεων Οδυσσέα.
0: Άρα να κρατήσω κείμενο λογοθέτη ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν 8-9 κάμερες, πώς είπες?
1: Όχι 8 μόνο, είπαμε. 8 είναι η AI. Είναι οι κάμερες του ΑΣΑ, οι 18 σταθερές, οι 35 που έχουν τοποθετηθεί στα λεωφορεία και όλες τις Αττικής Οδού που λειτουργούν από το 2004.
0: Καλά, ναι. Στην Αττική Οδό που ελέγχει, τι ελέγχει, ταχύτητα. Κυρίως ταχύτητα. Αυτό που ακούστηκε τον τελευταίο καιρό ότι γίνονται πάρα πολλά λάθη, ο άλλος ξύνει το αυτί του και νομίζει κάμερα ότι μιλάει στο κινητό κλπ. Αυτά έγιναν σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Ναι.
1: Αυτά έγιναν, υπάρχουν καταγγελίες, βέβαια δεν γίνονται. Υπάρχουν μάλλον ενστάσεις πάρα πολλές. Δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας αυτό. Ακόμη η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα στάδιο που κάνει λάθη σε τέτοιες δύσκολες παραβάσεις. Δηλαδή να εντοπίσει αν ο άλλος κρατάει κινητό, μπορεί να κρατάει ένα καφέ, ένα τσιγάρο, μπορεί να πηγαίνει να ξύσει το αυτί του. Έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες αυτές τις παραβάσεις. Βέβαια εξετάζονται και μπαίνουν στη διαδικασία της ένστασης. Αυτό βέβαια είναι που δημιουργεί μια δυσαρέσκεια. Όπως ας πούμε και για το κόκκινο, αν η διασταύρωση ρυθμίζεται από τροχονόμο, αν έρχεται ένα στενοφόρο από πίσω και σου κάνει σήμα και πας εσύ λίγο πιο μπροστά και σου καταλογίζει την παράβαση για το κόκκινο, εκεί μπαίνει στη δυσάρεστη διαδικασία της ένστασης και φυσικά στο άγχος να δεις αν θα δικαιωθείς για κάτι που μπορεί να μην έχεις κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολύτως ξεκάθαρος για μια ακόμα φορά. Σε ευχαριστώ, κείμενο λογοθέτη. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, ζήσει το πιτάνε, τους ξυπνήσαμε όλους. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καπούτσι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους πρωινούς ακροατές του Αθήνα 94.
0: Σε βλέπω, φανατικό Μαροκινό. Σε βλέπω, δεν το βλέπουμε.
1: Είναι η αλήθεια όμως, επειδή παρακολουθώ το παιχνίδι, ότι οι σύντροφοι από το Μαρόκο έχουν στριμώξει τους Ολλανδούς.
0: Τους Ολλανδούς και οι σύντροφοι από την Παραγουάη, πετάξαν έξω τα πάντσε. Ταξιδεύουν ήδη, όχι τώρα, ετοιμάζουν βαλίτσες. Μεθαύριο θα είναι τετράκι, κάτσε ένα σύντροφοι από την Παραγουάη, πετάξαν έξω τα πάντσε. Ταξιδεύουν ήδη, όχι τώρα, ετοιμάζουν βαλίτσες. Μεθαύριο θα είναι.

0: Αποκλεισμός της Ισπανίας από τη Ρωσία το 2018. Οι δύο ομάδες είχαν διαφορά 60 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί η νίκη της Νότιας Κορέας επί της Ιταλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ του 2002. Είχαν 34 θέσεις διαφορά. Ο τρίτος μεγαλύτερος αποκλεισμός στην ιστορία είναι της Ισπανίας από τη Νότια Κορέα στην ίδια διοργάνωση με διαφορά 32 θέσεων. Και ο τέταρτος ήταν αυτός που έγινε πριν από λίγες ώρες. Πέταξε έξω η Παραγουάη των 7 εκατομμυρίων και έγινε τα Ασοσιόν εκεί η πρωτεύουσα και όλη η Παραγουάη φυσικά. Τη Γερμανία.
1: Έχει και η ελληνική παροικία η Παραγουάη, να ξέρεις.
0: Έχει 1200 άτομα.
1: Ναι, έχει μια, και έχουν και εκκλησία κλπ. Πάντως είναι η πιο γλυκιά, εισαγωγικά βέβαια, η πιο πικρή. Ακόμα πάλι σε εισαγωγικά, ήταν στις αποκλεισμός Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι, έτσι.
0: Καλά, βλέπω εδώ το γερμανικό τύπο τώρα σιγά σιγά, φωτιά και λαύρα, φωτιά και λαύρα. Η Ασουνσιόν είναι μια πολύ ωραία πόλη στην Νότια Αμερική, είναι, θεωρείται η μητέρα των πόλεων για πολλές ισπανικές αποστολές. Έχει στοιχεία Ιθαγενών, Ινδιάνων, Γουαρανί, αν θυμάμαι καλά, έχω πάει στην Παραγουάη. Λοιπόν, για,
1: Να πούμε και ότι και η Βραζιλία σε ένα ημίχρονο. Στο
0: Βραζιλία στο πρώτο δεν έπαιξε. Στο δεύτερο όμως ανέβασε στροφές.
1: Πάρα πολύ καλά. Ανέβασε στροφές και εντάξει. Την Ιαπωνία έπαιζε. Καλή ομάδα η Ιαπωνία, αλλά δεν άντεξε.
0: Πολύ καλή, ναι. Αλλά δε, στο τέλος, εντάξει τώρα. Εγώ υποστήριζα για τη Βραζιλία, αν και δεν είναι πεσμένη τα τελευταία χρόνια, αλλά να δούμε. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, καλά, συνεχίζεται το 1-1, δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Μην εδώ, αν περάσει και αυτό, μπορεί να διαβάσουμε εφημερίδες, θα δούμε μετά, μπορεί να βάλουμε κυρία Γεωργίου, αλλά να σχολιάζουμε όμως, γιατί έχει δικαιώματα η δημόσια τηλεόραση, τα πέναλτι, αν φτάσει τα πέναλτι. Λοιπόν, τι θα πούμε καταρχάς, να πω λίγο τα δικά μου και άκουσα αυτό ή μάλλον πες τα δικά σου για να σε πάω εγώ σε αυτό που θέλω μετά.
1: Ωραία, κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε τι γίνεται στο παρασκήνιο που γίνεται αυτή τη στιγμή εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και της επικείμενης συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει έντονο διπλωματικό παρασκήνιο στην Άγκυρα, καθώς θα έλεγα ότι ο ιδιαίτερα δραστήριος Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο 78χρονος Τον Μπάρακ, εργάζεται πυρετωδώς για την προετοιμασία της συνάντησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν. Μια συνάντηση που θα γίνει στο περιθώριο της επόμενης, την άλλη εβδομάδα είναι αυτή, συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις συζητήσεις Τραμπ-Ερντογάν αναμένεται να βρεθούν η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο εξυγχρονισμός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ο ρόλος της Άγκυρας στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο, καθώς και η συνολική αρχιτεκτονική ασφάλεια της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, εκεί όπου βεβαίως ο ρόλος της Τουρκίας θεωρείται και είναι στρατηγική σημασία για την Δυτική Συμμαχία. Όμως, τα αμερικανικά μαχητικά F-35 για την Τουρκία θα έλεγα ότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί δοκιμάζει την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν δύο αντίθετες θεσμικά και ουσιαστικά απόψεις. Από τη μια πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του, το στενοεπιτελείο των συνεργατών του, επιδιώκει μια πολιτική επαναπροσέγγιση και στρατηγική αναβάθμιση με την Άγκυρα. Από την άλλη, το αμερικανικό θεσμικό σύστημα, δηλαδή το Κογκρέσο, το State Department και κυρίως το Πεντάγωνο, υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400, για τους ρωσικούς πυράβλους S-400 που κατέχει η Τουρκία δεν παρακάπτονται με πολιτικές δηλώσεις, ακόμα και αν πρόκειται για δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο αν η Τουρκία θα αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35. Είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακινδυνεύσουν τη διαρροή της πιο προηγμένης αεροπορικής τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια χώρα του μεγέθους της Τουρκίας που εξακολουθεί να διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία. Και αυτό είναι μείζον θέμα. Όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη γεωστρατηγική βαρύτητα εν όψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7-8 Ιουλίου και της επικείμενης συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν, διότι εκεί δεν θα τεθεί επιτάπητος μόνο η υπόθεση των F-35.

0: στην πραγματικότητα ο δρόμος της Τουρκίας προς τα F-35 δεν περνά μόνο από το Λευκό Οίκο. Περνά από το Κογκρέσο, από την νομοθεσία που συνδέει την επιστροφή της Άγκυρας με την εγκατάλειψη των ρωσικών πυράβλων S-300, αλλά και από το Τελ Αβίβ. Υπάρχει έντονη αντίθεση του Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ότι η απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς στα F-35 από την Άγκυρα θα υπονόμευε το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη διαμηνήσει ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πολιτικό και θεσμικό μέσο που διαθέτει στην Ουάσιγκτον και είναι πανίσχυρο το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι, προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Για την ιστορία να πούμε ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής, ήταν... και γίνεται φίλος του Τραμπ.
1: Επενδυτικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις του Τραμπ, αλλά
0: κολλητός
1: του πολλά χρόνια.
0: Κολλητός του Τραμπ, ναι. Είναι Λιβανοαμερικανός, με βαθιά γνώση της Μέσης Ανατολής και με εκτεταμένες σχέσεις με τις αραβικές μοναρχίες, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, εκεί παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις, βέβαια, έτσι, ο Μπάρακ. Ο Μπάρακ φαίνεται να λειτουργεί όχι απλώς ως πρέσβης, αλλά ως ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της πολιτικής Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά ασφαλώς αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Γιατί κάθε αναβάθμιση του γεωπολιτικού και στρατιωτικού ρόλου της Τουρκίας μεταβάλλει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν η Ουάσιγκτον επιλέξει να επενδύσει εκ νέου στην Άγκυρα ως βασικό πυλώνα στρατηγικής, η Αθήνα οφείλει να διασφαλίσει ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ δεν θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, και γιατί το λέμε αυτό? Διότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εκτιμήσει ρεαλιστικά τη μεταβλητότητα των γεωστρατηγικών ισορροπιών και της επίδρασής τους στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και της Κύπρου. Και αυτό, υπάρχει μια δυσκολία. Yeah. Υπάρχει ένας εφησυχασμός από την πλευρά της ελληνικής διπλωματίας ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι αδιατάραχτες. Ναι, αλλά προηγούνται τα αμερικανικά συμφέροντα όμως, και αυτά καμιά φορά δεν συμβαδίζουν απόλυτα με τα ελληνικά συμφέροντα. Και εν τέλει η Ουάσιγκτον οφείλει να απαντήσει σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα. Γιατί επαναξοπλίζει η Τουρκία? Ερώτημα για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ ή για να αποκτήσει η Άγκυρα, η Τουρκία, ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική ισχύ απέναντι στους γειτονές της? Η ιστορία τι δείχνει? Δείχνει ότι η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει την στρατιωτική της ισχύ που? Στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία και εναντίον των Κούρδων. Οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή είναι οι Κούρδοι. Ενώ απειλεί
1: ναι,
0: και
1: καλά,
0: το Ισραήλ.
1: Έχουν τα πάνω και τα κάτω. Εν μέρει, όταν τους συμφέρει, τους αφήνουν παραπίσω οι Αμερικάνοι, μετά τους θυμούνται πάλι κλπ.
0: Ναι. Και για την Ελλάδα να τελειώσω με αυτό, ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα καθημερινά παραβιάσεις και αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Κάθε νέα εξοπλιστική αναβάθμιση της Τουρκίας δεν είναι μια θεωρητική εξέλιξη, είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας, και το λέμε αυτό διότι η Τουρκία εξακολουθεί να εφαρμόζει στην πράξη μια, θα έλεγα, αναθεωρητική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν, θέλω να πούμε μια κουβέντα και για το μέτωπο, αμερικανο-ιρανικό μέτωπο.
1: Έστω και αυτό, για να σου βάλω εγώ κάτι να σχολιάσουμε από χθες.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω
0: ένα πολιτικό, ναι.
1: Δύο λεπτά. Δίνουν τα πρακτορία εδώ ότι εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο καθεστωτικός ηγέτης στη γειτονική χώρα έχει σκουπίσει κάθε διαφορετική φωνή. Χθες συνελήφθησαν 13 οικολόγοι. Οικολόγοι μόνο τώρα. Ήθελα να πάνε εκεί, ξέρεις, κάπου σε απόσταση, να διαμαρτυρηθούν, λέει, για τη συνόδου του ΝΑΤΟ. Συνέλαβε όλους. Όλη φυλακή με την κατηγορία τρομοκρατία απέναντι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Έτσι, δεν παίζουν με αυτά τα Ιτούρκη, εντάξει, θα το κάνουμε.
1: Τρεις μήνες μέσα είναι αυτό, στο λέω στον πρώτο μικρογενετήκη.
0: Δεν παίζουν με αυτά
1: τα Ιτούρκη.
0: Λοιπόν, τώρα για το αμερικανο-ιρανικό μέτωπο, Νομίζω ότι οι εξελίξεις μεταφέρονται από τα πεδία των στρατηγικών επιχειρήσεων στο τραπέζι διπλωματίας. Στην Τόχα του Κατάρ διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι οι επαφές προχωρούν σύμφωνα με το σχεδιασμό παρά την πρόσφατη πολεμική κλιμάκωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε συγκρατημένος. Είπε ότι η σημερινή συνάντηση, λέει, είναι ίσως σημαντική, αλλά όχι και τόσο ίσως.
1: Ναι, την υποβάθμισε, ναι.
0: Ναι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ο Ουάσιγκτον έχει, λέει, πλέον το στρατηγικό πλεονέκτημα και επαναλαμβάνοντας πως ο διαπραγμάτευτος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να μην επεκτείσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα. Εντάξει, υπάρχει ένα αλλαλούμ, θα δούμε οι επόμενες ώρες πάντως θα δείξουν αν η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε περίοδο αποκλιμάκωσης ή αν η σημερινή συνάντηση στην Τόχα του Κατάρ θα αποδειχτεί
1: μια
0: σύντομη διπλωματική ανάπαυλη.
1: Το θέμα είναι να μην γίνεται πόλεμος, να πέφτουν βόμβες, μην έχουμε τέτοια θέματα που διαλύουν τα πάντα.
0: Ναι, και η οικονομία.
1: Από τις εφημερίδες θα διαβάσουμε σε λίγη ώρα. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το πρωτοσέλιδο των νέων δεξιά. Έχει χτύπημα δεξιά στην πρώτη σελίδα, δίπλα από τον τίτλο. Έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα, λένε τα νέα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, κύριε Καπούτσι. Τέτοια νούμερα δεν θυμάμαι ξανά.
0: Όχι. Πραγματικά μιλάμε για το πολιτικό σύστημα, μάλλον η κυβέρνηση και ό,τι αυτή εκπροσωπεί βρίσκεται σε κρίση. Η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Κανείς. Ούτε καν και ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος δίνει, πόσα είπαμε στην Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, κάτι τρελά ποσοστά. Δεν αμφισβητείται ότι είναι σε κρίση. Επίσης, να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, χθεσινή ειδησιογραφία. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, το κυρίαρχο πρόβλημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες? Είναι η ακρίβεια, ναι ή όχι?
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σε πάω. Τι?
0: Η ακρίβεια, λοιπόν.
1: Για πες, θες να πεις, να σου πω.
0: Η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης παραμένει το υπαρισμόν ένα πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβριο, είπε χθες.
0: Ναι, πρόεξε όμως. Κάθε επίσκεψη των Ελλήνων πολιτών, σας πούμε,
1: στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι, μετατρέπεται σε μια δυσάρεστη υπενθύμηση ότι το διαθέσιμο εισόδημα της μεσαίας τάξης συρρυκνώνεται, ενώ τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά οδηγούνται ακόμα βαθύτερα στην φτωχοποίηση και με τους συνταξιούχους να αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που πλήγεται βάναυσα από την ακρίβεια. Τώρα, ποιο είναι λοιπόν το παλαϊκό αίτημα? Το παλαϊκό αίτημα είναι ξεκάθαρο. Μείωση των τιμών, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας. Και όμως, χθες είχαμε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός για το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι, ανακοινώνοντας ότι οι τιμές δεν θα αυξηθούν, αλλά θα παραμείνουν σταθερές. Όμως αυτό δεν είναι λύση, δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Για κάτσε, εδώ ήθελα να σε πάω.
0: Ζητά να παραμείνει ακριβή ζωή.
1: Εδώ ήθελα να σε πάω. Ναι. Περίμενε τώρα, τον ακούς. Καταρχάς, βλέπω ένα παίχτη του Μαρόκου, είναι γεμάτος αίματα, προφανώς χτυπήθηκε σε κάποια φάση, έβγαλε τη φανέλα, σταμάτησε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον όχι, βγήκε έξω, συνεχίζει το παιχνίδι τώρα.
0: Συνεχίζει,
1: το βλέπεις και εσύ εκεί. Έχει φτάσει το 120.
0: Τελειώνει.
1: Όχι, εδώ τελειώνει.
0: Ναι,
1: γιατί όλοι θέλουμε τα πέναλτι πια. Έτσι είναι. Ένα λεπτό.
0: Έτσι εκεί.
1: Και ναι, θα συνδεθούμε με τα κύριε Γεωργίου. Θα συνδεθούμε. Πριν όμως, άκουσε το. Για να το ακούσουμε εδώ τον Υπουργό. Την έχει πιάσει την ακρίβεια από τα μαλλιά και τη σέρνη. Τη σέρνη.
2: Σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος μεταξύ των άλλων εχθές.
0: Ναι,
1: είδα τον Γιάννη τον Χαριστοδοσίου, τον πρώτο επιμελητηρίου, ο οποίος λέει: ναι. Γιατί ρε παιδιά, από Σεπτέμβριο, από τώρα έπρεπε. Καλά, ναι. Λέει, θα το βρω εγώ τον πρόεδρο. Μετά μιλήσαμε, να το βρούμε.
0: Μα λοιπόν, αυτό ακριβώς το θέμα. Κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Μα το θέμα δεν είναι να μείνουν σταθερές οι τιμές. Είναι ναι. Να πέσουν οι τιμές. Και γιατί μας μετατίθεται αυτή, ξέρεις, η μείωση, άνοιγε, των τιμών τον Οκτώβριο. Γιατί? Διότι τότε μάλλον θα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
0: Τότε. Άρα λοιπόν να πέσουν οι τιμές γιατί λόγω προεκλογικής περίοδου.
1: Ναι, το μυαλό όλο πάει στην προεκλογική περίοδο.
0: Μα όλοι και ότι... πηγαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές. Έτσι λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν οι πολιτικοί αναλυτές, που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και διάφορα. Εκεί το πάνε.
1: Διάκουσε τι είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο καθηγητής των οικονομικών στη Σιγκαπούρη. Για να δούμε πώς το είπε χθες.
3: Εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηχή του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών, ούτε επειδή σύμφωνα με την είδηση πάντα όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν και τα λοιπά, μπείτε στα site και διαβάστε, ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει.
1: Λοιπόν, φωτιά και λαύρα.
0: Να πούμε ποιος είναι αυτός για το...
1: Ο κύριος Μαρινάκης, ο καθηγητής που είναι στη Σιγκαπούρη, έχει πάρα πολλούς ακόλουθους στα social media, θεωρείται αντισυστημικός γενικά και εντάξει. Εγώ δεν διαφωνώ έτσι όπως θα λέει.
0: Νομίζω ότι κάνει μια πολύ σημαντική προσέγγιση με την οποία και εγώ βεβαίως δεν διαφωνώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για μείνε λίγο γιατί αρχίζουν τα πέναλτι.
0: Ξεκινάνε
1: τα πέναλτι, θα τα βλέπεις εσύ, τα βλέπω και εγώ από εδώ. Ενώ θα διαβάσουμε και εφημερίδες για να κερδίσουμε λίγο χρόνο εντάχει. Ή θες να τα δεις μόνος? Κάτσε να το σχολιάσουμε όπως έχουμε δεύτερη με τα μεγαλύτερη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, βρες και το παραγγελιά που μας ζητάει η φίλη του Κυλαϊδόνη. Αρχίζει το μάτς, να το βάλουμε μετά, το τραγουδάκι μετά. Λοιπόν, και ξεκινάμε την οικονομική ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η One Voice αναφέρει σήμερα πόσα χρωστάει ο ιός του Διαμαντή. Κύριε Στουρνάρα, ποιος είναι ο Διαμαντής, παιδιά? Και ο Βοβός είχε ακίνητα, αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Δεν αναφέρει τίποτα άλλο. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα της Voice, εκλογές Super League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λέει βγαίνει μπροστά κόντρα στο Μητσοτάκη και στους εκπροσώπους του. Ακόμα το σκέφτεται ο Αλαφούζος, προβληματισμός στο επιταλείο Σαββίδη. Όλα αυτά στη Voice. Η απογευματινή γράφει παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Η Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα βλέπει πολιτικό τάβλι με φεύγα με τις δηλώσεις του του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. 1-0 η Ολλανδία στο πρώτο πέναλτι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το πρώτο λίγο το έβαλε ο Ολλανδός, πάμε.
1: Το έβαλε. Πάμε στο Μαροκινόδρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Η Εστία αναφέρει άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και επίδειξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Η εφημερίδα των συνταχτών γράφει ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Πάμε στην Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ο Ριζοσπάστης αναφέρει. Άουτε το δεύτερο για το Μαρόκο. Λοιπόν, ο Ριζοσπάστης αναφέρει. Κυβέρνηση, βιομήχανη, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. ΚΚΕ, πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Αναφέρει ο Ζωσπάς στο πρώτο θέμα. Τα νέα λένε τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα και στην Ελλάδα από πού ξεκινάει η εφαρμογή από τον ΟΤΕ. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους?
0: Το χάσε ο Ολλανδός.
1: Α, το χάσε και ο Ολλανδός τώρα από ένα χαμένο πέναλτι και το Μαρόκο και η Ολλανδία. Ο Κούμαν δεν είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Ο Κούμαν, ναι. Πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική Ολλανδία. Προπονητή. Κοντοστάθηκε εκεί και
0: δοκάρι.
1: Για λίγο. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο. Στην Εσπρέσο, γιατί λέει η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη τη Κουμπάρα στο Κάγκελο για το γάμο? Να ζήσουν να ευτυχίσουν με τον Μπρούνο Τσερέλα, αλλά τα χάλασαν οι κουμπάρες. Ξέρω εγώ, έτσι γράφει η Εσπρέσο.
0: Είναι θέμα αυτό μεγάλο.
1: Είναι, ναι. Για πάμε τώρα. Λοιπόν, περιμένουμε το δεύτερο γκολ του Μαροκινού.
0: Το Μαρόκο, ναι,
1: ναι. Όχι, το πιάσε και το δεύτερο. Όχι. Τι, πήκε.
0: Μπήκε.
1: Να βάλουμε λίγο τον ήχο, κύριε Γεωργίου, να ακούμε λίγο χαμηλά τον ήχο από τη δημόσια τηλεόραση, τη χρησιμοποιούμε. Προεκλογικό πάγωμα η Κόντρα News, θα το χαμηλώσουμε τώρα για να πω και τους δύο τίτλους ακόμα.
0: Κοίτα την κολλή.
1: Ενώ το έπιασε ήταν. Θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Ο Ολλανδός θερματοφύλακας. Λοιπόν, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων βλέπει η Κόντρα News για ό,τι είπαμε για την ακρίβεια. Η Star αναφέρει κουμπάρες στα μαχαίρια. Πάλι το ίδιο θέμα εδώ. Η ηχηρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Και τέλος το μανιφέστο αναφέρει ότι τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, αντισιονιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και από το μανιφέστο. Λοιπόν, ανεβάζουμε λίγο τον ήχο τώρα από την Αθένα για να δούμε το πέναλτι. Ολλανδός.
4: Δυνατή εκτέλεση. Καταπληκτική εκτέλεση.
1: Εξαιρετικό πέναλτι. Από τα καλύτερα που έχω δει. Στο τρίγωνο.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
4: Και πάλι σωστά στο παραθυράκι.
0: Ούτε τώρα
4: δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Εν τω μεταξύ, Χρήστο, έχει μετακινηθεί και κόσμο στην Αμερική για το Μουντιάλ. Δηλαδή και στον Καναδά έχει πάει κόσμο. Δηλαδή, πολλοί Ολλανδοί διάβαζα ότι πήγαν ταξίδι. Εν τω μεταξύ, είδα και πολλού Μαροκινού.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στην Αμερική.
0: Όχι, δηλαδή, όχι, έχουν πάει και από τα κράτη. Ναι. Υπάρχει και τώρα, το ποδόσφαιρο τώρα, εντάξει.
1: Είναι το ποδόσφαιρο βασιλιάς. Λοιπόν,
0: λαϊκό άθλημα.
1: Πολύ κρίσιμο πέναλτι αυτό του παίχτη του Μαρόκου. Υπάρχει νευρικότητα πάντως.
0: Για να δούμε.
1: Όπω, πολύ ωραίο. Το έβαλε ο Μαροκινός
0: παίχτης. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα. Τώρα μιλάμε για αυτό είναι καθοριστικό τώρα.
1: Αυτό είναι καθοριστικό, ναι. Και δύο πέναλτι στην ουσία ακόμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο, κύριε Γεωργίου, από τη δημόσια τηλεόραση.
4: Με τον Μπρόμπι, βέβαια. Στην Σάτιλα.
0: Λοιπόν, Είναι 2-2, έτσι. 2-2.
1: 2-2 έχει χαθεί από ένα πέναλτι. 3-3 και είναι άλλα δύο.
0: Άλλα δύο ακόμα.
1: Ναι. Τώρα παίζει ο Ολλανδός. Τώρα χτυπάει ο Ολλανδός.
0: Ναι.
4: Στο παρόν, όλοι οι παίκτες που έχουν εκτελέσει έχουν έρθει από τον πάγκο στη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Ποπ έξω. Απίστευτο.
4: Πολύ άστοχο πέναλτι από τον Τίμπερ.
1: Χτυπιέται ο Κουμάν. Δεν είναι.
0: Μα είναι δηλαδή τέτοιο.
4: Τελείωσα αυτό που έτσι τελείωσα.
1: Τέτοια κατηγορία παίχτης, τέτοιο πέναλτι η ψυχολογία του δεν ήταν.
4: Από τον Τίμπερ.
1: Δεν είναι καλή. Βέβαια, για λίγα εκατοστά. Κοίτα τον Κούμαν, ε. Απίστευτο. Αν το βάλει ο Μαρακινός, τώρα να το δούμε.
0: Έχει να γίνει. Αν το βάλει ο Μαρακινός, έχει να γίνει τώρα εδώ.
1: Γιατί πάντα είναι με τον αδύναμο όλοι. Έτσι είναι πάντα. Είναι η ανθρώπινη φύση. Όχι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι. Για να δούμε. Έλα. Όχι, το Κάρι το χάσε. Απίστευτο. Απίστευτο. Το λες τώρα, δεν λέμε και ποδοσφαιρικά τώρα, τις εκφράσεις, οπότε...
4: Η μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη.
1: Να μας το συγχωρέσουν. Ναι,
4: δύο δοκάρια το Μαρόκο, ένα η Ολλανδία.
1: Άκου, άκου.
0: Και τώρα.
1: Τώρα η Ολλανδία, πρέπει να το βάλουμε...
4: Όχι και το πολύ άστοχο.
1: Πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Να.
0: Εντάξει, δεν ήταν το δοκάρι, είναι και ατυχία τώρα. Το δοκάρι είναι ατυχία τώρα. Και είναι ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου αυτός. Που είναι το τελευταίο τώρα μας, έτσι, στο πέμπτο.
1: Αυτό είναι το τελευταίο.
0: Όποιος το βάλει τώρα.
4: Ακόμα δεν έχουμε απόκρουση.
1: Απόκρουση δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: ναι, έχουμε, ναι.
1: Έξω, δεν έχουμε δοκάρια.
0: Δοκάρια, ναι, και έξω. Απόκρουση δεν έχουμε ακόμα.
4: Σάμερβιλ.
1: Είναι ψυχοφθόρα διαδικασία, όπως και το κάθε τώρα.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να σκέψω τα δύο κράτη τώρα και όχι μόνο για τους φιλάθλους. Ναι.
0: Τώρα κρέμονται από τα πόδια του αυτού τώρα.
1: Πολλών εκατομμυρίων παίχτης.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μπάτζετ.
4: Ξεκινά ο επιθετικός της West Ham.
1: Ναι.
4: Και αποκρούει ο
1: Πόνου. Απέκρουσε.
0: Απίστευτο.
1: Πώ το έκανε, γιατί δεν το πανηγυρίζει κιόλα και δεν το κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω αν μπαίνει ή όχι.
4: Που όρθιο σηκώνει το χέρι και μα χαρίζει ακόμα μία σπάνια στιγμή σε αυτά τα πέναλτι.
0: Λοιπόν, τώρα άμα τον πάλι ο
1: το Μαρόκο θα καεί τώρα μπατ και όλη η Βόρεια Αφρική.
4: Τρία δοκάρια, ένα out και μία.
1: Για να δούμε τώρα, γιατί μετά θα πάμε.
4: Βέβαια,
1: κάτσε, δεν θέλω να το πω.
4: Το αυτογκόλ στην πραγματικότητα του Φερμπρούχε νωρίτερα που έχει.
0: Εδώ είναι τώρα. Όλη η ιστορία είναι αυτή τώρα, αυτό το πέναλτι.
4: Νικήσει αρχικά τον αντίπαλό του, αλλά ο ίδιος με το πόδι του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σαϊμπάρι για την πρόκριση του Μαρόκου. Τα κατάφερε.
1: Λοιπόν, είναι.
0: Είναι.
1: Το Μαρόκο είναι στους 16 και η Ολλανδία έξω.
0: Ναι.
1: Πάλι είναι από τις μεγαλύτερες. Η δεύτερη μεγαλύτερη. Όχι, κάτσε. Είναι η τέταρτη, πέμπτη. Η πέμπτη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ. Να χαμηλώσουμε λίγο τον ήχο από τη δημόσια τηλεόραση και Γεωργίου. Πάμε να το πούμε πάλι. Μετά τον αποκλεισμό της, δεν θα έχουμε τη Βόρεια Ευρώπη ομάδα στο τέλος.
0: Μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
1: Της Γερμανίας από την Παραγουάη. Και για το όλη Παραγουάη από το εδώ και ώρες.
0: Τώρα έξω και η Ολλανδία.
1: Οι Ολλανδοί κλαίνε, φυσικό είναι, λογικό είναι. Έξω η Ολλανδία από το Μαρόκο. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη έκπληξη. Να θυμίσω τις εκπλήξεις πάλι. Η πρώτη ήταν το 2018. Ο αποκλεισμός της Ισπανίας από τη Ρωσία, το μετράμε με τη διαφορά των δύο ομάδων που είχαν διαφορά 60 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη. Ακολούθησε η νίκη της Νότιας Κορέας στην Ιταλία στο Μουντιάλ του 2002. Ο τρίτος μεγαλύτερος αποκλεισμός στην ιστορία ήταν η Ισπανία όταν αποκλείστηκε από τη Νότια Κορέα. Μετά ήταν η Γερμανία πριν από λίγες ώρες από την Παραγουάη και τώρα η Ολλανδία από το Μαρόκο. Απίστευτο. Λοιπόν, κύριε Καπούτσι,
0: ωραία,
1: καλημέρα.
0: Ωραία,
1: έχουμε καλά ξεκινήσαμε.
0: Ναι,
1: έχει
0: ωραία,
1: μάτς πάμε. Και το βράδυ. Το βράδυ έχει τον άλλο. Δεν πιστεύω να συνεχίσει.
0: Γαλλία-Σουηδία.
1: Γαλλία-Σουηδία, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Γαλλία θεωρείται από τα φαβορί.
0: Φαβορί, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καπούτσι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Χρήστο, θα τα πούμε αύριο. Ό,τι προλάβαινε κύριε Γεωργίου, λοιπόν, Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει το μάτσα αυτό, βάλε. Ο κύριος Γεωργίου θα συνεχίσει. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη συνολική υγεία. Αν και για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουν περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν είναι επαρκώς ενυδατωμένος και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν ο οργανισμός έχει λάβει αρκετά υγρά, τα ούρα έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα σαν την απόχρωση του άχυρου. Αντίθετα, όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα τους, τόσο πιθανότερο είναι το σώμα να χρειάζεται περισσότερο νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί τα νεφρά που λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα του οργανισμού συγκρατούν περισσότερο νερό όταν υπάρχει έλλειψη υγρών. Οι ανάγκες ενυδάτωσης αυξάνονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της άσκησης ή όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση. Παράλληλα, όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την τακτική κατανάλωση νερού. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς να περιμένουμε να διψάσουμε, ενώ υπενθυμίζουν ότι μέρος της καθημερινής ενυδάτωσης προέρχεται και από τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μία απλή αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη καθημερινή συνήθεια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1000. Στην πόλη Μπρεβάζ της Βόρειας Γαλλίας, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά τους ηλικίας από 3 ως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντέλε Τιντάρο. Επισήμως έχουν καταγραφεί 1.719 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν στο ίδιο ταξίδι συμμετέχει και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο έξω πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Νωρίτερα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γαρι Μπαμπαντή, απαντώντας στον Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από το στενό του Ορμούς, απάντησε πως η αποναρκοθέτηση του στενού είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλιο, στον αποήχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, σωματικές βλάβες και φθορές με αθλητικό υπόβαθρο. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή του Μετρό Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Στους 16 πέρασε επίσης η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: 1984.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Δεν ξέρω τι ακούτε εσείς, πάντως σίγουρα είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, πρωινό Τριτούλας σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026.

Μία μέρα σαν όλες τις άλλες δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό στην πορεία των πραγμάτων. Mind the Trap λοιπόν στον Αθήνα 984. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

Ήταν η χθεσινή, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Τα πολιτικά θα τα δούμε στην πορεία, αλλά επειδή μπάλα είναι και γυρίζει και νομίζω ότι αξίζει να στεκόμαστε λίγο και στα του Μουντιάλ, έτσι όπως έρχονται την προηγούμενη νύχτα, γιατί αυτό το Μουντιάλ είναι για τους πιο ξέγνιαστους από εμάς που έχουμε πάρα πολύ πρωινές δουλειές. Εν τούτης, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή μέρα εχθές για το ποδόσφαιρο, έτσι και για όσους λατρεύουν ειδικά τις εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο. Η πρόκριση της Παραγουάη σε βάρος της έτσι κι αλλιώς αχώνευτης ποδοσφαιρικά Γερμανίας. Στα πεναλτάκια πήγε η ιστορία, 3-4 επικράτησε η Παραγουάη. Από εκεί και πέρα, από τις εικόνες που αξίζει να κρατήσουμε χθες, και αφού πούμε ότι πριν από λίγο και το Μαρόκο κατάφερε να περάσει στα πέναλτι και αυτό, να προκριθεί σε βάρος της Ολλανδίας, μια ομάδα που ομολογουμένως έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, αξίζει να σταθούμε και στα όσα έγιναν χθες στον αγώνα μεταξύ της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας. Δεν είναι τόσο η είδηση εδώ βέβαια το γεγονός ότι οι Βραζιλιάνοι περνάνε στην επόμενη φάση. Είναι εικόνες που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την πλευρά των Ιαπωνέζων. Είδαμε τις εικόνες στο τέλος του αγώνα, τους παίκτες, τον προπονητή να μαζεύει τους παίκτες γύρω του, να υποκλίνεται μπροστά τους και να τους ζητάει συγγνώμη για τον αποκλεισμό και μετά όλοι μαζί να κατευθύνονται προς την εξέδρα. Είναι εικόνες τελείως ξένες στην κουλτούρα μας και στον πολιτισμό μας και αναρωτιέμαι πολλές φορές, δεν είναι η υπόκληση, είναι η κίνηση και η αναγνώριση σε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι να μην σταθούμε στην υπόκληση ως υπόκληση. Και από εκεί και πέρα μετά, το εντυπωσιακό βέβαια, η εικόνα από τα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας της Ιαπωνίας, που μετά από κάθε αγώνα τα αφήνουν οι άνθρωποι πίσω πιο καθαρά και από ό,τι τα βρήκαν. Ενώ το ίδιο συμβαίνει επίσης και στις εξέδρες, όπου φιλοξενούνταν οι φίλοι, οι άνθρωποι που ταξίδεψαν από την Ιαπωνία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή οι άνθρωποι από την Ιαπωνία που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι εικόνες στις οποίες νομίζω αξίζει να σταθεί κανείς, μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα, τα πιο πολιτικά που προκύπτουν από το ποδόσφαιρο, γιατί παρά τα νοπολίτικα που μας σερβίρουν εδώ πέρα τάχα μου δήθεν, έτσι, στο πλαίσιο του εισαποστακισμού που είναι ευπόλυτος στη χώρα μας. Λατρεύουμε στη χώρα αυτή τις ίσες αποστάσεις, γι' αυτό έχουμε φτάσει ως εδώ που έχουμε φτάσει, αυτήν την κατάσταση Frankenstein. Τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν και από το ποδόσφαιρο είναι επίσης χρήσιμα και κρίσιμα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε στη διάρκεια της διοργάνωσης από την υποτίθεται ψύχρεμη κατά τα άλλα FIFA, η οποία έγινε ουσιαστικά παιχνιδάκι στα χέρια του Τραμπ και των υπολείπων της κυβέρνησής του, που μοιάζουν με casting από κακούς σε παλιά ταινία James Bond. Τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση γιατί πάλι έπεσε στα μάτια μου ένα βίντεο σήμερα το πρωί, όπου είχε μαζεμένες δηλώσεις ποδοσφαιριστών του Ιράν από τους τρεις αγώνες που έδωσαν στο πλαίσιο των ομίλων, όπου σε ούτε μία ερώτηση στη μεικτή ζώνη από τους δημοσιογράφους δεν είχε να κάνει με τον αγώνα που έπαιζαν κάθε φορά οι άνθρωποι, αλλά ήταν ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα και ήταν ερωτήσεις, όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά καταλαβαίνουμε πως τίθενται οι ερωτήσεις κάθε φορά, έχει νόημα πως τίθεται μια ερώτηση στο δημόσιο διάλογο. Ήταν ερωτήσεις πιο πολύ για να τσιμπήσουν οι παίκτες και να πούν κάτι που θα παίξει μετά και θα χρησιμοποιηθεί καταλήλως. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ήταν ερωτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες πιστεύουν ότι πρέπει να ανοίξουν και να επαναλειτουργήσουν, να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Ρωτήθηκαν για τα πυρηνικά, ρωτήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Λες και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη επικρατεί ειρήνη και όλα είναι τόσο καλά ρυθμισμένα που το τελευταίο πράγμα που μας έχει απομείνει για να ρυθμίσουμε και για να φέρουμε στα δικά μας μέτρα, τα του πολιτισμού που λέγαμε και στην αρχή, έχουν απομείνει στο Ιράν οι όποιες εκκρεμότητες. Οπότε πρέπει να τις διευθετήσουμε και αυτές. Τέλος πάντων, πίσω από την μπάλα που γυρίζει και το θέαμα που προσφέρει, κάθε Μουντιάλ έτσι κι αλλιώς έχει μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες έτσι, εκπλήξεων ή τέλος πάντων ιστοριών που μπορούν να ταξιδέψουν στο μέλλον και να περάσουν ως ποδοσφαιρικοί μύθοι, να καταγραφούν ως συλλογικοί μύθοι στο συλλογικό υποσυνείδητο. Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες της πολιτικής που τρέχουν δίπλα μαζί
ή πάνω στο χορτάρι ή στις εξέδρες, εκεί γύρω που συμβαίνουν όλα, πάντα γύρω από την μπάλα.

6948-984. Όχι, ναι. 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς και για αυτά τα μουντιαλικά, αλλά και για τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα, παρά το γεγονός ότι μπήκαμε πλέον και ημερολογιακά στην τελευταία ημέρα του Ιουνίου.

Μπήκαμε στην τελευταία μέρα του Ιουνίου και από ό,τι φαίνεται διανύουμε για τα καλά περίοδο προεκλογική. Το βλέπεις αυτό και από τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο, ξεκινώντας βεβαίως από την κυβέρνηση, από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, ο οποίος, όπως κάθε Πρωθυπουργός, είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων κάθε φορά που τα πράγματα φτάνουν και μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως γίνονται και πραγματάκια παράλληλα, όπως σε σχέση με την ακρίβεια για παράδειγμα. Γίνονται πραγματάκια, αλλά για να δούμε, γιατί έχουμε από τη μία την πλατφόρμα, την πολυδιαφημισμένη και χιλιοτραγουδισμένη, για την οποία λέγαμε την περασμένη εβδομάδα το πόσο κάνει, όπου μπαίνεις και λες θέλω να αγοράσω 10 προϊόντα για παράδειγμα, αν έχεις τα λεφτά πάντα, και βάζεις τα προϊόντα και συγκρίνεις και βλέπεις σε ποιο σούπερ μάρκετ πωλείται πιο φθηνά. Δίπλα σε αυτό το φοβερό και τρομερό μέτρο, το οποίο ήρθε για να τσακίσει την ακρίβεια και να της δείξει να πάθει αυτό που δεν έχει ξαναπάθει ποτέ, χθες είχαμε και άλλες εξαγγελίες, οι οποίες κινούνται βεβαίως σε αυτή την γραμμή την προεκλογική.

Είχαμε συμφωνία εχθές που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου Λιάν Εμπορίου. Χοντρικά αποφάσισαν τη διατήρηση των τιμών σε 2.000 βασικά προϊόντα για το επόμενο δίμηνο και αποφάσισαν να πάνε σε μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και κάτω. Αλλά το ζητούμενο είναι ποια είναι η διατήρηση και ποια είναι η μείωση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επίσης για ποια διατήρηση τιμής μιλάμε, επάνω σε ποια προηγούμενη τιμή και σε ποια προηγούμενη κατάσταση έφτασε όλη η ιστορία να ακουμπήσει τη συγκεκριμένη τιμή για την οποία μιλάμε για τη διατήρησή της, αυτά τα 2.000 προϊόντα, αλλά και για τι είδους μειώσεις σε σχέση όμως και με τα υπόλοιπα που τρέχουν, γιατί δεν ξεκινάμε ποτέ μια συζήτηση από το σημείο 0 ή δεν ξεκινάμε πάνω σε μια λευκή κόλλα χαρτί. Έχουν προηγηθεί πράγματα που με μια λέξη περιγράφονται ως εξής: υπερκέρδη.

Και ενώ υπάρχει η πλατφόρμα λοιπόν, το πόσο κάνει, εμείς πορευόμαστε με την άλλη την πλατφόρμα της ζωής, το για πόσο φτάνει. Για πόσο φτάνει ο μισθός, για πόσο φτάνει η σύνταξη, για πόσο φτάνει το εισόδημα στην οικογένεια, για να μπορέσει να βγάλει τον μήνα. Και μιλάμε τώρα για καταστάσεις παραίτησης, εδώ πέρα δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο. Και καταστάσεις όχι υποχώρησης ακριβώς, αλλά οπισθοχώρησης απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά έρχεται και καταπίνει καθημερινά, διαρκώς, ακόμη ένα κομμάτι από το εισόδημα που έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει δηλαδή, παιδιά, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ή σε αυτούς που βγαίνει και αυτοί που παριστάνουν τέλος πάντων ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, γιατί το παριστάνουν ότι είναι καλώς καμωμένα, έτσι είναι το πολιτικό αφήγημα από πίσω που καλούνται να υποστηρίξουν. Τίμιο, δεν λέω, καθένας ό,τι θέλει. Αλλά από την άλλη όμως να μπορούμε να αναγνωρίζουμε από κοινού δύο-τρία πράγματα, έτσι να έχουμε μια βάση λογικής και πραγματικότητας επάνω στην οποία συζητάμε.

Μετά τα όσα λοιπόν συνέβησαν χθες στην διάρκεια της συνάντησης, νομίζω ότι είναι σαφές πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά

αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ως τώρα τέτοιες κινήσεις έχουμε. Κινήσεις για να συγκρατηθεί ακρίβεια. Έχει τρομερή διαφορά βεβαίως το ένα με το άλλο και δεν περιμένετε από εμένα να σας το εξηγήσω, το καταλαβαίνετε. Ουσιαστικά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της παραδοσιακής συνταγής της συμφωνίας μεταξύ κυρίων, εγκαταλείποντας όλα τα προηγούμενα και επιδιώκουν μια εθελοντική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, η οποία, όπως υποστηρίζουν από την πλευρά του Μαξίμου, από την κυβέρνηση, αυτή είναι και η συνταγή που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση των τιμών για το καλοκαίρι και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, το έφορο έδαφος, μην το δένετε δηλαδή και πολύ κόμπο, για μειώσεις από το φθινόπωρο.

Τα βλέπουν αυτά οι άνθρωποι της αγοράς, όχι μόνο εμείς. Τα βλέπουν και σχολιάζουν και επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας προφανώς δεν μπορεί να εξαντλείται ούτε σε συμφωνίες συγκράτησης των τιμών, αλλά ούτε και σε ελεγκτικές παρεμβάσεις. Απαιτούνται και άλλα πρόσθετα μέτρα. Είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, για παράδειγμα, ο κύριος Κορκίδης, ότι απαιτείται ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει, είπε ο άνθρωπος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα περιλαμβάνει αλλαγές στη φορολογία, θα περιλαμβάνει περιορισμό των έμεσων φόρων και κυρίως θα περιλαμβάνει τη δημιουργία συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού. Και όλα αυτά, βέβαια, δεν προκύπτουν σίγουρα μέσα από το μονοπάτι το οποίο έχει επιλέξει να περπατήσει πάνω σε αυτό μονοπάτι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο κύριος Κορκίδης επανέφερε και την πρόταση για αναμόρφωση των συντελεστών του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να περάσουν μόνιμες μειώσεις στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε βεβαίως και ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που χαιρέτησε μεν την πρόθεση για μείωση τιμών, αλλά με τις προθέσεις γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα. Το ζήτημα είναι να κάνεις και τις κατάλληλες κινήσεις. Γιατί εξέφρασε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και τον προβληματισμό του για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων για τα οποία μίλησε η κυβέρνηση. Και όπως είπε, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς, δεν είναι σαφές γιατί οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το Σεπτέμβριο για να δουν ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών και πόσοι θα είναι αυτοί, να το δούμε δηλαδή πόσο μπορεί να αποτυπωθεί και στην τσέπη. Τη στιγμή μάλιστα που η πίεση στα εισοδήματα παραμένει ιδιαίτερα έντονη και τη στιγμή μάλιστα που εν μέσω θέρους ένα στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες, μία στις δύο Ελληνίδες, ένα στους δύο Έλληνες δηλώνουν ότι δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές. Και υπάρχει και ένα tip εδώ, ένα bonus track που λέγαμε παλιά στα LPs, στους δίσκους. Από αυτούς τον ένα στους δύο που θα καταφέρει να πάει διακοπές, περίπου το 50% θα καταφέρει να το κάνει, γιατί απλώς θα πάει να κάνει διακοπές στο σπίτι κάποιου γνωστού ή συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 1000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο. Δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στην πόλη Μπεβράζ της Βόρειας Γαλλίας με το θάνατο.

0: Θάνατό να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Στο Βερολίνο η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να δροσίσει τα πλήθη. Καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης. Στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000 προέβη ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Επισήμως έχουν καταγραφεί 1.719 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Καθοδόν προς την Ντόχα για νέες συνομιλίες με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα τελωνεία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Ήδη καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Έρευνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μετά την ειδοποίηση πιλότου που συγκρούστηκε με drone στο στάδιο της τελικής καθόδου για προσγείωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Δύσκολη και η σημερινή μέρα για τη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεως στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ παράλληλα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην παραλιακή λεωφόρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από 15 έως 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 8, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 84.

Να δούμε ποιος θα αντέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς σήμερα, να σας πω. Σήμερα, Τρίτη, 30 Ιουνίου του 2026, τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.

Τώρα εντάξει, το Αθήνα είσαι καμίνη, στίχος είναι, έτσι. Θα το βιώσουμε και το βιώνουμε και σαν πραγματικότητα βεβαίως τα καλοκαίρια εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απλώς στην Αθήνα τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Λόγω κατασκευής της πόλης. Από την άλλη όμως, οι καταστάσεις που ζουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πραγματικά αδιανόητες, καθώς ο καύσωνας δεν λέει να υποχωρήσει. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται στην Ελβετία, στη Δανία, στη Σλοβακία, στην Τσεχία, στην Ιταλία. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά επίσης η Γερμανία. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά επίσης και η Γαλλία, αλλά και η Ισπανία, με όλο αυτό το φαινόμενο να μετακινείται εδώ προς τη γειτονιά μας, προς τα Βαλκάνια. Είδαμε επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ και στις χώρες των Βαλκανίων, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα θα πει κανείς ότι καλοκαίρι είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Βεβαίως, ο μετεωρολογικός μέσα στο πρόγραμμα είναι. Η κλιματική κρίση όμως είναι ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα μαζί, το οποίο εμείς το έχουμε προκαλέσει, εμείς το έχουμε δημιουργήσει, ελάχιστα πράγματα κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι μας απασχολούν άλλα. Αλλά και ακόμη και αυτό, αν το ξεπεράσουμε, από την άλλη, απέναντι σε όλους, όχι απέναντι, σε σχέση με αυτό που λένε ορισμένοι, εντάξει, καλοκαίρι είναι, υψηλές οι θερμοκρασίες, το ζήτημα είναι και τι όπλα έχεις για να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Και να, εδώ ξαναμπαίνει πάλι το θέμα της ακρίβειας, στο κομμάτι της ενέργειας, εδώ τη φορά.

Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνει και ο Πρωθυπουργός. Να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε ότι ο καύσωνας δεν θα μας χτυπήσει έτσι, τουλάχιστον όχι τόσο αλίπητα όπως χτυπάει αυτή τη στιγμή πολλές χώρες της Ευρώπης. Να ελπίσουμε ότι, όπως είπε, το λέω ακριβώς όπως το είπε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Ελπίζουμε. Αυτά τα είπε χθες μιλώντας σε πολίτες, σε συμπολίτες μας στο Εγάλεο, αμέσως μετά τη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για την, σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Και εδώ ακριβώς είναι η είδηση. Στο εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τιμές και είναι η είδηση σε σχέση με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί έρχεται και κουμπώνει, είναι το σωστό παπούτσι, το σωστό πόδι στο συνολικό αφήγημα της κανονικότητας. Εγώ είμαι η κανονικότητα, εγώ είμαι η σταθερότητα και όλοι οι υπόλοιποι βλέπετε τι είναι, η περιπέτεια. Θέλετε να ξαναζήσουμε περιπέτειες, αυτά λέει ο Πρωθυπουργός. Όχι, οπότε μην πολυφωνάζετε και πάμε μαζί. Όλο αυτό βέβαια δεν πηγαίνει σε όλους τους υπόλοιπους, πηγαίνει κυρίως προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο ο Μητσοτάκης για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις, ξεπερασμένα συνθήματα, πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Δεν είπε βέβαια ότι όταν ήρθαν το 15 οι προηγούμενοι στους οποίους αναφέρεται, γιατί οι προηγούμενοι είναι πριν από τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε ήδη πέσει στον γκρεμό. Και είχαμε πέσει στον γκρεμό γιατί γλιστρήσαμε, αλλά γιατί μας έσπρωξαν συγκεκριμένες πολιτικές για να πέσουμε στον γκρεμό. Έτσι. Συγκεκριμένες πολιτικές συγκεκριμένων κομμάτων, για να μην ξεχνιόμαστε, στην ίδια χώρα ζούμε και ακόμη δεν έχουμε φύγει από αυτή. Και αν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλουμε, στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί, εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα που όντως θα συμφωνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι σε ποσοστό 41%, στο θρυλικό εκλογικό ποσοστό που πέτυχε στις τελευταίες κάλπες, αλλά σε ποσοστό 100%. Ότι η Ελλάδα όντως δεν θα γυρίσει πίσω σε εκείνο το παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρέπτει. Σε εκείνο το παρελθόν λοιπόν, στο οποίο είχαν δημιουργηθεί όλες εκείνες οι οικονομικές συνθήκες με τις πολιτικές επιλογές που έκαναν τα χρόνια εκείνα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Πασόκ, για να μην βγάζει την ουρίτσα το απ' έξω, έτσι, η ιστορία είναι εδώ, τα έχει γράψει όλα, για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε, στο σημείο της οικονομικής καταστροφής της χώρας και να φτάνουμε σήμερα το 2026, τόσα χρόνια μετά, να συζητάμε ακόμη για τις συνέπειες της κρίσης, την οποία επιτείνουν οι παρούσες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε μια σειρά από ζητήματα. Για να βγάλω εκτός εξίσωσης και κουβέντες πρωί-πρωί, γιατί δεν έχουμε και καφέ, τα σκάνδαλα, που αυτό είναι από μόνα τους μια ιστορία ξεχωριστή, γιατί μιλάνε και στη βάση της ηθικής επίσης. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Μητσοτάκης πετυχαίνει το στόχο του με τις κινήσεις αυτές. Κρατάει κοντά του τους φοβικούς. Καλημέρα στο φίλο τον Μελέτη. Μπορεί, λέει ο Πρωθυπουργός, να κάνει συμφωνία κυρίων και με τον Καύσωνα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, Μελέτη μου, να σου πω την αλήθεια.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Μιχάλης. Μιλώντας για προθέσεις, λέει Τραπ, να πούμε πως ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Χαίρε, χαίρε και σε σένα, Μιχάλη μου. Η Μαρία γράφει, σούπερ μάρκετ εναντίον φτωχών. Μαντέψτε, λέει, ποιος νικά. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρες έχουμε και από την άλλη, την Μαρία. Η δημόσια δαπάνη για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Καλή ψαριά για χασάπι και φραπέ. Ψαρεύουν αυτοί, δεν ξέρω. Καλημέρες επίσης στο φίλο τον Γιώργο. Ο ηγέτης είπε, λέει, ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά είναι καταπιεί. Είναι και αυτό, Γιώργο μου, και είναι και επικίνδυνα τα σπαθιά. Μας καλημερίζει η φίλη η Μάρο που μας ακούει καθημερινά με το εγγονάκι της στο Στάθη και τον καλημερίζω ιδιαίτερα το φίλο μου το Στάθη. Είναι ο μικρότερος ακροατής μας εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Μας καλημερίζει και ο συνονόματος ο Γιώργος και η Πινελόπη.

0: Λέει ο καλλιτέχνης, λέει ο στίχος, εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Δεν ξέρω για τις κατάρες, αλλά σίγουρα στις ευχές δεν πιστεύω, όπως και στις κατάρες. Δεν νομίζω ότι λύνεις προβλήματα ή ζητήματα ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχεις να αντιμετωπίσεις, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Δεν πιστεύω λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει με την δική μου εκτίμηση, με αυτό που εκφράζει ως ελπίδα ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε, λέει, σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Εξ όσων γνωρίζω, ένας Πρωθυπουργός δεν εκλέγεται για να ελπίζει, ένας Πρωθυπουργός εκλέγεται για να λύνει ζητήματα, έτσι δεν είναι? Και κυρίως δεν εκλέγεται για να τα προκαλεί, ή τουλάχιστον για να συμμετέχει στην πρόκλησή τους, ή να βάζει πλατούλα, ή να δείχνει ανοχή απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, την εκρηκτική που έχει διαμορφωθεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας όμως. Για το θέμα της ακρίβειας θα μιλήσουμε. Στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος και επιστημονικός συνεργάτης στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα σας, κύριε Καλόφωνε.
1: Καλημέρα σε εσά και σε όλους τους ακροατές της Αθήνας που αγωνιούν για μια ακόμα μέρα για το θέμα της ακρίβειας, διότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Σήμερα ζούμε, όπως και κάθε φορά στην Ελλάδα, ζούμε τα λάθη των προηγουμένων καταστάσεων που δεν έχουμε διορθώσει. Το να ισχυρίζομαι, όπως λέτε, όπως είπατε για το ελπίζω, το να ισχυρίζομαι ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτερα, εάν δεν έχουμε φροντίσει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Διότι εδώ έχουμε δύο αδικημένους.
0: Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε, γιατί έτσι μας δείχνετε όλη την εικόνα, όλη την πορεία των πραγμάτων.
1: Δηλαδή τώρα κοροϊδευόμαστε ότι κάνουμε συμφωνίες κυρίων στο τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας που πριν τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής και η παραγωγή είναι η ρηγμένη της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Αν υπήρχαν έλεγχοι στο ενδιάμεσο, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και βέβαια δεν θα σας πω αυτό το εκπληκτικό θέμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η ανισοκατανομή της βοήθειας πήγε σε λάθος χέρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αρνητικό συνέστημα από αυτούς που δεν τα πήραν, αλλά και να μην έχουν γίνει σωστές διαδικασίες. Είμαστε σε μια χώρα η οποία είμαστε ευλογημένοι από την βιοποικιλότητα, δηλαδή στην Ελλάδα φυτρώνουν εκπληκτικές διαφορετικές ποικιλίες πραγμάτων, τις οποίες πάρα πολλές φορές τις έχουμε παρακάμψει για να πάρουμε εισαγόμενα προϊόντα ή εισαγόμενες σπόρους που δεν ταιριάζουν απόλυτα. Ναι, έχουν μεγάλη παραγωγή, αλλά τους ελέγχουν κάποιες μικρές ολιγομελείς εταιρείες στον κόσμο. Άρα λοιπόν, ναι, τα θέματα είναι πολύπλοκα, δεν είναι τόσο απλά.
0: Για να ρωτήσω όμως τώρα, κύριε Καλόφωνε, εν πρώτης, αν δούμε μόνο αυτό που έγινε χθες στο Μαξίμου, αυτή η συμφωνία κυρίων, έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αρκεί έστω στο επίπεδο του τόσο όσο, να ξεκινήσουμε από χαμηλά την κλίμακα της συζήτησης, αρκεί σαν ένα μέτρο, όπως και αν το βάλει κανείς, για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε, το οποίο εμένα μου φαίνεται μη αντιμετωπίσιμο για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Μιλάμε για το μέσο λαϊκό νοικοκυριό, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο στην Ελλάδα είναι πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρουν την ποικιλία που αυτό διαθέτει, και πόσοι αγωνιούν να βγάλουν το μήνα, μέσα τα μέσα του μήνα, όπου ο μισθός τους φτάνει στην κυριολεξία στο παρατσάκ, να μην έχουν να περάσουν το τέλος αυτής της ιστορίας. Δεν έχουμε κάνει πράγματα. Το ότι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει, ναι, έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλα, αλλά δεν έχει φροντίσει την καθημερινότητα. Και παραβλέπουμε, ναι, ότι την ανικανότητα, και το ξαναφωνάζω, την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού, για να μην το πούμε ιστεροβουλία, την πληρώνει ο καταναλωτής. Διότι όταν θα πας να βάλεις στον μικρομεσαίο που δεν τον έχεις ελέγξει, σε έναν ενδιάμεσο, σε έναν άνθρωπο στην αρχή, και του βάλεις 100 ευρώ επειδή ξέχασε ο λογιστής του να στείλει το ΦΠΑ στην ώρα του, αυτό το κατοστάρικο τι θα το κάνει, θα το καταπιεί? Θα το περάσει την κατανάλωση. Όταν λοιπόν το κόστος που φωνάζουν οι εκπρόσωποι των το ΙΜΕ και ΣΕΒΕ και μια σειρά από άλλοι φορείς φωνάζουν για το μη μισθολογικό κόστος, αυτά περνάνε. Το μη μισθολογικό κόστος είναι στην κυριολεξία η ανικανότητα της κυβέρνησης να επιλύσει τα πράγματα σωστά.
0: Εάν κύριε Καλόφωνε έμπαινε στην εξίσωση σε όλη αυτή την ιστορία που έχουμε ονομάσει επιχείρηση αντιμετώπισης ακρίβειας, η μείωση του φόρου, η μείωση του ΦΠΑ για το οποίο συζητάνε και προτείνουν και κόμματα αλλά και άνθρωποι της αγοράς και φορείς, πιστεύετε θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα λειτουργούσε, δηλαδή θα το βλέπαμε, θα διαπιστώναμε διαφορές τιμές, ή έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι αυτό το μέτρο δεν έχει κανένα νόημα να εφαρμοστεί γιατί δεν πρόκειται να περάσει ποτέ ως αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή?
1: Ωραία, βλέπετε, ένα θέμα τόσο περίπλοκο έχει και δίκιο, έχει και άδικο. Mm-hmm. Διότι εδώ μιλάμε για τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες φορολογούμενους.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η κυβέρνηση, σας το λέω ως οικονομολόγος, σωστά βλέπει ότι το υψηλό ΦΠΑ που παίζει σε όλη την αλυσίδα, από την ώρα που έχουμε 35 εκατομμύρια τουρίστες, mm-hmm, ενώ έχουμε 10 εκατομμύρια κατοίκους, αυτά είναι λεφτά που μπορεί να τα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν σωστά το πράττει για να μαζέψει αυτά τα λεφτά, αλλά λάθος πράττει που δεν μειώνει φορολογικά και που θα μπορούσε να ελέγξει και τη φοροδιαφυγή που υπάρχει, η οποία πολλές φορές πιστέψτε με είναι εξ ανάγκης και όχι από κακόβουλη πρόθεση. Mm-hmm. Δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζονται οι άνθρωποι να αφήσουν τις υποχρεώσεις τους, που βέβαια τους κυνηγάει μετά η εφορία και τους μπλοκάρει τους λογαριασμούς. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Άρα λοιπόν, εάν δεν κάνουμε τη δουλειά σωστά, και δεν μπορώ να την κάνω εγώ και εσείς,
0: mm-hmm,
1: που φωνάζουμε στα μέσα, πρέπει να την κάνουν οι μηχανισμοί από κάτω. Πρέπει να την κάνουν οι κυβερνητικοί μηχανισμοί, στα αλήθεια, χωρίς να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Δηλαδή, μιλάμε για το παραεμπόριο, παραδείγματος χάρη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αν το θυμάστε στο πάλε ποτέ. Το παραεμπόριο με τι τρόπο φτάνει σε αυτή τη χώρα? Είναι εξ αποκαλύψεως? Δεν φτάνει από μεγάλους χοντρεμπόρους? Δεν θα έπρεπε να ελέγξει τους χοντρεμπόρους που το δίνουν στους μικροπολιτές και το πουλάνε μαύρο στις λαϊκές αγορές?
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε. Συγγνώμη που σας τα λέω με τέτοια ένταση.
0: Όχι. Τα καταλαβαίνουμε και τα ακούμε κιόλας.
1: Είναι οι 2.000 κώδικοι για να μας τους δείξουν. Δηλαδή, γιατί και υπάρχουν 10.000. Μην ξεχνάτε ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει από 20 έως 25.000 κωδικούς.
0: Ακόμη και τους αριθμούς να μην έχουμε, που τους δίνετε στον αέρα και καλά κάνετε για να περιγράψετε έτσι όλο το πλαίσιο και το κάνετε πολύ τεκμηριωμένα, κύριε Καλόφωνε. Όλοι πάμε σούπερ μάρκετ και όλοι έχουμε εικόνα από το τι πραγματικά συμβαίνει στο ράφι, έτσι.
1: Ακριβώς, και μιλάμε τώρα για το μέσο εισόδημα, όταν παραβλέπουμε ότι από τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, πάνω από το 60% είναι οι άνθρωποι που παίρνουν κάτω από 1.200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι φυσικό να ζορίζονται. Και έχουν ζοριστεί διότι έχει γίνει καλή δουλειά ομολογουμένως στα θέματα της συγκέντρωσης των φόρων, mm-hmm, αλλά αυτό εντείνει το αίσθημα της ακρίβειας, ότι πρέπει να πληρώσεις κάθε αρχή του χρόνου τον έμφυα, mm-hmm, πρέπει να πληρώσεις μια σειρά από άλλα πράγματα και η αίσθηση του κόστου ζωής είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή εσείς δεν έχετε οικογένεια, δεν έχετε παιδάκι, θα το αφήσετε ανασφάλιστο για να πάει στους καλούς γιατρούς που έχουμε στα δημόσια νοσοκομεία?
0: Μάλιστα.
1: Με το εσπρό ξενοδοχείο που όμως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, κύριε Καλόφωνε.
1: Είναι δύσκολη και πρέπει η κυβέρνηση, αντί να ισχυρίζεται ότι τα πράγματα θα κάνει με συμφωνίες κυρίων, mm-hmm, να εξετάσει τι κάνουν οι καλές μας πολυεθνικές και βέβαια ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, παρακολουθώντας τις τιμές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πραγματική αυτοθυσία των ανθρώπων που προσφέρουν εργασία, κυριολεξία, πολλές φορές.
0: Το γνωρίζουμε αυτό, βεβαίως.
1: Ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαράδεκτο λοιπόν να έχουν τόσες μεγάλες διαφορές τιμών από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε πάρα πολλά νησιά. Ωραία, δεν είμαστε η Γαλλία που από ένα σημείο της Γαλλίας μέσα σε 6 ώρες μπορεί να πας στα σύνορά της, mm-hmm, και άρα τα logistics είναι πολύ πιο εύκολα. Είμαστε στην Ελλάδα που έχει νησιά έχει και άλλα πράγματα. Αλλά το μεταφορικό κόστος δεν μπορεί να είναι τόσο τεράστιο. Εδώ ένα πολύ μεγάλο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ακρίβειας είναι εσωτερικό θέμα, διότι τα μαρούλια δεν ανεβαίνουν τις τιμές όπως ανεβαίνει το πετρέλαιο. Άρα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση να ελέγξει και τη μέση, αυτούς που τους λέγαμε παλιά μεσάζοντες, τη μέση, το μεσαίο κομμάτι των logistics, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Διότι με ευκολόγια αμφιβάλλω αν θα γίνει η ιστορία. Απλώς πάμε παρακάτω την αίσθηση της ακρίβειας, η οποία θα γίνει μετά.
0: Είναι, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Κύριε Καλόφωνε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τα θέματα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Ραντεβού πάλι αύριο ραδιοφωνικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Τρίτη, είναι 30 Ιουνίου, η τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως πάντα, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βασίλη Γεωργίου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Εκεί απαντά ο Σταύρος Αμάραντος σήμερα. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail στο 94-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.
1: Αφού ξαναπώ το χθεσινό ότι είναι σοκαριστικές οι εικόνες που παίρνουμε από τη Βενεζουέλα, αλλά όταν βλέπεις ότι ένα μωρό 18 χρόνων μετά από 18 ημερών, συγγνώμη, μετά από τόσες ώρες είναι ζωντανό, εντάξει, είναι η αχτίδα ελπίδας μέσα στην απελπισία, τέλος πάντων, που τον εκατοντάδων.
0: Σήμερα είσαι ποιητικός.
1: Ναι, ωραία. Πέρα από το ποιητικό όμως που είναι γροθιά στο μάχη ώρες-ώρες, έκανα μια πολύ όμορφη συζήτηση χθες για τον τρόπο με τον οποίο πλέον στα πανεπιστήμια, στο εξωτερικό είναι κατά τεκμήριο συμβαίνει αυτό και συνέβαινε και πιο πριν, μάλλον αλλάζουν τον τρόπο που εξεταζόμαστε ή θα εξεταζόμασταν εμείς, τέλος πάντων.
0: Πάμε στο πανεπιστήμιο εμείς.
1: Ξανά δεν το πολύ πιστεύω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά οι προφορικές εξετάσεις έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος σε πάρα πολλούς τομείς σε σχέση με τις γραπτές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εργασίες ή σε ό,τι αφορά τον τρόπο που παραδίδουν λόγω τεχνητής νοημοσύνης στις εργασίες του οι φοιτητές. Οπότε προσαρμόζονται αντιστοίχως και οι καθηγητές. Ποτέ δεν πίστευα ότι, ξέρεις, πάντα λέμε ότι η παρανομία ή η παρατυπία είναι μπροστά από το κυνήγι της. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα το δούμε και στο πανεπιστήμιο, και πάντα υπήρχε, τέλος πάντων, η λογική του σκονακίου, αλλά μέχρι εκεί, όχι του σκονακίου της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ωραία είναι αυτό που είπες. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, πέρα από το σεισμό, φυσικά τον καύσωνα στην Ευρώπη, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και των ανθρώπων που υποφέρουν από τη ζέστη. Έρχεται και πιο κοντά μας η ζέστη. Σήμερα αγγίζει τα Βαλκάνια. Εδώ στη χώρα μας δεν θα δούμε καύσωνα, αλλά για τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και εμείς, όχι στην Αθήνα ενδεχομένως, αλλά σε άλλες περιοχές, αυτά τα έντονα φαινόμενα με τις βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις.
1: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Γιάννη.
1: Και νομίζω ότι θα τα πάμε για δελτίο.
0: Πάμε.
1: Νομίζω ότι θα τα περιγράψουμε μέχρι τις 9. Είστε στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί τις ειδήσεις προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε. Πάμε να δούμε πώς έχουν ως στιγμής.
0: Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος, ενώ οι αριθμοί των νεκρών σοκάρουν. Στα Βαλκάνια η ζέστη αναμένεται να είναι έντονη και σήμερα στη Σερβία αναμένεται οι θερμοκρασίες να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν χθες σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στο καύσωνα ανήλθε στους 1000. Στην πόλη Μπεβράζ της Βόρειας Γαλλίας, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει ότι διερευνάται η πιθανότητα φυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιό τους. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ άλλα 4 παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους στο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων να δροσίζει τον κόσμο, καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες, που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά ανά γενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.
1: Τώρα, στη δραματική προειδοποίηση ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσει και τους 10.000, προέβη ο συντονιστής των ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς έχει ανέρθει στους 1.719. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 5.000. Εν τω μεταξύ, αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες, καθώς έχουν περάσει 5-24 ώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
0: Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς υποχρεώσεις μας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούντ Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στη σχέση με τη Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά με απειλές και με αποφασιστικότητα. Νωρίτερα, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απαντώντας στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς, απάντησε ότι η αποναρκοθέτηση των στενών είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
1: Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που ασκείται από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρέπτη, συμπλήρωσε.
0: Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, σημείωσε χαρακτηριστικά.
1: Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούν τις συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών, τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο.
0: Την πλήρη εικόνα για τις πληρωμές του στην εφορία, είτε αυτές αφορούν φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων, με την αυτόματη χορήγηση αποδεικτικών ίσπραξης, θα έχουν από αύριο 1η Ιουλίου, μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyAD, οι φορολογούμενοι λογιστές και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλά ψηφιακά, κάνοντας κλικ στον υπολογιστή στο κινητό τους τηλέφωνο.
1: Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφόρμων και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
0: Σε 24 ώρα απεργία προχωρούν οι ναυτικοί των πλοίων που θα αποπλέψουν από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα δρομολόγια των πλοίων.
1: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισε και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο, με την Ολλανδία να χάνει 2-3 και να αποκλείεται από την επόμενη φάση.
1: Άρα Ολλανδοί και Γερμανοί εκτός Μουντιάλ. Έθριος σήμερα στην Αττική ο καιρός. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα ως στιγμής. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ σήμερα από τη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, στο Μέγαρο Μαξίμου, για την ακρίβεια. Η Χριστιανά Κούσιο είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Χριστιανά, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από εμένα. Σε συμφωνία κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας, κατέληξαν κυβέρνηση και φορείς της αγοράς. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόκειται για συμφωνία η οποία θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινάει στην ουσία από αύριο 1η Ιουλίου και να διαρκεί μέχρι το Σεπτέμβριο, και η δεύτερη να ξεκινάει από τις αρχές φθινοπόρου. Ωστόσο, αρκετά σημεία της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο παραμένουν προς διευκρίνηση, καθώς στην ουσία αυτό που έγινε χθες στη σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν η αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης και η ανάληψη εκατέρωθεν δεσμεύσεων. Καταρχάς, το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο είχε επιβληθεί σε 63 κατηγορίες προϊόντων και εφαρμόστηκε από τις 11 Μαρτίου, δεν θα παραταθεί. Κάτι που δείχνει ότι επικράτησε τελικά η πιο φιλελεύθερη λογική που υπήρχε το τελευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κατάργησή του να αποτελεί εμπολίστο αντάλλαγμα προς προμηθευτές και λιανέμπορους προκειμένου να αναλάβουν τη δέσμευση για συγκράτηση των τιμών σε επόμενη φάση και μείωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για πάγωμα των τιμών μέχρι το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου οι τιμές σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης μειώθηκαν έως και 6%. Ωστόσο, για να υπάρξουν απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία για τον έλεγχο των ανατιμήσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το μέτρο της υποχρέωσης ανακοίνωσης των ανατιμήσεων, την απαγόρευση διενέργειας προσφορών για 3 μήνες αν έχουν γίνει προηγουμένως ανατιμήσεις, και την ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης για τα οπωροκυπευτικά. Η παράταση αυτή αναμένεται να συμπεριληφθεί, η νέα παράταση αναμένεται να συμπεριληφθεί σε άρθρο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για το πλαφόν στις χρεώσεις των καταναλωτικών δανείων, το οποίο βρίσκεται προς συζήτηση στη Βουλή. Τώρα, το δεύτερο μέρος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως την ονομάζει η κυβέρνηση, προβλέπει τη μείωση τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα οι φορείς της αγοράς, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, θα συνδιαμορφώσουν το κατάλογο με τις κατηγορίες και τους συγκεκριμένους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού, στους οποίους θα γίνει η μείωση των τιμών. Σε αντίθεση με παλαιότερες πρωτοβουλίες, η επιλογή των κωδικών είναι καθαρά προαιρετική από την πλευρά της βιομηχανίας και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και αυτή τη φορά θα επιλεγούν κωδικοί με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, που έχουν δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα στο καλάθι του νοικοκυριού. Λόγος είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να τεθεί σε εφαρμογή η μείωση των τιμών. Ερωτηθείς πάντως ο Υπουργός χθες για το ύψος των μειώσεων, απάντησε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Άγνωστη παραμένει και η διάρκεια των μειώσεων, με τον Υπουργό να απαντάει ότι αυτή θα καθοριστεί όταν θα ανακοινωθούν. Βέβαια, καθοριστικό παράγοντα σε όλα αυτά θα διαδραματίσουν οι εξελίξεις, οι διεθνείς εξελίξεις και η πορεία των διεθνών τιμών και πώς αυτός διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Στο συγκεκριμένο θέμα και στον έλεγχο των τιμών αναφέρθηκε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων. Πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα. Χρόνια πολλά, αν δεν κάνουμε λάθος.
0: Και χρόνια σου πολλά.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Δεν κάνουμε λάθος.
3: Δεν κάνετε λάθος, όχι. Λοιπόν, ό,τι αφορά την ακρίβεια, είχαμε το απόγευμα και όταν θα εξυπηρετήθηκε στο εργαλείο, περιόδευσε και εκεί εξέφρασε τη βεβαιότητα στον απόϊχο βεβαίως αυτής της συμφωνίας σύσκεψης χθες το μεσημέρι, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες Και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε, όπως είπα, να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού. Και παράλληλα εξέπεψε και ένα μήνυμα εγρήγορσης των εποπτικών μηχανισμών, προκειμένου και η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να φανεί περαιτέρω και στην Αγγλία, λέγοντας στους πολίτες στους οποίους απευθύνθηκε ότι να είστε σίγουροι ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι σε πάσξεις, να διασφαλίσουν πως ό,τι μείωση έχουμε στις τιμές του πετρελαίου θα την καρπώνεται τελικά η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά σε μειωμένες τιμές βενζίνης και μειωμένες τιμές δίζελ. Τώρα, θα έλεγε κανείς ότι το κυβερνών κόμμα και το Μέγα Μαξίμου βρίσκονται σε μια τροχιά, έτσι, απολογισμών. Αυτό θα είναι σαφές σήμερα και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 είναι προγραμματισμένη. Εκεί ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός επικρατείας, ο κ. Σκέτσος, θα παρουσιάσει τον κυβερνητικό απολογισμό σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμεινο του 2026. Να θυμίσουμε ότι πριν δύο μέρες είχαμε από τον Πρωθυπουργό την ανάρτηση ουσιαστικά του απολογισμού του συνολικού έργου της 7 ετίας της κυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα των δεσμεύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023. Επίσης θα παρουσιαστεί σήμερα στο υπουργικό προγραμματισμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προτεραιότητες βεβαίως που αντιλαμβανόμαστε όλοι πρωτίστως έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των οικονομικών εξαγγελιών που θα γίνουν εκεί, αλλά βεβαίως και συνδέεται και με μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως έχει να κάνει με τις πολεοδομίες, μεταφορά λειτουργιών στο κτηματολόγιο, το ειδικά χωροταξικά πλαίσια, το διάλογο για το εθνικό απολυτήριο, ενώ υπάρχουν βεβαίως και ενεξελίξει έργα και πρόκειται να έχουμε και εγγένεια το επόμενο διάστημα και στον ε65, στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπάρχουν βεβαίως και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί θα υπάρξει μια παρουσίαση της πορείας υλοποίησης από τον κύριο Παπαθανάση, τον Πρωθυπουργό Εθνικής Οικονομίας. Να θυμίσουμε ότι και αυτό ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, το τελικό αίτημα για εκταμείευση θα υποβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και βέβαια ο στόχος που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί και δεν θα χαθεί, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση, ούτε ένα ευρώ. Εκείνο το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένουμε, με βάση όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός από τα Γάλλια που επισκέφθηκε και ένα από τα κέντρα υγείας που έχουν ανακαινήσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι πως πολύ σύντομα θα γίνει ένα συνολικός απολογισμός για την σημαντικότητα, όπως είπε, αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα βεβαίως από έργα εξυγχρονισμού, ανακαινήσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης σήμερα στην συνεδρία θα έχουμε ένα απολογισμό από τον κ. Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινά, σε ό,τι αφορά τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις, αποζημιώσεις, απολογισμό και επόμενα βήματα. Εκείνο το οποίο αναδεικνύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός στο απόγευμα, είναι ότι τηρήθηκε η δέσμευση για καταβολή επιδοτήσεων 617 εκατομμυρίων μέσω της ΑΔΕ με δίκαιο τρόπο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι τα 150 από τα 620 εκατομμύρια είναι ποσά τα οποία κόπηκαν, όπως ατώνησε, από αυτούς οι οποίοι δεν τα δικαιούνται και πήγαν στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι, όπως είπε, της μεταρρύθμισης που έγινε με την ΑΔΕ. Να πούμε επίσης ότι σε πολιτικό επίπεδο, θα έλεγα, σε επίπεδο μηνυμάτων μάλλον που εκπέμπονται από τον Πρωθυπουργό, χθες έκανε ιδιαίτερη αναφορά
0: στον
3: ίδιο παρουσίασε και στον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, σε αυτό το οποίο ο ίδιος παρουσίασε ως χαρακτήρως σιωπηλή πλειοψηφία, στην οποία απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά μετριοπαθείς ψηφοφόροι που η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, όπως ακούσαμε και πάλι από τον Πρωθυπουργό, ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και το πώς θα προκόψουν οι λίγοι οικογένειές τους και όχι να συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου. Ότι σε αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε, είπε ο Πρωθυπουργός, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα και δεν πρόκειται κανείς να πει ότι η Ελλάδα μετατράπη και έγινε ξαφνικά Λουξεμβούργο και ούτε υποσχεθήκαμε πως είπε κάτι τέτοιο το 2003. Όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα.
1: Έχεις πάει στο Λουξεμβούργο που λες κρίμα να δεις πώς θα περάσει.
0: Λουξεμβούργο.
1: Μην ακούς Απόστολε, δεν εμείς σου...
3: Αυτό θα το κάνω να πω, μιας και αναφέρθηκε η Αθηνά, ότι έγινε αναφορά και ντύνεται για την παράθεση με τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι σαφές, και χθες είχαμε εχμές από τον κύριο Μητσοτάκη χθες το απόγευμα, αναφέρθηκε σε όσους σήμερα εμφανίζονται, όπως είπε, και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές από κάποια χρόνια, ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει. Και δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, όπως υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Στο Vodafone.gr.
6: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 84.

0: Στην Κάσο βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστήριξε ότι η προτεραιότητα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη με το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το Πασόκο. Πάνω Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Πάνω, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα μεταβεί στην Κάρπαθο ο κύριος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας.
0: Κοντά είναι. Την Κάσο, στην Κάρπαθο.
1: Δίπλα ακριβώς. Ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδία της Φαδοβεκάνησα, θα βρεθεί στις 11 η ώρα στο κέντρο της Καρπάθου, στα Πηγάδια, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί και στο χωριό Όλυμπος. Ενώ απόψε το βράδυ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του νησιού. Χτες ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Κάσο, όπως είπε, Αθηνά, όπου επισκέφθηκε στρατόπεδο του νησιού και μίλησε για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για πάγωμα της διαδικασίας και κάλεσε τα χαρακτηριστικά τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του. Υπογράμμισε επίσης ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το παράνομο δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας που η κυβέρνηση Ερντογάν επιδιώκει να νομοθετήσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα. Χτες στην Κάσο επίσης πραγματοποίησε ομιλία σε κατοίκους του νησιού και συζήτησε μαζί τους για την ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας και γενικότερα την οικονομία. Εκτίμησε ο κ. Ανδρουλάκης ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο. Έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης που είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την ανάγκη της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες ωστόσο όπως σημείωσε θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές και χαμηλό κόστος ενέργειας. Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσει την περιοδία του κ. Ανδρουλάκης. Είναι προγραμματισμένες και άλλες περιοδίες στο επόμενο διάστημα. Δεν θα σταματήσει να βρίσκεται εκτός Αττικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προωθήσει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλο.
2: Και να πάμε στην Ελλάς, γιατί εκεί αφενός είχαμε μετακινήσεις και πάλι από ΠΑΣΟΚ. Ναι, μπράβο, ναι, στο Τζίπρα να πάμε, δηλαδή από τη Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου από ΠΑΣΟΚ προς τα εκεί. Αλλά φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό η πρέσβης των ΗΠΑ, η Kimberly Guilfoyle, βλέπει όλους τους υποψήφιους πολιτικούς που κάνουν ή δεν κάνουν κόμμα. Δηλαδή είδε τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Τα είπανε με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Βλέπει όλους τους υποψήφιους πολιτικούς που κάνουν ή δεν κάνουν κόμμα. Δηλαδή είδε τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Τα είπανε με τον Αλέξη Τσίπρα.

0: συναντηθεί με την κυρία Αγγελφόλη είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι και αξιωματική αντιπολίτευση και έχει κάνει.
1: Τα αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή. Εν τω μεταξύ, τώρα για να ξεκινήσουμε από εκεί, αφού το έπιασες, αυτό το θα πρέπει να συνεργάζονται με αμοιβαίο όφελος οι δύο χώρες. Το εύλογο ερώτημα, αν ήταν κάποιος Κίμπερλι, είναι γιατί δεν συνεργάζονται με αμοιβαίο όφελος.
0: Κατά τη γνώμη του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι η συμφωνία πούμε, που έχουν υπογραφεί στα ενεργειακά δεν είναι. Είναι υπέρ των συμφερόντων της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ΗΠΑ. Αυτό έχει υποθεί στο παρελθόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά για τα ενεργειακά. Και βεβαίως έχει μια άποψη ότι τα λέει στην Κίμπερλι για να τα ακούει και η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι δεν ασκεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Έχει περιοριστεί μόνο στη συμμαχία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αντί και τη Γαλλία. Ενώ θα έπρεπε.
1: Να συνεργάζεται και με τη Ρωσία, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το έχει κρύψει αυτό ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, ότι δεν πρέπει να απομονωθούμε και να κλείσουμε εντελώς τις πόρτες με την χώρα της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα ήταν ένα ραντεβού που ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει να συμβλέπει και τους προηγούμενους, και ακόμα και όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, όταν είχε χάσει τις εκλογές, πάλι έβλεπε τον εκάστοτε Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Εδώ έβλεπε και τον Γερμανό, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ του Sky, πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση, τον Γερμανό πρέσβη.
1: Παρένθεση, οπότε καλά έκανε μεταξύ μας. Όχι καλά έκανε και έδρασε έτσι, αλλά ο ένας πολιτικός αρχηγός προφανώς πρέπει να τους βλέπει όλους αυτούς.
0: Μα είναι το αυτονόητο, γιατί αύριο, ειδικά όταν καλύψει όταν διεκδικείς την ψήφο του ελληνικού λαού με προοπτική να ξανακυβερνήσει ή να κυβερνήσεις, αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα είναι ενδυνάμοι συνεργάτες του. Εκπροσωπούν τις χώρες τους εδώ, δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Οπότε υπάρχει ένα πρωτόκολλο αυτονόητο που πρέπει να τηρηθεί σε σχέση με τις επαφές που πρέπει να γίνονται. Μιας και είπαμε όμως για την συνάντηση αυτή, να πούμε ότι έχουμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και τη Μαρή Λίζα Ξανογεννακοπούλου, η οποία χθες γνωστοποίησε την απόφαση της να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η ίδια δεν μπορεί να διανοηθεί, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να δώσει διέξοδο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της κεντροαριστεράς. Άρα είναι βέβαιο ότι εκεί θα κατευθυνθεί. Την ίδια στιγμή όμως στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η ισοκομματική κρίση. Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά από αίτημα 73 μελών του κόμματος.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί δεν έχουν άλλη επιλογή όσοι θέλουν να πάρουν το να κατέβουν μόνοι. Τώρα να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά δεν γνωρίζω τα εσωτερικά ή τις ισορροπίες, αλλά δεν πάμε στη λογική. Δεν μπορεί να πάει στη λογική ότι δεν κατεβαίνουμε πάλι.
0: Για το πώς θα κινηθεί το κόμμα, αν θα γίνει κάποια κίνηση, μια ρελάνση από τον κύριο Πάμελο, ο οποίος είναι πιεσμένος κακά τα ψέματα, γιατί δεν του βγήκε το αφήγημα ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είναι πλέον πλεονέκτημα στα χέρια των εσωκομματικών του αντιπάλων, γιατί μπορούν πλέον να του ζητήσουν πράγματα τα οποία δύσκολα ο ίδιος θα μπορέσει πλέον να τα αρνηθεί, και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουν αυτά, γιατί από χθες υπάρχει μια συζήτηση να τεθεί το κόμμα υπό καθεστώς συλλογικής ηγεσίας. Αυτό σημαίνει αποδυνάμωση, περαιτέρω αποδυνάμωση του κ. Φάμελου. Πρόταση μομφής δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά ότι μπορεί να πιεστεί ο κύριος Φάμελος να πάρει μια απόφαση δυσάρεστη για το πολιτικό του μέλλον είναι κάτι το οποίο είναι στο τραπέζι, με ευθύνη βεβαίως και δική του και οφελός, δηλαδή να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα έχουμε και τους τύπους. Τι σημαίνει συνολική ηγεσία, τι σημαίνει ηγεσία συμμετοχική, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι, συλλογική ηγεσία. Δηλαδή δεν θα είναι ένας επικεφαλής, θα είναι τρία πρόσωπα, ας πούμε, που θα οδηγήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
2: Rotating presidency.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είναι ένας.
1: Άλλος έκανε rotation, αλλά είχε κερδίσει τις εκλογές.
0: Ναι. Απλά επειδή μπήκε στα σενάρια τι θα γίνει, έλεγα πριν για τη ρελάνς που ακούγεται ότι θα κάνει ο κύριος Φάμελος για να φύγει να πιει το πικρό ποτήριο. Να ανοίξει συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ ή με άλλες δυνάμεις. Αλλά κάτι τέτοιο δεν

0: φαίνεται να περπατάει το σενάριο, και έτσι λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους 73, δηλαδή την ομάδα Πολάκη, Παπά, Δούρου, που πλέον πιστεύουν ότι το κόμμα πρέπει να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Ενδεχομένως, όπως είπα και νωρίτερα, με μια ηγεσία που θα συσπυρώνει και θα δίνει προοπτική, εξασφαλίζοντας την είσοδο του κόμματος στην Βουλή, γιατί ο κύριος Φάμελος θεωρούν ότι με τη στάση που τήρησε κατάφερε την περαιτέρω αποδυνάμωση του κόμματος, στέλνοντας μηνύματα φυγής προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις δηλώσεις που έκανε για συνεργασία μαζί του, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο 0,5% στις δημοσκοπήσεις, και πιστεύουν ότι δεν μπορεί και δεν έχει πλέον την αξιοπιστία ο σημερινός πρόεδρος να μαζέψει ξανά τον κόσμο και να τον φέρει απέναντι και στον Αλέξη Τσίπρα, αν χρειαστεί, στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Είναι 8:33 πρώτα λεπτά. Έχουμε πάρει και 3 λεπτά, αλλά θα τις τα δώσουμε πίσω της Δέσποινας Μπαρδάκου. Πάμε σε σύντομη ενημέρωση, σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στους 1750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους και εκτιμούν πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν εντελώς. 1.000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο. Δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στην πόλη Μπευράς της Βόρειας Γαλλίας, με το θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Στο Βερολίνο η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να δροσίσει τα πλήθη. Καθοδόν προς την Τόχα για νέες συνομιλίες με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Ήδη καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φραντζίσκο ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου, προκειμένου να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Εκτός Μουντιάλ, η Γερμανία και η Ολλανδία αποκλείστηκαν στα πέναλτι από Παραγουάη και Μαρόκο που περνούν στη φάση των 16. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Πρωταγωνιστής της ταλαιπωρίας και σήμερα ο Κηφισός. Από νωρίς το πρωί παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεο στη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Στην κάθοδο η αυξημένη κίνηση εντοπίζεται από τη Μεταμόρφωση έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αθηνών Κορίνθου, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές, ιδιαίτερα από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στην Αθηνών Λαμία, στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι Νέα και στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι το Αιγάλεο και από του Ρέντι μέχρι τον κόμβο Ποσειδώνος. Στο κέντρο της πόλης καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στη λεωφόρο Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η ροή και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κατεύθυνση προς το κέντρο. Επιπλέον καθυστερήσεις τουλάχιστον 15 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Θα πάμε στη Μίνα Μουστάκα. Αφενός μεν έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, έχουμε όμως εξελίξεις και σε εκείνη τη φοβερή ιστορία που είχαν εγκλωβιστεί χιλιάδες οδηγοί στην Αττική Οδό με ένα χιονιάτο Γενάρη του 22. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Ξεκινήσουμε λοιπόν από το έγκλημα στην Καλλιθέα, κάτι που μας έχει σοκάρει όλους. Χθες λοιπόν, μετά από πολλές ώρες απολογίες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου που είχε γίνει την περασμένη Τετάρτη, όσο και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν απολογούμενοι να πείσουν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό, εν τούτης, όπως αποδείχθηκε και από το αποτέλεσμα της διάσκεψης ανακρίτριας και εισαγγελέα, δεν έπεισαν οι υπερασπιστικοί τους ισχυρισμοί και έτσι πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία να σας πω είναι ότι κατά πληροφορίες φίλος του θύματος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε και ο ίδιος στη συμπλοκή, υποδεικνύοντας μάλιστα τον 18χρονο δράστη που έχει ομολογήσει ότι είναι και ο φυσικός αυτουργός ως εκείνον που έφερε το μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως αρχικά είχε καταθέσει προανακριτικά ο ίδιος. Μάλιστα φέρεται να έχει πει ότι φώναζε στο θύμα ότι ο δράστης που τον καταδιώκει κρατά μαχαίρι προκειμένου να γυρίσει πίσω, κάτι βεβαίως που τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, χθες στο μονομελές πλημμυλοδικείο ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η ποινική διαδικασία που αφορούσε στην απόδοση ποινικών ευθυνών για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίδα στην Αττική Οδό. Το δικαστήριο λοιπόν επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή στους τρεις κατηγορούμενους σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Όμως το δικαστήριο δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων για την ειλικρινή τους μεταμέλεια, ένα ελαφρυντικό το οποίο στηριζόταν ακριβώς την προσπάθειά τους να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους τότε, αποζημιώνοντας με 2.000 ευρώ τον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Και αυτό γιατί, όπως εξήγησε ο εισαγγελέας, η εταιρεία υποχρεώθηκε από την πολιτεία να προχωρήσει συγκεκριμένη ενέργεια και δεν το έκανε μετά από δική της πρωτοβουλία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι τρεις ακόμα κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης για την αναζήτηση, έστω και τώρα, τυχόν ποινικών ευθυνών για τον τότε διευθυντή της τροχίας Αττικής και τον τότε διοικητή της τροχίας αρμόδιο για την Αττική Οδό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.
2: Και από το δικαστικό ρεπορτάζ να πάμε στο αστυνομικό, εκεί που έχουμε σε εξέλιξη την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Δημήτρη Πέρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που αφορά μια εγκληματική οργάνωση, μια ομάδα δηλαδή συμμορία οπαδών, οργανωμένων οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία τι έκανε, διακινούσε ναρκωτικά και έκανε υπόβαθρο το οπαδικό, ληστείες, επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και ληστείες με στόχο οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Αρχηγός φέρεται να είναι ένα άτομο το οποίο είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου κλεωμένη τον περασμένο Απρίλιο στην Καλαμαριά. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ τότε είχε χάσει τη ζωή του από μαχαιριά, ο οποίος ωστόσο τότε αυτός είχε κατηγορηθεί ότι είχε υποθάλψει τον δράστη εκείνης της δολοφονίας, τον είχε κρύψει για μια ημέρα στο σπίτι του. Το συγκεκριμένο άτομο ωστόσο είναι στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται και διέφυγε της σύλληψης. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις, οι 16 στην Θεσσαλονίκη και η μία στη Μύκονο, εκεί εμπλέκεται η Μύκονο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, όπου εκεί εντοπίστηκε ένας από τους συλληφθέντες όπου εργάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο. Εξετάζεται αν η δραστηριότητα τους όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών επεκτείνεται και στο νησί, αλλά η βασική του δραστηριότητα είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει από χθες πολλές έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια και άλλους χώρους όπου έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα, μεταξύ άλλων ένα αεροβόλο, ένα λινάρι πιστόλι, καραμπίνα, μαχαίρια και πολλές σφαίρες. Όπως είπαμε, η συγκεκριμένη ομάδα έκανε επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας με ξυλοδαρμούς, σωματικές βλάβες και φθορές με αθλητικό υποβαθρό που σας αναφέρει και η ενημέρωση της αστυνομίας. Από τους 17 ή 15 σίγουρα είναι μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης και από τους 17 τουλάχιστον ένα άτομο είναι ανήλικο. Σήμερα αυτοί θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα. Αναμένουμε σήμερα και την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας. Ίσως να έχουν αυξηθεί, να έχει αυξηθεί και ο αριθμός των συλλήψεων.
0: Να σας ευχαριστούμε.
2: Δημήτρη, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Γροθιά στο στομάχι τα όσα έρχονται στην επιφάνεια και βλέπουμε από τις τελευταίες μάλλον προσπάθειες που μπορούν να κάνουν οι διασώστες στην Βενεζουέλα για να ανασύρουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Ο Βαγγέλης Αρακινός μας τα συνοψίζει. Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σε όλους, Αθηνά. Έχουμε έναν τελευταίο απολογισμό που ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από 1.700 οι νεκροί, περισσότεροι από 5.000 οι τραυματίες. Ανησυχητικός, παρότι μειωμένος ο αριθμός των αγνοωμένων, έπεσε κάτω από τις 50.000, άρα και οι 46.000 που αναφέρονται είναι ένα ανησυχητικό μέγεθος. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Είμαστε ωστόσο στην έκτη ημέρα πλέον από τους φωνικούς σεισμούς. Οι ελπίδες λιγοστεύουν εν μέσω φόβων για δραματική αύξηση του αριθμού των νεκρών τις επόμενες ημέρες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχεδιάζει να αποστείλει 10.000 νεκρόσωπους στη Βενεζουέλα. Ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα ανέφερε ότι περισσότερες από 2.500 δομές ανάμεσα τους 38 νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για διεθνή βοήθεια. 2.200 διασώστες μετέχουν ήδη με 160 σκυλιά έρευνες. Μαζί με τις τοπικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στις πληγήσεις περιοχές. Σε κάποιες ωστόσο δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Προτεραιότητα παραμένει η έρευνα και η διάσωση. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει πλέον και μια αλλαγή στρατηγική σε σχέση με την διαχείριση των 12.000 εκτοπισμένων που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τον συντονιστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουν επιλεγεί 3 σημεία στην πολιτεία, στη Γουάιρα, που έχει πληγεί περισσότερο για να λειτουργήσουν ως στρατηγικές τοποθεσίες παροχής βοήθειας. Να αναφέρω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε χθες την αποστολή εκτακτής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει σε εξέλιξη μια ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπενχάγη για 50 τόνους ανθρωπιστικού υλικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιοριστεί για την ώρα στην αποστολή στρατιωτών. Έχουν αναπτυχθεί 130 πεζοναύτες στο λιμάνι της πόλης Γουάιρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το λιμάνι είναι πλέον λειτουργικό, άρα μπορεί να φτάσει βοήθεια από τη θάλασσα. Στα ανοιχτά της πόλης παραμένει πάντως αγκυροβολημένο μόνο ένα αμφίβιο σκάφος των Αμερικανικών δυνάμεων, το οποίο είναι σκάφος ουσιαστικά μεταφοράς στρατευμάτων και υλικού. Αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Τώρα στην Ευρώπη έχουμε σε εξέλιξη το κύμα του καύσωνα. Μετακινείται περισσότερο προς την κεντρική ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στη Γαλλία υποχωρεί, αλλά εκεί είχαμε μια νέα τραγωδία χθες με δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών, τα οποία βρέθηκαν νεκρά πιθανότατα από αφυδάτωση στο νοσοκομείο, και τα υπόλοιπα 4 αδέρφια τους. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των υπολείπων. Γαλλία και Γερμανία είναι σε καλύτερη κατάσταση σήμερα. Ωστόσο, Αθηνά, από εκεί που ολοκληρώνεται ο καύσωνας αρχίζουν οι καταιγίδες.
0: Ναι, είδαμε. Είναι ένα χάος από τις καταιγίδες.
1: Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Οι μετεωρολόγοι το αποκαλούν θερμική αστάθεια. Ακολουθούν λοιπόν έντονες καταιγίδες με τοπικές πλημμύρες και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Συνέβη στη Γαλλία, συνέβη στη Δανία και την Σουηδία το Σαββατοκύριακο. Στη Σουηδία μάλιστα είχαμε και ένα ατύχημα σε ένα θεματικό πάρκο όπου τραυματίστηκαν αρκετοί.
0: Και στην Ολλανδία είχε και στην Τσεχία είχε. Είναι πράγματι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, και ερχόμαστε στην ιστορική επικαιρότητα και πάλι. Συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο επίκεντρο οι πολεοδομίες. Γιώργο Μανουσακάκη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα. Γιώργο.
0: Τον έχουμε, Γιώργο.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τώρα σε ακούμε.
3: Τώρα με ακούτε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, οι δήμαρχοι της χώρας ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου, όπως είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, προκειμένου να επιστρέψουν οι πολεοδομίες στους δήμους. Το μόνο που μένει είναι να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ενός κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει την μεταφορά της αρμοδιότητας από την αυτοδιοίκηση στον εκτιματολόγιο ΑΕ, και από εκεί και μετά οι Δήμοι θα μπορούν να μπουν στη διαδικασία να προσφύγουν και να καταφερθούν νομικά κατά του νόμου. Μάλιστα, όπως η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ΔΣ της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνάντησης είπε ότι πολλοδομίως, εκτός από την έκδοση των σχετικών αδειών, θα πρέπει να είναι υπεύθυνες και για τα αυθαίρετα, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα σπίτια τα οποία ή τα ακίνητα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Εκεί υπήρξε η αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔΕ και από την πλευρά του κ. Κυρίζογλου, ο οποίος σου είπε ότι οι πολεοδομίες και γενικά η δόμηση είναι ένα τοπικό ζήτημα και γι' αυτό το λόγο πρέπει τον πρώτο ρόλο, την πρώτο λόγο να το ενέργει για αυτό η διοίκηση και γι' αυτό θα προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον εορτάζοντα, επίσης εορτάζοντα, Απόστολο Βαξεβανέλη. Απόστολε, χρόνια πολλά.
2: Να σε χαιρόμαστε.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκτός Ολλανδία, εκτός Γερμανία.
2: Μια
0: αυτό
2: χαρά,
0: καταλαβαίνουμε. Α, εντάξει, ο καθένας με το σπόρτο.
4: Με το μόνο του. Σκάσαν οι βόμβες, οι πρώτες βόμβες. Εγώ δεν θα έλεγα βόμβα για το Μαρόκο, γιατί το Μαρόκο το έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και το περιμένουμε να πάει καλά. Απλά ο αντίπαλος που αποκλείει είναι ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα, αλλά δικαίως τα ξημερώματα. Το Μαρόκο πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, επικρατώντας με 3-2, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, ένα παιχνίδι έντονο, έτσι με πολλή ένταση. Ήταν ανώτεροι οι Μαροκινοί στα μεγαλύτερα διαστήματα, δημιούργησαν πιο πολλές επικίνδυνες στιγμές και βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Φερμπρούγκεν, ο οποίος κράτησε την Ολλανδία όρθια, αλλά στη διαδικασία των πέναλτι εκεί οι Μαροκινοί ήταν πιο ψύχρεμοι, πήραν την πρόκριση και στους 16 θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά. Πείτε μου τώρα αν το Μαρόκο δεν μπορεί να αποκλείσει τον Καναδά και να βρεθεί στους 8, έτσι, και να είναι η Αφρικανική ομάδα.
2: Θα βρεθεί στους 8 κατά πάσα πιθανότητα.
4: Έτσι πιστεύω, κατά πάσα πιθανότητα, ότι η απόδοση του είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα...
0: Η Παραγουάη.
4: Εκεί η Παραγουάη έκανε τον μπαμ και αυτή ήταν η μεγάλη βόμβα, γιατί τιμώρησε και μάλιστα με σκληρό τρόπο. Ήταν επιπόλαιη προβληματική η Γερμανία. Έχουμε πει ότι η Γερμανία δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα του παρελθόντος. Δηλαδή, αν σας πω, πείτε μου ένα όνομα ή δύο παίκτες της Εθνικής Γερμανίας, δεν πάει το μυαλό σας. Ο μόνος που θα έρθει αυτόματα είναι ο Νόιερ, ο τερματοφύλακας. Αυτός είναι από την παλιά φρουρά. Και εκεί στα πέναλτι, ένα κανονική διάρκεια, 4-3 η Παραγουάη, έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακά της τον Γκιλ, ο οποίος έπιασε τα πέναλτι των Χάβερτς και Βολντεμάντε, και φυσικά στα ουράνια όλοι οι Παραγουάνοι. Σε εσωστρέφεια οι Γερμανοί και θα συναντήσουν στις 16 τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία. Η Βραζιλία από την άλλη μεριά λέγαμε ότι θα ζοριστεί. Ζορίστηκε. 2-1 στις καθυστερήσεις στο 95
2: στην
4: Ιαπωνία. Δεν ήταν πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι η Βραζιλία. Είναι αυτό που λέμε ότι είτε... καταρχάς η Βραζιλία δεν έχει το μεγάλο όνομα πια. Και κυρίως αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ακούγεις Βραζιλία και έλεγες εδώ δύο-τρεις τρομερούς επιθετικούς ή παίκτες που μπαίνουν στην περιοχή.
2: Όχι, ο Μαρτινέλη έδειξε ότι ήταν όταν μπήκε.
4: Ναι, αλλά δεν έχεις τα ονόματα πια. Είναι ο Νεϊμάρ, αλλά ο οποίος δεν παίζει.
2: Έχεις ένα στον πάγκο, Αντσελότη λέγεται.
4: Ακριβώς. Ναι, έχεις μια γάτα, μια αλεπού, πες όπως θέλετε.
0: Σήμερα.
4: Στην επόμενη φάση η Βραζιλία θα βρει απέναντί της τον νικητή του ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Σήμερα πάμε στα παιχνίδια της. Είναι σήμερα στις 8 το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 το Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί το Μεξικό-Εκουαδόρ. Η παίκτης του Παναθηναϊκού επίσημα ο Ράστονερ ανακοινώθηκε και έφυγε για την Ολλανδία, ενώ τα τυπικά αναμένονται και για τον Στέφαν Ντεφράι, ο πολύπειρος Ολλανδός αμυντικός, είναι στην Αθήνα να περάσει τα ιατρικά τεστ, τα εργομετρικά και να υπογράψει.
0: Αν δεν πες και για τον Τζιτζιπά.
4: Τσιτσιπάς με το δεξί, 3-0 μετά το νέο διαζύγιο με τον πατέρα του, το πολιτικό διαζύγιο.
0: Καλά, αυτά βαρεθήκαμε να τα πούμε.
4: Ναι, 6-1, 6-4, 6-2, θύμισε Τσιτσιπά από τα παλιά. Απέκλεισε λοιπόν τον Ούγκο Γκαστόν, αλλά φυσικά Δεν πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: όχι, είναι, απλά είναι, πήραν μια ανάσα είναι η αλήθεια. Είχαμε
4: είναι
2: καιρό
4: μια
2: να δούμε.
4: Του ύψους, μια του βάθους ο Στέφανος. Έχει χάσει αυτή την ορμή. Και να δούμε, δεν ξέρω τελικά με τον Τζόκοβιτς θα έπεφτε στον επόμενο γύρο, αλλά μέχρι αργά το βράδυ έπαιζε ο Τζόκοβιτς. Δεν ξέρω τελικά ποιος προκρίθηκε, αλλά νομίζω ότι αν πέσει στον Τζόκοβιτς θα είναι ένα παιχνίδι πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και πολύ καλή φίλη. Ο
2: Τζόκοβιτς, θα παίξουν με τον Τζόκοβιτς, αν το θα παίζουν αύριο.
4: Ναι, με τον Τζόκοβιτς παίζει.
0: Και πάει ο Απόστολος Βαξεβανέλης.
2: Χάσαμε τον Απόστολο.
4: Σήμερα είναι η πρεμιέρα, λέω, της Σάκαρη.
2: Α, τώρα σε ακούμε.
4: Η πρεμιέρα της Σάκαρη απέναντι στην Κλάρα Τάουσον. Στη μία το μεσημέρι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε αυτό το γήπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έθριος ο καιρός σήμερα. Θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι άνεμοι που μας ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες μέρες. Στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι.
2: 30 Ιουνίου 1983, εκείνη την εποχή. Στις τηλεοράσεις και όχι μόνο η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος χόρευε. Στην Αμερική πέρασε 6 εβδομάδες αυτό το τραγούδι στο νούμερο 1 του Billboard.
0: Και θέλω να σου πω ότι έχει γυριστεί στη γειτονιά που γεννήθηκα.
2: Το θυμάμαι και ήμουν έτοιμος να κάνω την παρέμβαση. Flashdance, Irene Cara, What a Feeling, και κλείνουμε με αυτό.
0: Με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή ημέρα. Να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 30 Ιουνίου 1908. Σημειώνεται μία από τις ισχυρότερες εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία στην απομονωμένη περιοχή της Τουνγκούσκα στη Σιβηρία. Ένα τεράστιο οστικό κύμα σαρώνει την περιοχή, ισοπεδώνοντας τα πάντα σε ακτίνα δεκάδων χιλιόμετρων. Η επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση αποδίδει το φαινόμενο στην εκρηκτική διάλυση μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ενός μεγάλου μετεωροειδούς οικομήτη. Η έκρηξη συμβαίνει σε ύψος αρκετών χιλιόμετρων από το έδαφος, απελευθερώνοντας ενέργεια που εκτιμάται μεταξύ 5 και 30 μεγατόνων TNT, δηλαδή έως και χιλιαπλάσια από εκείνη της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα ισοπεδώνονται σε έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ το οστικό κύμα γίνεται αισθητό σε τεράστιες αποστάσεις. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η απομακρυσμένη φύση της περιοχής περιορίζει τις ανθρώπινες απώλειες. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που τα σεισμογραφικά κύματα καταγράφηκαν μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ για τις επόμενες νύχτες ο ουρανός στην Ευρώπη και την Ασία ήταν φωτεινός. Η έκρηξη της Τουνγκούσκα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μυστηριώδη φυσικά φαινόμενα που έχουν μελετηθεί από την επιστήμη.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίας σε αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγουάιρα, που υπέστη το μεγαλύτερο χτύπημα με ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Ο ΙΕ εκτιμά πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν εντελώς. 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών στη Βενεζουέλα, ενώ αυξάνουν τη βοήθειά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την Ανατολική Ευρώπη δοκιμάζει από χθες ο καύσωνας. 1.000 επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ανακοίνωσε η Γαλλία. Στην πόλη Μπεβράζ, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται κυρίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά τους ηλικίας από 3-6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσινγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Οι εχθροπραξίες έχουν παγώσει προσωρινά και πάλι, αλλά το στενό του Ορμούζ παραμένει αγκάθι στην πορεία για τελική συμφωνία. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική πάντως εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο ωστόσο να εμφανίζει μείωση. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ήδη το μέτρο επιδρά αποτρεπτικά κατά πληροφορίες, με καταναλωτές να ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Πάντως, μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες, προετοιμαζόμενες για το νέο δασμολογικό καθεστώς, έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλων αποθήκων στην Ευρώπη ή συνεργάζονται με τρίτους που κατέχουν αποθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί στη Λακωνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μετά την ειδοποίηση πιλότου που συγκρούστηκε με ντρόν στο στάδιο της τελικής καθόδου για προσγείωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου, προκειμένου να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Ουκρανός ολιγάρχης και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Πρόκειται για μια ενέργεια πρωτοφανή για το πριγκιπάτο, με τον πρίγκιπα Αλβέρτο τον δεύτερο να καταδικάζει το είδε χθες, όπως είπε, έγκλημα. Οι αρχές στο Μονακό έκαναν λόγο για δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα ζευγάρι 50 έως 60 ετών και έναν έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, εκπλήξεις μεγατόνων στο Μουντιάλ. Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης Γερμανία και Ολλανδία, χάνοντας τα πέναλτι από Παραγουάη και Μαρόκο που περνούν στη φάση των 16. Την πρόκριση πήρε και η Βραζιλία, νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλαιο και στην άνοδο από το Εγάλαιο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, σε τμήματα γύρω από το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων. Στο κόκκινο βρίσκεται και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, και σε δρόμους του Πειραιά και του κέντρου της Αθήνας. Τέλος, καθυστερήσεις και μάλιστα σημαντικές παρατηρούνται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Athens Shot Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

0: Η φθήνια τρώει τον παρά. Κατά το γνωστό, κατά τη γνωστή λαϊκή σοφία.
1: Μ' αρέσουν τα συστήματα ισρών εκρών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνει, βγαίνει.
0: Ναι.
1: Άλλο μπαίνει, άλλο βγαίνει.
0: Ναι. Πόσο είναι, 400 εκατομμύρια ευρώ ετήσια επιβάρυνση των οδηγών.
1: Ένα στα τέσσερα πρατήρια, μελέτη του Πολυτεχνείου. Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμο στην Αγγλία.
0: Μου έχει συμβεί. Και αυτό
1: να γεμίσω σε πρατήριο, ναι, στην οδό Αμφιθέας,
0: ναι,
1: αυτοκίνητο που παίρνει 50 λίτρα και να πάρει 55.
0: Ναι, φοβερό.
1: Και έγινε τη κακομοίρα.
0: Πρόσεξε βέβαια τώρα, γιατί υπάρχουν.
1: Και δεν ήξερε ότι είναι άδειο.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Είχε το λαμπάκι και τερματίσει.
0: Δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, η πιο αθώα, είναι να σου βάζει αέρα ή να μετράει κάτι χωρίς να μπαίνει μέσα.
1: Τίποτα, βάζει λιγότερη ποσότητα καυσίμου.
0: Το χειρότερο όμως είναι.
1: Μπορμπουλήθρες.
0: Το χειρότερο όμως είναι το νοθευμένο.
1: Καλά, εκεί.
0: Το νοθευμένο
1: εκεί,
0: δημιουργεί.
1: Εκεί παίρνει το κινητήρα στο χέρι.
0: Έτσι.
1: Αλλά γιατί τώρα την παίρνει. Είναι που είναι ακριβή βενζίνη. Κλέβουν και στην Αγγλία. Μ' αρέσει που έχουν βάλει εκροές σε σύστημα εκροών.
0: Θα πέσει, θα πέσει η τιμή τώρα.
1: Μπράβο, παιδιά, δουλεύει το σύστημα εκροών.
0: Φτίνια. θα έχουμε φτίνια. Νίκο, τους επόμενους μήνες θα έρθει η φτίνια.
1: Φτίνια.
0: Η φτίνια, ναι, θα έρθει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε.
0: Τα κανονίσανε χθες.
1: Γιατί έπρεπε να φωνάξει ο πρωθυπουργός τους.
0: Για να
1: κάνει
0: συμφωνία κυρίων.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα τώρα κάτι.
1: Δεν δε μπορεί να κάνει ο κ. Θοδωρικάκος. Προφανώς δεν είναι ικανός να την κάνει, άρα χρειάζεται ο πρωθυπουργός.
0: Μπορεί να χρειαζόταν.
1: Τότε τι του θέλει του υπουργού. Τι τον έχει τον υπουργό.
0: Αλλιώς μιλάει.
1: Ο οποίος μας είπε ότι εφάρμοζε ένα σοσιαλιστικό μέτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν τα λέγαμε εμείς ότι είναι σοσιαλιστικό αυτό το μέτρο. Και μόνο στην Κίνα μπορεί να έχει διατίμηση.
0: Ναι.
1: Κίνα που είναι κομμουνιστικό κράτος.
0: Εντάξει, είναι και διατίμηση αυτό τώρα. Εντάξει.
1: Το περιθώριο και ως τι είναι. Διατίμηση είναι. Και όχι μόνο διατίμηση, και διατίμηση που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Διότι εάν εγώ τη μέρα που κλείδωσε το περιθώριο κέρδους πολλούσα ντομάτες με 5% στο μαγαζί μου και ο άλλος πολλούσε με 10%, αυτό θα συνεχίζει να πουλάει με 10% και εγώ
0: και
1: με
0: 5%.
1: Αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Μόνο που βέβαια, είπαμε ότι.
1: Το ανακάλυψαν λίγο αργά, εντάξει.
0: Για τις εταιρείες, για τις μεγάλες αλυσίδες. Κάπως
1: ξέρει από αυτά, έτσι, και εδώ έχει περάσει το κουκουέ. Έχει κάνει καλά μαθήματα.
0: Για τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ούτως ή άλλως υπάρχει στρέβλωση, το έχουμε ξαναπεί, ότι μέχρι να φτάσουμε στο πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους γίνονται άλλα κόλπα που πολύ εύκολα μπορούν να ανεβάζουν την κερδοφορία και να μην
1: περιθώριο κέρδους. Ποιο περιθώριο κέρδους, θα θέλεις να με φτιάξεις. τα περιθώριο κέρδους που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ ποτέ δεν είναι πραγματικό.
0: Έτσι. Ακριβώς.
1: Διότι οι επιχειρηματίες, πολλοί από τους επιχειρηματίες που έχουν σούπερ μάρκετ, μας ακούει ο κ. Μασούτης, λέω παράδειγμα ένα. Έχουν καταστήματα που τα νοικιάζουν στα σούπερ μάρκετ. Διώκτη τα δικά τους.
0: Franchise.
1: Όχι αγόρι.
0: Όχι franchise.
1: Δικέ τους ιδιοκτησίες που τα νοικιάζουν στα σούπερ μάρκετ. Άρα αυτό επιβαρύνει το περιθώριο, αλλά ο επιχειρηματίας τα λεφτά τα βγάζει. Ο ίδιος, ναι, ως φυσικό πρόσωπο. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν μεταποίηση, που έχουν χαρτιά, ρύζια, ραδίκια, αγκούρια, δεν ξέρω τι βάζουν, τι κάνουν μεταποίηση. Με ιδιωτική ετικέτα. Και από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Άρα το περιθώριο κέρδος που βλέπεις, δεν ξέρεις αν είναι πραγματικό ή ψεύτικο, πρέπει να ψάξεις και τα γύρω-γύρω. Άμα βρεις άκρη με τα γύρω-γύρω, να έρθεις να με βρεις να μου το πεις.
0: Επίσης, επειδή λέγαμε.
1: Να συζητούμε όμως γιατί το τέρμα θα το τερματίσουμε.
0: Ένα τελευταίο
1: μόνο,
0: επειδή έχει ενδιαφέρον. Λέγαμε ότι πέφτουν οι τιμές.
1: Πέφτουν κάθε μέρα.
0: Στην αγορά.
1: Στο κεφάλι μας.
0: Οι τιμές της ενέργειας. Ξαφνικά προκύπτει σήμερα ότι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Οι χοντρικοί.
0: 137,72 χοντρικοί.
1: Γιατί είχε εξαγωγές στη Βουλγαρία. Είχε ζήτηση Βουλγαρία και έπαιγε τιμή.
0: Και έχει 53% ενεργειακού μείγματος από ΑΠΕ και αντί να πέφτει η τιμή, ανεβαίνει η τιμή επειδή πήγαινε
1: σε εξαγωγές.
0: Λοιπόν, αφού βγάλαμε λίγο τα σώψυχά μας, πάμε να συστηθούμε. Νίκος Καρούζος,
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Και σήμερα σχεδόν έως τις 10 μαζί σας, παρέα με Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάροντος.
0: Μέιλ, αν θέλετε, μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-ONEAR-PAPAKI-GMAIL.COM.
1: Και Viber έχουμε. Στείλτε όσοι θέλετε μηνύματα στο 6948-984-984, τα διαβάζουμε.
0: Και κριτική δεχόμεθα. Ναι.
1: Και κάνουμε και κριτική στα μηνύματα. Τα πάντα όλα κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο χορηγό.
0: Και
1: τώρα,
0: πάμε
1: κύριε
0: και
1: Γιάννη,
0: στο χορηγό.
1: Γιατί θα το ξεχάσουμε.
0: Τη ώρα, Vodafone, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Έτσι λοιπόν προχωράμε, κυρίες και κύριοι, και με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η αύξηση των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη λύση απέναντι στην ακρίβεια και ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να μειώσουμε τις τιμές. Εμείς ξαναλέμε ότι είναι εμφανείς οι στρεβλώσεις για τις οποίες η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Και τι είπε, ελπίζουμε μετά από όλη αυτή τη σύσκεψη και τη συμφωνία κυρίων, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γάλλιο το απόγευμα, ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες.
1: Και εγώ με την ελπίδα.
0: Ναι, και εγώ ελπίζω σε παγκόσμια ειρήνη και.
1: Ναι, παγκόσμια ειρήνη πάνω απ' όλα. Ναι. Που είναι μόνιμη.
0: Εν τω μεταξύ, σε πολιτικό επίπεδο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τώρα προφανώς απαντώντας εμέσως στην κριτική που ασκείται από τον κ. Τσίπρα, ότι μην ακούτε αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις, ξεπερασμένα συνθήματα, ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που πήγαν να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Με μπαμπούλες του παρελθόντος θα κινηθεί ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές.
1: Καλά, με τον Τσίπρα αυτό.
0: Όταν έχεις.
1: Μην βιάζεις, θα δεις και το Πασόκ.
0: Ναι, όταν έχεις, λέω, τους μπαμπούλες του παρόντος. Όπως λέμε για την ακρίβεια.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και εύκολο ο κ. Τσίπρας να πείσει ότι.
0: Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις.
1: Ναι, έχει γίνει ένα σύγχρονο κτλ. Και να πείσει ότι έχει αποποιηθεί το λαϊκισμό του παρελθόντος. Πρέπει να το δούμε στην πράξη. Διότι
0: κοίτα,
1: άλλα έλεγε.
0: Διότι άλλα έλεγε. Η κυβέρνηση ανάγει σε λαϊκισμό τα πάντα. Οπότε
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: είναι,
1: άλλα
0: είναι,
1: έλεγε προεκλογικά το 2015 και άλλα εφάρμοσε 4 χρόνια που διακυβέρνησε τη χώρα. Ναι. Πώς θα γίνει. Υποσχέθηκε κατάργηση των μνημονίων. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό το
0: έλεγε στις αυταπάτες του.
1: Τις αυταπάτες του τις πληρώσαμε εμείς. Άρα πρέπει να πείσει ότι οι αυταπάτες τελειώσανε και μπορεί να λειτουργήσει σοβαρά και να κυβερνήσει τη χώρα. Άμα πείσει, θα κερδίσει τις εκλογές. Ναι.
0: Αλλά επειδή και ο κ. Μητσοτάκης, ποιο είναι το δεύτερο μότο που κυκλοφορεί, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Θυμάμαι τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι θα καταργούσε το νόμο Κατρούγκαλου. Και μετά έκανε βέβαια μια κολοτούμπα και είπε: όχι, δεν θα καταργήσουμε, θα βελτιώσουμε.
1: Δεν υπάρχει χειρότερος νόμος.
0: Τάζει αυξήσεις.
1: Έχει γίνει, παρεπιπτόντως τώρα, μιας και το λες, έχει γίνει σφαγή με τα εφάπαξ. Και πρόσεξε να δεις τι έχει κάνει αυτός ο νόμος. Έχει κατηγορία ταχύτητες εφάπαξ. Άλλο εφάπαξ πριν το 16. Άλλο εφάπαξ μετά το 16. Τώρα έχουν αρχίσει και μπαίνουν άνθρωποι στην ώρα που θα πάρουν εφάπαξ από την ψήφιση του νόμου και μετά, όπου στην ουσία σου επιστρέφει άτοκα τα λεφτά που έχεις βάλει. Δηλαδή σου παίρνει τα λεφτά και στα δίνει και άτοκα.
0: Να.
1: Με τις ράντες, τις περίφημες ράντες. Άλλη επιστημονική τέτοια.
0: Έλεγα.
1: Έρχεται και στο δικό μας ταμείο, απλώς δεν το έχουν καταλάβει. Μόλις το καταλάβουν αυτοί που θα πάρουν εφάπαξ τα επόμενα χρόνια, δεν το πήραν είδηση.
0: Και εγώ είμαι ακόμα μακριά από τη σύνταξη.
1: Και εγώ δεν είμαι τόσο κοντά. Λέω να κάτσω εδώ μέχρι τα 80.
0: Τι θα μας λάχει. Ναι, μπορείς αυτό. Πλέον μπορείς να δουλεύεις μέχρι όσο αντέξει η ψυχούλα σου.
1: Θα με φέρουν εδώ με.
0: Με πει.
1: Με πει, ακριβώς.
0: Που λες, τάζει αυξήσεις ο κ. Μητσοτάκης σε ένα γκρουπ που είναι καθαρά κομματική του πελατεία σε μεγάλο βαθμό, οι συνταξιούχοι. Αλλά στην πράξη και οι συνταξιούχοι, όπως η πλειονότητα των μισθωτών, βλέπουν το πραγματικό του εισόδημα να μειώνεται. Και είναι η ίδια κυβέρνηση που παραδέχεται. Δηλαδή βγάζει στον επταετή απολογισμό ότι έδωσε.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα.
0: Ονομαστική αύξηση.
1: Στους συνταξιούχους και στους αγρότες.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Πήρε πολύ μεγάλα ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές.
0: Βγάζει ότι έδωσε ονομαστική αύξηση 16,4%. Και στο ίδιο γράφημα λέει πως ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς δηλαδή να προσμετρώνται μεταβολές ενέργεια και τρόφιμα, αυξήθηκε 19,8%. Δηλαδή ήδη έχουν χασούρα από εκεί και μπορείς να προσθέσεις ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει αυξηθεί κοντά στο 40%. Οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια κατά διαστήματα είχαν φτάσει στο Θεό. Και υπάρχει και ένα κομμάτι των συνταξιούχων, αυτή με την προσωπική διαφορά, που δεν πήρα καν ονομαστικές αυξήσεις.
1: Το ασφαλιστικό, για να το πάρουμε επί της ουσίας, είναι σαν το μισθολογικό των δημοσίων υπαλλήλων. 15 διαφορετικές ταχύτητες αμοιβών. Δηλαδή είναι του τρελού η κατάσταση. Του τρελού. Στην κυριολεξία του τρελού. Δηλαδή, άμα είσαι τυχερός, πρόκαμες. Άμα δεν προκάμεις, δεν παίρνεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Έχουμε κάτι μεταξύ αναδιανεμητικού, μεταξύ αυτό, ένα. Τέλος πάντων. Αλλά ό,τι πληρώνεις, δεν παίρνεις.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διακοπές και θα επιστρέψουμε με την πολιτική αναμπουμπούλα.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο λαϊκισμός? Αυτό που κάνανε τότε που βγήκανε 5-6 συνταξιούχοι που παίρνανε συντάξεις, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Θυμάσαι που είχε γίνει
0: Και τους τις κόψανε.
1: Και τους τις κόψανε. Μόνο που σε αυτούς τους συνταξιούχους, για να δεις το κράτος πόσο αλητήρια δουλεύει, τους κρατούσανε για το μισθό που παίρνανε. Και αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε 20.000, 30.000 και πληρώνανε εισφορές. Και έρχεται το κράτος, ο λαϊκιστής, και λέει, που δεν αφορά και πολύ κόσμο, για να πουλήσει παπάντζα στο πόπολο, ότι τους έκοψα αυτούς και τους δίνονται. Και δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γιατί στο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να υπάρχει και η λογική αυτού που πληρώνω, παίρνω. Άμα πληρώνω, θα πάρω. Άμα δεν πληρώνω, τι να πάρω. Και έχει και μια κοινωνική λογική σε αυτούς που έκαναν βλακίες στη ζωή τους ή δεν είχαν δουλειές. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δούλευαν μαύρα.
0: Γιατί άλλοι μπορεί να δούλευαν από επιλογή, τους. Ναι.
1: Λέει, όχι. Ήταν, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί βλέπω να γκρινιάζουν όλοι που έπαιρναν τα μαύρα από επιλογή τους και την ίδια στιγμή δεν είχαν ένσημα. Και ήρθε η ώρα να πάρουν σύνταξη και τώρα ζητάνε να πάρουν 1000 ευρώ. Δεν γίνεται μεγάλο. Okay. Αφού δεν πλήρωσε ποτέ, θα το πληρώσω εγώ που ήμουνα στην ίδια κατηγορία εργαζόμενος και είχα ένσημα.
0: Λοιπόν, πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Τι πολιτική ανακατοσούρα είναι αυτή.
1: Αλλά έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Σε όλο το πολιτικό φάσμα.
1: Έτσι έχει γίνει. Κουβάρι. Ένα πάει υπάρχει. Από εδώ, μπαίνει από εκεί, βγαίνει από εδώ. Πάει παραπέρα.
0: Κοίτα, έχουν μπει φωτιές μεταφορικά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Εμείς ακόμα υπάρχει μια πραγματική φωτιά που έχει ανάψει οι πολιτικές φωτιές. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει να αντιμετωπίσει την περίπτωση της υποψηφιάς της που κατηγορείται για εμπρισμό. Πάντως, κοινός παρανομαστής της αναστάτωσης.
1: Ναι, απλώς, ναι. Απλώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή επιτίθεται κατά πάντων, πληρώνει το μάρμαρο της λογικής.
0: Σωστά, γιατί δεν μπορείς τώρα
1: να. Διότι σε ένα κόμμα.
0: Να κατηγορήσει την Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, γενικώς το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Άμα ναι. Ξέρω εγώ πιάσουν κάποιον που είναι κλέφτης από ένα κόμμα, είναι κλέφτες όλοι. Τα κόμματα είναι όπως οι κοινωνίες.
0: Όπως
1: οι
0: οικογένειες.
1: Κάποιος ζαβός θα υπάρξει στην οικογένεια. Δεν γίνεται.
0: Άμα είναι ένας, εντάξει. Οκ, μπορεί να. Λέμε, οι πολλοί γίνονται λίγο οι πολλοί,
1: οι
0: μετά.
1: Οι πολλοί είναι θέμα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι κοινός παρονομασίας αυτής της αναστάτωσης, κινητικότητας των αποχωρήσεων, των προσχωρήσεων και των επιστροφών, είναι κάποιοι να τρουπώσουν. Να βρουν πολιτική στέγη, ακόμα και αν μπρίνονταν στα μαχαίρια με αυτούς που θέλουν να πάνε. Ναι. Και να ρίξουν τα μούτρα τους για να πετύχουν την πολιτική τους επιβίωση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Η οποία κυρία Τζάκρη. Καλά, από πολιτικούς περιηγητές χορτάσαμε, δεν είναι πρώτη, έτσι.
1: Έχει πάει.
0: Αλλά μετά από αυτή την περίπτωση.
1: Πόσα κόμματα έχει
0: αλλάξει. Τρία, εντάξει.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Είδε και από είδε, κατάλαβε ότι πόνταρε σε κουτσά άλογα.
1: Στα πόσα καίγεσαι.
0: Δεν υπάρχει. Στα 32. Στα 32. Πόνταρε σε κουτσά άλογα. Αποχώρησε και από τους δημοκράτες του κύριο Κασελάκη και είπε να επιστρέψει στην εστία της, στον πρώτο του σπίτι, στη Καρλάου Τρικούπη.
1: Δεν πάει στους νέους δημοκράτες μετά τους δημοκράτες.
0: Όχι. Κάτσε να δούμε όμως.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Θέλει να διαπραγματευτεί προφανώς το πορτφόλιο ψήφων που έχει στην Μπέλα.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα πάει στον Πασόκ.
0: Περίμενε.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Θα δω άλλο, εγώ σου λέω.
0: Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει για τη φημολογούμενη επιστροφή της κυρία Τζάκρη μάλλον είναι διπλό. Ένα είναι ηθικό αν θέλεις και ένα είναι πρακτικό. Το ηθικό έχει να κάνει με το τι έσουρνε στο Πασόκ από όταν
1: καλά
0: έφυγε.
1: Τώρα, γιατί ο άλλος που έχει πάρει ο Τσίπρας ο Θεσσαλονικιός, πώς τον λένε.
0: Περασμένα, ξεχασμένα, ναι, νερό
1: ναι.
0: Και αλάτι.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι στο καταστατικό του Πασόκ υπάρχει μια αναφορά περί 20 ετούς θητείας των βουλευτών. Και η κυρία Τζάκρη
1: την έχει κλείσει.
0: Πρώτη φορά πήγε το 2021.
1: Είναι στα 21.
0: Ναι. Υπάρχει όμως ένα σενάριο win-win.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σενάριο
1: τρίπλα.
0: Και για να προσπεραστεί το καταστατικό και να μην είναι κανείς δυσαρεστημένος. Δηλαδή, να ενταχθεί η κυρία Τζάκρη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ ως συνεργαζόμενοι βουλευτές.
1: Αν τους βγάλουν όλους όσους θέλουν να βάλουν, να τους βαφτίζουν ότι είναι εντάξει με το καταστατικό, θα τους βάζουν συνεργαζόμενοι.
0: Μπορεί να διατηρήσει την έδρα, να είναι υποψήφια σε επόμενες εκλογές στην περιφέρεια Πέλλας, γιατί είναι και κρίμα να χάσουμε τις ψήφους, θα λένε στη Χαρλέα Τρικούπη. Οπότε όλα καλά.
1: Κάτσε να δούμε αν την πάρουν.
0: Ναι.
1: Όπως να δούμε αν θα πάρουν και τους Σιριζέους εκεί στο τέλειο. Δεν τους βλέπω να πηγαίνουν να βρίσκουν στέγη και πάνε να ψάχνουν αλλού στέγη.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μία επίσης κολοτούμπα εκεί πέρα. Γιατί είδα τις δηλώσεις της κυρίας Απουνά. Ο Τσίπρας το έκοψε.
1: Τους τακτοποίησε κανονικά.
0: Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση ακούσαμε τις δηλώσεις της αναπληρώτριας γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής της κυρίας Απουνά να αναγνωρίζει ότι οι δηλώσεις δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνιών. Και τι έκανε, άνοιξε παράθυρο προσέγγισης με το Πασόκ. Λέγοντας να αναγνωρίζει ότι οι δηλώσεις δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνιών. Και τι έκανε, άνοιξε παράθυρο προσέγγισης με το Πασόκ.

0: ξανά να συνεδριάζει. Έχουν, έχουν μαζευτεί οι υπογραφές οι απαιτούμενες.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον από τον κύριο Πολάκη, θέλει να πορευτεί αυτόνομο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω αν έχει στην κοινωνία απήχηση αυτό. Αλλά...
0: Και ούτως ή άλλως θα πρέπει να ρωτήσεις και το ΠΑΣΟΚ αν θα δεχθεί να συνεδριάσει επίσης.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα είναι στη φόρμουλα Τζάκρη. Καλά. Αυτή που λέμε εμείς.
1: Στη φόρμουλα τη μεγάλη αριστερά. Στην οποία ο Τσίπρας θέλει να διεμβολήσει και να καταστρέψει. Σου λέω το σενάριο τώρα, τι θα παίζει.
0: Ποιον θα έχει βασικό πόρο στην αριστερά,
1: ο Τσίπρας. Παρά το γεγονός ότι έχει τον ψευδεπίγραφο, τώρα σου λέω το προεκλογικό μέλλον, προβλέπω το μέλλον. Το ψευδεπίγραφο τίτλο αριστερή
0: εισπίδωση. Ο Τσίπρας όμως αυτή τη στιγμή ξεδοντιάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επιλέγει
1: τον έχει ξεδοντιάσει ήδη.
0: Τα πρόσωπα που εκείνος θα εντάξει στο κόμμα. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, δεν ξέρω, παρετήθηκε. Λέει η ίδια ότι βλέπει το αδιέξοδο και την δυναμική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, σαν να λέει ότι εγώ είμαι έτοιμη να προσχωρήσω. Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Πάντως η κυρία Στεριάννα από τις Βρυξέλλες λέει κάτι και δεν θα το σχολιάσω εγώ. Καλημέρα σας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα εντός εισαγωγικών πορτοφόλια και όσοι τους τα γεμίζουν. Αυτό το μήνυμα περνάει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Σε ένα αντελώς...
1: Ας το ακούσουν οι πολιτικοί μας.
0: Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα με το σχόλιο της κυρίας Στεριάννας. Ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
1: Έλα. Πού να τις δώσει.
0: Σε όποιον πρέπει να τις δώσει.
1: Σε ποιες είναι
0: αυτές. Και πολιτικά και ενδεχομένως και νομικά. Γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος, που από τη μία λέει ναι να έρθει η ασυλία μου, πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης. Ένα είναι αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο
1: γιατί
0: είναι η αποκαλύψη.
1: Θα τα ακυρώσω ώστε να μην με συλλάβω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Διότι για να βγει από την Ελλάδα δεν τον βλέπω. Είναι διεθνές το ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι διεθνές. Δεν μπορεί
1: να πάει πουθενά.
0: Όμως θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις μετά την αποκάλυψη ότι ο νεαρότερος γιος του.
1: Γιάννη μου, πήγε βάσει προσόντων.
0: Τι προσόντων,
1: πριν. Άμα έχεις προσόντα, πας.
0: Τώρα θα σου λέω για κάποια άλλα πρόσωπα αγώνους πολιτικών που ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Το παιδί μου δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε στην Κατάρ.
0: Σε διευθυντικές θέσεις κάποιων μεγάλων φαντς.
1: Ναι.
0: Που εκεί υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων.
1: Η Qatar Energy δεν ξέρω αν μπορεί να πα εσύ στην Qatar Energy.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά και λόγω προσόντων δεν μπορώ να πάω. Αλλά
1: άρα ο γιος πάντων... του κ. Βαμπού έχει προσόντα. Ναι, αυτό πρέπει να πω.
0: Γιατί το έσβησε όμως από το LinkedIn μετά.
1: Τυχαία.
0: Τυχαία λες.
1: Κατά λάθος, εκεί που πάταγε έπαιζε με το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πάτησε ένα κουμπί και έσβησε. Ναι. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Το πρόβλημα βεβαίως όμως είναι ότι επειδή ακουμπά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, οι απαντήσεις του κυρίου Μαρινάκη δεν ήταν καθόλου πιστικές.
1: Όχι.
0: Ήταν και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη και έχει δώσει ο κύριος Αβραμόπουλος απαντήσεις.
1: Όχι, έχουμε δώσει και εμείς απαντήσεις και γενικώς ήταν σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Μαρινάκης εχθές.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια διότι βλέπω τα ευρωπαϊκά μέσα τι γράφουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί εγώ δεν την ξέρω την υπόθεση, να είμαι ειλικρινής. Προφανώς τα ευρωπαϊκά μέσα έχουν καλύτερη πρόσβαση στις πηγές από τις βελγικής αστυνομίας. Εγώ άλλα διαβάζω στο Πολίτικο, σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για την υπόθεση Αβραμόπουλου και άλλα μας έλεγε ο κ. Αβραμόπουλος εδώ στους τηλεοπτικούς σταθμούς που
0: έβγαινε
1: τις πρώτες μέρες.
0: Με τους κερατάδες και μετά.
1: Τον χάσαμε μετά τους κερατάδες, τον χάσαμε. Μας μείνανε κερατάδες.
0: Για την ώρα δίνουμε μικρόφωνο στη Ζέτα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Δέσποινα Μπαρδάκου, συγγνώμη.
1: Δεν τη λένε Ζέτα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Φωτιά παίρνει τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος αυξήθηκε πάνω από 59% σε μία ημέρα και εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 1000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο. Δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στην πόλη Μπεβράζ, με το θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Στο Βερολίνο η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να δροσίσει τα πλήθη. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς άνθρωπους.

0: κατοίκους και εκτιμούν πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν εντελώς. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Κοντά στα προκρίσεις επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Με πειραγμένες αντλίες εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική βάσει έρευνας του Πολυτεχνείου. Στο χρήσιμο πεδίο των διατάξεων του κράτους δικαίου εισέρχεται αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σήμερα, αντικείμενο της συνεδρίασης, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Και ο καιρός έδριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, δίνουμε μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Βεβαίως, όσοι είστε τακτικοί ακροατές ή όσοι είστε ενημερωμένοι, τέλος πάντων, έχετε ακούσει από χθες την αναφορά που κάναμε και εμείς για την επιστολή βόμβα, όπως έχει χαρακτηριστεί, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας, του κ. Βασίλη Φεύγα, με την οποία ζητά από τον κύριο Μητσοτάκη την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ κάνει και ένα άνοιγμα, τέλος πάντων προτείνει την άρση της διαγραφής του
1: κύριου Σαμαρά.
2: Είχαμε και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που θα έλεγα δεν είναι πολύ κομψή, και θα ήθελα και την άποψη του κυρίου Φεύγα που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην
0: εκπομπή μας. Καλημέρα, κύριε Φεύγα.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Θα λέγαμε ότι είναι απαξιωτική απέναντί σας η αναφορά του κύριου Μαρινάκη. Δηλαδή ότι. Δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα για την Δημοκρατία, και να το καταλάβουμε. Ναι. Αλλά δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση και ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Και είστε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν θα ήθελα να μπω επί της ουσίας και να σχολιάσω τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Είναι πολύ το σεβαστή. Εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Αυτός είναι και ο ρόλος του κυρίου Μαρινάκη. Από εκεί πέρα, εγώ κατέθεσα μια προσωπική άποψη. Όχι εκφράζοντας τη διαφωνία ή τη διάθεση να αμφισβητήσει κάποιος τις επιλογές του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η επιστολή ξεκινάει με όλα τα θετικά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια και για την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ισχυρή φωνή που έχει σήμερα η Ελλάδα. Αλλά αυτό το οποίο επισημαίνω, ότι επειδή αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ από τις επαφές τις οποίες έχω με τον κόσμο, ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι, αισθάνονται ένα κοινωνικό ακροατήριο του κεντροδεξιού χώρου, ότι οι ευαισθησίες τους ενδεχομένως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία? Και πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι?
3: Δεν είναι μόνο ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναφέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα και στην αναδιαμόρφωση της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όλα αυτά δημιουργούν σε ένα κοινωνικό ακροατήριο μία αίσθηση ότι οι ευαισθησίες μας πάνω σε ορισμένα ζητήματα θα θέλαμε να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Το κίνητρο δηλαδή είναι να αποτραπεί η διαρροή ψήφων ή τέλος πάντων να μην απομακρυνθεί το κόμμα από ένα κομμάτι του ακροατηρίου του παραδοσιακού.
3: Του ακροατηρίου, προφανώς.
0: Μόνο που εδώ προφανώς αυτά που λέτε έρχονται σε αντίθεση με, αν όχι τον πυρήνα, ένα σοβαρό κομμάτι των αποφάσεων της κυβέρνησης.
3: Προσέξτε, έτσι, αυτές είναι προτάσεις στρατηγικής. Εγώ δεν έχω την απέτηση ούτε να υιοθετηθούν οι δικές μου προτάσεις. Σε ένα δημόσιο διάλογο συμμετέχουμε όλοι. Ο καθένας καταθέτει τις δικές του απόψεις με τον δικό του τρόπο. Από εκεί πέρα, όλα αυτά είναι θέματα αποφάσεων και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Αλλά σε αυτή τη φάση, εγώ έκανα σκόπιμο ότι θα έπρεπε να απευθυνθώ στον Πρωθυπουργό με πάρα πολύ σεβασμό και με πάρα πολύ εκτίμηση, όπως κλείνει άλλωστε και η επιστολή, και θα μπορούσε να είναι και διαφορετική έπειτα από μια σχέση η οποία υπάρχει εδώ πάνω από μια 20ετία, να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτές τις ευαισθησίες ενός κοινωνικού ακροατηρίου που αυτή τη στιγμή φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ότι δεν μας ακούει όπως θα θέλαμε εμείς να μας.
0: Να το καταλάβουμε όλο αυτό που λέτε, αν ήσασταν λοιπόν ένας απλός βουλευτής η θέση, ή ένα στέλεχος σε κάποιο άλλο πόστο. Η θέση σας όμως ως γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού έχει άλλη βαρύτητα.
1: Στην ουσία αμφισβητείτε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
3: Μα γι' αυτό υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη θέση, για να κάνεις προτάσεις. Έτσι, δεν αμφισβητείς.
1: Αυτές οι προτάσεις πρέπει να διατυπώνονται δημόσια και όχι ιδιωτικά στα όργανα του κόμματος.
3: Θα σας πω, στην παρούσα φάση πρέπει να διατυπώνονται δημόσια, γιατί πρέπει να στείλουμε για ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι δεν έχουν εισακουστεί οι ευαισθησίες τους με τον τρόπο που αυτοί θα ήθελαν, ότι υπάρχουν φωνές στη Νέα Δημοκρατία που σας ακούνε, υπάρχουν φωνές στη Νέα Δημοκρατία που μεταφέρουν τις δικές σας ευαισθησίες σε ένα ανώτερο επίπεδο. Άρα η λύση δεν είναι να αποστασιοποιηθούμε ή να τιμωρήσουμε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Η λύση είναι να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία και να δούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να διορθώσουμε ή να απαλύνουμε λάθη τα οποία ενδεχομένως υπήρξαν ή θέματα τα οποία έχουν πληγώσει. Δεν είναι θέματα απολύτως λαθών. Ξέρετε, η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι στατική. Η πολιτική εξελίσσεται.
1: Ναι, αλλά στην ουσία όμως οι ψηφοφόροι θυμούνται ότι μετά την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια τι φωτογραφίζονταν στα μπαρ τα στελέχη της κυβέρνησης με την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Δεν νομίζω ότι το έχει ξεχάσει και κανένας.
3: Προφανώς δεν το έχει ξεχάσει και κανένας.
1: Πανηγυρίζοντας κιόλας για την απόφαση. Προφανώς δεν κρίνω, λέω το γεγονός.
3: Ναι, προφανώς δεν το έχουν ξεχάσει. Προφανώς κάποιοι μπορεί να αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά η ουσία όμως του ζητήματος και η ουσία αυτής της επιστολής, αν φύγουμε πέρα από τη συζήτηση και το θόρυβο που δημιουργεί το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί υπάρχει και το ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης, πρέπει να δούμε την ουσία του ζητήματος και την ουσία της επιστολής, η οποία είναι να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τι θα προσφέρει, κύριε Φεύγα, η άρση της διαγραφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όταν ο ίδιος εντωμεταξύ είναι έτοιμος να πυροδοτήσει
1: το κουμπί της
0: δημιουργίας νέου κόμματος.
1: Ήδη έχει καταρτήσει συνδυασμούς από ό,τι ξέρουμε, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, και ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί. Δηλαδή, τι θα προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία η άρση του διαγραφής? Θα απονομιμοποιήσει τον κύριο Σαμαρά, όταν ο κύριος Σαμαράς εκδιώχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία για τις θέσεις που πήρε?
3: Προσέξτε, ιστορικά αν το δούμε στο παρελθόν, επειδή και εσείς κάνατε πάρα πολλά
1: στο παρελθόν, ο κύριος Σαμαράς έχει ρίξει την κυβέρνηση. Τώρα έχουμε κάτι άλλο.
3: Πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη. Να θυμίσω, ας πούμε, στη δεκαετία του 90, όταν ο κύριος Καραμαλής είχε διαγράψει τον αντίπαλό του για την ηγεσία
1: της
3: Δημοκρατίας, τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Σουφλιά, όπου ο χρόνος πέρασε και ο Γιώργος Φουπιάς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε και στο συνέδριο το «Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου».
1: Σωστό.
3: Μετά ο Γιώργος Φουπιάς έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από το 2004 στο 2009. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ότι...
1: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως, δηλαδή ζητάτε στην ουσία επιστροφή του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, να τον καλέσει ο κ. Μητσοτάκης να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία?
3: Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάει σε επόμενες εκλογές ενωμένη και με τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις.
1: Πώς μπορεί να επέλθει η Ένωση όταν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές αντίληψης με βάση αυτά που ακούμε να λέει ο κύριος Σαμαράς? Και δεν είναι μόνο το θέμα ούτε το ομόφυλο ζευγαριών, είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής που θέτει ο κύριος Σαμαράς, που είναι κρίσιμα, είναι θέματα οικονομίας. Τον άκουσα προχθές να καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης για το ότι έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα και τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση. Πώς μπορούν να γεφυρωθούν όλα αυτά? Θα τα γράψουμε
0: για την εφαρμογή της απόφασης.
1: Πώς έλεγε ο Σαμαράς στο παρελθόν, σφουγγάρι? Σφουγγάρι.
3: Προφανώς οι πρωτοβουλίες του κινήσεων δεν ανήκουν μόνο στον Πρωθυπουργό. Προφανώς και ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει κάποια από τα ζητήματα τα οποία έχει θέσει να επανεξετάσει.
1: Ναι, μήπως είναι λίγο αργά, καθώς μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και υπάρχει ανησυχία από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δείχνει μια αγωνία. Δείχνει μια αγωνία για το ενδεχόμενο να έχετε διαρροές προς τον κύριο Σαμαρά.
3: Έως τις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προδιορισμένες για την άνοιξη του 2027, νομίζω ότι υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα από όλους μας στη Νέα Δημοκρατία να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει το
0: πολιτικό
3: διάστημα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επειδή νομίζω ρωτήθηκε και ο κ. Μαρινάκης με έναν τρόπο. Δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση σας, έτσι?
3: Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Η δική μου διάθεση είναι να προσφέρεις δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο που αυτό το οποίο.
1: Ναι, ξέρετε όμως, αν αυτό που κάνετε εσείς το κάνουν και άλλοι βουλευτές, τότε θα γίνετε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτά κάνανε το 2023 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί και τα στελέχη, και την άλλη μέρα πήρε 17% η ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, δεν είναι η ίδια περίπτωση.
1: Πώς, αφού ο καθένας έλεγε την άποψή του τότε.
3: Όχι, εδώ δεν έχουμε ουσιαστικές διαφορές επί του κυβερνητικού έργου.
2: Πώς δηλαδή η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών δεν έχει καμία σχέση, πούμε, δεν θυμίζει λίγο κατρούγκαλο ότι καλά κάναμε και βάλαμε εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες?
0: Από την ανάποδη
2: όψη.
3: Δεν πρέπει συνεπώς να το δούμε το θέμα αυτό. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει.
0: Καλά κάνετε και λέτε να το δείτε. Απλώς λέμε για τον δημόσιο χαρακτήρα των παρεμβάσεων που έκαναν τότε ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι δημόσιες, όπως πάντοτε είναι δημόσιες τοποθετήσεις, τουλάχιστον οι δικές μου, για όλα τα μεγάλα θέματα τα οποία έχει ανοίξει η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πάντοτε το κυβερνητικό έργο ή πάντοτε υποστηρίζοντας και βγαίνοντας μπροστά. Όταν υπάρχουν και οι πολύ σημαντικές κρίσεις για την κυβέρνηση. Να σας θυμίσω έτσι, το ρήτημα των τεμπών, το ρήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ρήτημα των υποκλοπών.
2: Είστε ικανοποιημένος δηλαδή με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα των τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά του ΟΠΕΚΕΠΕ? Και δεν μιλάμε για τη μεταφορά στην ΑΔΕ, μιλάμε για το χειρισμό του δικαστικού κομματιού του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Σε αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη όσον αφορά το δικαστικό χειρισμό του ρήτματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Όχι, και το στο πολιτικό κομμάτι του δικαστικού χειρισμού.
3: Αλλά συνολικά όμως η κυβέρνηση στο ρήτμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη στιγμή που ήρθε στην επιφάνεια το συγκεκριμένο θέμα έλαβε όλες τις σωστές αποφάσεις.
0: Δεν αφήνει δηλαδή σκιές το ότι η κυβέρνηση απέφυγε να βάλει τους υπουργούς της να δώσουν τις εξηγήσεις που θα έπρεπε να δώσουν? Και να
3: πρέπει να υπάρχουν, για να βάλει τους υπουργούς της και να δώσουν εξηγήσεις για συγκεκριμένα θέματα, θα πρέπει να υπάρχουν και ζητήματα που να έχουν κάνει οι υπουργοί για να του ζητήσει κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει πουθενά.
2: Αποφάνθηκε η κυβέρνηση ότι δεν έχουν κάνει.
0: Υπήρχε μια δικογραφία.
3: Όποιος μελετήσει τη δικογραφία και εκ των υστέρων αποδείχθηκε και στους βουλευτές ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία συμπεριλαμβανόταν μέσα στη δικογραφία, τουλάχιστον στο μέγεθος.
2: Πώς δεν ισχύουν? Εδώ γράφεται στο πόρισμα της εξεταστικής ότι ο κύριος Βορύδης δεν είχε λάβει γνώση τι γινόταν και έρχεται εκ των υστέρων και βγαίνει η επιστολή του κυρίου Βάρα που τον είχε ενημερώσει ότι γίνεται του Κουτρούλιο γάμος. Και μετά έλεγε ο κύριος Βορύδης δεν την ήξερα. Ποια είναι η αξιοπιστία δηλαδή του πόρισματος που οδήγησε στο να αποφασίσει ότι ο κύριος Βορύδης είναι αθώος? Εκ των προτέρων.
3: Μα ο κύριος Βορύδης στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλει να εμπλέκεται κάπου ή να δίνει κάποια συγκεκριμένη εντολή σε όσα συνέβαιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός. Έχει πρόεδρο, έχει διοικητικό συμβούλιο, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί για να αποφασίζουν.
2: Δηλαδή, άμα σας λένε ότι κλέβουνε, είστε υπουργός και σας λέει κάποιος ότι κλέβουνε και γίνεται της κακομοίρας, δεν κάνετε τίποτα, αυτό μου λέτε. Και είστε δικαιολογημένος. Συγκαλύπτεται την απάτη δηλαδή.
3: Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε, και εγώ το έχω πει, δεν το λέω τώρα, το έχω πει και στο παρελθόν σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ένα σύστημα το οποίο το βρήκαμε, η λεγόμενη τεχνική λύση, θα έπρεπε να δράσουμε πιο νωρίτερα και να την αλλάξουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα με την υπαγωγή ουσιαστικά πολύ μεγάλου μέρους των ελέγχων στην ΑΔΕ, όπου έχει ένα σύστημα συγκεκριμένο μέσα από το οποίο μπορεί να γίνουν δίκες πληρωμές προς όλους τους αγρότες.
0: Είναι συζητήσιμο, είναι συζητήσιμο και αυτό, κύριε Φεύγα, πάντως, γιατί υπάρχουν...
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά όμως ότι υπάρχει για τον κύριο Βορύδη στοιχεία που να το συνδέουν με όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό δεν προκύπτει.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Με τις εξηγήσεις του κυρίου Αβραμόπουλου, εσείς είστε καλυμμένος?
3: Νομίζω ότι εκεί πέρα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα το οποίο καταρχήν ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δώσει εξηγήσεις, όπως μας το λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αβραμόπουλος, και δεν έχουμε κάποιο λόγο να αμφιβάλλουμε. Ξέρετε, η πολιτική και τα κόμματα δεν είναι εισαγγελείς και δικαστική λειτουργία να κάνουν τις έρευνες. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί, έχει πει αυτά τα οποία έχει πει και οι εξηγήσεις του αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι επαρκείς, αλλά από εκεί πέρα όμως θα υπάρξει η δικαστική διερεύνηση του ζητήματος που θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν κάτι υπάρχει για τον κύριο Βραμόπουλο και προκύψει από τη δικαστική έρευνα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι θα προκύψει στο μέλλον από μια έρευνα η οποία διεξάγεται, θα είμαστε εδώ πέρα να το υποθετήσουμε και να το συζητήσουμε.
0: Σαφές. Ευχαριστούμε, κύριε Φεύγα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Πολύ ωραία τα γλυκά που μας έφερε, εορτάζομαι.
1: Μου έχουν κάτσει βαριά πρωί-πρωί.
0: Όχι, όχι, ωραία, αλλά εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ.
1: Εκείνο με τη σοκολάτα έφαγες. Χρόνια πολλά, κύριε Απόστολε.
2: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Αργότερα θα μείνετε να μείνετε να φάτε.
1: Θα μου πω και το βράδυ. Βράδυ.
2: Όχι στη σέντρα, στην αναφορά.
1: Στην αναφορά. Έχει και κάτι τσιμπουράδικα εδώ παρακάτω.
2: Δεν κακό.
0: Δεχόμεθα και κεράσματα.
1: Δεχόμεθα και κεράσματα. Δεν θα αρνηθούμε, να είσαι βέβαιος.
2: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Για πες τώρα τι είχαμε. Είχαμε μια μεγάλη μπόμπα.
2: Εντάξει,
0: να σου πω, το Μαρόκο δεν ήταν μπόμπα. Το όχι. Μαρόκο, αν δεις την εικόνα της Ολλανδίας και την
1: ομάδα.
0: Εικόνα του Μαρόκου, όχι ναι. μόνο στο Μουντιάλ και λίγο πριν, okay, δεν είναι το πιο, δεν είναι το αναμενόμενο, δεν ήταν φαβορή απέναντι στην Ολλανδία, αλλά μάξ, ήταν μέσα στα,
2: το Μαρόκο,
0: στα πιθανά.
2: Το Μαρόκο, θυμόσαστε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ που λέγαμε ποιοι θα, ποιοι, όχι η έκπληξη, ποιες ομάδες θα είναι αυτές που περιμένουμε...
0: Ναι, να, κάνουν, να προχωρήσουν. Να κάνουν...
2: Το Μαρόκο έχει μια δυνατή ομάδα, ναι. καλωστημένη, που προέρχεται και από την κατάκτηση του Κοπ Αφρικα, προέρχεται και από ένα καλό Μουντιάλ του 22.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και το δείχνει, ναι, στα χαρτιά το πήραμε, ναι. Και πάει καλά γιατί είναι ο Αλκαμπή στον πάγκο.
0: Στον πάγκο, δεν τον έβαλε να σουτάρει πέναλτι. Φοβερό, τα 5 από τα 10 πέναλτι χάθηκαν στην διαδικασία. Και καλά που δεν έριξε και ο Αλκαμπή, που δεν έχει και πολύ καλό ποσοστό. Στο άλλο όμως ήταν μπόμπα.
2: Το μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερο. Εντάξει, η Γερμανία δεν έχει εμφανίσει. Καταρχάς, σας ρωτάω, πείτε μου δύο. Βγάλτε τον Νόιερ έξω. Το ξέρουμε όλοι. Να. Πείτε μου δύο παίκτες της Εθνικής Γερμανίας.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: θα βρεις, ρε παιδί μου τώρα. Θα βρεις, δεν είναι.
2: Ότι έχει, υπάρχουν στυλο...
0: ναι, αλλά θα το δεχόμουν αυτό αν έπαιζε με τη Γαλλία.
2: Ναι. Τους στυλογάτες που είχε πάντα
0: σύμφωνη,
2: η Γερμανία.
0: Σύμφωνοι, αλλά με την Παραγουάη. Με την Παραγουάη, Παραγουάη δεν είναι καν παραδοσιακή δύναμη στη Λατινική Αμερική.
1: Δεν είναι Ουρουγουάη.
0: Είναι η 6η-7η χώρα σε δύναμη.
1: Ούτε Βραζιλία ούτε Αργεντινή.
2: Ναι, αλλά εκμεταλλεύτηκε όμως αυτήν τη Γερμανία η οποία ήταν τρομερά επιπόλαιη. Και προβληματική, έτσι. Ένα-ένα το τράβηξε, το πήγε παράταση. Όταν πας στα πέναλτι, πλέον δεν υπάρχει. Είμαι
1: ρουλέτα,
2: τώρα, και εγώ είμαι δεύτερος. Εκεί είναι
1: πέναλτι. Εκεί είναι ρουλέτα.
2: Έτσι είναι. Και νομίζω ότι. Νομίζω βούτυρο στο ψωμί της Γαλλίας. Γιατί θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρος να περνά στη Γαλλία.
2: Το πιθανότερο ήταν Γερμανία-Γαλλία ένα μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, πάντως αν κρίνουμε στο Γαλλία-Σουηδία είναι ξεκάθαρο οι Γάλλοι. Γιατί οι Σουηδοί δεν έχουν δείξει ότι έχουν
2: πτωχευτεί. Είναι Γάλλοι, είναι Γάλλοι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι Βραζιλιάνοι πιο νωρίς. Δεν πέρασαν και πολύ εύκολα.
1: Με το ζόρι.
2: Συγγνώμη. Το Μαρόκο, παιδιά, οδεύει προς οκτάδα. Γιατί στους 16 βρίσκει τον Καναδά. Δεν βρίσκει κανένα θηρίο. Έτσι να το πούμε και αυτό. Ναι, η Βραζιλία δεν βρήκε κανένα θηρίο, αλλά η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα. Έχει δυσκολέψει και τους δικόλες. Στο 95. Ναι, στο 95 κατάφεραν να λυγίσουν τους Ιάπωνες. Θα βρουν τον νικητή του ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία που παίζουν σήμερα στις 8 το βράδυ. Στις 12 είναι το Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 το πρωί είναι το Μεξικό-Εκουαδόρ. Νομίζω ότι σιγά σιγά έτσι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε. Α, να πούμε για να ξέρει ο κόσμος, γιατί πολλοί ονειρεύονται Βραζιλία-Αργεντινή, αλλά δεν φτάνουν τελικό. Αν συναντηθούν στον ημιτελικό.
0: Στον ημιτελικό, ναι, για την αποκατάσταση.
2: Έτσι όπως πηγαίνει, Βραζιλία. Έρχονται οι διασταυρώσεις.
0: Βραζιλία ή Αγγλία.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Βραζιλία ή Αγγλία. Στον... Αν περάσουν και τα φαβορί.
2: Ναι, στους 8.
0: Προημιτελικός Βραζιλία-Αγγλία και στην τετράδα ο νικητής με την Αργεντινή. Αν και η Αργεντινή επιβεβαιώσει, γιατί έχει και μια Κολομβία να παίξει.
1: Ναι, δεν είναι απλή ομάδα. Δεν είναι ομάδα της πλάκας Κολομβίας.
0: Λοιπόν, τίποτα. Κατά τα άλλα.
2: Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι άγνωστοι. Είναι άγνωστη. Το Μεξικό είναι πολύ δυνατό. Το βγάζετε απ' έξω. Ακόμα και αν πέσει πάνω σε κάποιον από τους δυνατούς, δεν το βγάζει απ' έξω. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, προεδώ με μεταγραφές και τέτοια πράγματα.
1: Μεταγραφές έχουμε.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Δεν πειράζει.
1: Δεν πήραμε κανέναν, ναι. Τίποτα.
2: Μεταγραφή έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ράστονερ του Παναθηναϊκού και εδώ τη ημέρα υπογράφει ο Ντεφράι, ο οποίος είναι στην Αθήνα. Περνάει τα ιατρικά, θα υποβληθεί στα εργομετρικά, υπογράφει και φεύγει και αυτός για Ολλανδία.
0: Τέλεια.
2: Δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό σαν επίσημα, γιατί ο ένας μάνατζερ χρησιμοποιεί τον άλλον και τους παίκτες του για να ανεβάζει τις τιμές.
0: Να σου πω, ούτε ο Ιούλιος δεν έχει μπει.
2: Αυτό το παιχνίδι γίνεται.
0: Ούτε ο Ιούλιος δεν έχει μπει. Έχουμε μπροστά μας...
1: Οι ομάδες πρέπει να μην τσιμπάνε.
2: Εφόσον έχουμε Μουντιάλ, Δύσκολο να δούμε μεταγραφές μεγάλες.
1: Σωστό, είναι σωστό. Περιμένουμε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν.
0: Καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, Απόστολε, χρόνια πολλά.
2: Και οι παίκτες λοιπόν περιμένουν να ανεβούν τα κασέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κλείνουμε με διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κλείσαμε από διαφήμιση, κλείσαμε από εκπομπή για σήμερα.
0: Ένθετο, τι μπορείτε να κάνετε απόψε?
1: Ζέτα Καρφίδου στο δελτίο ειδήσεων των 10.
0: Στη συνέχεια κοντά σας για μια ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ θα είμαστε.
0: Χαίρετε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η βραδιά ξεκινάει νωρίς στο κέντρο της πόλης, όπου το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την Παντσέλινο του Ιουνίου με το Under the Moonlight Party. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, νυχτερινή περιήγηση στην έκθεση και θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη. Στις 8.30 ο γνωστός μουσικός Pan Pan αναλαμβάνει τα DEX με ένα special DJ set. Η συνέχεια είναι στην Πειραιώς 260. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, το Δημήτρης Τσάκας Τρίο παρουσιάζει το άλμπουμ Conversation Helps με εισιτήριο 5 ευρώ. Χωρίς τη χρήση παραδοσιακών αρμονικών οργάνων, το σαξόφωνο, τον κοντραμπάσο και τα τύμπανα στείνουν έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, προσφέροντας ένα ατμοσφαιρικό jazz finale σε μια γεμάτη αθηναϊκή νύχτα. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Πακετέα.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Στην κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός στην κατηγορία 3. Επί τόπου βρίσκεται και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ευβίας για τη διερεύνηση των αιτιών της. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Παρά τους ελέγχους και το σφράγισμα 92 πρατήριων που οδήγησαν σε αισθητή μείωση του φαινομένου, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, οι τιμές των καυσίμων έχουν επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση. Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη προκαλεί ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μια μέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο ανέβασαν προς τα πάνω τον αριθμό των θυμάτων που έφτασαν τα 1000. Στην πόλη Μπεβράς, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Να μεταφερθούμε στη Βενεζουέλα, όπου στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίας, αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγουάιρα, που υπέστη το μεγαλύτερο χτύπημα, με ολόκληρες συνοικίες να είναι ισοπεδωμένες. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Με στόχο να αποτρέψουν νέα στρατιωτική κλιμάκωση, οι εχθροπραξίες έχουν παγώσει εκ νέου, αλλά η διαφωνία για την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς προκαλεί αγκυλώσεις στην πορεία για τελική συμφωνία. Στο κρίσιμο πεδίο των διατάξεων του κράτους δικαίου εισέρχεται αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σήμερα αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα Τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ήδη το μέτρο επιδρά αποτρεπτικά κατά πληροφορίες με καταναλωτές να ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί από αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή του μετρό Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα. Με κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής ξεκίνησε η μέρα. Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα και στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι το Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρα, Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδυτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Ζέτα.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Αθήνα 984.
10: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Βασίλης Φεύγας δεν γνωρίστηκαν χθες. Έχουν στενές πολιτικές αλλά και προσωπικές σχέσεις εδώ και 20 τόσα χρόνια, από τότε που ο σημερινός πρωθυπουργός πρωτοεξελέγει βουλευτής στην αρένα της τότε Β' Αθηνών. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, και είναι κάπως δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ξαφνικά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να ευνηδιάσει και να εκθέσει τον Πρωθυπουργό με την επιστολή του, μόνο και μόνο για να μαζέψει δεξιές ψήφους στη δύσκολη ομολογουμένως ετωλοακαρνανία.

Βέβαια, για το ξεκάρφωμα που λέμε και στα καφενεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις από την επιστολή Φεύγα. Και ο ίδιος ο Φεύγας, τον ακούσατε εδώ πριν λίγο να μιλάει στο Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο, κράτησε αυτονοήτως πολύ χαμηλούς τόνους για το άδειασμα που του επιφύλαξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το θέμα παραμένει όμως. Οι συμπτώσεις είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες για να είναι μόνο συμπτώσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που θυμήθηκε ξαφνικά να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να καταργηθεί η ισότητα στον πολιτικό γάμο. Αυτό που λαθεμένα λέγεται σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών δηλαδή.

είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία για πρώτη χρονιά έλαμψε δια της απουσίας της από το φετινό Athens Pride που έλαβε χώρα πριν τρία Σάββατα και που φυσικά ήταν εκεί και ο Αθήνα 984. Και είναι και ότι όταν αποκαλύφθηκε ότι η Στασία αρνήθηκε να αναρτήσει αφίσες του Pride στο μετρό, όπως έκανε κάθε χρόνο, τα προσχήματα έπεσαν, ενώ η ίδια η εταιρεία επικαλέστηκε διαφημιστικά πακέτα που δήθεν κρατούσαν δεσμευμένους τους χώρους ανάρτησης των αφισών, βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή τα δύο ανώτερα στελέχη στην ιεραρχία μετά τον Πρωθυπουργό, έτσι, και κάλυψαν πολιτικά απολύτως τη Στασία, κλείνοντας το μάτι στους δεξιούς ψηφοφόρους. Βάφτισαν δε την πιο εμβληματική γιορτή ορατότητας παγκοσμίως σαν κοινωνικό event, πλήρης απαξίωση δηλαδή.

Αν όλα αυτά τα συνδυάσετε με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αφαιτήσει την υπόσχεσή του στον Αλέξη Πατέλη, τον πρώην οικονομικό σύμβουλό του που τον προόριζε για τη θέση του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε ότι ο Φεύγας ούτε ευνηδίασε ούτε φαλτσάρει.

Άλλωστε, η κυβέρνηση γενικώς έχει αποφασίσει να κάνει πολλά βήματα πίσω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες για να σταματήσει τη διαρροή ψήφων από τα δεξιά της. Ενώ, για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχουμε σχεδόν μία γυναικοκτονία κάθε εβδομάδα, το Μαξίμου συνεχίζει να αρνείται πεισματικά τον νομικό προσδιορισμό αυτού του είδους των ανθρωποκτονιών ως τέτοιον.

Και μόλις προχθές, κρυφίως, η κυβέρνηση ΜΕΦΕΚ κατήργησε και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την πιο εμβληματική κατάκτηση του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Πλέον αντικαθίσταται και με τη βούλα από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γενικώς, αφού πρώτα την πήραν από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη μετακόμισαν στο Εργασίας, λες και η ισότητα αφορά μόνο στην εργασία, και τώρα την έχουν μεταφέρει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Τα γυναικεία θέματα και το διαρκές αίτημα της ισότητας μεταφέρονται στο χαρτοφυλάκιο με τα οικογενειακά θέματα. Κοινώς, γυναίκα ίσον οικογένεια, γυναίκα ίσον παραγωγή παιδιών.

Και κάπως έτσι, όχι και τόσο ανεπαισθητός πια, η χώρα κάνει πολλά βήματα πίσω. Και κάπως έτσι, η χώρα μπαίνει στο ιδεολογικό μπλοκ του ντραμπισμού, του μάγκα, του ξεπλήματος των ακροδεξιών ιδεών από δεξιά κόμματα. Και κάπως έτσι επίσης, δεν μένει πια ούτε ένα πρόσχημα, ούτε μια δικαιολογία, ούτε ένα φύλος οικείς στους φιλελεύθερους και τους κεντρώους, που ως τώρα ισχυρίζονταν και στους συνομιλητές τους, αλλά κυρίως στον καθρέφτη τους, ότι ψήφιζαν Μητσοτάκη γιατί δεν ήταν τάχα δεξιός. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου του 2020. Six.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 2-13-09-09-100 τώρα το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, είδατε ότι εισαγωγικά, ακούσατε μάλλον δεν είδατε, ότι εισαγωγικά ξεκινήσαμε με την επιστολή Φεύγα και το θέμα που άνοιξε περί άρσης της νομοθέτησης της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και ξέρετε, περισσότερη εντύπωση ίσως από το εάν ο Φεύγας ευνηδίασε ή δεν ευνηδίασε, ένας άνθρωπος που συμπορεύεται από πάντα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα κάνει το Μαξίμου, αν το άδειασμα από Μαρινάκη σηματοδοτεί ότι θα χάσει και τη θέση του από την γραμματεία σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Όλα αυτά είναι συζητήσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά πέραν αυτών, αυτό το οποίο προκαλεί ίσως μεγαλύτερη εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτά τα οποία σε όλα τα κομματικά επιτελεία λένε μεταξύ τους, μην μπούμε αυτό γιατί θα χάσουμε εκείνους, μήπως κάναμε λάθος εκείνο, πρέπει να ξαναπροσεγγίσουμε το τάδε κοινό, τι επιχειρήματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποιο θέμα πρέπει να ανεβάσουμε για να προσεγγίσουμε το δίνα κοινό κλπ. Πλέον λέγονται και στη δημόσια σφαίρα, δημόσια ήταν η επιστολή Φεύγα, και μάλιστα λέγονται με έναν τρόπο που μπαίνει στη ζυγαριά των κερδών και της πολιτικής ζημιάς, μπαίνουν στη ζυγαριά ακόμη και αυτονόητα και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Διότι είναι άλλο πράγμα να πεις θα πετάξω σε ένα κανάλι ή σε μια δήλωση, σε μια περιοδία και τρεις κορώνες κατά της Τουρκίας για να φλερτάρω λίγο με τα δεξιά μου. Είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιήσεις δύο-τρεις πιο σκληρές κουβέντες στο μεταναστευτικό. Άλλο πράγμα αρκεί να είναι κουβέντες, έτσι. Όχι να πνίγονται διεμβολισμένα από σκάφη του λιμενικού, σκάφη με πρόσφυγες και μετά να είναι κλειστές οι κάμερες. Μιλάω για λόγια. Όχι ότι, ότι ξεπλένονται τα λόγια, όχι ότι τα λόγια δεν κάνουν κακό, όχι ότι τα λόγια δεν διαμορφώνουν συνειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο πράγμα να πετάξει κάποιος μία κορώνα για ένα θέμα και είναι εντελώς άλλο πράγμα να βάζεις στη ζυγαριά την άρση, την κατάργηση ενός αυτονόητου ανθρώπινου δικαιώματος, το οποίο κιόλας με πολύ πολύ καθυστέρηση και με τρόπο λειψό, με τρόπο κολοβό νομοθέτησε η ελληνική πολιτεία, να το βάζεις στην ίδια ζυγαριά με το πώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θωρακιστεί από τα δεξιά της, να φρενάρει τις διαρροές ψηφοφόρων από τα δεξιά της κλπ. Είναι ανατριχιαστικό, είναι χυδαίο.

0: Αυτό λοιπόν είναι ανατριχιαστικό, είναι χυδαίο και ο τρόπος με τον οποίο σούπερ μαρκετάδες, βιομήχανοι τροφίμων, βιομήχανοι γενικώς και η κυβέρνηση κυρίως, που είναι αρμόδια για αυτά, μας κοροϊδεύει, αυτό είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό διότι χτες ο κύριος Μητσοτάκης από το Εγάλιο μας μίλησε για αποκλιμάκωση τιμών, μας είπε βέβαια ότι αυτή θα τη δούμε από τον Σεπτέμβριο. Με βιάζεστε παιδιά, όλα καλά, 2 μήνες είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Αφήνω στην άκρη τα περί συμφωνιών κυρίων. Ας τις πούμε εδώ τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή συμφωνίες τιμής, με την έννοια ότι και οι κύριοι και οι κυρίες μια χαρά συμφωνίες μπορούν να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δώσουμε και κάποιο φιλετικό πρόσημο στις συμφωνίες αυτές. Ας τις πούμε λοιπόν συμφωνίες τιμής και αφού τις πούμε να διαρωτηθούμε από πού και ως πού συμφώνησαν ότι η όποια αποκλιμάκωση τιμών θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, αν ο κύριος Μητσοτάκης ή όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους και δεν τους νοιάζει η ακρίβεια το καλοκαίρι, αυτό δεν ισχύει για όλους εμάς τους υπόλοιπους αφενός. Και αφετέρου κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, είναι πραγματικά ακόμη και αυτή η δήθεν σταθεροποίηση που θα υπάρξει, είναι πραγματικά απορίας άξιων γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει, καταργώντας την από αύριο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς να πάρει κάτι χειροπιαστό. Και επίσης, από πότε και από πού και ως πού ο ελεγχόμενος με τον ελέγχοντα, με τον ελεγκτή, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και κεκλεισμένων των θυρών κάνουν συμφωνίες τιμής. Είχα την αίσθηση ότι κάπως αλλιώς γίνονται τα πράγματα. Μια όμως και μιλάμε για την ακρίβεια, η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Πάμε να μπούμε στην καρδιά του τομέα της οικονομίας. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κολοβό, να κατέβουμε στην όμορφη Καλαμάτα, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Καθώς ενώ η Καλαμάτα και η Μεσσηνία γενικά έχει όλα τα καλά του κόσμου, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια αγκαζιά εντός εισαγωγικών από την Αθήνα, ούτε ακτοπλοϊκά ούτε τίποτα, με πανέμορφες θάλασσες κτλ. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς. Τι λέτε κύριε Κολοβέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από την Καλάμα του Μεσσηνία. Έτσι άκουσα πολύ λίγο τα τελευταία bullets που βάλατε σε αυτές τις συζητήσεις. Όντως, το ίδιο πρόβλημα και ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι παντού, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Για να πάω λίγο και να μου επιτρέψετε σε αυτά που προαναφερθήκατε, ναι, έχουμε χορτάσει απολόγια και δεσμεύσεις. Έχουμε χορτάσει απολόγια και δεσμεύσεις το 19, το 18 με το ΦΠΑ. Και προβληματιζόμαστε εμείς γιατί εφόσον έχουν σφαρέτρα τους τόσα πράγματα, πάνε να τα αναδείξουν τώρα. Σε μία ΔΕΘ, να σώσουμε το χάπι, να δώσουμε το τυράκι στις επιχειρήσεις. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι επιχειρήσεις αυτές που βάλουν πλάτη τόσα χρόνια ασφικτιούν αυτή τη στιγμή. Τι να κάνεις αν έρθει η ανάπτυξη και εσύ έχεις σκάσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Και ερχόμενοι εδώ στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ναι, τα πράγματα πάνε καλά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα καταλήμματα και η φιλοξενία γεμίζει. Περιορισμένος τζίρος στις επιχειρήσεις. Τζίροι αρκετά μεγάλοι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Με όλη αυτή την ακρίβεια και με όλα αυτά τα οποία κάθε μέρα μας δίνει και μια καινούργια εξίσωση να λύσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε καθηγητές στο μαθηματικό, δεν μπορούμε να λύσουμε άλλες εξίσωσεις. Δυστυχώς, έχουμε στερέψει και από ψυχικά αποθέματα και από χρηματικά αποθέματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πανελλαδικά. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη Μεσσηνία. Και εμείς ίσως είμαστε και μία από τις τυχερές περιοχές αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πανελλαδικά. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη Μεσσηνία. Και εμείς ίσως είμαστε και μία από τις τυχερές περιοχές.

0: να βάλουμε και 24 δόσεις τα επόμενα 2 χρόνια που είναι, να βάλουμε και τα τρέχοντα, εάν η επιχείρηση μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν θα πήγαινε να δώσει δόσεις.
1: Ε, καλά, βέβαια, θα ξεμπέρδευε.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δουλειά? Επαναλαμβάνω, γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς και για λόγους σεμνότητας δεν το λέτε, ότι η Μεσσηνία και γενικά η Πελοπόννησος, αλλά η Μεσσηνία έχει και τις δικές της ομορφιές, είναι από τις περιοχές που εντός εισαγωγικών συντρέχουν όλοι οι λόγοι του κόσμου από τότε που έγιναν απλησίαστα τα ακτοπλοϊκά κτλ. Για να βουλιάξει από τουρίστες. Πώς γίνεται να έχετε δουλειά και στο τέλος του μήνα πάλι να μην βγαίνετε? Είναι η ακρίβεια, είναι η φορολογία, τι είναι?
0: Είναι όλα αυτά μαζί. Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Είναι διαφορετικά πράγματα, να μην τα συγχαίρουμε. Άλλο να έχουμε δουλειά, είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα, και άλλο τι μένει.
1: Ναι.
0: Εφόσον το κόστος και όλα αυτά είναι στο Θεό, τιμές δεν μπορείς να αγγίξεις, να ανεβάσεις. Όταν βλέπεις ότι ο συμπολίτης σου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορείς εσύ να γίνεις πιο ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ χαρακτηριστικά αυτό που συζητάμε μεταξύ μας οι συνάδελφοι, και το λέμε έτσι με απλά λόγια, μέχρι πριν ένα χρόνο πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ και παίρναμε ένα καλαθάκι, το μικρούλι. Το μικρούλι.
1: Ναι.
0: Και βάζαμε τα πραγματάκια μας. Τώρα δεν χρειάζεται καλαθάκι, κύριε Μελικόνη. Χρειάζεται μόνο ένα χέρι.
1: Ναι,
0: με
1: ναι.
0: Τρία προϊόντα έφυγε το 50.
1: Και πριν 4 χρόνια χρειαζόταν καρότσι, έτσι.
0: Το μεγάλο, ακριβώς. Ναι, δεν ήθελα να πάω τόσο πίσω, γιατί μπορεί να γίνω γραφικός και να μας χαρακτηρίσουν και λαϊκιστή. Να μας χαρακτηρίσουν, μάλλον, λαϊκιστές. Άρα αντιλαμβανόμαστε πού είναι το πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Και εφόσον το αντιλαμβανόμαστε εμείς, σίγουρα το αντιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Γνωρίζουν πολύ περισσότερα, έχουν περγαμηνές, έχουν σπουδάσει. Όταν φουγκράζονται, φουγκράζονται. Το θέμα δεν θέλει να το λύσουν. Για ποιους λόγους, αυτοί το ξέρουν. Και να μας χρυσώσουν το χάπι στη ΔΕΦ, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτή τη φορά. Πρέπει να πάρουν σοβαρές απαντήσεις από όλους τους κλάδους. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η κατάσταση. Βάζουμε πάλι σε κίνδυνο και να αρκομαθητούμε το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον των συμπολιτών μας με όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι γυρίζουμε πίσω χρήματα τα οποία είχαμε με δανεισμό σαν χώρα, και καλά κάνουμε, γιατί είμαστε νοικοκυρέοι. Για ποιο λόγο όμως θα γυρίζουμε με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο του 3,6 και βγαίνουμε μετά από λίγο και δανειζόμαστε με 7, κάτι? Εάν έχει κάποιο αναπτυξιακό χαρακτήρα, να το δεχτώ.
1: Ναι.
0: Να μας το πούνε όμως. Τι κερδίσαμε? Όχι να είμαστε τα καλά παιδιά. Κοινωνική πολιτική δεν κάνεις με αφέμαξη στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Κύριε Κολοβένα, σας ζητήσω ένα λεπτό την υπομονή σας να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, για να σας κάνω μια-δυο ερωτήσεις μετά ακόμη για το θέμα του τουρισμού.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Κολοβό, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Συνεχίζουν το έργο κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εντοπίστηκε σωρό σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος αυξήθηκε πάνω από 59% σε μία ημέρα και εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Με πειραγμένες αντλίες εξακολουθεί να λειτουργεί σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική βάσει έρευνας του Πολυτεχνείου. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα

0: ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κολοβό. Στα του τουρισμού, επειδή ούτως ή άλλως έχετε εικόνα και από αυτόν τον κλάδο, υποτίθεται και πάλι ότι μετράμε αφίξεις, ότι μετράμε κρατήσεις. Βέβαια, πολλοί στον συγκεκριμένο κλάδο, ειδικά οι μικρομεσαίοι, επιμένουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε ακόμη και εν έτη 2026 να έχουμε ως κριτήριο του πώς πάει ο τουρισμός μόνο τις αφίξεις στα αεροδρόμια και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Με αυτά τα δύο μεγέθη η εικόνα είναι πλήρης ή είναι παραπλανητική κατά τη γνώμη σας?
3: Είναι πλασματικά όλα αυτά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα είναι το πώς θα το παρουσιάσουμε. Ένα ποτήρι μπορεί να φαίνεται μισογεμάτο ή μισοάδιο. Άρα ο τρόπος, ο επικοινωνιακός τρόπος και το πιστόν αυτό στην κυβέρνηση ότι έχει αυτή τη μεγάλη δυνατότητα και ευελιξία να παρουσιάζει όπως θέλει τα πράγματα. Όχι, ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς στη Μεσσηνία, που η Μεσσηνία είναι ένα βρέφος στο κομμάτι του τουρισμού, θα τολμήσω να πω, δεν έχει πάρα πολλές κλίνες, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από την επιχειρηματικότητα συντονισμένα να μην γίνει φωτοβολίδα. Mm-hmm. Δεν έχει τα απαιτούμενα που θα πρέπει σαν περιοχή. Και είναι μια περιοχή η οποία έχει χτιστεί, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, δυστυχώς, επάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Είναι κάτι μόνο ποικιλιακό. Mm-hmm. Εδώ προσπαθούμε μέσα από διάφορες επαφές που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, πρωτογενής τομέα, τυποποίηση, ξενοδοχεία, εστίαση, να δημιουργήσουμε μια λυσίδα, ώστε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ανθεκτικότητα και ίσως να κάνουμε δεξαίρεση του κανόνα από την υπόλοιπη Ελλάδα για πολλούς λόγους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όταν έχεις απέναντί σου ένα κράτος. Και στέκομαι στους τίτλους ειδήσεων ενέργεια. Ενέργεια. Οδηγήσαμε όλες τις επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά να διώξουν πετρέλαιο και άλλες μορφές ενέργειας. Πήγαμε στο ρεύμα. Δεν βοήθησαν τις επιχειρήσεις να κάνουν ενεργειακές κοινότητες. Βλέπουμε δημοσιεύματα να πουλάμε λιγνίτη. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα φάσκουν και αντιφάσκουν. Αν τα κοιτάξουμε πίσω από το δάχτυλο που κρύβεται η αλήθεια. Στη Μεσσηνία παρόλα αυτά πηγαίνουμε καλά. Πηγαίνουμε καλά από επισκεψιμότητα με μια τεράστια προσπάθεια επειδή έχουν βγει επιχειρήσεις μπροστά. Δεν περιμένουμε κάτι από κάποιους άλλους. Το έχουμε πάρει απόφαση και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό που μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ίσως ένα καλό μνημόσυνο στις επιχειρήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να κάνουν. Μόνο την ικανότητα αυτή έχουν αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργούν και με την ταχύτητα και τους ρυθμούς που λειτουργούν. Εμείς δεν θέλουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Προσπαθούμε να διαδραματίσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις εξελίξεις στην περιοχή μας, ώστε να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις όλες. Και νομίζω ότι στο κομμάτι του τουρισμού πηγαίνουμε αρκετά καλά τα τελευταία χρόνια. Είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται και δημιουργούμε ένα ανθρωποκεντρικό τουρισμό. Προσπαθούμε να έχουμε το δεκάμινη διάρκεια, ώστε οι εργαζόμενοι σε εμάς να νιώθουν την ασφάλεια που πρέπει, ναι, να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, προσπαθώντας, το ξαναλέω, να κάνουμε την εξαίρεση. Όχι γιατί μας το χάρισε κάποιος, γιατί πραγματικά έχουν βγει μπροστά οι επιχειρήσεις.
2: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, πίσω από τις κρατήσεις, από αυτό το πάμε καλά και τα λοιπά, κρύβονται και πολλοί τουρίστες και τουρίστριες που δεν κάνουν τζίρους, πάνε στα σούπερ για να ψάξουν για πρωινά κλπ. Και μία αναδιανομή υπέρ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου.
3: Αυτό είναι λογικό και θα είναι ξεκάθαρα, γιατί έχουμε μία σύμπνοια και βλέπουμε στοιχεία πραγματικά, όχι αυτά που παρουσιάζονται, το πώς πηγαίνουν τα σούπερ μάρκετ στη Μεσσηνία, σε ποια καταλήματα μένουν, τι γίνεται και πόσο ανταποδοτικό είναι αυτό στις επιχειρήσεις και στην ουσία στο κράτος. Όχι το επικοινωνιακό, στην ουσία πόσο κερδίζει το κράτος. Και αυτοί το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει ουσία.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ αυτό που έχω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, είτε αυτές λέγονται ξενοδοχεία, είτε εστίαση, γενικά που ασχολούνται με τον τουρισμό, που πραγματικά δίνουν την ψυχή τους, δείχνουν τι είναι φιλοξενία στη Μεσσηνία, είναι πάντα με ένα χαμόγελο παρόλα τα τεράστια προβλήματα που έχουμε,
2: ναι,
3: και οι επισκέπτες, ναι, που έρχονται εδώ γίνονται φίλοι μας. Αυτό είναι το στοίχημα του τουρισμού, όχι μόνο στη Μεσσηνία, και στην Ελλάδα. Ο επισκέπτης πρέπει να γίνει φίλος μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλή σεζόν να έχετε, παρά τα προβλήματα, παρά την ακρίβεια, παρά το ενεργειακό κόστος.
3: Χαρά μας εσάς, τους ακροατές σας και όλους, να μας επισκεφτείτε. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους τους ανθρώπους.
2: Και απέχετε μόλις δύο ώρες με το αυτοκίνητο, να το πούμε
3: ακριβώς
2: και αυτό.
3: Μικρές στιγμές απόλαυσης που το χρειαζόμαστε, ένα διάλειμμα από όλη αυτή την καθημερινότητα και τα προβλήματα που ζούμε όλοι.
2: Να είστε καλά. Καλή σεζόν να έχετε.
3: Καλά, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 10 και 42 δείχνουν το ρολόι, Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, έχει κέφια σήμερα όπως καταλάβατε, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής και όλους και όλες εσάς στη συνδιαμόρφωσή της. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Σας καλημερίζει ο Σταύρος Αμάραντος. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. 6-9-48-9-84-9-84. Με εκλεκτό καλεσμένο εδώ στο στούντιο και πολύ ξεχωριστή συζήτηση που θα κάνουμε σε ένα λεπτό. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi για να συνδέεστε πανεύκολα από όπου κι αν είστε και να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπείτε στο COSMOTE.gr για περισσότερα. Να σας θυμίσω επίσης, παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ότι αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να κερδίζετε περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την COSMOTE Telecom, συνδυάζετε σταθερό και κινητό της επιχείρησης και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει από μείον 10 στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Αν μπείτε στο COSMOTE.gr / Magenta One Business, θα το ανακαλύψετε. Διαφημιστικό περιβάλλον τέλος, παρένθεση κλείνει. Θωμάς Σίδερης, εκλεκτός συνάδελφος και φίλος. Ο 984 είχε αυτή τη σεζόν που τελειώνει την τιμή να φιλοξενεί την αφύλακτη διάβαση, αυτό το ραδιοφωνικό διαμάντι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Θωμά. Καλημέρα, Θωμά. Μην τα λέω εγώ για σένα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην πολιτική Αθήνα και στους υπέροχους ακροατές της. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σου ως ακροατής της εκπομπής και ελπίζω να μην βρίσκομαι μόνο γι' αυτό επειδή είμαι ακροατής πολιτικής Αθήνας.
0: Λοιπόν, σήμερα η αφύλακτη διάβαση μπαίνει στην πολιτική Αθήνα και πάμε μαζί να την κάνουμε την εκπομπή.
1: Θα μπορούσα να σου κάνω και μια εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Αθήνα 984, καλώς ήρθατε στην πολιτική Αθήνα. Αν το λες λίγο διαφορετικά, το λες πιο πολιτικά από μένα.
0: Εντάξει. Ήταν κάθε ντοκιμαντέρ και αυτό που έρχεται μεθαύριο η Κάζο, δεν το έχω ακούσει. Ήταν ένα ξεχωριστό και σημαντικό ραδιοφωνικό γεγονός, θα πω εγώ έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, έκανα την τελευταία εκπομπή μου στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Ήταν στην Έρα Σπορ, ήταν τα γήπεδα της ιστορίας, ναι. Και ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Και μάλιστα, Γιώργο, ο Μανώλης Αναγνωστάκης και το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που υλοποίησα στην ΕΡΤ.
0: Το οποίο χρειάστηκε και πολύ έτσι, προσήλωση και κουράγιο για να την κάνεις αυτήν την εκπομπή, γιατί είχε ήδη προηγηθεί το κόψιμό σου. Δηλαδή, νομίζω πέρασες διαπυρός και σιδήρου για να ολοκληρώσεις και αυτήν την εκπομπή.
1: Και σε εσωτερικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς συμβαίνουν τα πράγματα όταν είσαι νέος, γιατί έχεις μπροστά σου έναν ορίζοντα, γιατί σκέφτεσαι διαφορετικά και αλλιώς το περνάς. Και αυτό θέλω να το εξομολογηθώ στους ακροατές μας, ότι δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ηλικία των 58 χρόνων να πρέπει να διαχειριστεί μια τέτοια ατιμωτική απομάκρυνση και μια βίαιη απομάκρυνση, ναι. Η οποία δεν συνέβη για κάποιον προφανή λόγο, δηλαδή ότι ας πούμε δεν έκανα καλά στη δουλειά μου ή δεν υλοποιούσα τις εκπομπές μου κλπ. Αλλά είχε να κάνει με εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οπότε, ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός, αλλά... Συνεχίζουμε όμως και πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ο Αθήνα 984 μου άνοιξε μια τεράστια αγκαλιά, γνώρισα ανθρώπους, πριν πω στο στούντιο μιλούσα με τους συναδέλφους μας έξω, άρα θέλω να πω ότι για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι η αφύλακτη διάβαση ξαναβρήκε το κοινό της και τους ακροατές της μέσα από τη συχνότητα ενός ιστορικού σταθμού, ενός σταθμού που έχει διαγράψει πολύ μεγάλη πορεία στα Τσιανά.
0: Για μας να δεις πόσο σημαντικό ήταν και εδώ που τα λέμε, τη στέριαζε πολύ το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο, Ένα δημόσιο ραδιόφωνο επίσης, που μπορεί ο δημοτικό, που μπορεί ο καθένας κατά μία να λέει ό,τι θέλει κλπ. Δεν είναι απλό, τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν πράγματα σε πολλά, αν όχι στα περισσότερα μέσα, δεν μπορούν να πούν πολλά για την κερδοσκοπία των τραπεζών, γιατί πάμε διαφημιστικά πακέτα. Δεν μπορούν να πούν, έχει κάνει κανείς ποτέ δημοσιογραφική έρευνα για το πόσοι στοιχηματζίδες. Δεν έχει κάνει, γιατί τα μισά διαφημιστικά διαλύματα είναι εταιρείες στοιχημάτων. Θέλω να πω. Έχει μια σημασία ό,τι και να λέμε και με όσες δυσκολίες ή δισκαμψίες μπορεί να παρουσιάζονται σε δημόσιους φορείς, σε δημοτικούς φορείς κτλ. Έχει μια σημασία να υπάρχουν αυτοί οι φορείς και να κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά που προσπάθησε να κάνεις και εσύ στην ΕΡΤ και κάποιοι επιχείρησαν να την κόψουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Θέλω να πω ότι το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένας βασικός πυλώνας της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης. Η ΕΡΤ δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων, λογοδοτεί στη Βουλή των Ελλήνων. Άρα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και βλέπουμε, Γιώργο, και τη σιωπή, αν θέλεις, και του κλάδου μας και πολλές φορές και των δημοσιογραφικών. Εκοφαντική σιωπή και των δημοσιογραφικών ενώσεων. Όμως, στο πείσμα όλων αυτών υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν ερευνητικές ομάδες. Πρόσφατα, συνάδελφοι βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξαιρετικά ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα την πώληση του DNA των Βρεφών, κάτι που ο Υπουργός Υγείας αργότερα πήρε πίσω. Και θεωρώ ότι και εμείς πρέπει ως δημοσιογράφοι να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Η αφύλακτη διάβαση, παρότι δεν είναι ένα πολιτικό ντοκιματέρ, δεν ασχολείται με την πολιτική, με την στενή έννοια του όρου, παρόλα αυτά όμως πατάει πάνω στην ιστορία και πατάει, αν θέλεις, και πάνω σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονους όρους πολιτικής, αλλά που έχουν συμβεί όμως στο παρελθόν. Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα έχει πίσω του τις ρίζες, έτσι. Υπάρχει ένα αποτύπωμα πίσω και μια βάση.
0: Και επειδή ως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς οι δημοσιογράφοι, ως εικόνα, το τελευταίο διάστημα δεν περνάμε και την καλύτερη μας φάση, εν πολλής δικαιολογημένα, αλλά πάντα οι γενικεύσεις αδικούν. Καλό είναι που και που να θυμίζουμε, ακόμη και σε αυτούς τους καιρούς της γενικής και συλλογικής απαξίωσης, ότι πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα έχει πιστοποιημένο από την ίδια την πραγματικότητα δημόσιο και συλλογικό όφελος. Πριν 2,5-3 μήνες, η δημοσιογραφική έρευνα σταμάτησε το να καλουπώσουν το σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ακριβώς.
0: Πριν μερικά χρόνια η δημοσιογραφική έρευνα σταμάτησε το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων. Δεν θα είχαμε αποθεματικά ούτε για δείγμα. Άλλο που μετά με το PSI και το μνημόνιο τα χάσαμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν ήταν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όλα αυτά γίνονται από τη δημοσιογραφική έρευνα, για να μην αναφερθώ στους γενναίους συναδέλφους που όλον αυτόν τον καιρό έχουν εκτεθεί και έχουν κάνει πολλούς εχθρούς, το γνωρίζουμε πολύ καλά, για να καλύπτουν και να ανακαλύπτουν πράγματα που αφορούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Έτσι.
1: Ακριβώς αυτό που είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, όχι μόνο για την πολιτική ζωή, αλλά μιλάμε για την ίδια την δημοκρατία, Γιώργο. Και νομίζω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών θα μας απασχολήσει για πολύ πολύ καιρό ακόμα και θα σημαδέψει, νομίζω, και την πολιτική συνείδηση αυτού του τόπου. Θα ήθελα να σου πω ότι και το 2022, όταν έκανα το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το τάγμα Αζόφ, τότε που δέχτηκα απειλές, εξύβριση και μέσω του διαδικτύου και όλα αυτά που ακολούθησαν, και παρότι εδώ, αν θέλεις, δεν βρήκα το δίκιο μου, θέλω να πω ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έψαξε την υπόθεση, την παρέπεψε εδώ στις δικαστικές αρχές, και παρότι άργησε η υπόθεση να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες, τελικώς μετά από 3-4 χρόνια όλο αυτό το αν θέλεις διαδικτυακό bullying που είχα δεχθεί, μην ξεχνάς ότι με χαρακτήρισαν παλιάνθρωπο, απάνθρωπο, εχθρό της Δύσης, πουτινάκι, πουτινόφιλο και όλα αυτά. Και το μόνο που έκανα ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για το αν είναι ναζιστικό το τάγμα Αζόφ. Θέτοντα ένα ερώτημα και στηριζόμενος αποκλειστικά σε δυτικές πηγές, στην Deutsche Welle, το BBC, το αμερικανικό δίκτυο NBC, τον αμερικανικό ιστότοπο Berlin Cat. Θέλω να πω ότι αν κάποιον θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που μου απέδωσαν, θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν έτσι το BBC, την Deutsche Welle, που πραγματοποίησε όλη αυτή τη δημοσιογραφική έρευνα. Όμως γράφτηκαν πολλά πράγματα τότε, αλλά και μετά την απομάκρυνσή μου. Θα κρατήσω μόνο ένα κείμενο της συναδέλφου μας, της Σόνιας Χαϊμαντά. Ένα τίτλο που λέει «Η αφύλακτη διάβαση ενός ραδιοφωνικά ανυπότακτου». Και νομίζω ότι είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, χωρίς όμως να δίνω αναφορά στο πολιτικό πλαίσιο ή σε οτιδήποτε άλλο. Κοιτάζω μόνο να κάνω αυτό που νομίζω εγώ σε ερευνητικό επίπεδο. Mm-hmm. Που μπορεί να κάνω και λάθος, βέβαια, έτσι.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μην θεωρείται πια κάτι εξωτικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι εκεντρικό, αυτό που θα έπρεπε ειδικά για την ερευνητική δημοσιογραφία να είναι το αυτονόητο και να είναι η πραγματικότητα. Ότι αφήνουμε τους ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους, δεν παρεμβαίνουμε, ξέρουν αυτοί καλύτερα.
1: Προστατεύουμε τους δημοσιογράφους.
0: Ακριβώς.
1: Προστατεύουμε τους δημοσιογράφους από τις αγωγές και τις μηνύσεις σλάπς, Γιώργο.
0: Έτσι,
1: που
0: έτσι.
1: Είναι μεγάλη πληγή αυτό το πράγμα για την έρευνα.
0: Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Τώρα, σήμερα. Ποτέ μην χάσεις το κλειδί.
1: Ναι.
0: Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος. Παρουσιάζεις το βιβλίο σου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε με τον. Θα πούμε και τα πώς και τα γιατί της παρουσίασης. Να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε άλλα 5-5,5 λεπτά, με το συμβολικό του κλειδιού για τους Παλαιστίνιους.
1: Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και μετανάστες, mm-hmm. αλλά συμβαίνει με όλους τους πρόσφυγες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάς ότι οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν εδώ εικονίσματα, τα έκρυψαν κάτω από τα ρούχα τους, επίσης τα κλειδιά του σπιτιού. Οι Παλαιστίνοι μετά την Άκμπα πήραν μαζί τους το κλειδί mm-hmm. Του πατρογονικού σπιτιού, της πατρογονικής εστίας. Και αυτό το μεταβιβάζουν στο νεότερο μέλος της οικογένειας, το μεταβάζει το γυρεότερο στο νεότερο σε μια τελετουργική διαδικασία. Και του λέει: ποτέ μην χάσει αυτό το κλειδί. Mm-hmm. Γιατί είναι το κλειδί του σπιτιού μας. Του σπιτιού που υπήρχε κάποτε και που σίγουρα δεν υπάρχει πια. Και πώς να υπάρξει όταν έχει ισοπεδωθεί το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα στην Γάζα. Mm-hmm. Και βέβαια, μιλάμε για τις χωρικές ανισότητες και το πώς έχει δομηθεί ο χώρος στη Δυτική Όχθη. Ερευνητικά, έχω μελετήσει κυρίως τη Δυτική Όχθη mm-hmm. και τους Παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταβλισμούς στο Λίβανο, με βασικό πεδίο αναφοράς τον καταβλισμό Μπαρ Ελ Νάρετ, που mm-hmm. σημαίνει κρύο ποτάμι. Θα ήθελα να πω, Γιώργο, ότι το βιβλίο δεν είναι ένα ακτιβιστικό βιβλίο, δεν είναι ένα δημοσιογραφικό, μια δημοσιογραφική περιήγηση, ένα οδηπορικό, είναι ένα αμιγώς επιστημονικό βιβλίο, ένα ανθρωπογεωγραφικό βιβλίο, mm-hmm. όπου εξετάζει τις παρεμβάσεις των Ισραηλινών στο χώρο και πώς μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν αυτό που λέμε στην ανθρωπογεωγραφία γεωγραφίες του φόβου, του κατακαιρματισμού και της αποσύνδεσης. Δηλαδή, πρακτικά, οι Ισραηλινοί οργάνωσαν με τέτοιο τρόπο το χώρο mm-hmm. ώστε να εγκλωβίσουν τους Παλαιστίνιους σε μια κατάσταση που το χαρακτηρίζουμε πολύ απλά από απανθρωποίηση. Ξέρεις, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Έχω ακούσει και πάρα πολλές απόψεις και για τα λάθη των Παλαιστινίων, τα πολιτικά τους λάθη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Όμως, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το τι πιστεύει ιδεολογικά κάποιος. Διάβασα πρόσφατα και διαβάζω πολύ συχνά ότι το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι μετά, αν πέσει το Ισραήλ, μετά είναι οι βάρβαροι, οι μουσουλμάνοι, το χάος, το έρευος. Αυτά λοιπόν τα αντιθετικά σχήματα μπορεί να ταιριάζουν σε έναν ακροκεντρό λόγο, σε έναν δεξιόστροφο λόγο, σε έναν συντηρητικό λόγο, σε έναν οτιδήποτε, όπως θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει. Όμως άλλο πράγμα αυτό που γράφουμε στα social media και άλλο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις κάτι, η γενοκτονία που συνέβη στην Παλαιστίνη mm-hmm. τεκμηριώνεται επιστημονικά, τεκμηριώνεται από τα νομικά έγγραφα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και η νομική τους ομάδα προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων κατά Νετανιάχου και άλλων της κυβέρνησης. Το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια στην Παλαιστίνη, η ιστορία δεν ξεκινά ούτε το 2023, ούτε καν τη δεκαετία του 70, ούτε καν τη δεκαετία του 60 με τις συμφωνίες του Όσλο, ούτε καν το 1948. Παραστρατιωτικές σιωνιστικές ομάδες mm-hmm. εκτοπίζουν τον αραβικό πληθυσμό ήδη από τη δεκαετία του 1920 με τη βοήθεια δυτικών δυνάμεων. Από τότε έχουμε πρόσφυγες και εκτοπισμένους πληθυσμούς mm-hmm. από εκείνα τα εδάφη. Το βιβλίο λοιπόν μελετά επιστημονικά το τι συνέβη στη Δυτική Όχθη μέσα από τα checkpoints, μέσα από το τείχος της Δυτικής Όχθης και μέσα από την πολιτική, την απεχθή πολιτική του επικισμού. Mm-hmm. Στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη συγκεκριμένα, δεν υπάρχει, Γιώργο, χρόνος. ένας άνθρωπος που ξεκινάει το πρωί για να πάει να κάνει τις θεραπείες του στο νοσοκομείο μπορεί να μην φτάσει ποτέ, γιατί υπάρχουν checkpoints, σημεία ελέγχου δηλαδή, που ανοίγουν και κλείνουν απροειδοποιητά. Ένα κορίτσι που φοιτάζει στο πανεπιστήμιο μπορεί να μην φτάσει ποτέ να κάνει μάθημα. Όταν μια οικογένεια θέλει να επισκεφθεί μια συγγενική οικογένεια και η απόσταση είναι μισή ώρα, μπορεί να κάνει 5, 8, 24 ώρες, μπορεί να μην φτάσει ποτέ, μπορεί και να καταλήξει στη φυλακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο χρόνος, όπως δομείται σε όλα τα μέρη του κόσμου, δεν ισχύει το ίδιο πράγμα για τα εδάφη της δικής όχθης.
0: Λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν είναι το απόγευμα στις 6.30 έτσι, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο Ιουσέφ Ντόρχομ, αν τα προφέρω σωστά. Πολύ ο σωστά. Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας εδώ στην Ελλάδα, ο Ράιντ Ταχμπούμπ. Ομιλητές, εντάξει, προφανώς εσύ ως συγγραφέας, ο συνάδελφός μας, ο εκλεκτός, ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο δημοσιογράφος και η ακτιβίστρια Μιρέη Ελ Σαΐντ. Θα ακολουθήσει η απαγγελία αποσπασμάτων από την Σανταζίνια.
1: Ναι.
0: Και ένα σύντομο μουσικό αφιέρωμα, έτσι. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην Παλαιστίνη, στη μνήμη, στην αξιοπρέπεια. Και με την εισαγωγή που μας έκανες και εσύ τώρα, καταλαβαίνουμε ότι πρώτον δεν μιλάμε απλώς για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Και δεύτερον, ότι δεν μιλάμε απλώς για την ιστορία ενός από τους πολλούς εκτοπισμούς της ανθρωπότητας. Μιλάμε για μια ιστορία πολύ πολύ πιο βαθιά, πολύ πολύ πιο σχεδιασμένη και ως εκ τούτου πολύ πολύ πιο απάνθρωπη.
1: Και απέναντί σου, Γιώργο, βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει το ολοκαύτωμα και έχει κάνει σειρές ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ για το ολοκαύτωμα. Έχω μιλήσει για το τραύμα του εκτοπισμού και το τραύμα του ολοκαυτώματος με πολλούς Έλληνες Εβραίους, αλλά όχι μόνο.
0: Και
1: από την Τσεχία.
0: Γιατί ξέρεις τις αναλογίες, ξέρεις όλα αυτά. Και με τρόπο δηλαδή βιωματικό, επειδή όταν κάνεις έρευνα μπαίνεις σε αυτή.
1: Φυσικά. Κουβαλάς το βάρος των ανθρώπων που έζησαν τον εκτοπισμό.
0: Γιατί μιλάς με πρωταγωνιστές, μιλάς με ανθρώπους που το ζήσαν, δεν κάνεις έρευνες του Google και της Wikipedia.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό ότι κατάφερα να μιλήσω με την Εστίρ, που ήταν η τελευταία γιαννιώτισσα Εβραία του Auschwitz, αλλά και ταυτόχρονα με τον Σούπχη, που είναι ο γυραιότερος επιζών πρόσφυγας της Νάκμπα.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Και θα μπορούσε ίσως σε παράλληλες αφηγήσεις και σε παράλληλους μονολόγους να τους βάζαμε αυτούς τους ανθρώπους να δεις πόσα κοινά σημεία έχει, Γιώργο, ο εκτοπισμός.
0: Μάλιστα. Θωμά Σίδερης, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε το βιβλίο του και αν μπορείτε, μην χάσετε το απόγευμα στις 6.30 την παρουσίαση του βιβλίου, που θα είναι κάτι παραπάνω από μία απλή παρουσίαση. Ούτως ή άλλως είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλίο. Θωμά μου, όλα καλά να πάνε. Κυρίες και κύριοι, φεύγουμε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι. Με θεώρητο χθες γιόρταζε. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Δεν θα το πιστέψετε, αλλά το δολάριο και το τάλιρο έχουν κοινή ετυμολογική ρίζα. Λοιπόν, ακούστε μια ωραία ιστορία. Στη Βοημία υπάρχει η κοιλάδα του Αγίου Ιωακήμ. Σήμερα ανήκει στην Τσεχία και λέγεται Τζαχίμοφ. Αλλά όταν η περιοχή ήταν γερμανοκρατούμενη, λεγόταν Ιωακήμσταλ. Ταλ είναι η κοιλάδα στα γερμανικά. Εκεί λοιπόν υπήρχαν ορυχεία αργύρου. Το 1519 κόπηκαν ασημένια νομίσματα από τα κοιτάσματα της Ιωακήμσταλ, δηλαδή της κοιλάδας του Αγίου Ιωακήμ, τα οποία ονομάστηκαν Ιωακήμσταλερ, δηλαδή κάτι σαν Ιωακήμοκοιλαδάκια, σε πολύ ελεύθερη απόδοση. Αυτά τα ασημένια νομίσματα είχαν μεγάλη πέραση. Η κακόηχη γερμανική ονομασία του συντομεύτηκε και από Ιωακήμσταλερ έγινε σκέτο Τάλερ. Οι Ιταλοί το είπαν Τάλερο και από αυτούς το πήραμε εμείς ως Τάλιρο, ενώντας το νόμισμα αξίας 5 μονάδων στον ενικό, γιατί στον πληθυντικό τα τάλιρα ή τα τάλαρα είναι απλώς τα λεφτά. Επίσης αυτό το τάλερ έγινε με το καιρό στη Γερμανία ντάλερ, από το οποίο προέκυψε το 1545 το αγγλικό ντόλαρ, το πασίγνωστο και λατρευτό δολάριο. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα, ρε μάγκες, θα οργώσουμε τα φάλιρα, έλεγαν ο Σακελάριος και Γιαννακόπουλος στο τραγούδι «Ο Τραμπαρίφας» του 1951. Μπορεί τότε να υπήρχαν τα τάλιρα, σήμερα όμως ας πούμε τις σπανίζουν. Οπότε πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, για να μην χαλάσουμε το χατήρι του κοριτσιού, που απόψε θέλει θάλασσα, που θέλει κιθάρες, ντέφια και βιολιά και ξάπλες στην ακρογιαλιά, που λαχταράει τα θαλασσινά μπαράκια για μπύρες και καλαμαράκια, όπως λέγει το τραγούδι. Μπορεί να μην έχουμε ούτε τα τάλαρα, ούτε πολύ περισσότερο τα δολάρια, έχουμε όμως φαντασία. Κάτι θα σκεφτούμε.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Εύβοιας, οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Σωρός εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ανθρώπου. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Προανάκριση εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και για τη θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στις 7 και 4 το πρωί. Τις έρευνες ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά το αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Ο κύριος Φεύγας ξεκαθάρισε δε πως δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση του στη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η διάθεσή του είναι να προσφέρει δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί εκρηκτική άνοδο στη ζήτηση για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 1.000 επιπλέον θανάτους στο τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ανακοίνωσε η Γαλλία. Στην πόλη Μπεβράζ, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους, με τον θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Κοντά στα προκρίσεις επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν. Άρχισε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Τα περισσότερα νοικοκυριά θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, όπως είπε στον Αντένα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική. Τα μέλη έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Στην ΚΟ συνελήφθη αλλοδαπός για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικου κοριτσιού μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του νησιού. Ο δράστης εισήλθε σε αυτό βρίσκοντας την πόρτα ανοιχτή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Αθήνα 984.
6: Ραντάρ, με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα. Σήμερα η τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Τρίτη 30 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Και σήμερα μια ημέρα ακόμη γνωστής γιορτής. Οπότε να πω ξεκινώντας χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Και φυσικά με τη ζέστη να αρχίζει να γίνεται έξω, όχι ακριβώς αφόρητη, ενοχλητική σίγουρα όμως. Προς το αφόρητη πάμε, από ό,τι φαίνεται, για το επόμενο διάστημα. Θα είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες, έτσι αυτό το «θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες» θυμίζει κάπως την περίοδο της πανδημίας, το θυμόσαστε, πόσα έχουν περάσει, 5-6 χρόνια από τότε, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τότε, τον κύριο Χαρδαλιά, να λέει ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες. Εντάξει, και έφτασε ο εγκλεισμός, δεν ξέρω πόσο καιρό έφτασε, κανένα χρόνο συνολικά, ναι. Ζέστη έχουμε, καύσωνα έχουμε, θα τα αντέξουμε. Μην λέμε πράγματα τα οποία είναι γνωστά, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα αν πρέπει να μετακινηθείτε, θα πρέπει να βρεθείτε σε κάποια δουλειά. Επόμενο είναι. Εμείς εδώ με τις συζητήσεις, τα σχόλιά μας, τα όσα κάνουμε και όσα λέμε, θα επιχειρήσουμε να σας κρατάμε και ζεστούς και δροσερούς. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό. Η Μαρία Δασκαλάκη βρίσκεται στον ήχο. Η Λίλιαν Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σταθερό, στο 213-09-09-100. Το 6948-984-984 είναι και σήμερα στη διάθεσή σας ο αριθμός μας στο Viber για την επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, την ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε από το κινητό σας τηλέφωνο μας, το στέλνετε εσείς. Το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, του Δημοτικού Ραδιόφωνου της Αθήνας. Το 984onair@gmail.com είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Είμαι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 και σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου.

Λοιπόν, περί ακρίβειας ο λόγος, έτσι με αυτό θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή. Παγώνουν οι τιμές, λέει, για το επόμενο δίμηνο. Ανακοινώθηκε σχεδόν πανηγυρικά αυτό από την κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας εθελοντικής συμφωνίας με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Μια συμφωνία, ξαναλέω, καλή την πίστη, εθελοντική, που θα σταθεροποιήσει τις πολύ υψηλές τιμές μέσα στο καλοκαίρι. Δεν τις μειώνει, έτσι, δεν τις μειώνει, και διαφημίζεται βεβαίως ως κάτι το πάρα πολύ σπουδαίο. Αρνητικό σίγουρα δεν είναι, έτσι. Αρνητικό δεν είναι το να σταθεροποιηθούν οι τιμές, οι οποίες τιμές καλπάζουν. Είναι, λες, ένα πρώτο βήμα. Ωστόσο, έτσι, για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη, σε καμία περίπτωση το πρόβλημα της ακρίβειας δεν μπορεί ούτε να το λύσει, ούτε να το περιορίσει, έτσι. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, γιατί κοντεύει να χαθεί και το μέτρημα στο τέλος, στον 7ο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η ακρίβεια έχει γιγαντωθεί, η ακρίβεια έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Οι όποιες απόπειρες παρεμβάσεων, αυτές που προηγήθηκαν, τέλος πάντων, τα αποτελέσματα ήταν πένιχρα. Και πραγματικά, το έχω ειλικρινή απορία αυτό, ποιος και γιατί θα πιστέψει ότι αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό θα συμβεί.

0: Τώρα μη μου πείτε ότι επειδή η χώρα βαδίζει σε τροχιά εκλογών και πρέπει τουλάχιστον επικοινωνιακά να δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι λαμβάνονται μέτρα. Εντάξει, αυτό για, στο πολιτικό σκέλος το αντιλαμβάνομαι, έτσι. Δεν είναι όμως ότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα, στο ράφι, όταν πάει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ, τι γίνεται. Τώρα, καθόλου βέβαιο, σχεδόν απίθανο είναι ότι η ακρίβεια θα υποχωρήσει, έτσι. Ας πούμε τα δεδομένα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι ακρίβειας. Με μια υπόσχεση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, έτσι την έχουν ονομάσει, θα οδηγήσει το Σεπτέμβριο σε δύο μήνες και σε κάποιες μειώσεις και σε μειώσεις τιμών. Σαν να λέω, πολιτικά αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα να ενισχυθεί ένα αφήγημα. Ποιο είναι αυτό το αφήγημα? Να ενισχυθεί το αφήγημα που εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, ότι η κυβέρνηση είναι κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται τα καυτά του προβλήματα και παίρνει τέλος πάντων αποφάσεις. Πολιτικά, ξαναλέω, αν και δεν θα γίνει. Αμφισβητώ όμως ότι είναι η ενδεδειγμένη οδός για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, όταν μάλιστα, προσέξτε, αυτό πέρασε λίγο στα ψηλά, καταργείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσως ήταν το μοναδικό εχέγγυο ότι οι ισχυροί παίκτες θα έσφυγαν κάπως τα λουριά. Ανταυτού, αυτό το οποίο τώρα εισπράττουμε, φίλες και φίλοι, είναι δεσμεύσεις και καλές προθέσεις. Λένε Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, κάποιοι την είπαν, Συμφωνία Κυρίων την είπαν κάποιοι άλλοι. Αν τηρηθούν, έχει καλώς όλα αυτά που συμφωνήθηκαν. Αλλά και πάλι, ξέρετε, τα δεδομένα αλλάζουν από λίγο ως καθόλου. Διαλέγετε και παίρνετε. Γιατί, θα σας πω και το γιατί. Γιατί το έχετε καταλάβει, συνηθίζουμε ό,τι λέμε να το τεκμηριώνουμε, εν πάση περιπτώσει να προσπαθούμε να δίνουμε και κάποια στοιχεία. Η ακρίβεια έχει παγιωθεί γιατί τα νοικοκυριά πληρώνουν έχουν επιβάρυνση πάνω από 25% σε σχέση με πριν από 7 χρόνια. Ειδικά στα τρόφιμα η επιβάρυνση αυτή στην τσέπη φτάνει στο 35%, και την ίδια ώρα, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, η αγοραστική δύναμη για το μέσο εισόδημα στη χώρα μας έχει μειωθεί κατά 5%. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα. Τα υπόλοιπα που ακούμε είναι απλώς λόγια. Τώρα, και μιας που το έφερε η κουβέντα και μιλάμε για την ακρίβεια, τα μάθατε τα νέα, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, στην Ελλάδα η μέση τιμή της χονδρεμπορικής για σήμερα που μιλάμε, σήμερα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου, έχει εκτοξευθεί στα 137 κάτι ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι δεν είμαστε η μοναδική περίπτωση, πάλι είμαστε πολύ ψηλά, 59% μέσα σε μία μέρα αύξηση για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας πήγαμε τώρα. Λοιπόν, και τι λένε, υπάρχει καύσωνας στην Ευρώπη, επιχειρώντας, αν κανείς επιχειρήσει να αναζητήσει και άλλες απαντήσεις, ως αιτία δίνεται η περιορισμένη ροή των ανέμων που μειώνουν την παραγωγή της αιωλικής ενέργειας. Άρα, ακρίβεια στο ράφι στο σούπερ μάρκετ, ακρίβεια στο ηλεκτρικό. Εντάξει, και το στεγαστικό θα πούμε άλλη φορά, γιατί είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Αθήνα 9.84 στα ραδιόφωνά σας, πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στην παρέα και τα σχόλια και όσα λέγονται στον αέρα. Να καλημερίσω τους πρώτους φίλους που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, την φίλη τη Βάσου, καλημέρα, τον φίλο τον Θωμά. Χθες, λες, ήταν η 113η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης, των Σερών, βέβαια, χρόνια πολλά. Για την απελευθέρωση της χώρας, το έχεις χοντρίνει, Θωμά, σήμερα πρωί. Λοιπόν, Αγγελική, καλημέρα, Κοροϊδία πάει σύννεφο, Σήμερα πόσο ανέβηκε το ρεύμα που έχουμε ζέστη. Να, ορίστε. Μόλις τώρα το είπα και αυτό. Και καλημέρα και στην φίλη την Άννα. Μας λες για την περίοδο της πανδημίας. Τα όσα λέγονταν τότε και τα όσα συνέβησαν μετά. Μάλιστα. Ναι, ο Τσιόδρας, ναι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Τσιόδρα, σε σχέση με την επιστημοσύνη σου και επιστημοσύνη του και την ανθρωπιά του, είναι άλλο ζήτημα αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, εξαιρετικά σημαντικό, επιτρέψτε μου να πω, φίλες και φίλοι. Δεν συζητάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή μόνο θέματα υποτίθεται υψηλής πολιτικής ή πολιτικολογίας. Υπάρχουν βεβαίως και αυτά, και εννοείται. Αλλά υπάρχουν όμως και τα άλλα προβλήματα. Ένα από αυτά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό της λειψιδρίας και ειδικότερα στα νησιά. Μάλιστα, 8 νησιά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και... Θα πάω στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος αυτό το οποίο λέει είναι ότι πολλά νησιά έχουν επαρκές υδατικό δυναμικό, θα μπορούσαν δηλαδή να αποτρέψουν τη σημερινή τους κατάσταση αν έκαναν τα σχετικά. Καλημερίζω τον κύριο Παναγιώτη Σαμπατακάκη. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Είναι διδάκτορας υδρογεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας και διευθυντής υδατικών πόρων στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Το θέμα της λειψιδρίας που μας ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά λέτε όμως, και ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι θα μπορούσε να δοθεί λύση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν φταίει η φύση, η ξηρασία, η κατάσταση, αλλά ο άνθρωπος και οι πρόνοιές του που διλαμβάνει προφανώς.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, σε πολύ σωστό πλαίσιο. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει υποθεί μόνο από εμάς, έχει υποθεί και από άλλους συναδέλφους, και αυτό είναι όχι απλά διαπιστωμένο, είναι βέβαιο αυτό, ναι. Ότι ισχύει, ότι λειψιδρία σημαίνει έλλειψη νερού. Δεν σημαίνει βέβαια, η ξηρασία είναι κάτι άλλο. Η ξηρασία οφείλεται 100% στην μείωση των βροχοπτώσεων. Ναι. Όμως, αυτό ισχύει στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια, από τον καιρό που έχουμε μπει σε μια τουριστική ανάπτυξη, και αφού αναφέρεστε στα νησιά μας, θα το επιμερίσουμε εκεί. Πάρα πολλά νησιά, όχι όλα, αρκετά όμως, και ιδιαίτερα αυτά που έχουν μεγάλο γεωγραφικό μέγεθος, έχουν ενδοχώρα. Άρα έχουμε και υδατικούς πόρους, ακόμα και σε περίοδους μειωμένων βροχοπτώσεων, και επιφανειακούς και υπόγειους. Είναι γεγονός ότι έχουν χαρακτηριστεί ή με την σημερινή τη διαδικασία ότι είναι σε κατάσταση λειψιδρίας, γιατί απουσιάζουν τα κατάλληλα έργα, οι κατάλληλες υποδομές. Και εφόσον θα γίνουν αυτές, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπωσδήποτε τηρουμένων των μεγεθών και των αναλογιών, ότι αν θα έχουμε όχι δύο συνεχόμενα έτη ξηρασίας, αλλά τρία και τέσσερα, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στη χώρα μας, τότε σαφέστατα και τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, τα οποία είναι συνδεμένα με τις βροχοπτώσεις, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε αρκετά μικρά νησιά με εντατικότατους ρυθμούς που έχουν μπει εδώ και αρκετά χρόνια στην τουριστική ανάπτυξη, που καταλαβαίνετε ότι το τρίμηνο της κορύφωσης αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί και πάρα πολύ νερό. Και το νερό αυτό δεν υπάρχει είτε σαν επιφανειακό είτε σαν υπόγειο, ό,τι και αν κάνουν αυτά τα νησιά. Και έστω και αν στύψουμε, που λέμε, το νησί. Μπορούμε να αναφερθούμε σε πάρα πολλές.
0: Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σαμπατακάκη, κοιτάξτε, για ποια νησιά μιλάμε.
1: Για να μην σταθούμε έτσι ονομαστικά και υπάρξουν αντιφωνίες μετά, είναι οι μικρές Κυκλάδες, οι οποίες γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Ναι. Αυτά τα νησιά, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και έργα να γίνουν επιφανειακής ταμίευσης ή υπόγειας απόλυψης και διαχείρισης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τις ημερήσιες και κατ' επέκταση σε όλο αυτό το τόξο το χρονικό του τριμήνου της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό και έχουμε υπογραμμίσει ότι ο δρόμος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Δηλαδή είναι η αφαλάτωση, την οποία δεν πρέπει να την εξορκίζουμε. Πάμε τώρα στα μεγάλα τα νησιά. Να αναφερθούμε, όπως είναι η Χίος, που πριν από 1,5 χρόνο η Άνδρος, πριν από μερικούς μήνες καταθέσαμε ολοκληρωμένη μελέτη με πολλά έργα υποδομής και συμπεριλαμβανομένης και της αφαλάτωσης. Αν αυτά τα έργα κατασκευαστούν ένα μέρος των έργων, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση. Όμως να περάσουμε και σε κανένα άλλο.
0: Άρα βάζετε δύο κατηγορίες. Εντοπίζετε το πρόβλημα και λέτε δύο κατηγορίες ως προς την αντιμετώπιση του. Σε πολύ
1: υπάρχει μια άλλη διάσταση όμως αυτό. Πολλές περιοχές στην υπηρετικό χώρο, τουριστικές, οι οποίες έχουν μια κορύφωση αναγκών για ένα τρίμηνο, δίμηνο κτλ. Οι εγχώριοι υδατικοί πόροι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δηλαδή να δώσουμε νερό στην εστίαση, να δώσουμε να δοθεί νερό, επάρκειες.
0: Άρα υπάρχει επάρκεια για κάποιους μήνες του χρόνου και δεν υπάρχει τους θερινούς που είναι ο τουρισμός κορυφώνεται.
1: Εκεί, άμα πάμε στην ενδοχώρα, μπορούμε να πει κάποιος να αναζητήσουμε νερό πιο μακριά από τις περιοχές οι οποίες είναι περιοχές υψηλής κατανάλωσης. Εκεί όμως πάρα πολλοί δήμοι έχουν σκεφτεί και πολύ σωστά, αν συμφέρει να κάνουμε μια τέτοια επένδυση σε έργα να μεταφέρουμε το νερό από 100 χιλιόμετρα, λέμε ένα παράδειγμα τυχαίο, ή να κατασκευάσουμε ένα ταμιευτήρα νερού, ο οποίος θα στοιχίσει 5, 6, 7, 10 εκατομμύρια σε ένα βάθος χρόνου κατασκευής συνολικά όλης της διαδικασίας 8-10 χρόνων, ή να πάμε σε μια μονάδα αφαλάτωσης η οποία θα λειτουργεί την περίοδο αιχμής. Για κάποιους λόγους αυτή η υπόθεση,
0: το κόστος, συγκρίνοντας το κόστος των δύο περιπτώσεων, μας λέτε ποιο θα συνέφερε καλύτερα?
1: Πάνω σε αυτό έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Το κόστος δεν είναι το ίδιο όπως πριν από 20 χρόνια ή πριν 30 ή πριν και από 10 χρόνια. Σήμερα το θέμα των ΑΠΕ μπορεί να λύσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό κόστος. Επομένως είναι μια λύση η οποία και από πλευράς κατασκευής της όλης υποδομής έχει πάρα πολύ μικρό χρόνο, αλλά και πλευράς λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας.
0: Η αφαλάτωση
1: είναι όλα,
0: λέτε,
1: αυτά μαζί. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι παντού.
0: Τα αρνητικά ποια είναι όμως μια τέτοια επιλογή?
1: Δεν υπάρχουν αρνητικά περιβαλλοντικά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το αλμόλιπο, το οποίο είναι το υπόλοιμα από την επεξεργασία, είναι χλωριούχο νάτριο. Είναι το αλάτι. Το οποίο επιστρέφει και καλό είναι να επιστρέφει στο θαλάσσιο χώρο. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση. Βέβαια δεν πρέπει να απορρίπτεται στην ενδοχώρα, γιατί οπωσδήποτε η δραστικότητά του ως προς την αλατότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όμως ο θαλάσσιος χώρος είναι ο φυσικός του. Από εκεί που το απολύπτεται το θαλάσσινο νερό, εκεί να επιστρέψει και το αλμόλιπο. Είναι πράγματα τα οποία οδεύουν είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Πάντως την έχουν επιλέξει, κύριε Σαμπατακάκη, την αφαλάτωση. Πολλά νησιά έτσι δεν είναι, εδώ και χρόνια δηλαδή.
1: Ηχείως, για να αναφερθούμε, μια και σας ανέφερα, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Ένα μεγάλο νησί με μεγάλη ενδοχώρα και με υδατικούς πόρους. Όμως δεν θα μπορούσαν να γίνουν έργα, παραδείγματος χάρη, για τον αστικό χώρο της Χίου σε 30 χιλιόμετρα μακριά και 40, και να κατασκευαστούν δίκτυα τα οποία θέλουν μια καθημερινή συντήρηση πέρα από το εφάπαυς κόστος κατασκευής. Συμφέρει στην περιοχή αυτή να κατασκευαστούν μονάδες, και ήδη η Χίος έχει εδώ και αρκετά χρόνια 3 μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε άλλες περιοχές που εντοπίζονται το πρόβλημα ότι δεν κάνει σωστά η κεντρική πολιτεία το σχεδιασμό, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν διαχειρίζονται ορθολογικά τη διανομή του νερού?
1: Δεν είναι μόνο θέμα κεντρικής πολιτείας. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα κεντρικής πολιτείας. Σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα, οπωσδήποτε οι Δήμοι θα πρέπει να είναι οι μπροστάριδες. Δηλαδή οι μπροστάριδες ως προς την επιλογή και την πρόταση. Και από εκεί πέρα είναι θέμα μελέτης. Μην φανταστείτε ότι έχει κάποιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας το να εγκαταστηθεί μια μονάδα αφαλάτωσης. Τώρα και στην Άντρο, που έχει παραδοθεί από πλευράς του φορέα μας μια ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής έργων και επιφανειακών ταμιευτήρων, αλλά υδρογεωτρήσεων και μονάδας αφαλάτωσης. Η μονάδα αφαλάτωσης έχει ελάχιστο χρόνο σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα,
1: και για συγκεκριμένη περιοχή. Η μονάδα αφαλάτωσης έχει ελάχιστο χρόνο σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα,
1: και για συγκεκριμένη

0: βασίζεται στα επιφανειακά νερά της, των γνωστών ταμιευτήρων, και εκεί οπωσδήποτε όλα αυτά εξαρτώνται και είναι συνδεμένα με, με τις βροχοπτώσεις μας.
1: Ναι.
0: Αν οι βροχοπτώσεις έχουν μια κανονικότητα κτλ., τότε και η Αθήνα δεν θα έχει πρόβλημα. Όμως να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, η οποία οφείλεται σε εμάς, στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι το θέμα που θέλουμε να φτάσουμε αυτή την Αττική ή την ευρύτερη πόλη των Αθηνών.
1: Πώς το ορίζουμε, λέτε, από τον προς τον πληθυσμό και τα όρια.
0: Θέλουμε να μπορέσει να συμπεριλάβει και τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού μας. Να το κάνουμε τότε. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι προς όφελος γενικά του τόπου.
1: Ναι.
0: Έχουμε την εντύπωση ότι κάπου εδώ δεν ισχύει μόνο για την Αθήνα, ισχύει για όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα απανταχού στον πλανήτη.
1: Σας ρώτησα.
0: Μεγαλώνουμε το μέγεθος το πληθυσμιακό της πόλης, τόσο δυσκολεύονται
1: λογικό,
0: οι υποδομές αυτές.
1: Λογικό είναι αυτό. Εγώ σας ρώτησα γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορες κραυγές, αγωνίες. Κάποιος μπορεί να είναι ειλικρινής, κάποιος μπορεί να είναι κινδυνολογικές, ότι τελειώνει το νερό στην Αττική, ότι θα ξεμείνουμε.
0: Το νερό, όπως σας είπα, είναι συνδεμένο με τους ταμιευτήρες αυτούς. Όμως, αν κάνουμε μία προς τα πίσω, να δούμε λίγο το ιστορικό.
1: Ναι.
0: Το 1992, όπου καταγράψαμε τη μεγάλη ξηρασία, οι ανάγκες της Αθήνας ήταν στα 550.000 κυβικά ημερησίως.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει ξεπεράσει το 1.200. Επομένως δεν είναι θέμα μόνο ταμιευτήρων. Είναι θέμα και προς τα που θέλουμε να οδεύσει αυτή η πόλη πληθυσμιακά,
1: μάλιστα,
0: αναπτυξιακά.
1: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Σαμπαντακάκη. Επειδή είπαμε για την αφαλάτωση για νησιά και επειδή μας στέλνουν και ακροατές εδώ μηνύματα, έχει ένα κόστος, το πληρώνει ο πολίτης, ο κάτοικος.
0: Βεβαίως.
1: Το πληρώνει αλμυρό, δηλαδή αφαλατώνεται, αλλά αλμυρός ο λογαριασμός.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, σήμερα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο σε ό,τι αφορά την αφαλάτωση,
1: ναι,
0: με τις γνωστές μεμβράνες όσμωσης και όχι μόνο. Είναι και άλλες τεχνολογίες,
1: ναι,
0: δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν.
1: Ναι.
0: Είναι συνδεμένες με ενέργεια. Για να λειτουργήσουν, και την ενέργεια αυτή μπορούμε να την πάρουμε αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι οι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Άρα λέτε ότι αυτό είναι μια διέξοδος για να πέσει η τιμή στο τιμολόγιο. Μάλιστα.
0: Κατά τα υπόλοιπα, η ποιότητα του νερού είναι, για τις αστικές μας τις ανάγκες, είναι άριστη.
1: Μάλιστα.
0: Οι τεχνολογίες προχωράνε από δεκαετία σε δεκαετία και δεν είναι συνδεμένες μόνο με τις ανάγκες τις ελληνικές, απανταχού της οικουμένης, ναι, ήδη αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται.
1: Τώρα κάτι τελευταίο που το σκέφτηκα, ναι, η Κύπρος, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ μπροστά εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Το νερό.
0: Η Λευκοσία αφαλατώνει νερό και το μεταφέρει από τη Λεμεσό.
1: Λοιπόν, πολλές φορές το έχουμε πει εδώ, πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Καλά παραδείγματα από άλλες χώρες. Καλό είναι να τα λαμβάνουμε υπόψη και να τα αντιγράφουμε. Κύριε Σαμπαντακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή μας τη συζήτηση.
0: Εγώ για την επικοινωνία.
1: Καλή
0: σας
1: ημέρα. Κύριος Παναγιώτης Σαμπαντακάκης, διδάκτορας υδρογεωλογίας και διευθυντής υδατικών πόρων στο ΙΓΜΕ. Για το πρόβλημα της λειψιδρίας και στα νησιά αλλά και στην Αττική. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαρρήξει σπίτια στην Αττική. Τα μέλη της έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. 8 οι συλλήψεις έως τώρα. Εντοπίστηκε σωρός εφεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κυβερνητικό έργο του δεύτερου εξαμήνου του 2026. Άρχισε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Όσον αφορά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν

0: οι ευαισθησίες του. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος αυξήθηκε πάνω από 59% σε μία ημέρα και εκτινάχθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Χίλια επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο. Δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στην πόλη Μπεβράζ, με το θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
3: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
2: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: υπέροχη ημέρα να έχετε και να έχουμε, όπως περίπου μας λέει και το τραγούδι, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, Τρίτη 30 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ημέρος της εκπομπής μας και θα πάμε τώρα στα πολιτικά, καθώς το πρώτο βήμα για την απόκτηση οργανωτικής δομής έκανε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ανακοίνωσε το 9 μελές προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Αλλαγές και ανακοινώσεις, να πω έτσι, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για να έχουμε μια συνολική εικόνα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον καλημερίζω κιόλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυγερινέ.
1: Καλή σας μέρα, για πρώτη φορά από τα γραφεία μας στην Αιώλου 94 και λίγο νομίζω θα είναι και πιο εύκολο για όλους τους φίλους και υποστηρικτές μας να έρχονται εδώ.
0: Καλή αρχή, τι θα είναι ανοιχτά στον κόσμο, δηλαδή τα γραφεία σας?
1: Πρακτικά είναι ανοιχτά, όποιος θέλει έρθει, χτυπήσει το κουδούνι και ανέβει, αρκεί να χωρέσει, γιατί ακόμα έχουμε λίγα ως προς την επίπλωση και την διαμόρφωση, αλλά τέλος πάντων είμαστε ανοιχτά και εργάζονται εδώ οι διάφορες ομάδες. Τώρα βλέπω και εγώ τις ομάδες συμπολιτών και συναγωνιστών από το νότιο και το βόρειο τομέα.
0: Μάλιστα. Καλή αρχή, καλή αρχή. Σε κάθε περίπτωση είστε στο ξεκίνημα έτσι κι αλλιώς. Έγινε και το, ανακοινώθηκε χθες και το πολιτικό σας συμβούλιο. Θα είναι έτσι να το πω, η ομάδα κρούσης. Πώς θα λειτουργείτε?
1: Είναι το κεντρικό, ας το πούμε έτσι, πολιτικό όργανο του κινήματος, το οποίο σχεδιάζει τα πολιτικά βήματα, λαμβάνει τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Είμαστε στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των θέσεων, άρα θα πρέπει τουλάχιστον με έναν συγκροτημένο τρόπο να επικυρωθούν αυτές οι θέσεις που δίνονται στη δημοσιότητα και τίθενται ουσιαστικά σε ευρύτερη διαβούλευση με τα μέλη μας και την κοινωνία. Κάποιες από αυτές τις θέσεις υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα μας. Κάποιες σιγά σιγά θα ανακοινώνονται. Είναι σαφές ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι στην πρώτη γραμμή και του αγώνα για την διεύρυνση του κινήματος, γιατί αυτή είναι η φάση που περνάμε. Ενδεχομένως αυτός ο αγώνας να ταυτιστεί και με τον προεκλογικό αγώνα, ανάλογα βέβαια με το πότε θα προκηρυχθούν.
0: Ναι, εντάξει, όπως και εσείς, όπως και όλοι, οφείλετε να είστε έτοιμοι, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Πάντως, κύριε Αυγερινέ, αυτές οι ανακοινώσεις έρχονται μετά από μια ένταση που βγήκε στην επιφάνεια, μια μίνι κρίση εσωτερική. Δηλαδή, ενώ υπήρξαν κατέρωθεν καταγγελίες για φράξεις μέσα στο κίνημά σας, αποχωρήσεις υπήρξαν. Η επικεφαλής σας, κυρία Καριστιανού, και αυτή την πλευρά της κατήγγειλε αρχηγισμούς, υπόγειες διαδρομές. Χάθηκε κάπου ο δρόμος στην πορεία? Τι είναι όλα αυτά που καταγγέλθηκαν και έγιναν?
1: Νομίζω καταρχάς είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητήματα όταν ιδρύεται ένα κίνημα. Ναι. Εννοώ δηλαδή ότι προφανώς κάποιοι θα ήθελαν μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ρόλο δικό τους. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη, τέλος πάντων. Ενώνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό να επιτευχθεί, να συντεριαστούν οι απόψεις, να ταυτιστούν οι επιλογές, τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω πως στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρέπει φυσικά να επιταχυνθεί η οργανωτική διαδικασία, δηλαδή η διεύρυνση των οργανώσεων ανά τη χώρα.
0: Ναι. Με μια λογική όμως από τα πάνω προς τα κάτω, γιατί ακούγαμε στην αρχή για συμμετοχικότητα, για άμεση δημοκρατία, για αποφάσεις που θα... πώς να το πω...
1: Πού βλέπετε το από τα πάνω?
0: Όχι,
1: προς τα κάτω.
0: Ρωτάω αν αλλάζει κάτι.
1: Όχι, είναι φανερό ότι το κίνημα πολιτών είναι κίνημα πολιτών. Οι πολίτες έχουν τον πρώτο ρόλο. Προφανώς όλοι δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με τους ρυθμούς, με τις επιλογές, με τις τακτικές που επιλέγονται ή προκύπτουν αναγκαστικά από τα δεδομένα που έχουμε, γιατί βέβαια πολλά προκύπτουν αναγκαστικά από τα δεδομένα που έχουμε, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είμαστε ένα κίνημα πολιτών με επαγγελματίες, επικοινωνιολόγους, χορηγούς ή πολιτικούς. Είμαστε ένα κίνημα που διαμορφώνεται αναλόγως των δυνατοτήτων που έχουν τα μέλη και τα στελέχη του. Προφανώς αυτό αφορά και την ηγετική ομάδα και, και τα μέλη που ενεργοποιούνται στο τελευταία οποιαδήποτε απλή οργάνωση.
0: Διάβασα και για ένα συνέδριο που ετοιμάζετε να κάνετε, το έχετε προσδιορίσει.
1: Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Όλα θα εξαρτούν φυσικά από την ημερομηνία των εκλογών, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Αν οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε τέτοια ολοκλήρωση αυτής της οργανωτικής διαδικασίας με συνέδριο. Αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, προφανώς το συνέδριο
0: θα
1: προλάβει να γίνει πριν τις εκλογές.
0: Παραμένετε, κύριε Αυγερινέ, αισιόδοξοι, εννοώ ως προς τις επιδόσεις και ως προς τους στόχους, γιατί διαβάζοντας κανείς τις δημοσκοπήσεις βλέπει μια κάμψη μεταξύ τέταρτης και πέμπτης θέσης σας εμφανίζουν. Εσείς λέγατε και τα λέγαμε πριν από 10 μέρες, νομίζω, για πρωτιά έχω ακούσει στελέχη σας ακόμη και για αυτοδυναμία. Τι λέτε?
1: Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι το μισό περίπου εκλογικό σώμα που δεν συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες θα κατανοήσει την ιστορικότητα και την σημασία των επόμενων εκλογών, ενδεχομένως και των επόμενων διαδοχικών εκλογικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν,
0: ναι,
1: και δεν θα αφήσουν τα πράγματα στην τύχη τους, όπως ενδεχομένως κάποιοι επέλεγαν τα τελευταία πολλά χρόνια, οδηγώντας τη χώρα μας σε μια όλο και βαθύτερη κρίση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σημασία των εκλογών που θέλουμε να αναδείξουμε. Οι πολίτες μπορούν να ανατάξουν αυτή την παρακμιακή πορεία που έχει πάρει και το πολιτιακό μας σύστημα και η δημοκρατία μας και εν τέλει η χώρα συνολικά. Σε αυτό ελπίζουμε και αυτό μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα είναι προσπάθειες διάσωσης ενός αποτυχημένου πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν μας απασχολεί καθόλου. Ναι,
0: άρα παραμένετε στους στόχους και επίσης απευθύνεστε ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογικής τοποθέτησης στους πολίτες οι οποίοι απέχουν από τα πράγματα ή είναι απογοητευμένοι. Το έχω καταλάβει σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι σε συνθήκες ύψιστης εθνικής κρίσης, γιατί ουσιαστικά αυτό αντιμετωπίζουμε, μόνο αν σκεφτεί κανείς το δημογραφικό πρόβλημα και το τι συμβαίνει με τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, νομίζω πως οι πολίτες ενώνονται ανεξαρτήτως διαφορετικών προελεύσεων ιδεολογικού χαρακτήρα ή παλαιότερου κομματικού χαρακτήρα. Νομίζω πως αυτό είναι το βασικό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Έχει τεράστια σημασία να συσπηρωθούν δυνάμεις που στο παρελθόν δεν είχαν καταφέρει να συνεργαστούν.
0: Α, και από διαφορετικά ρεύματα, γιατί είδα στα πρόσωπα του Πολιτικού Συμβουλίου άλλοι που μπορεί να είχαν μια κεντροαριστερή κατεύθυνση, άλλοι μια δεξιά, άλλοι μπορεί να μην το αναφέρουν καθόλου. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε?
1: Το πολιτικό μας Συμβούλιο είναι μια πολύ χαρακτηριστική απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε την δόμηση ενός νέου φαινομένου, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δημιουργούμε ένα νέο φαινόμενο στα πολιτικά πράγματα,
0: ναι,
1: ενός κινήματος δηλαδή που επικεντρώνεται στα σημαντικά, στα εθνική σημασίας, στα τεράστια σημασίας ζητήματα για τους πολίτες και την συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι σε διχασμούς που αποδεικνύονται σήμερα δευτερεύουσας σημασίας, αν και εν πολλής κατασκευασμένες δικοματικές αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σημασία για τα σημερινά δεδομένα, για τη σημερινή κρίση.
0: Μάλιστα. Κύριε Αυγερίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη στις προσπάθειές σας. Καλή αρχή και στα νέα σας γραφεία που μας είπατε ότι μόλις σήμερα μπήκατε μέσα, εγκατασταθήκατε. Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Είχε σημασία αυτή μας η επικοινωνία, διότι έρχεται στον απόϊχο, ξαναλέω και το συζητήσαμε και το σχολιάσαμε, της κρίσης που πέρασε αυτό το νεοσύστατο κόμμα, με καταγγελίες για αποχωρήσεις, για κλίκες και απάντηση από την πλευρά της επικεφαλής ότι θα πρέπει να κάνει μια εσωτερική κάθαρση η Ελπίδα για να συνεχίσει με βάση τους στόχους και τις διακηρύξεις που ξεκίνησε. Μένει να φανεί κατά πόσο αυτήν την κρίση την έχουν υπερβεί. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Αυγερινός, είπε, προσπάθησε να το παρουσιάσει ως κάτι το αναμενόμενο σε ένα καινούριο ξεκίνημα, σε ανθρώπους που τώρα συναντώνται, σε πολίτες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά ρεύματα, και προσπαθεί αυτό το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να τους ενώσει στη βάση κάποιων γενικών διακηρυκτικών αρχών. Διαφάνεια, λογοδοσία, κάθαρση, δικαιοσύνη. Μένει να φανεί το πείραμα, το αν θα είναι αποτελεσματικό εννοώ. Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν αυτό το κόμμα εκεί στην τέταρτη ή πέμπτη θέση. Η ηγεσία του, τα ηγετικά του στελέχη λένε ότι δεν πτωούνται και συνεχίζουν να έχουν πολύ υψηλούς στόχους απευθυνόμενοι σε πολίτες οι οποίοι δεν τοποθετούνται ούτε σε δημοσκοπήσεις και δεν πηγαίνουν στην κάλπη προφανώς, και όλα αυτά θα φανούν στην πορεία του κατά πόσο ποιος θα πέσει μέσα και ποιος θα επιβεβαιωθεί.

Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Θέλουμε όλοι να είναι χαμογελαστοί και μας το τραγουδάει εδώ και το τραγούδι. Νέες εξαγγελίες, νέες υποσχέσεις από τον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, είπε ο Πρωθυπουργός, σε μια προσπάθεια έτσι να συνεχίσει αυτήν την εικόνα είτε σταθεροποίησης είτε μειώσεων. Βέβαια, αυτό το οποίο εγώ διάβαζα πριν τις υποσχέσεις αυτές του κ. Μητσοτάκη είναι ότι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία. Στην κλοπή στην Αντλία, δηλαδή πηγαίνει στο βενζινάδικο και ένα στα τέσσερα βενζινάδικα, χωρίς να το γνωρίζει βεβαίως ο καταναλωτής, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, βάζει, του γεμίζει τον τεπόζιτο με πολύ λιγότερη βενζίνη. Ελληματικές παραδόσεις είναι αυτό το φαινόμενο. Γίνονται έλεγχοι, λένε οι ειδικοί, σφραγίζονται πρατήρια, παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Και είναι η νέα μελέτη, για να λέμε και από πού προκύπτει το καθετή, η νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

0: Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Βεβαίως ήθελα να πω σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα, έτσι για να καταλάβουμε λίγο για μια ακόμη μια φορά το πώς αντιμετωπίζονται από το σύστημα με την ευρία έννοια του όρου, έτσι, και ειδικότερα από τα μέσα ενημέρωσης, μια σειρά από ειδήσεις και φυσικά και τα κόμματα. Λοιπόν, στέκομαι σε ένα θέμα που είμαι βέβαιος ότι το έχετε παρακολουθήσει. Είναι η επιστολή που έστειλε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φεύγας, τον οποίο το φιλοξενούμε και σε αυτήν την εκπομπή, και νωρίτερα μίλησε εδώ στον Αθήνα 984, στην εκπομπή «Τι τρέχει». Ο κ. Φεύγας τι ζητάζει? Τα κατάργηση του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως είναι πιο γνωστό, και επίσης ζήτησε και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, μια παρέμβαση ενός προσώπου κοντά στον Πρωθυπουργό, που πέρασε, έτσι να το πω, πέρασε και δεν ακούμπησε, ας πούμε, αυρόχης ποσή, δηλαδή με μια ειδησιογραφική καταγραφική, έτσι, κατά βάση διάθεση. Σκεφτείτε λοιπόν που είπε πολύ σοβαρά πράγματα, έστω και αν ήταν οι προσωπικές του θέσεις, έτσι. Πήγε απέναντι σε πολύ σημαντικές για την κυβέρνηση επιλογές και η διαγραφή του Σαμαρά και αυτό το οποίο έκανε, έστω και επικοινωνιακά, αλλά πάντως το αμφισβητεί ο κύριος Φεύγας, έτσι, κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Αν είχε γίνει κάπου αλλού ή οπουδήποτε αλλού αυτό, σκεφτείτε πώς θα έπαιζε το θέμα και τι κακός χαμός θα γινόταν, έτσι, και τι αντιδράσεις θα προκαλούνταν. Όπως επίσης και κάτι άλλο, και με αυτό θα κλείσω, το είδα σήμερα στον Τύπο. Νέα πρωτοσέλιδο, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, άρχισε πιλωτικά η εφαρμογή, εθελοντικά και με προοπτική να γίνει μόνιμη από το Σεπτέμβριο. Πρώτη επιχείρηση που συμφώνησαν διοίκηση και εργαζόμενοι είναι ο ΤΕ. Έτσι, τι έγινε, κύριε της κυβέρνησης? Αυτό δεν ήταν ένα ανεφάρμοστο μέτρο, μια επικίνδυνη πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα έκλεινε και τις επιχειρήσεις? Αυτά λέγανε πριν από ένα μήνα, έτσι. Και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πρόταση όχι απλά κατατίθεται, αλλά η πρόταση εφαρμόζεται κιόλας. Άρα μια χαρά ήταν η πρόταση και άμεσα εφαρμόσιμη και μελετημένη και όλα καλά. Έτσι, καταλάβαμε και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και όλοι πώς παίζεται το παιχνίδι. Το αλίμονο είναι για εκείνους που επιμένουν ότι παίζεται επίσης όρις. Μάλλον αυτοί κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στα πράγματα. Κλείνω με τις αναφορές Box για εσάς που θέλετε να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι στις επιλογές σας, επιλογές φαγητού από τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Και Κοσμοτέ Telecom δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Ειδικά αν είστε επιχειρηματίας, θα είναι σωτήριο για εσάς. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, αν σας ενδιαφέρει. Αυτά από εμάς. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Μείνετε στο σταθμό της πόλης. Οδυσσέας Ιωάννου αμέσως μετά. Δελτίο ειδήσεων στις 12 και η συνέχεια το μικρόφωνο στην εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Να είστε καλά.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο δίσκος του Παύλου Παυλίδη και των B-Movies «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» κυκλοφόρησε το 2013. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Παύλου Παυλίδη μετά τη διάλυση του συγκροτήματος «Ξύλινα Σπαθιά» και από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλους 4 μέχρι τον «Μπράνκα Λεόνε» του 2024. Τα «Ξύλινα Σπαθιά» είχαν μια δεκαετή διαδρομή στη δισκογραφία από το 1993 μέχρι το 2003. Ο δίσκος «Ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί» περιείχε 15 τραγούδια. Από εκεί ακούμε το τραγούδι «Η μέρη».

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μετατοπίστηκε ανατολικότερο θερμικό στόλο που πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας θανάτους εξαιτίας των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών αλλά και αυξημένη πίεση στο ενεργειακό δίκτυο. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν στη ζέστη περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους, ενώ στην Ισπανία έχουν καταγραφεί πάνω από 800 πρόσθετοι θάνατοι σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισπανικού Ινστιτούτου Υγείας. Σύμφωνα με τον Guardian, στη Βουδαπέστη, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού. Κόκκινες προειδοποίησεις για ακραία ζέστη έχουν εκδοθεί σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στη Γερμανία, οι θερμοκρασίες έσπασαν χθες κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε αρκετές πόλεις λήγησαν οι γραμμές του τραμ, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις. Η Ελλάδα επηρεάζεται από τη θερμή μεταβολή του καιρού, αλλά δεν αναμένουν τα ακραία φαινόμενα. Στην Αττική, ο υδράργυρος θα ανέβει σήμερα στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37, αλλά και πιθανότητα βροχών. Ιούλιο και Αύγουστο αναμένουμε ένα θερμό κύμα, ωστόσο δεν θα πλησιάσει τις θερμοκρασίες που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη, είπε ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μίλησε στον Αθήνα 984. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί εκρηκτική άνοδο στη ζήτηση για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μια μέρα. Ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της ακρίβειας και στην αγορά καυσίμων. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης ατόνισε πως η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και έχουμε, όπως είπε, εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Χαρακτήρισε σημαντική την χθεσινή συναντήληψη, όπως είπε, κυβέρνησης και αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο. Ενώ τόνισε ότι αναμένει η κυβέρνηση να δει και τις μειωμένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου στην Αγγλία. Όπως είπε, οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου. Όσον αφορά τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου για το επόμενο εξάμηνο, μεταξύ άλλων, ανέδειξε ως σημαντικά ορόσημα την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και την πρόθεση του flyover Θεσσαλονίκης, την απορρόφηση των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, την ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων και την ορίμανση του εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ ολοκληρώνοντας να πούμε ότι αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης τόνισε ότι το στίχημα είναι να μέχρι την τελική εκταμείευση του Σεπτεμβρίου να παρουσιαστεί ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες και διατηρώντας και την αναπτυξιακή δυναμική και μετά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ήταν ο Απόστολος Χονδρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παρά τους ελέγχους και το σφράγισμα 92 πρατηρίων που οδήγησαν σε αισθητή μείωση του φαινομένου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά στο αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Στους 1750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε στοχευμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, προχώρησε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τις τελευταίες ημέρες. Έφνει διαστικούς ελέγχους το τρίμερο 26 έως 28 Ιουνίου στην Ανατολική Αττική σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων. Αναψυχής επιβλήθηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδοπών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Τούρκου, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία ομοϊθνήτου στα Εξάρχεια στα μέσα Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας διαπράταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες. Τα μέλη της ίδιας ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Εύβοιας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Athensot Festival 2026. Ένας ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βούλακα. Είμαστε η εκπομπή, πώς τη λέμε, τέρμα στο γκάζι. Στα γκάζια.
0: Θα το μάθεις.
1: Ναι, γκάζια.
0: Πριν τη λήξη τη σεζόν. Κάτσι. Τέρμα στο γκάζι.
1: Τέρμα στο γκάζι.
0: Και γκαζωμένες ειδήσεις, δεν μπορώ να πω. Σήμερα λοιπόν, θα πούμε γκαζωμένα στην
1: αμέσως, εκπομπή. Λοιπόν, γιατί έχουμε μία εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ, να συνδεθούμε
0: με τον Γιώργο Κατσίγιαννη.
1: Το συνάδελφο, ναι. Ο οποίος καλύπτει το χώρο και έχουμε μία εξέλιξη την οποία. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ναι. Γιώργο.
1: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, έχουμε μία ανάρτηση σκληρή του Παύλου Πολάκη πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Όπου ουσιαστικά ζητάει την άμεση παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ναι. Και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.
1: Ναι.
2: Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν, λέει ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
2: Συγκεκριμένα, ο κύριος Πολάκης αναφέρει μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδος σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνω δόσμου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έριξε και μια σπόντα χθες στη Βούλη όταν μιλούσε και έλεγε ότι είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το είδατε.
0: Ναι.
2: Άμεση λοιπόν παρέτηση στο Σοκράτη Φάμελου. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε όπως γράφει στη συγκρότηση της Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων και των 10 μας προτάσεων. Και τέλος, άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου.
0: Δηλαδή, Γιώργο, ο κύριος Πολάκης, πέραν των όσων λέει, τα οποία είναι σοβαρά και θα τα λέγαμε σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ ως τρέχουσες εξελίξεις, θέτει ευθέως θέμα παραίτησης του κυρίου Φάμελου και δεύτερον λέει ότι εφόσον αυτό επιτευχθεί, διότι είναι άγνωστο αν ο κύριος Φάμελος έχει τέτοιες προθέσεις, δυσκολεύομαι να το πιστέψω, θα θέσει ο ίδιος θέμα υποψηφιότητας για μία ακόμη φορά για να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πού γίνεται η αλλαγή, στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στο κόμμα?
0: Όχι, στη βάση γίνεται.
1: Γιατί, Γιώργο, δεν είπες ότι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Ναι, ζητάει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μιλάει και για συνέδριο.
0: Ναι.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα να συγκληθεί για ποιο λόγο? Προκειμένου εκεί να τεθεί το θέμα της απομάκρυνσης Φάμελου.
2: Εκεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι. Αφού
2: δεν να επικυρωθεί η δική του επάνωδος, αλλά κυρίως για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο σε σχέση με την εκκρεμότητα που υπάρχει, ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι έχει.
1: Από βουλευτές, λες.
2: Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να μεταπηδήσουν στο κίνημα του κυρίου, στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τουλάχιστον 7-8 βουλευτές.
1: Ναι, σου πω και 9.
2: Και παραπάνω. Ναι.
1: Άρα, Γιώργο, για να τα μαζεύουμε και
0: εγώ τους βλέπω λίγο παγωμένους, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, αλλά μετά από αυτά του Τσίπρα, ναι, θα τα πούμε όμως αυτά. Άρα, κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε να επανέλθει και επισήμως ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα που τον είχε διώξει ο Φάμελος. Δεύτερον, να δούνε τι θα γίνει με όσους βουλευτές θέλουν να αποχωρήσουν και να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και τρίτον, να συγκληθεί η κεντρική επιτροπή που να ορίσει εκλογή νέου αρχηγού.
2: Την αναφορά του, βέβαια,
0: 11 Ιουλίου θα
2: προτείνει, για να, επειδή προτείνει καθαίρεση σε πρώτη φάση του κυρίου Φάμελου, παρέτηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Να το επισημάνουμε για αυτό. Και μετά να ακολουθήσει η ό,τι διαδικασία.
0: Άρα, Γιώργο, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο, αν δεν το έχει στο μυαλό του ο κύριος Φάμελος, που δεν μας έχει δώσει τέτοια δείγματα ότι σκέφτεται ή του περνάει από το μυαλό μία παρέτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, εκτός αν οι βουλευτές έχουν την πλειοψηφία να τον καθυλώσουν.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος, αν δεν παραιτηθεί, θα πάνε σε καθαίρεση. Έχουν το σχετισμό, θεωρείς, Γιώργο, να το καθαρέσουν? Ο κύριος Πολάκης, γιατί άκουγα και τον κύριο Παπά χθες το βράδυ που
2: μιλούσε για συλλογική ηγεσία.
1: Ναι, τώρα συλλογική ηγεσία σε ένα κόμμα δεν ξέρω, αλλά όμως άνοιξε το δρόμο να φύγει ο Φάμελος.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, είσαι πάντα στη συζήτηση και είναι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή σου. Αυτή τη στιγμή κατατέθηκαν 73 υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν είναι συγκρατημένες για να μην φανεί το εύρος των δυνάμεων της άλλης πλευράς έναντι του κυρίου Φάμελου. Για να είναι καθαρό το τοπίο, θα πρέπει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν πάει στην Ελλάς να πάψουν να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ως προς αυτό το τοπίο.
2: Ο κατάλογος.
0: Ο κατάλογος.
1: Ξέρουμε πώς είναι.
2: Ότι στην προηγούμενη συνεδρία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ψήφιζαν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν.
1: Είχαν αποχωρήσει.
2: Είχαν αποχωρήσει ακριβώς.
1: Τώρα ξέρουμε πόσοι είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Είπε κάτι η Βούλα πριν, ναι, ότι μπορεί να κρατάνε και κρυμμένους άσους σε σχέση με αυτούς που έχουν εκδηλωθεί οι δυνάμεις αντιπολίτευσης. Δηλαδή εμφανίζονται 73, αλλά από πίσω μπορεί να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα καταγραφούν ως αριθμητικοί. Πλεονέκτημα της αντιπολίτευσης όταν έρθει η ώρα.
0: Χωρίς να ανήκουν ενδεχομένως σε αυτήν.
1: Ναι. Να σου πω τώρα, αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, γιατί να πάνε στην Κεντρική Επιτροπή? Αυτή τη στιγμή έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Άρα μπορούμε να εικάσουμε βασίμως ότι μάλλον η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, ο Πολάκης, ο Παπάς και οι υπόλοιποι, μπορεί να έχουν όντως την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου, είπες Βούλα.
0: Σάββατο 11 Ιουλίου.
1: 11 Ιουλίου. Μπορούμε να εικάσουμε ότι μπορεί να έχουν την πλειοψηφία και όντως να αναγκάσουν το Φάμελο
0: να δώσω εγώ μία απάντηση.
1: Για πες μας.
0: Και πες μου, Γιώργο, εσύ αν συμφωνείς. Εφόσον η πλευρά που θέλει να πάει στον κύριο Τσίπρα, και σε αυτήν βάζω απλώς για να καταλάβουν οι ακροατές και την πλευρά Θεοχαρόπουλου, Γεροβασίλη, κατάλαβες τώρα.
1: Καλπάκη,
0: Ζαχαριάδη, με συγχωρείς.
1: Κατά του Φάμελου.
0: Δεν υποστηρίξει τις νέες θέσεις του κυρίου Φάμελου. Δεν θα πω εγώ ότι θα πάει στην άλλη πλευρά του κυρίου Πολάκη, αλλά δεν θα υποστηρίξει τον κύριο Φάμελο, γιατί και από εκεί υπάρχει δυσαρέσκεια και ναι, το βλέπουμε. Ναι. Ενδεχομένως να μην έχει ο κύριος Φάμελος ήδη την πλειοψηφία στην Κεντρική Σωστά. Επιτροπή. Γιώργο, τι λες?
2: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει, δεν το αποκλείω. Γι' αυτό έχουμε δει ότι ο κύριος Φάμελος τις τελευταίες ημέρες δεν έχει κάνει κάποια δήλωση από τη μέρα που εισέπραξε το άκυρο από τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για να εξηγήσει και τους λόγους που ναυάγησε αυτή η πρωτοβουλία που είχε αναλάβει, διαβεβαιώνοντας σχεδόν τους πάντες ότι θα προκύψει συνεργασία, με αποτέλεσμα και το κόμμα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, όταν άκουγε ο κόσμος ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον Τσίπρα, λογικό ήταν να πάει πρώτα από τους υπόλοιπους ο κόσμος στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις. Τώρα
0: έχει λειτουργήσει κάποιο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω.
2: Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση πάντως του κυρίου Φάμελου.
0: Γιατί μας έχουν στείλει μία εισήγηση τώρα, τέλος πάντων. Τι να σου πω, αφήσει και στον αέρα.
1: Αφήστε ναι. Μίσο.
2: Υπήρχε σε εκκρεμότητα μια συνεδρίαση, αλλά ακόμα και για το εκτελεστικό γραφείο υπήρχε γκρίνια ότι δεν συνεδρίαζε ποτέ.
0: Ότι δεν είχε συγκροτηθεί. Δεν υπάρχει σε σύνθεση.
1: Γιώργο, μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας έκλεισε εντελώς την πόρτα στο
2: τώρα μου εμένα από τον κύριο Φάμελο, απλά δεν έχω προλάβει να τη δω.
0: Εγώ την βλέπω, μην ανησυχείς, γιατί καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι.
1: Θα την πει
2: και εγώ τώρα την κοιτάζω.
1: Μην την κοιτάζεις, εσύ να είσαι προσιλωμένος στο ρεπορτάζ, δεν την κοιτάζεις και η Βούλα. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έκλεισε εντελώς την πόρτα. Λέει, κύριε, εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλη συλλογικότητα ή το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο δεν συνεργάζομαι. Τελεία, παύλα, πάμε παρακάτω. Όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί από βουλευτής, αν είναι βουλευτής, από οποιοδήποτε άλλο αξίωμα και να έρθει, και εφόσον τον εγκρίνουμε, γιατί δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι λογικό ο κύριος Φάμελος, αν επιμείνει σε αυτό, να του γυρίσουν την πλάτη όλοι? Ένας λογικός άνθρωπος αυτό θα έκανε. Ακόμη και οι άνθρωποι που τον στήριξαν, όπως ο Θεοχαρόπουλος, ο οποίος θεώρησε ακατανόητη τη στάση του Φάμελου, ειδικά και μετά τα όσα είπε ο Τσίπρας. Ή δεύτερον, μπορεί να κάνει ο Φάμελος τώρα στροφή και να πει, αφού μας γύρισε την πλάτη ο Τσίπρας, ελάτε συντρόφια όλοι μαζί για την αλλαγή.
0: Την ψιλοκάνει τη στροφή, εγώ όπως βλέπω. Δεν ξέρω αν την έχεις δει και εσύ, Γιώργο.
2: Η στροφή πάει να γίνει.
0: Στο εκτελεστικό γραφείο, αυτά που είπε.
2: Η στροφή αφού μπορεί να γίνει, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης πλέον στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου. Διότι αν παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος, ακόμα και αν κάνει αλλαγή γραμμής απέναντι στον Τσίπρα, θεωρούν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι ότι ο Τσίπρας θα παίζει τον Τσίπρα σε φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι. Και τώρα δεν είναι
2: τι. Τσίπρα,
0: έχεις δίκιο. Δεν είναι τώρα τι θα πει ο κύριος Φάμελος.
2: Στην γραμμή για να σώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται.
0: Ναι. Ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή λέει στο εκτελεστικό γραφείο και το διαβάζω μοταμό ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό δυναμικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη. Που σημαίνει ότι θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές. Γιατί έχει αρχίσει και αυτή η ρητορική, ενώ αυτό δεν υπήρχε μέχρι πρότινος. Αυτό όμως που είπες νομίζω ότι είναι το κομβικό, ότι έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη προς το πρόεδρο του Προέδρου. Και εκεί θα κρυθούν όλα.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ. Όχι επειδή.
2: Και να σας πω και τι μου λένε κάποιοι άνθρωποι που είναι στον κύριο Πολάκη. Ναι. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει αλλαγή ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να παραμείνει ο κύριος Φάμελος. Γιατί αν βγει κάποιος άλλος, δηλαδή ο Πολάκης, τουλάχιστον αυτό είναι οι υποστηρικτές του, τότε θα δώσει με πιο σκληρό τρόπο τη μάχη απέναντί του και αυτό θα του στερήσει ενδεχομένως και κάποιες ψήφους στις εκλογές.
1: Ναι, είναι λογικά, λοιπόν, είναι λογικά όλα αυτά. Εγώ τρία πράγματα.
0: Στο οργανωτικό, με συγχωρείς, τώρα κάτσε, δίνουμε τις ειδήσεις. Συμμετέχουν. Ναι. Είναι πενταμελές. Ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνάου, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Διονύσης Καλαματιανός, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης και η υπεύθυνη του οργανωτικού γραφείου Ελένη Σημεωνίδου.
1: Ναι, τι κάνανε αυτοί.
0: Ότι είναι το νέο εκτελεστικό. Ναι. Αυτοί συνεδρίασαν σήμερα και εξ αυτού του λόγου έχουμε αυτή την εισήγηση.
1: Με συγχωρείς, τώρα αυτή με εξαίρεση του Γιαννούλη, ο οποίος βγήκε και είπε κατά του,
0: ναι,
1: του Τσίπρα, έτσι δεν είναι ο Γιαννούλης. Mm. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή είναι μια πενταμελή ομάδα. Εγώ τρία πράγματα
0: να
1: πω. Νομίζω
2: ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συνεδρίαση.
1: Ναι, τρία πράγματα θέλω να πω και θα είμαι και ομός, ίσως επειδή είμαι παλαιότερος.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ο Φάμελος έχει τελειώσει. Δεύτερον, ο Τσίπρας καταλαβαίνει ότι ο Φάμελος του κάνει κακό όσο συσχετίζεται η Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα οποία γίνονται και γι' αυτό ο κύριος Φάμελος ούτε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Ελλάς δεν θα είναι. Δεν τέλειωσε μόνο από αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλειωσε και ως υποψήφιος βουλευτής της Ελλάς που θα μπορούσε να είναι και νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο Πολάκης είναι βέβαια η επιθυμία του, αλλά εφόσον καταφέρουν να φτιάξουν ένα μικρό συνασπισμό με κάποιους από τη Νέα Αριστερά, με τη μειοψηφία της
0: από
1: Νέας
0: το
1: Αριστεράς.
0: Από το Πράτο, το Κοντζιά, ναι, την κυρία Κατσέλη.
1: Ναι,
0: εγώ τώρα.
1: Αυτοί δεν έχουν δυνάμεις. Και η Κατσέλη και ο Κοντζιάς.
0: Θα είναι όμως ένα συνασπισμό συμβολικός.
1: Θα είναι, ναι. Λοιπόν, αν καταφέρουν αυτοί λοιπόν να κατέβουν στις εκλογές και να πάρουν και κάποια παιδιά από άλλη ομάδα οικολόγων, γιατί η μία πήγε στον Τσίπρα, η άλλη. Λοιπόν, συν κάποιους που θέλουν όντως από τον Βαρουφάκη, όχι ο Βαρουφάκης, κάποια περιφερειακά του στελέχη, αν καταφέρουν να φτιάξουν ένα μικρό συνασπισμό, μπορεί ακόμη και αν δεν μπουν στη Βουλή να κόψουν ένα ποσοστό 1-2-2,5% από τον Τσίπρα που θα του είναι κρίσιμο προκειμένου να διεκδικήσει όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό και τη δεύτερη θέση.
2: Επίσης, για να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Πολάκης έχει και καλό πέρασμα και αναφορές και σε ένα σημαντικό κομμάτι του κόμματος του Πάνου Καμένου, σπρώην Ανέλ, που δεν έχουν εκφραστεί στις εκλογές κάποιοι από αυτούς, παραμένουν στους αδιευκρίνιστους, αλλά στο Facebook βλέπουμε ότι υπάρχουν οπαδοί πρώην ψηφοφόροι του Πάνου Καμένου που είναι φανατικοί οπαδοί του Παύλου Πολάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: από εκείνη την πλευρά.
1: Πάμε.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε σε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη αν σε καθυστερήσαμε.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ένα πολύ μικρό κόμμα πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και όμως μας τρώει τόσο χρόνο, ρε Ζιβούλα.
0: Μην ασχολείστε, λέει, με απολυθώματα.
1: Δεν θα το πω απολύθωμα.
0: Εγώ θέλω να το απαντήσω στο συγκεκριμένο ακρότη. Με συγχωρείτε.
1: Ένα κόμμα που
0: είναι
1: πήρε 17,8 στις εκλογές.
0: 17,8 στις εκλογές. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Ναι. Είναι εκλογικά, γιατί κοινοβουλευτικά το έχασε, η εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα έχουμε το εξής παράδοξο και το έλεγα χθες βράδυ, δεν θυμάμαι σε ποιον. Άλλος εκλέχτηκε αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, 17,8.
1: Ναι.
0: Άλλο κόμμα στην πάροδο των ετών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη πήρε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία λόγω διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε κοινοβουλευτικά αξιωματική αντιπολίτευση. Και άλλο κόμμα δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, λέει ότι θα μπορούσα να έχω το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά για να είναι. Καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη τα τελευταία 3 χρόνια στην αριστερά και την αριστερά
1: είναι οι τρεις
0: με αφορμή αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι 3 από τις 5 αντιπολιτεύσεις, στις οποίες είχα αναφερθεί εκτενώς σε ένα άρθρο μου στο πρώτο θέμα πριν από 2 ή 3 εβδομάδες, πολύ σωστά είπες, εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Τα έχασε λόγω διασπάσεων και έγινε θεσμικά το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εκλογικά αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, θεσμικά το ΠΑΣΟΚ, δημοσκοπικά είναι τώρα ο Τσίπρας. Υπάρχει όμως μία ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών 40 που, εφόσον αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές μπορέσουν να φτιάξουν, αν αποφασίζανε να φτιάξουν κοινοβουλευτική ομάδα, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικά δηλαδή υπάρχει μία μάζα βουλευτών 40, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει 32 που είναι αξιωματική. Η τέταρτη λοιπόν είναι η κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση, και υπάρχει και η καζόμενη, και γι' αυτό τώρα τσακώνονται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε να είναι της νέας αριστεράς με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από ένα χρόνο έθεσε θέμα ο τότε αρχηγός της νέας αριστεράς, ο Χαρίτσης, αλλά έχασε τη μάχη του συνεδρίου όταν είπε να ενωθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και να ξαναπάρουν την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε λοιπόν 5 αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, αλλά το βασικό είναι, Βούλα μου, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λόγω των πολυδιασπάσεων και όλων αυτών των ανοησιών που συμβαίνουν στην αξιωματική και την ελάσσονα αντιπολίτευση, στο σύνολο θα έλεγα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, κυβερνάει αδιατάρακτα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό είναι το πρόβλημα της κεντροαριστεράς, αυτό είναι το πρόβλημα των ψηφοφόρων των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι σε πάνω από 70% ποσοστό θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση και δεν υπάρχει κάποιος που να το εκφράσει. Δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια αυτό να το εκφράσει, δηλαδή να διώξει το Μητσοτάκη, να εμφανιστεί ότι είναι, μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη, και ενώ είχε φτάσει από το 41 να πέσει στο 21 η Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια που βγαίνουν χωρίς αναγωγή,
0: ναι,
1: και χωρίς,
0: ως προς την πρόθεση ψήφου,
1: ναι, όπως βγαίνουν κατευθείαν, και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαϊλωθεί 3 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, να εμφανιστεί και να τον εμπιστευθεί ο κόσμος ότι αυτός μπορεί να διώξει την κυβέρνηση που, σου λέω, σε πλειοψηφία πάνω από 70% θέλει να φύγει. Γι' αυτό τώρα κερδίζει και ο Τσίπρας, αφού η αντιπολίτευση δεν μπορεί.
0: Αυτό που ήρθε, είπε, συμπυκνώνεται στο ότι βρήκα κενό και προσπάθησα να το
1: ήρθε ο νέος σερίφης στην λοιπόν. Πόλη και είναι ο κύριος Τσίπρας. Τώρα θα τα καταφέρει αυτός, δεν το ξέρουμε.
0: Ο φίλος μας ο Χρήστος, αν θέλετε, λέει, να είστε αντικειμενικοί, καλέστε εκπρόσωπο του ΜΕΡΑ που έχει 3% και τώρα έχει δημοσκοπικά 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος?
0: Ένα. Κύριε Χρήστο, νομίζω ότι εσείς δεν είστε αντικειμενικός. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί. Ένα το κρατούμενο.
1: Τι λέει για το ΜΕΡΑ?
0: Μισό λεπτό. Το ΜΕΡΑ 25, καλή του ώρα να μπει στην
1: Βουλή,
0: μακάρι κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 0,5%. Έχει 1,2 με 1,5%. Που εγώ προσωπικά, με όλα όσα έχουν γίνει, το θεωρώ και έκπληξη ότι έχει ένα.
1: Μισό έχει.
0: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα είχε μια στιβαρή ηγεσία και δείξει, πάλι το άκουσα, μια μαχητικότητα και εκφράσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, θα μπορούσε δυνητικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, όσο απίθανο, να διεκδικήσει ακόμη και την είσοδό του στη Βουλή. Όλα αυτά που λέτε τα μπερδεύετε. Λολ. Σας απαντώ κι εγώ. Μου λέτε λολ, λολ κι εγώ. Αλλά δεν σας βγάζω τη γλώσσα.
1: Όχι, ποιος είναι ο κύριος Χρήστος, είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Κύριε Χρήστο, έχετε εσένα δίκιο. Εγώ να δεχτώ ότι είναι και 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει είναι κόμμα υπό εξαφάνιση. Αλλά τον Βαρουφάκη που δημοσκοπεί και 1% ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει είναι κόμμα υπό εξαφάνιση. Αλλά τον Βαρουφάκη που δημοσκοπεί.

0: Πάρω εγώ στον Πάρη Λίλιανο εκεί ένα τηλέφωνο να το βγάλουμε αύριο μεθαύριο, όποτε μπορεί ο αρχηγός του Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης. Εντάξει, Χρήστο.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω, δεν θα μου ξαναβγάλετε την γλώσσα όμως, κύριε Χρήστο.
0: Πάμε παρακάτω, Βούλα. Εντάξει. Τι, μόνο με το Σίγμα.
1: Εγώ αποδέχομαι μόνο τον Rolling Stone στην γλώσσα, τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν. Μας έφαγε μισή ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γάμα, ρε.
1: Και ο κύριος Χρήστος εδώ. Να είναι καλή, καλή του ώρα του κύριου Χρήστου.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Λοιπόν, είμαστε αντικειμενικοί.
0: Είδες χθες μου τι άλλο.
1: Δεν βλέπω.
0: Τι δεν βλέπεις, ρε, δύο.
1: Θα φτάσει στο ψητό να δω. Τώρα θα κάθομαι να βλέπω.
0: Να συντρόφισα δύο. Πρόσεξε, δύο φαβοροί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα η Γερμανία, πολλοί τη λέγανε ότι μπορεί και να το πάρει.
1: Outsider, του ζουγάρα να παίξω.
0: Μπορεί να το πάρει.
1: Ναι.
0: Απεκλείστη από την Παραγουάη στα πέναλτι.
1: Τέλεια. Είναι πολύ καλή ομάδα η Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία επίσης στα πέναλτι.
1: Με τους Ολλανδούς.
0: Ένα,
1: Μαρόκο. Μπράβο.
0: Ναι, ένα ήταν και
1: το
0: τα δύο μάτς.
1: Ανατροπές λοιπόν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τέλεια.
0: Πάμε λοιπόν Μαρόκο, Παραγουάη και να δούμε ποιος άλλος. Παραλίγο και η Βραζιλία. Ευτυχώς το 96 έβαλε το 2-1. Πάμε λοιπόν
1: πάμε
0: σε τίτλους
1: ειδήσεων. Τίτλους. Αφού είπαμε για τις ανατροπές, Ζέτα Καρφίδου.
0: Γίνεται ενδιαφέρον, ναι, το Μουντιάλ. Μόνο η πολιτική στην Ελλάδα δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν θα το πεις τους τίτλους, το είπες εσύ.
0: Ναι, ναι. Τι, εγώ να πω τίτλους, όχι.
1: Όχι.
0: Έλα. Πάμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση η αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 42 φυξάκια κοκαίνης, περίπου 60 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 2.735 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή Αλουδαπού, ο οποίος βρισκόταν παρανόμα στη χώρα μας, επειδή από αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο παρά την εκεχηρία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη Μία, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελακή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επανήλθα με βουλά.
1: Είπα λοιπόν εγώ για Rolling Stones κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη γλώσσα, Stones, τη γλώσσα, μάλιστα, τη γλώσσα. Να την βλέπω τη γλώσσα. Σε έτσι, γράφημα, ναι, μότζι, ναι, γλώσσες τώρα.
0: Εντάξει, με τώρα τι σου έλεγα λοιπόν πριν
1: ναι,
0: να δηλαδή, μπούμε.
1: Στη... Εντάξει, εδώ πέρα χθες μου έλεγες για πίτσες.
0: Ναι, ναι, πίτσες, ναι. Υπάρχει και η πίτσα Ναπολιτάνα που είναι εκεί κοντά στο σπίτι μου, η οποία λέγεται. Όχι, Νάπολη, Νάπολη. Και πώς είναι ο τίτλος. Πώς είναι ο τίτλος του μαγαζιού που πουλάει
1: αυτή την πίτσα. Ο Ναπολιτάνος, ξέρω εγώ.
0: 1121, 1121. Και όταν ρώτησα, ρε παιδιά, ναι, τι τίτλος είναι αυτό. Λέει είναι η απόσταση από την Αθήνα στην Νάπολη. 1121 χιλιόμετρα. Από εκεί που βρίσκονται.
1: Νοητή.
0: Ναι, όχι νοητή, πραγματική.
1: Νοητή,
0: από το χαλάζι.
1: Γιατί η μεζολαβή θάλασσα.
0: Καλά, εντάξει, όλα λαμβάνονται υπόψη. Σου έλεγα όμως, πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, για την Παραγουάη που απέκλεισε την Γερμανία.
1: Αυτά δεν τα ξεχνάς. Άντε, ακούω.
0: Όχι, ρε.
1: Εδώ.
0: Γιατί τα Μουντιάλ.
1: Α, συντριφίσουμε λίγο.
0: Τα Μουντιάλ βγάζουν και διάφορους θρύλους. Ο νέος θρύλος, λοιπόν, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος
1: απέκρουσε πέναλτι χθες.
0: Ο Ορλάντο Χιλ, δύο πέναλτι απέκρουσε.
1: Σώπα, μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτό το παλικάρι είναι 25-26 ονό. Σε πληροφορώ ότι όπως αποκάλυψε η γυναίκα του, όταν γεννήθηκε το παιδί τους, δεν είχαν οι άνθρωποι να το μεγαλώσουν, να φάνε. Μάλιστα, έπαθηκε μια αρρώστια και αυτό το παλικάρι, ο τερματοφύλακας, πουλούσε φανέλες, παπούτσια από την ομάδα του προκειμένου να μαζέψει λεφτά για να μεγαλώσουν το παιδί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ορλάντο Χιλ είναι το νέο, ο νέος θρύλος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, mm-hmm, με τα δύο πέναλτι που απέκρουσε και απέκλεισε τη Γερμανία. Είδες λοιπόν τι γίνεται. Θα έχουμε μεγάλες ανατροπές από
1: λοιπόν,
0: ό,τι φαίνεται.
1: Δεν έχω
0: στο
1: νέα.
0: Παγκόσμιο κύπλιο.
1: Τι έχει γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί είχε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα.
0: Είναι σε εξέλιξη, δεν είναι.
1: Μάλλον, δεν έχω ακούσει ούτε την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στο Εγάλεο. Η κυβέρνηση τι επιμένει οι εκλογές τον Μάιο, τον Απρίλιο, τον
0: Μάρτιο. Στο Εγάλεο, σε κάνα καφενείο, τι έπαιξε.
1: Όχι, πήγε να κάνει περιοδεία. Εκεί δεν έπαιξε ούτε τάβλη ούτε τέννις.
0: Δεν έπαιξε. Νόμιζα ότι έπαιξε τίποτα δηλωτή.
1: Όχι, φεύγα. Όχι, το φεύγα έπαιξε. Κατάλαβε, το ξέρει το παιχνίδι, φεύγα στο τάβλη.
0: Μίλησα με το Βασιλάκη.
1: Από τα ωραιότερα παιχνίδια στο τάβλη.
0: Είναι υποψήφιο στην Οδολοκανενία, πολιτευτή στην Οδολοκανενία, ο φεύγα και τώρα που ερχόμουν.
1: Αλλά, έκανε τη μέθοδο φεύγα στο τάβλη,
0: ναι,
1: ο κ. Μητσοτάκης.
0: Είπε τρία πράγματα τα οποία βέβαια οφείλω να σου πω ότι είναι τρία μεγάλα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, η διαγραφή Σαμαρά που μπορεί να φτιάξει το κόμμα γρήγορα ή αργότερα. Ένα είναι λοιπόν ο Σαμαράς που είναι όντως μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, ενώ για όλο τον κόσμο που είναι υπέρ των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καλώς έπραξε η κυβέρνηση, σκέφτηκανε τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, στη Νέα Δημοκρατία, στη συντηρητική παράταξη, στο συντηρητικό κόσμο, αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Άρα το θέμα να πάρουν πίσω το ότι εν πάση περιπτώσει ενοχλεί πολύ τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, και το τρίτο που αφορά ας πούμε τη φορολογία με τα τεκμήρια.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα τρία που έθεσε ο Φεύγας και στα τρία έχει δίκιο.
1: Ωραία.
0: Ότι λοιπόν, είναι πρόβλημα εκεί.
1: Εγώ τώρα, όμως, θεωρώ ότι τώρα, η Νέα Δημοκρατία δια του εκπροσώπου της κυβέρνησης, του κυρίου Μαρινάκη, όχι απλώς έψεξε ή κατηγόρησε, όσο είπε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας. Συμφωνώ με αυτά που είπες. Αλλά η φρασεολογία σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μία επιστολή. Κοίτα αυτό το μία, το αόριστο του κυρίου Φεύγα, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επί της ουσίας, αδειάζει το στέλεχος, το γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και λέει ότι η πρωτοβουλία του είναι μία σοβαρή κίνηση. Συγγνώμη, αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Φεύγα, θα το έπαιρνα τη μετρητή όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε η κυβέρνηση, όχι για να κάνω κάτι, για να είμαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη για παν ενδεχόμενο.
0: Εγώ σου είπα
1: όταν
0: για
1: λες για ένα στέλεχος ανώτατο κομματικό ότι δεν είναι σοβαρή η κίνησή του, κάτι περίεργο
0: όταν,
1: συμβαίνει.
0: Όταν σου έλεγα για χθες ότι κυρίως αφορούσε τον εκλογικό πληθυσμό της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοκανανία και όχι κεντρικά τη Νέα Δημοκρατία, ίσα ίσα που τη ζημίωσε αυτό, γιατί να πάρει πίσω ένα νομοθέτημα.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ, σου είπα και χθες, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Μητσοτάκης να πάρει πίσω τον νόμο.
1: Δεν γίνεται. Αλλά τώρα πολιτική, θα κάνει τρεις φορές χειρότερο.
0: Πολιτική ζημιά όμως υφίσταται. Όπως επίσης δεν μπορεί να πάρει πίσω το Σαμαρά και να το θέλει, δεν πρόκειται να επιστρέψει ο Σαμαράς, γιατί
1: ακριβώς,
0: έχει διαβεί
1: το
0: Ρουβίκονα. Το ίδιο και με, με τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εκείνο που ήταν εκτός προγράμματος.
0: Άρα
1: και
0: λοιπόν
1: το
0: στα τρία που έθεσε ο Φεύγας και στα τρία έχει δίκιο για το κοινό της Νέας Δημοκρατίας, για τους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Αλλά αυτά είναι προβλήματα στην δεξιά πολυκατοικία.
1: Πάμε
0: όμως να δούμε στην κεντροαριστερή.
1: Στο πράσινο οίκημα.
0: Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Έχουμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ποινικολόγο, γραμματέα τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη. Πάμε, οδεύουμε προς τη μία το μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε καλά.
2: Κύριε Κεχαγιά και κύριε Φελέκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Οφείλω να πω ότι τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά είμαι φίλος του. Όχι απλώς γνωρίζω, είμαι φίλος του με τον πατέρα του, τον πρόεδρο της Βουλής και ιστορικός στέλεχος
1: Απόστολο
0: του ΠΑΣΟΚ, τον Αποστόλη. Θα πω στο
1: ο οποίος είναι ενεργός πολιτικά,
0: βεβαίως,
1: έτσι.
0: Και θα πω στο Χρήστο, επειδή σήμερα ο Αποστόλης γιορτάζει κιόλας, να του μεταφέρει, θα τον πάρω κι εγώ βέβαια τηλέφωνο, να του μεταφέρει.
2: Έχουμε διπλή γιορτή, ναι. Γιορτάζει και ο γιος φυσικά.
1: Να σας ζήσουν.
2: Εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά μόνο το ενδιάμεσο ανάμεσα σε δύο αποστολή.
0: Στον πατέρα
1: έτσι
0: και στον γιο.
1: Έτσι συμβαίνει συνήθως.
0: Λοιπόν, τους χαιρετισμούς και τις ευχές στον
2: κύριο πολύ.
1: Τις καλύτερες ευχές.
0: Και εσείς τώρα λέγαμε για το Φεύγα και εσείς ανάψατε μια φωτιά στο ΠΑΣΟΚ εκεί με αυτά που είπατε. Ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Το προφανές, είπε ο κύριος.
0: Είπε το προφανές, αλλά δυστυχώς τη σήμερα ημέρα το να λες το προφανές είναι αντεπαναστατικό.
2: Θα σας πω κάτι. Πριν από 30 χρόνια που έκανα μάστερ δημοσιογραφία στο Λονδίνο, γιατί ήθελα να γίνω συνάδελφός σας στα νιάτα μου.
1: Ευτυχώς αλλάξατε ρότα, κύριε Κακλαμάνη.
2: Γιατί αφού είχα τελειώσει τη νομική, έτσι είχα μια προσωρινή σκέψη να γίνω δημοσιογράφος. Και μάλιστα είχα περάσει και από τα νέα του Λέοντος Καραπαναγιώτη για κάποιο καιρό. Μου είχαν πει εκεί οι καθηγητές μου ότι η είδηση είναι όταν δαγκώσει άνθρωπο σκύλο και όχι σκύλο
0: άνθρωπο.
2: Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά σε τι είναι περίεργο αυτό που είπα. Δηλαδή, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσο δώρος έγινε από αυτή τη δήλωση. Ακόμα και 5% να πάρει ο κ. Τσίπρας. Δεν δυσκολεύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Και 3% να πάρει.
1: Είναι.
2: Δηλαδή, ακόμα, όσα κόμματα υπάρχουν στην αντιπολίτευση και στην κεντροαριστερά, όταν γίνονται καινούργια, δεν δυσκολεύεται η προσπάθεια για πολιτική αλλαγή. Εγώ αυτό είπα. Και δηλαδή, ειλικρινώς κάθομαι.
0: Έχετε απολύτως δίκιο. Έχετε απολύτως δίκιο. Όμως. Αυτό δεν βάζει και κάποιο καθήκον στο κόμμα σας, στο ΠΑΣΟΚ, να κοιτάξει να αλλάξει και την στρατηγική του και ενδεχομένως και τη ρητορική του και όχι
2: εγώ
0: του
2: δεν είπα, εγώ δεν
0: μία
2: είπα
0: ψήφο.
2: Κάτι τέτοιο, όμως.
0: Όχι, δεν λέω ότι το είπατε εσείς. Λέω εκ των πραγμάτων, επειδή μπήκαν καινούργια κόμματα στη μέση που δυσκολεύουν το σύνολο της αντιπολιτεύσεως. Δεν πρέπει να δείτε και μια διαφορετική προσέγγιση.
2: Ακούστε, εμένα
0: και στη ρητορική σας, έστω.
2: Εμένα η προσέγγιση που αποφασίστηκε στο συνέδριο και την εξέφρασε και ο Κώστας Καμαλής προχθές, με εκφράζει απόλυτα. Και αν δεν με εξέφραζε, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το πω.
1: Για πείτε
2: μας.
1: Αν
2: το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πρώτο κόμμα, πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση. Έχω απόλυτη ταύτιση με αυτό. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια απόλυτα ολοκληρωμένη πρόταση. Πολύ καλά γιωμένη στην πραγματικότητα, πλήρως κοστολογημένη, είναι μια λύση για πολιτική αλλαγή στον τόπο. Δεν θεωρώ φυσικά τον κύριο Τσίπρα λύση και σύν της άλλης δεν μπορώ να διανοηθώ και οποιαδήποτε προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα με την έννοια ότι δεν γνωρίζω τις απόψεις του. Και να τις πει πάλι θα δυσκολευτώ να τις πιστέψω γιατί μεθαύριο μπορεί να έχει άλλες.
1: Άρα θεωρείτε ότι αναπροσαρμόζεται ο κύριος Τσίπρας κατά το δοκούν.
2: Ο κύριος Τσίπρας έχει πετάξει έξω συντρόφους, κόμματα. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του κύριου Τσίπρα. Μου είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσω και ειλικρινώς απορώ και με αυτούς που τον εμπιστεύονται τώρα πως έχουν κάποια ελπίδα ότι δεν θα έχουν την τύχη των παλιών του συντρόφων. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνει
0: αυτό
2: αφορά τον
0: Τσίπρα. Αφορά τον Τσίπρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εσάς.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ ναι. Αυτό που είπα είναι το αυτονόητο. Όπως ο κύριος Σαμαράς αύριο θα δυσκολέψει την αυτοδυναμία για τον κύριο Μητσοτάκη και μία μονάδα να του κόψει και δύο, δεν του περισσεύουν. Ναι. Έτσι και στο ΠΑΣΟΚ δεν περισσεύει ούτε ένας ψηφοφόρος. φόρος που να πρέπει να πάει είτε στον κύριο Τσίπρα είτε αλλού, αν θέλει να δει πολιτική αλλαγή και αν θέλει να δει να φεύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά να υπάρχει και μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Αυτό είπα, αυτό εννοούσα, ναι. Και ειλικρινώς από χτες έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό με το πώς η δημοσιότητα πήρε αυτό.
0: Όχι, να μην μείνετε καθόλου με το στόμα ανοιχτό. Θέλω να σας πω τώρα, αν θέλουμε να είμαστε καθ' ολοκληρία και με την σχολή Λέοντος Καραπαναγιώτη,
2: ναι,
0: καθόλου ειλικρινής, οφείλω να σας πω ότι δεν ξέρουμε σε τι συνθήκες πότε θα γίνουν εκλογές. Και ο σοφός πατέρας σας θα σας έλεγε ότι αν ξαφνικά έχουμε μια, ας το πούμε, εθνική κρίση, που το αποευχόμεθα όλοι, θα αλλάξουν,
2: να μην είμαστε,
0: ναι, θα αλλάξουν άρνητα δεδομένα. Το τι θα γίνει λοιπόν,
2: σαφώς,
0: όταν θα έχουμε εκλογές, τις συνθήκες που θα γίνει και ανάλογα με το αποτέλεσμα και το ποιο θα είναι το διεθνές ή το εγχώριο περιβάλλον, θα αποφασίσουμε τότε και ένα κόμμα υπεύθυνο όπως το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει. Μην αποκλείει σχεδόν αξιωματικά, δηλαδή εγώ διαφωνώ με αυτό ότι δεν θα συνεργαστούμε αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, το τι θα γίνει τότε θα καθοριστεί από τις εθνικές και λαϊκές ανάγκες του τότε.
2: Απόλυτα σεβαστή άποψή σας, κύριε Φελέκη, ναι, αλλά αν δεν επιτεθούν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο ή δεν γίνει μια τέτοιου είδους μεγάλη καταστροφή που δεν θα γίνει και το απεύχομαι φυσικά, δεν βλέπω κανένα λόγο μια κεντρική πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, η οποία για μένα είναι σωστή και για το ΠΑΣΟΚ αλλά κυρίως και για τη χώρα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καμιά απολύτως εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα και γιατί έχουμε αποκλείσει πλήρως και ορθώς τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στρατηγική, προφανώς δυσκολεύει, αλλά το ότι δυσκολεύει δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει.
0: Ωραία.
2: Αυτή είναι η στρατηγική και πρέπει να δώσουμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ τη μάχη.
0: Ωραία.
2: Για να την υπηρετήσουμε.
0: Κύριε Κακλαμάνη, τώρα λοιπόν θα πάω σε πιο σκληρά πράγματα. Είπατε προηγουμένως, αναφερόμενος και στον Κώστα το Σκανδαλίδη, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα δεν πρόκειται. Αλλά άκουσα εγώ το Σκανδαλίδη που λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί οι προοδευτικές δυνάμεις να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αν,
2: ναι,
0: δεν είναι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι, ας πούμε, δεν είναι συντηρητική παράταξη, δεν είναι δεξιά παράταξη, γιατί,
2: εντάξει,
0: να μην έχει,
2: είναι
0: γιατί να μην ισχύει και το ίδιο.
2: Εννοείται ο ΣΥΡΙΖΑ ο εναπομείνας.
0: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, πώς τη λένε, η ΕΛΑΣ, το Τσίπρα, το κόμμα.
2: Ακούστε, το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Πώς εσείς θα ζητήσετε από το κόμμα του Τσίπρα ή από οποιοδήποτε άλλο να κάνετε κυβέρνηση εφόσον είστε πρώτο κόμμα και να μην δεχτείτε, αν πρώτο κόμμα είναι το κόμμα του Τσίπρα, να συμμετάχετε σε μια κυβέρνηση.
2: Διότι η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος για τη χώρα. Αφενός δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπιστοσύνη στον κύριο Τσίπρα μετά από τόσες. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εναλλαγές
2: θέσεων, πολιτικών, συντρόφων, κομμάτων κτλ. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει προηγηθεί. Και πάντα, εγώ πάντα έτσι μίλαγα για τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ τον κύριο Τσίπρα πρόβλημα για την πολιτική αλλαγή και όχι λύση. Και αν θέλετε, ακόμα και η τωρινή του εμφάνιση λειτουργεί ως η καλύτερη βοήθεια στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την έννοια ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μητρό στα μάτια του ελληνικού λαού και βοηθάει την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ δέχεται επιθέσεις και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
0: Και τι απαντάτε, σε αυτούς, σε αυτούς που σας λένε ότι, κύριε Κακλαμάνη, τρία χρόνια δεν εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι πρώτον ο ΣΥΡΙΖΑ πολυδιασπάστηκε, εξαερώθηκε, εξαϊλώθηκε και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία από το 41% έπεσε στην περιοχή του 20 και κάτω από το 25. Δεν εκμεταλλευτήκατε τρία χρόνια, γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας τώρα και...
2: ο οποίος έχει ποσοστά κάτω από το ποσοστό.
0: Βεβαίως, σας λέει όμως 70% και παραπάνω του εκλογικού σώματος θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Αυτή στιγμή εσείς, το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να γίνει ο φορέας ή δεν μπόρεσε τα τρία χρόνια να γίνει ο φορέας που θα διώξει το Μητσοτάκη, θα φέρει την πολιτική αλλαγή. Αφού δεν το καταφέρετε τρία χρόνια, είναι λογικό, έρχεται κάποιος άλλος, γι' αυτό σας παίρνει την μπουκιά
2: αυτό. Δεν σημαίνει,
0: τι απαντάτε σε αυτό?
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αυτοκτονήσει, πηγαίνοντας έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, έχει διαπράξει τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης, που είναι το αντιμνημόνιο και ειδικά στα τέλη του 2014.
0: Ωραία, ας αφήσουμε τον Τσίπρα.
1: Αυτό είναι κατανοητό.
2: Δεν μπορώ,
0: γιατί εσείς δεν το
2: καθ... δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να εμπιστευτώ.
0: Γιατί δεν καταφέρατε εσείς τα τρία χρόνια αυτά?
2: Έχουμε κάνει λάθη όλοι, προφανώς. Έχουμε ένα εχθρικό περιβάλλον επικοινωνιακά, δεν το συζητώ. Δηλαδή το
1: πάμε λίγο στο τώρα, κύριε.
2: Έχετε χτυπήματα κάτω δύο μεριές. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε μου να τελειώσω μια
1: πρόταση. Ναι, πείτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το διεμβολισμό του Πασόκ τον έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν και άλλοι. Και οι πατεράδες των Τωρινών, και βιολογικοί και πολιτικοί, ανάλογα με την περίπτωση, και το απέτυχαν. Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρουν αυτοί. Κατά την άποψή μου, το Πασόκ είναι η χρυσή εφεντρία για τη χώρα. Αν ο ελληνικός λαός δεν το εμπιστευτεί τώρα, θα κάνει λάθος. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εμπιστευτεί. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει το Πασόκ να το βάλουμε σε μια περιπέτεια με ένα γιο ταχύ πολιτικό κόμμα, το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε τις αρχές του, ούτε που θα κινηθεί. Είναι τεράστιο λάθος. Αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα και λάβουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις δυνάμεις προφανώς στα αριστερά μας, αλλά θέτοντας εμείς τους όρους. Όχι να πάμε υποτελείς στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο το θεωρώ πολιτικά παντελώς αναξιόπιστο.
1: Καλά, αν είστε πρώτο κόμμα, δεν μπορείτε να πάτε και δεν είναι εκ των πραγμάτων υποτελείς. Τώρα, θέλω στο σήμερα. Αυτό που υπονόησε προηγουμένως ο κύριος Φελέγγης, θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί και το Πασόκ να διεμβολήσει και από τα δεξιά να πάρει ψήφους, εν πάση περιπτώσει να αποκτήσει μια δυναμική για ό,τι καλύτερο θεωρεί για το κόμμα του στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Εσείς τι κάνετε? Δεν λέω αν θα αλλάξετε την απόφασή σας για αυτόνομη κάθοδο. Αυτή είναι μια συνεδριακή απόφαση, τη σέβεστε. Ενδεχομένως όμως θα πρέπει να βρείτε κάποιους τρόπους για να βγείτε πιο μπροστά, να αποκτήσετε μια δυναμική, να επιταχύνετε το βηματισμό σας, να γίνετε ενδεχομένως πιο ελκυστικοί, να πάρετε κοντά σας νέα στελέχη συνεχίζοντας τη διεύρυνση. Τι θα κάνετε αντιδρώντας? Γιατί οι δημοσκοπήσεις, καλός ή κακός, θα το βάλω και αυτό, δείχνουν, δεν θα πω τώρα τρίτη, τέταρτη και όλα αυτά, δείχνουν ότι παραμένετε σε ποσοστά σε αυτά που ήσασταν και τον χειμώνα. Αυτό θέλω να πω. Άρα τι θα κάνετε για να επιδιώξετε το στόχο σας? Είτε υπάρχει ο κύριος Τσίπρας είτε δεν υπάρχει.
2: Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και κάνουμε είναι να βγούμε στο λαό. Δηλαδή σήμερα το απόγευμα στις 7 έχουμε εξόρμηση στο Δήμο Ζωγράφου και αντίστοιχες εξορμήσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Απλά ο Δήμος Ζωγράφου ανήκει στη περιφέρεια του νότιου τομέα και θα είμαστε εκεί με την τοπική, με τους υπόλοιπους υποψηφίους και θα μοιράσουμε το πρόγραμμά μας, θα μιλήσουμε με τον κόσμο.
0: Εσείς θα είστε υποψήφιοι
2: κατά μήκος της Γρηγορίου Αυξεντίου. Στην υπόλοιπη χώρα αντίστοιχα, μεθαύριο θα είμαστε στο Φάληρο. Αντίστοιχα κάνουν τέτοιες εξορμήσεις όλες, γιατί το Πασόκ είναι ίσως μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα τα μόνα κόμματα που έχουν ενεργή βάση, τοπικές οργανώσεις, κόσμο, ο οποίος είναι ακόμα πρόθυμος να βγει και να μιλήσει για το κόμμα στον δρόμο. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε προφανώς είναι η διεύρυνση, και υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνση, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Εμείς θα συνεχίσουμε υπεύθυνα πολιτικά, προγραμματικά, και θεωρούμε ότι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 50 χρόνια, έχει πολύ βαθιές ρίζες σε όλη τη χώρα, δεν είναι ένα κόμμα τοπικό στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ούτε ένα κόμμα μηντιακό, θα δείξει τη δυναμική του, θα τη δείξει στην κάλπη και μετά εν ώψη δεύτερης κάλπης θα κάνουμε την τελική εφόρμηση. Αυτή είναι μια στρατηγική. Σε καμία περίπτωση πάντως, όσο και ο κύριος Τσίπρας να μας δυσκολέψει τη ζωή, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση που δείχνουμε τώρα.
0: Ας αφήσουμε τον Τσίπρα, θα μπορούσατε να κάνετε συμμαχία, για παράδειγμα, εκλογική έστω, με τα παιδιά της Νέας Αριστεράς, τον Χαρίτση, την Αχτσιόγλου, που φύγανε από τη Νέα Αριστερά.
2: Ακούστε, κάποια στελέχη...
0: Θα μπορούσατε με αυτούς να κάνετε ή κάποιο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν μείνει σήμερα, που εκφράζουν το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, σε μένα προσωπικά και πολιτικά είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Εξαιρετικά συμπαθείς, και δεν πιστεύω
0: γιατί
2: ότι...
0: δεν προχωράτε ένα βήμα παρά...
2: Και δεν πιστεύω ότι και ιδεολογικά
0: να ένα άνοιγμα,
2: μας
0: χωρίζουν
2: πολλά πράγματα. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με
0: δυσάρεστα. Έχετε δίκιο, κύριε Κακλαμάνη, γιατί δεν πάτε το βήμα παρακάτω?
1: Συνεργαζόμενοι, για παράδειγμα.
0: Ναι, βρείτε τον τρόπο.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Να βρείτε συνεργαζόμενες δυνάμεις χωρίς να χάσετε το χαρακτήρα της αυτονομίας σας.
2: Ας περιμένουμε να δούμε τι.
0: Αν ρωτήσετε τον πατέρα σας.
1: Το κρατάμε αυτό, ας περιμένουμε.
0: Θα σας έλεγε το Πασόκ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
2: Ναι, σαφώς. Ναι. Ήταν άλλα τα χρόνια τότε.
1: Άρα και εσείς προσωπικά κρατάμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλατε να δείτε.
0: Ακούστε,
1: να συμβαίνει.
0: Εγώ... Όχι, λέει, το κρατάμε. Ναι. Θέλουμε.
2: Σε αυτόν τον ένα χρόνο ναι. που κυκλοφορώ στα μέσα ενημέρωσης, γιατί πρώτη φορά που βγήκα πέρσι με αφορμή τις εξεταστικές για τα τέμπη, τις προανακριτικές που συνέτασα κτλ.
1: Ναι, με την ιδιότητα νομική.
2: Όσες φορές έχω ερωτηθεί, έχω πει ότι πιστεύω στη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα.
2: Πάντα το έλεγα. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει, αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει και να έχει μια ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση της χώρας, όχι προγραμματικά, ενώ πολιτικά από άποψη σχετισμών, θα πρέπει να μιλήσει με την ευρύτερη δημοκρατική
0: πείτε
2: αριστερά.
0: Πείτε το στον κύριο Ανδρουλάκη να αναλάβει πρωτοβουλία, κύριε Κακλαμάνη μου. Πείτε το.
1: Μπορεί να το έχει πει.
0: Όχι, αυτό που λέει ο Κακλαμάνης είναι το σωστό.
2: Αυτά είναι αποφάσεις της ηγεσίας, του Πολιτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και εμείς οι υπόλοιποι ακολουθούμε. Εγώ, ξέρετε, έχω μάθει, επειδή πρώτη μου δουλειά είναι συνήγορος, εγώ θα υπερασπιστώ το κόμμα μου γιατί αυτό πιστεύω, γιατί εκεί είμαι 35 χρόνια. Δεν έχω ποτέ βρεθεί απέναντι, απλά για να βρεθώ απέναντι, αλλά θα λέω και τις απόψεις μου όπως τις νιώθω και όπως πιστεύω.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως, θα είστε υποψήφιος στο νότιο τομέα.
2: Ας περιμένουμε να ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια, αλλά σήμερα θα είμαι στους ζωγράφους.
1: Ναι. Ωραία. Ζωγράφου, ναι, νότιος τομέας. Λοιπόν.
2: Είμαι και δημότης ζωγράφου. Εδώ και 30 χρόνια που ψηφίζω στους ζωγράφους.
0: Τώρα φάγαμε όλο το χρόνο με τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και δεν σας ρωτήσαμε τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί τώρα, επειδή είστε και νομικός, μία νομοθετική πρωτοβουλία που πήρε και το έκανε νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τώρα βγαίνει ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και λέει να το πάρουμε πίσω, να φέρουμε πίσω το Σαμαρά. Πώς τα κρίνετε όλα αυτά, δείχνουν κάποια ανησυχία στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας?
2: Είναι μια σπάνια περίπτωση που θα συμφωνήσω με το κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Βέβαια, ναι, δείχνει, γιατί ξέρετε, ειδικά στην περιφέρεια, αλλά και σε κάποια πιο συντηρητικά κοινά τα οποία τα προσεγγίζει τώρα ο κύριος Σαμαράς, αλλά και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Βελόπουλος. Έχει μεγάλες διαρροές η Νέα Δημοκρατία. Επειδή έχω, ξέρετε, πολύ στενή επαφή με την περιφέρεια, έχω την οικογένεια της γυναίκας μου που είναι στο Θεσσαλικό κάμπο και ζουν εκεί. Θα τρίβουμε τα μάτια μας με τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών, εκτός λεκανοπεδίου και πολυοδομικού συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης. Όταν θα δούμε τα αποτελέσματα, ειδικά στην υπηρετική Ελλάδα, εκεί που δεν υπάρχει τουρισμός, που δεν υπάρχει real estate. Θα τρίβουμε τα μάτια μας με τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστούμε. Πάντα είναι χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας.
0: Θα ανασυρωθούν τα ψηφοδέλτια.
1: Θα πρέπει να
2: είστε και γίνεται και λόγω εκλογικού νόμου στην της άλλης.
0: Θα τα συζητήσω και όλα αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Να
1: είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Στον Απόστολο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που ήταν και σήμερα μαζί μας. Θα παραμείνουν βεβαίως συντονισμένοι στον 984 το σταθμό της πόλης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Θωμά, τον Στέφανο, τον Στυλιανό, τη Γιάννα, την κυρία Γιάννα, τον Νίκο, τον Χρήστο, τον Μιχάλη και όλους εσάς. Όχι, τους είπα, γιατί μπαίνουν στον κόπο και γράφουν την άποψή τους, ασχέτως αν δεν προλαβαίνουμε να την εκφωνούμε. Λοιπόν, είναι η Ζέτα Καρφίδου στο μικρόφωνο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων. Ακολουθεί το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο, ένθετο, και μετά η Ντά με σπαθή, προφανώς εν ολομελία. Εμείς, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Όσα ξέρω για σένα, του Ερικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Ερικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και διαμορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική τη συναντήληψη κυβέρνησης και αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο, ενώ τόνισε ότι αναμένουμε να δούμε τις μειωμένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στην Αντλία. Όπως είπε, οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθεί τις τιμές αργού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου της ζήτησης για ψήξη λόγω του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μετατοπίστηκε ανατολικότερο θερμικό στόλος που πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας θανάτους εξαιτίας των ακραία υψηλών θερμοκρασιών αλλά και αυξημένη πίεση στο ενεργειακό δίκτυο. Κόκκινες προειδοποίησεις για ακραία ζέστη έχουν εκδοθεί σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Ελλάδα επηρεάζεται από τη θερμή μεταβολή του καιρού, αλλά δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα ανέβει σήμερα στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37 αλλά και πιθανότητα βροχών. Ιούλιο και Αύγουστο αναμένουμε ένα θερμό κύμα, ωστόσο δεν θα πλησιάσει τις θερμοκρασίες που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη, είπε ο Θοδωρής Γιάνναρος, πύρο μετεωρολόγος στο Εθνικό Αεροσκοπείο Αθηνών, που μίλησε στον Αθήνα 984. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη, όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς, που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κ. Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά στο αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ζητά άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Με το χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων στη Βενεζουέλα, οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας παρά τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις. Πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη βαρύτερος, καθώς πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί πλήρως. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζει την αποστολή 10.000 σάκων μεταφοράς. Εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της Ελλάς με τον περασμένο Απρίλιο, σηματοδοτεί απόφαση του Τριμελούς Πλημελωδικίου της Αθήνας, ενώπιον του οποίου δικάστηκαν και αθώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί ο ενδεχόμενος ποινικός ρόλος για τον 20χρονο που βρισκόταν μαζί με το δράστη στο πάρκο Ασύρματου, όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο 20χρονος θα ερευνηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος τους για το αδίκημα της απλής συνέργειας ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει η εισαγγελία της έδρας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες. Τα μέλη της ίδιας ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. 42 φυξάκια κοκαΐνης, περίπου 60 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 2.735 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή αλλοδαπού, όπως βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνω στην 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμο και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Το βασικό δράστη επίθεσης με παγιδευμένο με εκρηκτικά δέμα, η οποία συγκλώνησε χθες το βράδυ το πριγκιπάτο του Μονακό και προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός Ουκρανού ολιγάρχη και δύο μελών της οικογένειάς του, αναζητούν οι αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για έναν πλούσιο επιχειρηματία με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκότητα. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, έθριο σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Χάρτη.
1: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
1: Κουμάντου, σου αφήνω τους πύργους βιβλίων.
2: Ναι.
1: Τι άλλο να σου αφήσω.
2: Με ένα χτυπάει το κουδούνι μου, σου λέω, να ανοίξω.
1: Για, κλείσε και τα κινητά σου.
2: Ναι, ναι.
1: Σου αφήνω επίσης τα χαρτικά ήδη που έχω.
2: Ναι.
1: Το μαντίλι μου.
2: Πιο πολλά.
1: Το ποιο έχω τώρα.
2: Πιο πολλά, γιατί έχεις πολλά πια.
1: Το λεοπάρ.
2: Λεπάρ,
1: το θέλεις, εντάξει. Μάθος. Λοιπόν, όλα αυτά.
2: Στηρίζω.
1: Μόλις. Ξέρεις τώρα.
2: Όταν δεν θα βγεις από το στούντιο.
1: Μόλις μείνω αναλύωτη στον χρόνο για πάντα.
2: Σαν αυτό που λέγανε παλιά για τον.
1: Μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε
2: το φάρμακο για τον καρκίνο.
1: Ένα θερμόμετρο, το Disney.
2: Το Disney.
1: Μπορούμε να βάλουμε εδώ ένα θερμόμετρο, να δούμε τι θερμοκρασία έχει. Πώς την υπολογίζεις, έλα ένα στοιχηματάκι.
2: Εδώ τώρα.
1: Λάβε θερμοκρασία στο στούντιο, στα υπόγεια που έχει θέα, not. Για πες.
2: Έξω έχει 35. Έξω έχει 35.
1: Εδώ πρέπει να έχει 15.
2: Ω, 15 όχι, αλλά να 20.
1: Αποκλείεται να είναι μόνο 20.
2: Κάτσε, αλλά μισθή εκεί δεν λέει.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Τώρα πρέπει κάπως να βάλουμε έναν αισθητήρα, κάτι. Θα δω τώρα στο κινητό τι έχει. Στο τραγούδι θα σου πω εγώ. Λοιπόν.
2: Αν προλάβεις.
1: Αν προλάβω. Είναι Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Και Ελευθερία Κουμάντου. Μαρία Δασκαλάκη είναι μαζί μα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Ο Σάβας Κόκκινος και Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
1: Βέβαια για όλους τους Ευρωπαίους το στούντιο αυτό είναι.
2: Παράδεισος.
1: Ο παράδεισος. Έτσι. Δηλαδή αλλά και για μας. Μάθουν, μη και μάθουν.
2: Και για μας είναι τώρα. Αν βγαίνεις έξω, είσαι έξω και κυκλοφορείς, μπαίνοντας εδώ, προφανώς παράδεισος.
1: Είναι τέλεια. Αλλά απλά στη διάρκεια του, τις προάλλες στο δίωρο ήταν.
2: Στο δίωρο είναι δίωρο.
1: Δεν αντεχόταν. Να τα λέμε. Αυτά βέβαια εδώ η ψήξη σχετίζεται πάρα πολύ με τα μηχανήματα. Όπως σε όλα τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο της χώρας.
2: Το βράδυ να δεις.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βιβλίο ημέρας, εννοείται ναι. Χαμένα κομμάτια, εκδόσεις Κύφαντα. Ο Μιχαήλ Δούκας γράφει μια τρομερή πραγματική ιστορία για τη μνήμη. Εστιάζει λοιπόν στους μηχανισμούς της ανθρώπινης μνήμης, την δυναμική των οικογενειακών σχέσεων, τη διαχείριση του τραύματος και είναι μια πολυεπίπεδη ουσιαστικά μελέτη ως μυθιστόρημα πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα, πώς αποδομεί την ταυτότητά μας η νόσος Αλσχάιμερ σταδιακά. Πώς ξεκινάς και βιώνεις την απώλεια του εαυτού, πώς τη βιώνει το κοινωνικό σου, ο κοινωνικός σου περίγυρος, ο οικογενειακός σου περίγυρος, πώς γίνεσαι από τέκνο του γονιού σου, γονιός του γονιού σου. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία από την οποία έχουμε περάσει πάρα πολύ και ξέρουμε πολύ πολύ καλά τι τραυματική εμπειρία είναι αυτή, πολύχρονη, σταδιακή, και εδώ έχουμε μια ιστορία τέτοια η οποία βέβαια δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Με κύριο άξονα αυτή τη διαδρομή έχουμε και μια ιστορία αναζήτησης από το παρελθόν μιας άλλης πολύ πολύ σπουδαίας στιγμής της ηρωίδας, του κεντρικού χαρακτήρα του βιβλίου. Όλα αυτά θα μας τα πει στο τέλος της εκπομπής κλείνοντας ο ίδιος ο συγγραφέας. Στο μεζοδιάστημα εμείς θα χαρίσουμε το βιβλίο.
2: Να βάλουμε λέξη κλειδί, κομμάτια.
1: Ναι.
2: Κομμάτια λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο το Viber, μπορείτε να τα στείλετε εκεί. Στο 6948-984-984.

0: Λοιπόν, κάθε τέτοια περίοδο τι κουβέντα κάνουμε?
1: Κάνουμε την γνωστή κουβέντα με το ζήτημα της πυρόσβεσης να είναι στην επικαιρότητα ήδη.
0: Ναι, και να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε, αν έχουμε όλα τα κατάλληλα μέσα, αν υπάρχουν τα μέσα.
1: Και με την αγωνία, βλέποντας πρώτα απ' όλα και το τι γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τις θερμοκρασίες.
0: Καλά, εκεί είναι άλλος χαμός εκεί όταν ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται γενικότερα στο περιβάλλον.
1: Ναι, τώρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες που είναι, προδιαθέτουν το ίδιο το κλιματικό περιβάλλον για φωτιές. Και αυτό βεβαίως το αναμένουμε και εδώ και κάθε φορά αγωνιούμε για το αν έχουμε τα μέσα, αν έχουμε τους πυροσβέστες και κουμάντου, πες μου ποιος είναι ο αριθμός κλειδί.
0: Αυτός που συζητάμε κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία νομίζω 8 χρόνια.
1: Πόσοι πυροσβέστες
0: μπορεί να λέω και λίγα. Είναι πάντοτε η κουβέντα για 4.000 οργανικές θέσεις.
1: 4.000.
0: Αυτό λέμε
1: δεν
0: πάντα.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: αυτός ο αριθμός. Δεν έχει γίνει 3.800.
1: Έτσι.
0: Δεν έχει γίνει 3.500. Τίποτα. Έχει 4.000.
1: Χρόνια λοιπόν αυτός ο αριθμός και με όσα έχουν μεσολαβήσει, έτσι, γιατί είδαμε φωτιές που σκότωσαν ανθρώπους, κατέστρεψαν περιουσίες, κατέστρεψαν απίστευτα δάση που δεν θα τα ξαναδούμε
0: έφτασαν
1: ποτέ.
0: Μέχρι το Χαλάνδρι.
1: Καλά, αυτό που το βάζει.
0: Ξεκίνησε από πού.
1: Σκέψου αυτά που
0: και
1: έγιναν.
0: 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη.
1: Σκέψου φωτιές στον Εύρο που κατέστρεψαν τη Δαδιά και όλες αυτές τις περιοχές.
0: Γιατί στην Εύβοια.
1: Που περιβαλλοντικά δεν θα τις ξαναδούμε. Καλά, σε αυτή ποτέ. Την ομορφιά και
0: εμείς
1: τη μοναδικότητα. Ακριβώς αυτό λέω. Η δικιά μας
0: ηλικία
1: μας
0: δεν θα προλάβει.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρή, αλλά ούτε εγώ.
0: Αλλά ούτε εσύ, ναι, αυτό για να δείξουμε το Εύρο.
1: Τη ζημιά. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται
1: αυτό,
0: στο πεδίο.
1: Να πάμε να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και πολιτικές εξελίξεις στη φάση που βρισκόμαστε, έτσι.
0: Επειδή είμαστε προεκλογικά τώρα.
1: Ναι. Μια πολύ πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι. Τα σκέφτομαι μόνο.
0: Καλά, τώρα είδαμε και τα πολύ, πολύ μεγάλα δυστυχήματα από τα παραμονές εκλογών. Δεν άλλαξε κάτι.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, κουμάντου. Αλλά εκεί θα πρέπει
0: αλλά
1: να κάνουμε.
0: Αλλά
1: λίγο να
0: περιμένουμε από μεγάλες καταστροφές για να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Μα πρώτα απ' όλα δεν άλλαξαν τις μεγάλες καταστροφές. Ο κύριος Θανάσης Ψαρόπουλος είναι μαζί μας. Να μην μιλάμε τώρα μεταξύ μας εμείς. Είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των εποχικών πυροσβεστών. Κύριε Ψαρόπουλε, αυτός ο αριθμός που είπαμε, το 4.000, παραμένει και φέτος, είναι στην επικαιρότητα?
2: Καλημέρα από το Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
2: Παραμένει, αφού υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότης, λόγω παρετήσεων. Ας πούμε ότι μειώθηκε αισθητά.
0: Καλό είναι αυτό, να αλλάζει.
2: Το Υπουργείο λέει 18.000, είμαστε όλοι... όλοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, μόνιμοι, πενταετής και συμβασιούχοι.
0: Mm-hmm. Ωραία, αυτός ο αριθμός φτάνει?
2: Δυστυχώς δεν φτάνει. Υπάρχει μια κακή κατανομή, θα μπορούσα να πω, ως προς τον αριθμό. Έχουμε πάρει πάρα πολλούς δασοκομάντους, αλλά έχουμε ξεχάσει τελείως μέσα τους σταθμούς της πόλης, όπου βγαίνουν οι υπηρεσίες πολύ δύσκολα με διπλές και τριπλές βάρδιες. Οι βάρδιες των μονίμων πυροσβεστών είναι 24 ώρες, όπου κλείνονται να δουλέψουν και την επόμενη μέρα ακόμα ένα οκτάωρο. Επιπρόσθετο.
0: Μια μισή βάρδια δηλαδή, ας πούμε.
2: Μια μισή βάρδια.
0: Χοντρικά για να το καταλάβουμε. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Όχι οκτάωρο λέω, το 24ωρο...
0: 24ωρο πλάς ένα οκτάωρο μετά.
2: Και πλάς ένα οκτάωρο, αν είναι όλα καλά, έτσι μπορεί να έχει φωτιά την επόμενη μέρα και να πάμε και 15 ώρες να μείνουμε στο βουνό.
0: Στο σημείο, ναι.
2: Το ίδιο πάλι είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες. Κάνουμε 10, 11, 12, 15 ώρες υπηρεσίες. Με λίγα λόγια βγαίνει δύσκολα, θέλει κόσμο το πυροσβεστικό σώμα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες, όπως είπατε. Είναι και στο αστικό κομμάτι και στο δάσος. Που εκεί είναι ακόμα πιο απαιτητικά τα πράγματα.
2: Η πυροσβεστική αναλαμβάνει.
0: Και διασώσεις άλλου τύπου και απεγκλωβισμούς και δυστυχήματα και ατυχήματα, τροχαία. Παρεμβαίνει παντού.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς σήμερα όμως βγήκε μια προκήρυξη για 600 άτομα με ηλικιακό όριο τα 30.
1: Γιατί αυτό, κύριε Ψαρόπουλε, γιατί τα 30, θεωρείτε ας πούμε ότι ένας πυροσβέστης στο πεδίο πρέπει να έχει την φυσική ρόμη των 30, ας πούμε, προσπαθούμε να το κάνουμε, να το ερμηνεύσουμε αυτό.
2: Αυτό δεν είναι
1: λογική.
2: Γιατί εγώ που είμαι 45 χρονών μέχρι τον Νοέμβριο δουλεύω. Και δουλεύω αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι στην υπηρεσία. Δουλεύω και πηγαίνω σε όλα.
1: Μα όπου, προστίθεται όπου, και η εμπειρία, ούτως ή άλλως.
2: Όπου κληθεί το περιπολικό μου αυτή τη στιγμή, θα συνδράμω ανά την Ελλάδα. Είμαι καλός δηλαδή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου που δουλεύω ως εποχικός και 1 Δεκεμβρίου δεν είμαι καλός. Αυτό το λέμε, το ξαναλέμε. Ο ηλικιακός ρατσισμός όπου βιώνουμε τα τελευταία χρόνια δυστυχώς μας έχει κάνει όλους τους εποχικούς πυροσβέστες, τους έμπειρους πλέον εποχικούς πυροσβέστες, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι όπως και εγώ, είμαστε από το 2019. Δουλεύουμε συνεχόμενα όλα τα καλοκαίρια, όλες τις αντιπυρικές περιόδους, με αποτέλεσμα βιώνουμε αυτή τη στεναχώρια λόγω του ηλικιακού ρατσισμού.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα ο διαγωνισμός θα τρέξει για τους 30, 30 και κάτω, έτσι.
0: Ωραία, και είναι προκήρυξη. Ωραία, να ρωτήσω
2: 30
0: κάτι.
2: Και κάτω. Αυτή... 30 και κάτω. Το θέμα ποιο είναι το.
0: Ωραία, να ρωτήσω είναι. Κάτι. Αυτοί οι 600 ναι. άνθρωποι, ναι. πού θα ενταχθούν κανονικά σε υπηρεσίες, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλας. Είναι για ήδη συμβασιούχους πυροσβέστες.
2: Κοιτάξτε, ως μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες τώρα αυτή τη στιγμή με 1-2 αντιπυρικές, όχι πολλές, με 1-2 αντιπυρικές. Γιατί λόγω ηλικίας οι μικρότεροι κάτω από 30 μπήκαν όλοι μέσα στους διαγωνισμούς που έχουν τρέξει. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ένα οξύμορο, ότι στους δασοκομάντους που έχουν πάρει εδώ και αρκετά χρόνια είναι το όριο 35. Και σε αυτούς τους που είναι οι ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τους έχουν πάρει μέχρι 35. Και ενώ μέσα αυτό τώρα που θέλουμε πυροσβέστες γενικών καθηκόντων είναι μέχρι 30. Ενώ η νομοθεσία λέει ότι μέσα στην... ως εθελοντής πυροσβέστης σου δίνει το δικαίωμα να μπεις μέσα στην... στις τάξεις της πυροσβεστικής μέσα από τις Πανελλήνες ως 32. Δηλαδή δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. 35 για τις ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του δασοκομμάτους, μέχρι 32 οι εθελοντές πυροσβέστες μπορούν να δώσουν μέσα από τις Πανελλήνιες, και ο διαγωνισμός που βγήκε τώρα για τους 600 πυροσβέστες επιθητείας, ένας καινούριος θεσμός, 30.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα τρελό πράγμα. Είναι πραγματικά ένα τρελό πράγμα.
0: Να ρωτήσω λίγο, θέλω και δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι αν ο εξοπλισμός σας επαρκεί, αν υπάρχουν τα σωστά μέσα για να κάνετε τη δουλειά σας με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Και το άλλο είναι ένα κομμάτι που το βλέπουμε και με άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων. Όταν παίρνετε μεταθέσεις, αν βρίσκετε σπίτια, σε ποια χρήματα τα βρίσκετε.
1: Ναι, γιατί πώς μπορεί να πάει ένας πυροσβέστης με ένα νησί και να πρέπει να πληρώνει ενίκιο με τους μισθούς που όλοι ξέρουμε ότι παίρνετε.
2: Θα σας το δώσω λίγο έτσι πιο στοιχειοθετημένα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για μόνιμο υπάλληλο, παίρνουν μετάθεση από τη Θεσσαλονίκη, στην Δράμα αύριο παρουσιάζονται. Εν μέσω αντιπυρικής φεύγουν από τον τόπο που υπηρετούσαν τόσο καιρό και πάνε στη Δράμα, συγκεκριμένα σας λέω τώρα για δύο συναδέλφους που πάνε στη Δράμα σε μια τοποθεσία που δεν ξέρουν, μέσα στον πόλεμο, εν μέσω πολέμου αυτή τη στιγμή, γιατί η πυροσβεστική κάθε καλοκαίρι έχει πόλεμο. Μέσα στον πόλεμο πηγαίνουν σε ένα νομό που δεν ξέρουν το παραμικρό. Θα κληθούν αυτή τη στιγμή να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο και να του πούνε πάνε στην οδό Παπαφλές. Πού είναι ο Παπαφλέζας τη δράμα? Δεν την ξέρουμε. Σας το λέω λίγο έτσι πιο απλά. Τώρα, για τα ενίκια, φυσικά βαραίνει και τους μόνιμους, αλλά και τους εποχικούς πυροσβέστες. Πολύ περισσότερο μάλλον τους εποχικούς πυροσβέστες, και θα μιλήσω από τη θέση του εποχικού πυροσβέστη, όπου ο μισθός μου εμένα συμπλήν είναι στα 1000 ευρώ. Εάν θέλω 500 ευρώ να δώσω για ένα ενίκιο σε ένα νησί, 500 με 600, δεν μπορώ να ζήσω με 400 ευρώ ή με 500 ευρώ. Δεν μπορώ να ζήσω σε ένα νησί. Άρα αυτή τη στιγμή καλύτερα να περάσω κάπου αλλού, καλύτερα να πάω να δουλέψω σερβιτόρος παρά να πάω σε ένα νησί. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ως προς την έβριση εποχικού προσωπικού στα νησιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα.

0: Είναι μια μισή, αλλά η κουμάντου σε άλλο ρόλο. Ξεχνάει ότι περνάει η ώρα. Σε δίνω κουμάντου. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Δεν είναι καν. Δεν είναι καν το μακρύ Σαββατοκύριακο.
1: Να, καλώς ήρθατε. Welcome aboard. Λοιπόν, μία και μισή. Λία Ιατρίδου.
0: Ηλία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή τη βενζίνη στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργό μιλώντα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, τόνισε, είναι η αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρωτοφανής καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Νέο, το τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στελέχοι αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε στις συνεδρίες του εκτελεστικού γραφείου του κόμματος ο Σοκράτης Φάμελος. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
4: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
3: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
4: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 84.

0: 38 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και Χαμένα κομμάτια του Μιχαήλ Δούκα, βιβλίο της ημέρας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για λίγο ακόμη, προκειμένου να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα που χαρίζουμε σήμερα.
0: Με τους γνωστούς τρόπους, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί κομμάτια. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.
1: Λίγες πληροφορίες έχουμε προς το παρόν για αυτό που συνέβη στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, στην κατάρρευση μιας πολυκατοικίας. Ο Δημήτρης Πέρος τώρα έχει το ρεπορτάζ για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και σε τι κατάσταση βρίσκεται όλη η περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούγαμε περιπολικά να σπέβδουν
0: και πυροσβεστικά
1: οχήματα.
0: Δημήτρη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι κοντά και σε μας και στο απέναντι. Από την εικόνα που έχουμε και από τις πληροφορίες και από την πυροσβεστική μας λένε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Επιβεβαιώνεται ότι έχει καταρρεύσει πλήρως μια πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένα τουλάχιστον 4 άτομα. Πρώτες πληροφορίες, παιδιά. Περιμένουμε και μια πιο πληροφορία και αξιόπιστη. Μάλλον γίνονταν κάποιες εργασίες. Δεν έχουμε εικόνα αν η πολυκατοικία διέμεναν μέσα ένικη, δηλαδή ήταν μια πολυκατοικία με.
1: Ήταν κατοικήσιμη ή ήταν υποκατασκευή.
2: Όχι υποκατασκευή, σίγουρα γίνονταν κάποιες εργασίες, όχι καινούργια πολυκατοικία. Και μάλλον έμεναν μέσα ένικοι. Δεν ξέρουμε τώρα αν τα άτομα που αναφέρονται ως εγκλωβισμένα ήταν οι άνθρωποι που έκαναν τις εργασίες ή κάποιοι από τους ενίκους της πολυκατοικίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Σπέβδουν εκεί και κλιμάκια της ΜΑΚ με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.
0: Βέβαια, γιατί αναφέρομαι σίγουρα σε
2: συμβάν. Έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική, η αστυνομία έχει ενημερωθεί και το ΕΚΑΒ και σπέβδουν στο σημείο. Θα πάμε και εμείς τώρα στο, να δούμε μια εικόνα ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα, κοντά εκεί στην Πυριός, ότι επιβεβαιώνεται ότι έχει καταρρεύσει μια τετράωρη, μάλλον είναι πολύ
0: μεγάλη. Κατευθύνεσαι και εσύ προς το εκεί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Περιμένουμε τα νεότερα.
0: Ελπίζοντας
1: ότι θα τα εγκλωβισμένα άτομα που αναφέρεις ότι θα απεγκλωβιστούν και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε θερμά
0: προς το παρόν.

0: η άλλη πόλη.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μου έχει μείνει από το βιβλίο της ημέρας, τα χαμένα κομμάτια του Μιχαήλ Δούκα που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κύφαντα, είναι ότι μπορεί να χάνεται η μνήμη, δεν χάνεται όμως μια άλλη μνήμη, αυτή η μνήμη του να αγαπάς, και αυτό το βλέπουμε στον κεντρικό χαρακτήρα, στον δεύτερο κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου, από τη στιγμή που έχουμε μία κόρη η οποία φροντίζει τη μητέρα της, η οποία πάσχει από άνοια. Μια πολυεπίπεδη μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα ως μυθιστόρημα. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που μπορώ να κάνω. Το Αλτσχάιμερ εδώ δεν είναι μία πάθηση ή δεν είναι μόνο μία πάθηση. Είναι αυτό που λέμε οντολογική απειλή. Κύριε Δούκα, σας καλωσορίζουμε στις Ντάμες Παθή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα και από μένα στις όμορφες Ντάμες Παθή. Καλησπέρα στην κυρία Φανίδη και στην κυρία Κουμάντ και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μια πραγματική ιστορία.
2: Είναι πραγματική ιστορία. Είναι μια ιστορία που την έζησα περίπου 10 ολόκληρα χρόνια, καθώς είχα τη μητέρα μου αντιμέτωπη με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Οπότε μέσα από αυτή την αληθινή ιστορία προέκυψε το βιβλίο. Προέκυψε
1: αυτός,
2: τα χαμένα
1: κομμάτια. Ο κεντρικός σας χαρακτήρας δεν είναι άντρας.
2: Ο κεντρικός χαρακτήρας όχι, δεν είναι άντρας, γιατί όταν έγραφα το βιβλίο ήθελα να τοποθετήσω τον εαυτό μου λίγο έξω από την ιστορία. Οπότε δημιούργησα ουσιαστικά έναν χαρακτήρα μιας γυναίκας.
1: Έτσι.
2: Της Άννας.
1: Εξάλλου το μυθιστορήματα, ακόμη και όταν μεταφέρουν ένα βίωμα, ενθέτουν μέσα την φαντασία και πολλά πολλά άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας θέλει να βάλει, ώστε να έχουμε ένα ανάγνωσμα που να μην είναι μόνο μια απλή καταγραφή, αλλά να σημασιοδοτεί με πάρα πολλούς τρόπους το ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αυτό το κάνετε μέσα από το βιβλίο σας. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτή την ιστορία το ότι προσθέσατε και άλλα στοιχεία σχετίζεται με το ότι θέλατε να μην είναι το μονοπόλιο το Αλτσχάιμερ. Δηλαδή η ηρωίδα σας αντιμετωπίζει και μια άλλη κρίση ταυτόχρονα. Έτσι
2: ακριβώς,
1: δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και μια παράπλευρη, μια παράλληλη ιστορία που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του βιβλίου, περίπου από τα μισά του βιβλίου και μετά μαθαίνουμε για αυτή την παράλληλη ιστορία. Δεν ήθελα να είναι μια αυτοβιογραφία μου. Ναι, από αυτά που είχα ζήσει, οπότε ήθελα να βάλω και το χαρακτηριστικό της μυθοπλασίας μέσα για να φωτίσω περισσότερες πλευρές και του Αλτσχάιμερ αλλά και των ανθρώπων που βιώνουν όλη αυτή την ασθένεια.
1: Ναι, γιατί ο φροντιστής είναι άλλη μία περίπτωση μαζί με τον ασθενή που υποφέρει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της φροντίδας, έτσι δεν είναι?
2: Υποφέρει πάρα πολύ, γνωρίζει τον εαυτό του πάρα πολύ, γνωρίζει να χειρίζεται καταστάσεις όπως δεν γνώριζα και εγώ.
1: Έτσι.
2: Όταν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία της αρρώστιας με τη μητέρα μου, δεν γνώριζα τίποτα. Οπότε τα έμαθα και εγώ σιγά σιγά, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που την πήγαινα σε κέντρα φροντίδας, την καθημερινότητα που άλλαζε εκείνην πάνω απ' όλα, αλλά και εμένα και τους ανθρώπους που είχα γύρω μου. Ναι, είναι όλες αυτές οι παράπλευρες ιστορίες.
1: Το πέθος της σταδιακής κατάπτωσης.
2: Έτσι, μπράβο, είναι, ακριβώς.
1: Είναι ένα βίωμα θρηνής για έναν άνθρωπο, πενθής για έναν άνθρωπο πριν τον χάσεις, γιατί μαζί με τη μνήμη του έχει χαθεί και ο εαυτός του.
2: Δυστυχώς έτσι είναι. Βέβαια, εγώ έμαθα και με μάθανε να προσπαθώ να μην πενθώ, ώστε αυτό να μην το περνάω και στην μητέρα μου ή ο αντίστοιχα ασθενής, τον αντίστοιχο ασθενή. Προσπαθείς λοιπόν να μην πενθείς, αλλά να ζεις κάθε μέρα σαν να είναι μια επόμενη μέρα, κάτι καινούριο. Το σημαντικότερο δηλαδή για μένα ήταν να προσπαθώ και να μάθω να μην πενθώ. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Να πω εδώ ότι, ότι το βιβλίο διαβάζεται βεβαίως και ως ένα δοκίμιο, το βάζω εισαγωγικά, πάνω στη δύναμη της μνήμης.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο μια λογοτεχνία της απώλειας εδώ. Είναι και ένα βιβλίο για τη μνήμη και τι είναι η μνήμη για την προσωπικότητα του ανθρώπου. Πώς όχι απλά τη δομή και τη χτίζει, αλλά είναι θεμελιώδης στο να υπάρχουμε, στο να υπάρχουμε εν συνειδήσει.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτό ακριβώς, ότι η μνήμη μας βοηθάει να ενώνουμε το παρελθόν, το παρόν και φυσικά να το ενώνουμε με το μέλλον.
1: Uh-huh. Ας δούμε λίγο αυτή την παράλληλη ιστορία για να φύγουμε από το Αλσχάιμερ.
2: Ωραία, ναι.
1: Η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη και με ένα άλλο με μια άλλη τεράστια πρόκληση. Έτσι, αναζήτηση πάλι οικογενειακών δεσμών.
2: Mm-hmm. Θα σας πω τι έγινε τώρα με αυτή την παράλληλη ιστορία, η οποία και αυτή κρύβει μέσα της κάποια αληθινά γεγονότα. Δηλαδή δεν ήταν, δεν μου κατέβηκαν από τον ουρανό, κρύβουν κάποια αληθινά γεγονότα. Όμως προσπαθώντας να βάλω αυτή την ιστορία μέσα στο βιβλίο που έγραφα, ανακάλυψα τελικά ότι και αυτό αφορά χαμένα κομμάτια διαφορετικά. Μιας γυναίκας που ψάχνει να βρει ουσιαστικά τις ρίζες της. Για να μην αποκαλύψουμε, μην κάνουμε και spoiler. Μιας γυναίκας που προσπαθεί να ανακαλύψει τις ρίζες της. Και εκεί έχει να κάνει με χαμένα κομμάτια.
1: Uh-huh. Τα χαμένα κομμάτια είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα?
2: Είναι το πρώτο μυθιστόρημα, ναι.
1: Έχετε εκδώσει διηγήματα, το γνωρίζω. Και ποίηματα. Ήθελα να μου πείτε πώς είναι να περνάς από τη μικρή φόρμα στη μεγάλη, που είναι μια άλλη πρόκληση βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι δυσκολότερο ή ευκολότερο, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι.
2: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θεωρώ τη μικρή φόρμα δυσκολότερη, γιατί προσπαθείς μέσα σε ένα όριο λέξεων.
1: Η πύκνωση νοήματος που χρειάζεσαι.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Να δώσεις μία ολοκληρωμένη ιστορία. Η μεγάλη φόρμα έχει άλλες δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μην γίνεις κουραστικός, να κρατάς τον αναγνώστη σε εγρήγορση, να προσπαθείς να του δημιουργείς εικόνες σε κάθε κεφάλαιο. Έχει εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Φανταστείτε ότι αυτό το βιβλίο, όταν το ξεκίνησα, το ξεκίνησα με ολοκληρωμένη ιστορία 30.000 λέξεων και μετά αυτό έπρεπε εγώ να το ολοκληρώσω, να το πάρω, να το μορφοποιήσω, να το κάνω 60, 70, 80.000 λέξεις. Έχει άλλες δυσκολίες. Αλλά είναι πολύ πιο... Εκτός ότι είναι πιο απαιτητικό, σου διευρύνει τον ορίζοντα, σε βάζει να φτιάχνεις εικόνες, να πλάθεις τους χαρακτήρες, που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα διήγημα, σε μια μικρή φόρμα.
1: Και αυτές είναι ταυτόχρονα, εκτός οι προκλήσεις και οι δυσκολίες.
2: Βέβαια, έτσι, ακριβώς αυτό.
1: Το να βάλεις, σας βοήθησε, επειδή είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα, σας βοήθησε το γεγονός ότι... καταπιαστήκατε με ένα θέμα που το ξέρατε πολύ καλά και ότι ακόμη και οι χαρακτήρες μπορούσαν να έχουν χαρακτηριστικά που εσείς γνωρίσατε και βιώσατε.
2: Με βοήθησε εν μέρη, αν και προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ, να μην βάλω δηλαδή τον εαυτό μου, να μην βάλω τον Μιχάλη μέσα στην ιστορία. Προσπάθησα λίγο να αποστασιοποιηθώ. Ναι, με βοήθησε γιατί ήξερα πού πηγαίνει η ιστορία. Βέβαια, σε ένα μυθιστόρημα που χειρίζεσαι εσύ τους ήρωες, όπως έλεγε και η δασκάλα μου, είσαι ο θεός των χαρακτήρων, μπορείς να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Να τους βάλεις να φύγουν, να πεθάνουν, να αναστηθούν, να παντρευτούν, ό,τι θέλεις. Εδώ ήταν πολύ συγκεκριμένο, έπρεπε να, στις αληθινές ιστορίες, όταν έχεις μια αληθινή ιστορία, πρέπει να ακολουθήσεις την ιστορία, δεν πρέπει να την αλλάξεις.
1: Ναι, επίσης...
2: Αλλά ναι, εμένα, από τη μία με βοήθησε, από τη μία με βάρινε πάρα πολύ. Ήταν λίγο δύσκολο όταν το έγραφα. Το αντιμετωπίσαμε.
1: Το αντιμετωπίσατε μια χαρά, γιατί πραγματικά κάποιος που διαβάζει το βιβλίο σας βλέπει ότι πιάνετε ένα-ένα τα κομμάτια αυτού που λέμε ανθρώπινη ευαλωτότητα και τα συνθέτεται πάνω σε ένα καμβά μυθοπλαστικό που είναι πάρα πολύ συγκινητικός. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή που κάποιος θα το διαβάσει και θα του αρέσει, ακόμη και αν δεν έχει την εμπειρία που βάσει της οποίας εσείς ξεκινήσατε να το γράφετε. Και αυτό από μόνο του είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να το διαβάσει κανείς και βεβαίως το να μπει μετά και σε ένα τέτοιο θέμα που ας μην κοροϊδευόμαστε, σε όλες τις κοινωνίες πια είναι τόσο πρώτης γραμμής, υπό την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ασθενούν και έχουν ζητήματα μνήμης και καταλήγουν δυστυχώς πολλές φορές λόγω αυτής της ασθένειας.
2: Ναι, ισχύει αυτό, και να ξέρετε ότι το ποσοστό ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με την νόσο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή σχεδόν σε κάθε οικογένεια μπορεί να συναντήσεις, ναι, και κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει, είτε είναι Αλτσχάιμερ είτε είναι άνοια.
1: Σχετίζεται βεβαίως και με το προσδόκιμο ζωής που έχει ανέβει και ίσως και με περιβαλλοντικές συνθήκες ακόμη.
2: Είναι συνδυασμός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλή συνέχεια σας.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Δούκα.
2: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.

0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 44.
1: Ω, κουμάντου, κουμάντου, γιατί να είσαι κουμάντου.
0: Αυτό είναι από τα άλλη τα.
1: 30.
0: Λοιπόν, το 30 είναι ο Γιώργος που αριθμός του λέγει σε 40.
1: Ναι, τώρα τι να το παίξω, μικρά ή μεγάλα.
0: Θα σου πω τι θες.
1: Χριστέ μου, Καζίνο, το έχω κάνει κουμάντου, απολυόμαστε.
0: Έλα,
1: με το μικρά μεγάλα.
0: Θα πάω στο άλλο. Για πες. Κόκκινα μαύρα, έλα.
1: Έλα, κόκκινο μαύρα, το 11.
0: Το 11 είναι η Αναστασία που αριθμό του 42. Να πούμε λοιπόν τώρα λίγο για τα νεότερα που έχουμε. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα. Πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα. Η ταράτσα που βλέπουμε είναι στο επίπεδο του ισογείου. Και πολύ λέω, έχει φτάσει εκεί η πυροσβεστική. Βλέπουμε να μπαίνουν οι κορδέλες και διαβάζουμε σε ένα από τους τίτλους στα τηλεοπτικά δίκτυα ότι οι πυροσβέστες ζητούν από όλο τον κόσμο που βρίσκεται γύρω-γύρω να κάνει απόλυτη ησυχία για να καταφέρουν να ακούσουν τους εγκλωβισμένους. Το είχαμε ξαναζήσει εμείς και στη Ρικομέξ.
1: Ήθελα να πω ότι αυτό μας γυρίζει πολύ πίσω σε πολύ πολύ δύσκολες μέρες, τις μέρες της Ρικομέξ.
0: Και...
1: ναι. Και εδώ δεν έχουμε καν σεισμό.
0: Όχι, τώρα κάτι έγινε στις τεχνικές εργασίες εκεί. 4, παραμένει ο αριθμός 4, δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια και να πάνε όλα καλά.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Η Μαρία Δασκαλάκη ήταν στον ήχο. Νίκος Λιμπερόπλος στις μουσικές. Ο Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με τη Λίλιαν Ξύλο. Ο Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Σε λίγο θα είναι εδώ ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Θα παρακολουθεί για μία ώρα όσο κρατάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του 1984 την υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και φυσικά ο 1984 θα είναι σε συνεχή ροή όπου και όταν και όποτε χρειαστεί. Από εμάς καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη συνολική υγεία. Αν και για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουν περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν είναι επαρκώς ενυδατωμένος και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν ο οργανισμός έχει λάβει αρκετά υγρά, τα ούρα έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα σαν την απόχρωση του άχυρου. Αντίθετα, όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα τους, τόσο πιθανότερο είναι το σώμα να χρειάζεται περισσότερο νερό. Αυτό συμβαίνει γιατί τα νεφρά που λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα του οργανισμού συγκρατούν περισσότερο νερό όταν υπάρχει έλλειψη υγρών. Οι ανάγκες ενυδάτωσης αυξάνονται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της άσκησης ή όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση. Παράλληλα, όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την τακτική κατανάλωση νερού. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς να περιμένουμε να διψάσουμε, ενώ υπενθυμίζουν ότι μέρος της καθημερινής ενυδάτωσης προέρχεται και από τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, μία απλή αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμη καθημερινή συνήθεια.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 30 Ιουνίου των Αγίων Αποστόλων, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Με ιδιαίτερη αγωνία θα παρακολουθήσω τις επόμενες μέρες τη μάχη της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο για τους 32 του Μουντιάλ. Γιατί αν πέσει μέσα στις προβλέψεις του αυτός ο Γκανέζος μάγος που βλέπει αποκλεισμό της παρέας του Μέση, καλό είναι να σκεφτούμε να τον φέρουμε κατά δω, μήπως και προβλέψει πότε θα γίνουν και εκλογές στη χώρα μας. Και το λέω αυτό γιατί αν πάμε έτσι μέχρι την άνοιξη του 27, σε μια παρατεταμένη δηλαδή προεκλογική περίοδο, το μόνο βέβαιο είναι ότι εσείς θα βαρεθείτε την πολιτική και εμείς τη δουλειά μας. Και εξηγούμε. Στην κυβέρνηση δεν μιλούν για εκλογές μέχρι τον Μάρτιο, ωστόσο ο Πρωθυπουργός αλλά και κορυφαία στελέχη δεν σταματούν να περιοδεύουν ανά την Ελλάδα. Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης που βλέπουν πιο νωρίς τις εκλογές, με τη σειρά τους έχουν πάρει και αυτοί τους δρόμους και τις ρούγες, προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες για το πρόγραμμά τους, ενώ παράλληλα έχουν θέσει σε εκλογικό συναγερμό τους μηχανισμούς τους. Το ερώτημα βέβαια που γεννάται είναι αν συμφέρει την αντιπολίτευση να στηθούν πιο νωρίς οι κάλπες ή αν επιθυμεί να γίνουν στην ώρα τους για να φθαρεί κι άλλο η κυβέρνηση. Γιατί αν διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, που τις διαβάζουν δηλαδή, μάλλον θα τους πιάνει ήλιγκος, κυρίως το Πασόκ με την υποχώρηση στην τρίτη θέση πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε και να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις με πρώτο ορόσημο τη μάχη της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο Ελέο Γκανέζο Μάγου. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης, αναφορές για 4 εγκλωβισμένους ασυντρίμια. Βασική μας προτεραιότητα η ακρίβεια, εθνικό μας χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου βλέπει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας μέσω του Αθήνα 984. Ολοκληρώνει την περιοδία του στο Δωδεκάνησα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κάρπαθο σήμερα στην οικονομία ρίχνει το βάρος στο Πασόκ σχολιάζοντας σκοπτικά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Παρέτηση Φάμελου και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media. 11 Ιουλίου συνεδρίαση απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εμπορική αγορά του Χαλανδρίου θα περιοδεύσει το βράδυ ο Δημήτρης Κουτσούμπας τα προβλήματα των λαϊκών νοικοκυριών στην προμετωπίδα του ΚΚΕ. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, αυξημένη ζήτηση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μια ημέρα. Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του καύσωνα στη Γυραιά Ήπειρο, χίλιους θανάτους ανακοίνωσε η Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Και πρόβλεψη σοκ από τον πυρομετεωρολόγο Θοδέωρο Γιάνναρο μέσω του Αθήνα 984 έρχεται τις επόμενες δύο εβδομάδες νέο κύμα καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη με υψηλότερες θερμοκρασίες από τις τωρινές. Πιο ακριβές από αύριο, οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται σταθερός δασμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στους 1750 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Δραματικά μεγαλύτερος ο αριθμός λένε τα Ηνωμένα Έθνη που παραδίδουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς άκους. Στους λογαριασμούς των δικαιόχων, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Καλπάζει η παραβατικότητα στην αγορά των καυσίμων, κοστίζει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σύμφωνα με μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Μετσόβιου. Βόμβες μεγατόνων στο Μουντιάλ εκτός συνέχειας Γερμανία και Ολλανδία με το ζόρι στους 16 Βραζιλία, στις 8 ακτή ελεφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Και ο καιρός γενικά έθρωσε αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβία από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, να πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις?
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Λίγο πριν τη 1:30 φαίνεται να κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, γίνονταν κάποιες εργασίες σε διπλανό κτίριο. Ίσως όμως για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία, κάτι, για κάποια έργα στήριξης, αντιστήριξης, και γίνονταν στα θεμέλια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα κάποιο προφανώς λάθος έγινε, με συνέπεια να καταρρεύσει ολόκληρη τετραόροφη πολυκατοικία με 7 κατοικήσιμα διαμερίσματα.
1: Α, ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα, Δημήτρη. Μάλιστα.
2: Οι πληροφορίες θα φέρουν στέλιο και αυτό είναι τώρα εκεί η πυροδοτική για 4 εγκλωβισμένους. Μάλιστα πριν λίγο στέλιο είχαμε και αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές τους πυροσβέστες που βρίσκονται μέσα στα χαλάσματα, στα ερείπια. Να καλούν όλο τον κόσμο να κάνουν απόλυτη ησυχία, προκειμένου ίσως να ακούσουν τον παραμικρό θόρυβο ή κάποιο σημάδι ζωής κάτω από τα χαλάσματα.
1: Μα είναι, Δημήτρη, τώρα βλέποντας και τις εικόνες, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός, σαν να είμαστε σε μια σεισμική περιοχή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν, δούμε τις εικόνες απέναντι εδώ στην τηλεόραση, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός και να έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία. Είναι τρομερές, τρομακτικές στιγμές.
2: Και εμείς όταν μάθαμε την είδηση, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ακριβώς το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Μας έλεγαν ότι την πυροσβεστική είναι ένα πολύ σοβαρό συμβάν, αλλά με τις εικόνες που λες και εσύ πραγματικά αποκαλύπτεται αυτή η καταστροφή. Είναι στο σημείο τώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την πρώτη ΕΜΑΚ, δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει κινητοποιηθεί στέλιο η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο και ο ΔΔΕ όσον αφορά το θέμα του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε συναγερμό έχει τεθεί και το ΕΚΑΒ και στο σημείο που βρίσκονται ήδη 3 ασθενοφόρα με μια κινητή ομάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο. Ελπίδα στέλιο όλων είναι να μην ισχύει η πληροφορία με τους εγκλωβισμένους ή τα άτομα που βρίσκονται εκεί να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν ώστε να δουν συντομότερα εν ζωή. Μάλιστα. Έχει αποκλειστεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, εκεί όλη η περιοχή. Υπάρχει πληροφορία στέλιο, μας το έλεγαν οι κάτοικοι και οι γείτονες, ότι την ώρα που κατέρευσε το κτίριο αυτό, τα φράσματα χτύπησαν και ένα διερχόμενο λεωφορείο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε κάτι περισσότερο, διότι μπορούσε να υπάρξει και τραυματισμός και κάτι χειρότερο από τους διερχόμενους. Εκεί είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη γειτονιά στην οδό Αλκμίνης. Όλες οι έρευνες τώρα, στέλιο, επικεντρώνονται σε αυτή την αναφορά για τους 4 εγκλωβισμένους. Μάλλον είναι για εργάτες που έκαναν τις εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, προφανώς ό,τι και αν γίνει, ό,τι και να κάνω εγώ στο δελτίο, βγαίνει αμέσως και διακόπτης και τα ξαναλέμε ζωντανά. Θα πάμε όμως στο σημείο. Εκεί βρίσκεται άμεσα ο Μιχάλης Λεγάκης να μας δώσει και αυτό στις εικόνες και τι πληροφορίες έχει και εκείνος. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλησπέρα, Στέλια. Από εδώ, από εδώ, Αλκμίνης 24. Εδώ που πριν λίγη ώρα έπεσε η πολυκατοικία, η τριώροφη πολυκατοικία. Να πούμε εδώ ότι είναι άμεση, εδώ έχει φτάσει η πυροσβεστική, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχει φτάσει και η ΕΜΑΚ αυτή την ώρα. Έχει φτάσει και ο αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηνών, ο κ. Γραμματικογιάννης, όπου είναι και αυτός αυτή τη στιγμή στο πεδίο και βλέπει τις επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι στην πλατεία που υπάρχει εδώ έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος και δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, πώς αυτή η πολυκατοικία έχει πέσει. Να πούμε εδώ, Στέλιο, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετές κυκλοφορικές ευθύνες, είναι το τελευταίο αυτό που μας νοιάζει, αλλά για όσους να ξέρουν, είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από την οδό την Αλκμίνη. Ενώ να πούμε στέλιο τέλος ότι όσοι έρθουν προς τα δω νομίζουν ότι έχει γίνει σεισμός.
1: Έτσι. Μιχάλη.
3: Έχει καταρρεύσει όλο το κτίριο.
1: Ισχύει αυτό που είπα και στο Δημήτρη Τομπέρο, οτιδήποτε συμβεί βγαίνει κατευθείαν στο δελτίο και τα ξαναλέμε με διακόπτη και τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς το δελτίο μας και οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει θα γυρίσουμε πίσω να το ξαναδούμε. Σε ένα μήνυμα απολογισμό του κυβερνητικού έργου αλλά και στις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος προχώρησε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και πάλι ιδιαίτερο βάρος στην καθημερινότητα των πολιτών με έμφαση στην πάταξη της ακρίβειας με φόντο και τη χθεσινή συμφωνία με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Αναφέρθηκε και στις τιμές των καυσίμων προβλέποντας περαιτέρω πτώση στην τιμή της αντλίας στο επόμενο διάστημα και για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
1: Και να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπου, να μας πει περισσότερα. Αποστόλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
5: Ευχαριστώ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ήταν ένα βασικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε και σήμερα σε σχέση με την ακρίβεια.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
5: Στέλιο, σε αυτή την ιονή προεκλογική ατμόσφαιρα, προεκλογική περίοδο που θα έχει μπει η χώρα, το θέμα της ακρίβειας είναι το κορυφαίο που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση. Είναι το βασικό πρόβλημα, έτσι όπως έρχεται από τους ίδιους πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Και καταλαβαίνουμε από όλα αυτά ότι είναι και ένα, θα είναι και ένα έτσι σημαντικό βασικό κριτήριο ψήφου όταν οι πολίτες προσέλθουν στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνεται αυτό θα γίνει το 2027, την άνοιξη του 2027.
1: Το είπε νομίζω και ο κ. Μαρινάκης σήμερα στην συνέντευξη που είχε, απέρριψε τα σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο, έτσι, και για το φθινόπωρο και να σε ρωτήθηκε.
5: Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ επανέλαβε για το 2027, ακόμη και το γεγονός ότι στην ατζέντα της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αρκετοί το εκλαμβάνουν ως μία ακόμη προσπάθεια να βάλει φρένο στα σενάρια για το φθινόπωρο, βάζοντας μια ατζέντα που καταλήγει στο τέλος του χρόνου. Όλα αυτά βέβαια πολλές φορές έχουμε πει θέλει ότι θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος του καλοκαιριού, τότε που όλα αυτά σταθμιστούν από τον Πρωθυπουργό και θα λάβει και τις αποφάσεις του. Το μήνυμα είναι μιας αισιοδοξίας, θα έλεγε κανείς, μιας ελπίδας θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος της κυβέρνησης, ότι αυτή η συμφωνία που υπήρξε χθες, η συναντήληψη όπως την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, θα οδηγήσει πραγματικά σε πρώτη φάση σε μια σταθεροποίηση των τιμών, στο να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, και από το Σεπτέμβριο σε μειώσεις τιμών σε μια ευρεία γκάμα αγαθών ευρείας κατανάλωσης για την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ένα στοίχημα βέβαια στο οποίο θα έχει μπροστά η κυβέρνηση. Επίσης, για πολλωστή φορά θα έλεγε κανείς, από τη στιγμή που άρχισε να διαφαίνεται στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής η προοπτική να υπάρξει αποκλιμάκωση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εκπέμπει μηνύματα σε σχέση με την ετοιμότητα του εποπτικού μηχανισμού για να διασφαλίσει ότι οι μειώσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν και στην Αντλία.
1: Είπε, αναμένεται πτώση, έτσι, αναμένεται πτώση στην τιμή της Αντλίας στο επόμενο διάστημα, το είπε.
5: Περαιτέρω ακριβώς, ότι αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν και στην Αντλία με την ίδια ταχύτητα, θα λέει κανείς, που αποτυπώνονται οι αυξήσεις σε αντίστοιχες σε άλλες περιόδους που κινείται ανωδικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον προγραμματισμό από εδώ και πέρα, να επισημάνουμε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων για το επόμενο εξάμηνο, όσο σημαντικά ορόσημο όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προσδιόρισε την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου, την πρόθεση της μεταρρύθμισης όπως επισημαίνει της απορρόφησης πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, την ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και την ορίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Σε αυτά βεβαίως να προσθέσουμε, Στέλιο, και μια σειρά από έργα τα οποία θα δούμε να εγκαινιάζονται, να παραδίδονται το επόμενο διάστημα, και μεγαλύτερα έργα όπως το Ε65, το βόρειο τμήμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να δοθούν, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αλλά και μικρότερα έργα τα οποία σε πολύ σημαντικό βαθμό συνδέονται και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ήταν επίσης στην ατζέντα της συνεδρίασης και υπήρξε ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανάση. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται μια σειρά από έργα και θα λέγαμε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και το τελευταίο διάστημα σε αυτά που αφορούν στις υποδομές στον χώρο της υγείας.
1: Ναι.
5: Και χθες το εργάλειο είδαμε τον Πρωθυπουργό να επισκέφτεται ένα εξφωνισμένο κέντρο υγείας και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται, όπως μαθαίνουμε, και άλλη επίσκεψη σε δομή υγείας.
1: Έκανε ειδική αναφορά στο θέμα της υγείας πάντως ο Πρωθυπουργός. Έκανε ειδική αναφορά, είναι η αλήθεια αυτή.
5: Ακριβώς, και συνολικά τα έργα που έχουν γίνει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως έχω την αίσθηση προκειμένου να αναδειχθεί η στόχευσή τους και η επίδρασή τους η θετική στην καθημερινότητα του πολίτη, θα γίνει αντικείμενο και μιας, θα έλεγε κανείς, ξεχωριστής αναλυτικής παρουσίασης στο επόμενο διάστημα, μετά βεβαίως την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως είπαμε, τέλη Αυγούστου. Αυτό ουσιαστικά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και χθες είχε προαναγγείλει ότι θα υπάρξει και μια αναλυτική παρουσίαση των έργων εξυγχρονισμού υποδομών που έχουν γίνει ειδικά στον χώρο της υγείας. Το επαναλαμβάνουμε γιατί παρακολουθούμε στέλνει ότι είναι μια πολύ βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση στον σχεδιασμό της στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί τα πάντα αντιλαμβανόμαστε πλέον γίνονται με το βλέμμα και στην εκλογική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
5: Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι πέραν των μηνυμάτων τα οποία έστειλε, των πολιτικών μηνυμάτων τα οποία εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και έχουν να κάνουν πρωτίστως με την συνέπεια που θεωρεί ότι υπάρχει στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων και με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την αξιοπιστία να προσκληθεί στους πολίτες και να ζητήσει την ψήφος για να συνεχίσει το έργο της, σε αντίθεση με υπερφύαλες, έολες και ανυπόστατες, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, εξαγγελίες που γίνονται από τους αντιπάλους της. Να πούμε ολοκληρώνοντας ότι έχει πολιτικά τη σημασία το γεγονός ότι από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό στην εισήγησή του σήμερα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο πώς εξελίσσεται η υπόθεση της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων. Γνωρίζουμε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολιτικά.
1: Είναι ένα θέμα που καίει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς, και μέσα από τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, 100 εκατομμύρια περισσότερα από τον αρχικό στόχο σε 530.000 αγρότες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά αποτελούν απόδειξη πως η ανάταξη, όπως είπε το ΠΚΠ, μέσω της ΑΔΕ πέτυχε, αποδίδει ότι επιστρέφει στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και παραγωγούς τα χρήματα τα οποία μέχρι με το προηγούμενο σύστημα πήγαιναν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται. Και βέβαια, ολοκληρώνοντας να πούμε, ότι έδωσε μια σειρά στοιχεία ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με το γεγονός ότι έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ και θα ακολουθήσει, όπως είπε, ένα νέο γύρο πληρωμών το φθινόπωρο.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να πάει ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις στις εκλογές, επεσήμανε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του κόμματος Βασίλης Φεύγας, στον απόϊχο και της επιστολής του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Να ακούσουμε τι είπε για τα δύο αυτά θέματα, μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 του Νίκο Καρούτζο και Γιάννη Λαβράνο.
6: Αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ από τις επαφές τις οποίες έχω με τον κόσμο, ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία αισθάνονται ένα κοινωνικό ακροατήριο του και του δεξιού χώρου, ότι οι ευαισθησίες τους ενδεχομένως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
7: Θεωρείτε δηλαδή ότι ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία?
6: Δεν είναι μόνο ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, που αναφέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα και στην αναδιαμόρφωση της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά δημιουργούν σε ένα κοινωνικό ακροατήριο μία αίσθηση ότι οι ευαισθησίες μας πάνω σε ορισμένα ζητήματα θα θέλαμε να ακουστούν και να ληφθούν υπόψη με ένα διαφορετικό τρόπο.
8: Το κίνητρο δηλαδή είναι να αποτραπεί η διαρροή ψήφων ή τέλος πάντων να μην απομακρυνθεί το κόμμα από ένα κομμάτι του ακροατηρίου του παραδοσιακού.
6: Προφανώς.
7: Τι θα προσφέρει, κύριε Φεύγα, η άρση της διαγραφής του κυρίου Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
6: Ιστορικά, αν το δούμε στο παρελθόν, έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη. Να θυμίσω, ας πούμε, στη δεκαετία του 90, όταν ο κύριος Καραμαλής είχε διαγράψει τον αντίπαλό του για την ηγεσία
7: της Νέας Δημοκρατίας,
6: τον Μακαρίτη, τον Γιώργο Σουφλιά, όπου ο χρόνος πέρασε και ο Γιώργος Φουπιάς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε και στο συνέδριο το Γιώργο, καλώς ήρθε σπίτι σου. Ο Γιώργος Φουπιάς έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τότε Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με τις μεγαλύτερες δυνατές δυνάμεις.
8: Δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση σας, έτσι?
6: Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Η δική μου διάθεση είναι να προσφέρει δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο.
1: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο να δούμε τι τελευταίες πληροφορίες έχει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και πάλι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Προεδρική Στέλιο, το οποίο επικαλείται βέβαια ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Έτσι.
2: Μάλλον οι εγκλωβισμένοι τελικά είναι ένα άτομο.
1: Ναι.
2: Διότι έχουμε την πληροφορία, την ενημέρωση, Στέλιο, ότι από τα τέσσερα άτομα, οι τρεις επικοινώνησαν με κάποια από τα συγγενικά τους πρόσωπα που είχαν δηλώσει ότι ήταν μέσα στην πολυκατοικία όταν κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε η Προεδρική μας λέει ότι ανεπιβεβαίωτες βέβαια πληροφορίες, υπάρχει τουλάχιστον ένα εγκλωβισμένο άτομο, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη, Στέλιο, επιχείρηση.
1: Προφανώς, Δημήτρη, προφανώς.
2: Αυτό το ψηλό κτίριο έχει ισοπεδωθεί, έχει φτάσει στο ισόγειο, για να καταλάβεις το επίπεδο του δρόμου.
1: Αν είναι τετράωροφο, πεντάωροφο, ήταν, τι μας είπες, ήταν τετράωροφο.
2: Είναι με υπόγειο τετράωροφο κτίριο, 7 κατοικήσιμα διαμερίσματα.
1: Προφανώς, ο τέταρτος όροφος έχει φτάσει, είναι δηλαδή στο ισόγειο. Ναι. Δηλαδή,
2: είναι τεράστιο όγκι τσιμέντου. Στο σημείο έχει σπεύσει και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο αντιστράτηγος κύριος Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει την όλη επιχείρηση, ενώ έχει δοθεί στην πρώτη ΕΜΑΚ και στις όμορες ΕΜΑΚ της Αττικής να είναι σε πλήρη και αυξημένη ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Ενώ παράλληλα, Στέλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας που αναζητά τον εργολάβο που έκανε τις συγκεκριμένες εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο. Κάτοικοι μας λένε εκεί περίοικοι ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουγαν τριγμούς, τριξίματα, να το πούμε έτσι απλά, λίγη ώρα πριν καταρρεύσει το κτίριο, και μάλλον έτσι σώθηκαν, γιατί δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς έφυγαν τα 7 διαμερίσματα και δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
1: Γιατί είναι και ώρα τώρα, ή ευτυχώς που μπορεί και οι περισσότεροι να ήταν και στις δουλειές τους, Δημήτρη, αλλά είναι και ώρα αιχμής, έτσι. Είναι μία ώρα το μεσημέρι, μία μισή ώρα το μεσημέρι. Κάποιοι δεν ήταν στο σπίτι τους, δηλαδή εντάξει, όντως.
2: Έτσι είναι, Στέλιο. Έχει αποκλειστεί, περιττό να το πούμε, εκεί η περιοχή, και είναι και αυτό το λέμε πάλι, Στέλιο, αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές που οι διασώστες πάνω στα συντρίμια ζητούν απόλυτη ησυχία.
1: Μάλιστα.
2: Και με τη βοήθεια των σκύλων εκεί των δύο, μήπως ακούσουν κάποιο σημάδι ζωής κάτω από τους όγκους του τσιμέντου και τα χαλάσματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι ξαναεπικοινωνούμε άμεσα. Σε ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κάρπαθο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τελευταίος σταθμός της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρίχνει το βάρος στην οικονομία, σχολιάζοντας σκοπτικά και τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και εσένα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στην Κάρπαθο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα βρέθηκε στην περιοχή Πηγάδια, μετέβη και στο χωριό Όλυμπος, ενώ απόψε το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Καρπάθου. Χθες από την Κάσο πραγματοποίησε ομιλία σε κατοίκους του ακριτικού νησιού. Συζήτησε, όπως ήταν αναμενόμενο, μαζί τους για την ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας και γενικότερα την οικονομία. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο και έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, επισημένοντας την ανάγκη της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει αναφορά με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια και τη συνάντηση που είχε χτες με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι η κυβέρνηση, τα μέτρα που παίρνει και οι συμφωνίες κυριών συνήθως δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Μέχρι τώρα οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στην λογική, είναι πολύ μεγάλες. Όταν ζητάς μια συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικές, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η τρίτη φορά που η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται μάλλον μειώσεις τιμών και συμφωνίες κυριών. Κάθε φορά όμως αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές, κάθε φορά όμως έχουμε πενιχρά αποτελέσματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Τα καλάθια και οι εθελετικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια, και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση των φόρων, προκειμένου να μειωθούν και οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε θέματα συνεργασιών αναφέρθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τη Βούλια και Χαλιά και τον Νίκο Φελέκη. Η πλειονότητα των ανθρώπων που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτών της Νέας Αριστεράς, εμένα προσωπικά και πολιτικά μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Και δεν πιστεύω πως ιδεολογικά μας χωρίζουν πολλά πράγματα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
10: Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν μείνει σήμερα, που εκφράζουν το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, σε μένα προσωπικά και πολιτικά είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Εξαιρετικά συμπαθείς και δεν πιστεύω
11: γιατί
10: ότι...
11: δεν προχωράτε ένα βήμα παρά.
10: Και δεν πιστεύω ότι και ιδεολογικά
11: να τους κάνετε ένα άνοιγμα,
10: μας
11: χωρίζουν
10: πολλά πράγματα. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με δυσάρεστες.
11: Έχετε δίκιο, κύριε Σακλαμά, γιατί
12: αυτό,
11: δεν πάτε το βήμα παρακάτω.
12: Συνεργαζόμενοι, για παράδειγμα.
11: Ναι, βρείτε τον τρόπο.
12: Δηλαδή,
11: δεν είναι.
12: Να βρείτε συνεργαζόμενες δυνάμεις χωρίς να χάσετε το χαρακτήρα της αυτονομίας σας.
10: Ας περιμένουμε να δούμε. Τότε, ένα χρόνο που κυκλοφορώ στα μέσα ενημέρωσης, έχω πει ότι πιστεύω στη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, τη δημοκρατική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πάντα το έλεγα. Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει και να έχει μια ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνηση τη χώρα, όχι προγραμματικά, ενώ πολιτικά από άψη σχετισμών, θα πρέπει να μιλήσει με την ευρύτερη δημοκρατική
11: πείτε
10: αριστερά.
11: Πείτε το στον κύριο Ανδρουλάκη να αναλάβει πρωτοβουλία, κύριε Κακλαμάνη μου.
10: Αυτά είναι αποφάσεις της ηγεσίας, του Πολιτικού Συμβουλίου, του Προέδρου και εμείς οι υπόλοιποι ακολουθούμε.
1: Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πάμε στο Γιώργο Κατσιγιάννη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Λάβρος ο κύριος Πολάκης για μια ακόμη φορά, έτσι.
13: Πράγματι, η κίνηση αυτή η σημερινή του κυρίου Πολάκη πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα.
1: Μπορεί και στο μη περαιτέρω πάντως, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, έτσι.
13: Ξέραμε ότι υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας απέναντι στο πρόσωπο του κ. Φάμελου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σενάριο της διεύρυνσης της εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν καρποφόρησε με άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα εδώ και μέρες κορυφαία στελέχη του κόμματος να ζητούν από τον κύριο Φάμελο να αλλάξει η απόφαση η τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και, και η Κουμουνδούρου ουσιαστικά να μπει σε τροχιά κανονικότητας υπό την έννοια ότι το κόμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί, να προετοιμαστεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Επειδή όμως από τη λεγόμενη σωματική αντιπολίτευση φαινόταν ότι ο κύριος Φάμελος να μην παίρνει πρωτοβουλίες. Είχαμε την παρέμβαση το Σαββατοκύριακο 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούσαν έκτακτη σύγκληση του οργάνου και σήμερα έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του κυρίου Πολάκη που ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, όπως ακριβώς αναφέρει, μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και της περί αυτών ηγετικής ομάδας σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής, λέει ο κ. Πολάκης. Πρώτον, άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό το έχει μπροστά πάντως, είναι η αλήθεια, Γιώργο.
13: Μα και χθες στη Βουλή, σε μια τοποθέτησή του, όταν από το Προεδρείο τον εμφάνισαν ως ανεξάρτητο βουλευτή, ο ίδιος απάντησε: είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρόν, λέει ο κύριος Πολάκης. Τρίτον, άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Προκειμένου να προχωρήσουμε στη συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος, που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των 6 πυλώνων για τον 10 και μία προτάσεων που έχουμε καταθέσει στο παρελθόν και άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Την ώρα που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, είχε γίνει γνωστό ότι ο κύριος Φάμελος είχε συγκαλέσει για πρώτη φορά το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος και εκεί με διαφορά ορισμένων λεπτών έστειλε την εισήγηση που έκανε σε αυτή την συνεδρίαση που ουσιαστικά αποτελείται από 4-5 άτομα λέγοντας ο κύριος Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αστέλει τη λειτουργία του, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις μας αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση. Εκεί άφησε και κάποιες αιχμές εναντίον, για πρώτη φορά εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
1: Κάποια δυσαρέσκεια ίσως εκφράστηκε, Γιώργο, για όλο αυτό που συζητάμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
13: Είπε ότι ότι υπάρχει ανάγκη για ευρεία προοδευτική σύγκληση, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη. Και πρόσθεσε όμως ότι πως μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκληση από την πλευρά της Ελλάς. Πρέπει να σου πω πάντως ότι αυτή η παρέμβαση του κυρίου Φάμελου δεν έχει πείσει την εσωκομματική αντιπολίτευση ακόμα ότι ο ίδιος έχει αποσύρει από το τραπέζι την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ότι γιατί ο κύριος Φάμελος τονίζει ότι παραμένει σε ισχύ. Τώρα, αν παραμένει σε ισχύ με άλλη κατεύθυνση, ξερώντας την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν πλέον στα όργανα του κόμματος. Είναι σίγουρα κρίσιμη η συνεδρίαση του Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουν πλέον στα όργανα του κόμματος. Είναι σίγουρα κρίσιμη η συνεδρίαση.

0: πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδος.
1: Πάντως, Γιώργο, είναι και αυτή η δήλωση που είχαν πριν από λίγο στο 1984 ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, που είπε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα προσωπικά και πολιτικά μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς και δεν πιστεύω πως ιδεολογικά μας χωρίζουν και πολλά πράγματα. Και αυτή νομίζω ότι θα συζητηθεί αυτή εδώ η δήλωση του κύριου Κακλαμάνη σε εμάς, έτσι.
0: Ναι, και έρχεται στον απόϊχο κάποιων σεναρίων για το Plan B της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το άκυρο που εισέπραξε από τον Αλέξη Τσίπρα, να στραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην αναζήτηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην εμπορική αγορά του Χαλανδρίου θα περιοδεύσει στις 8 το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον Περισσό να ρίχνει το βάρος στο επόμενο διάστημα στην ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τα λαϊκά στρώματα. Για να πάμε και στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ακριβώς έτσι είναι. Ήδη το ΚΚΕ με σημερινή του ανακοίνωση σπηλιτεύει το θέμα της ακρίβειας και χαρακτηρίζει ανούσια τα μέτρα τα οποία προαναγγέλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην ηγεσία του Περισσού εκτιμούν ότι η πολυδιάσπαση επίσης του αντιπολιτευτικού χώρου δεν μεταβάλλει την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για το λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, όπως είπες και εσύ, στην ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τα λαϊκά νοικοκυριά, η ακρίβεια, οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, η παιδεία και το στεγαστικό πρόβλημα θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς άξονες πολιτικής παρέμβασης του ΚΚΕ τόσο στη Βουλή όσο και στους χώρους εργασίας. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην περιφέρεια, όπως μαθαίνουμε, με περιοδίες, ομιλίες και επαφές με εργαζόμενους αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και νέους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις διαφωνίες και τις αποχωρήσεις των τελευταίων ημερών από το κόμμα Ελπίδα αλλά και στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θανάης Αυγερινός, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Είμαστε στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας των θέσεων, άρα θα πρέπει τουλάχιστον με έναν συγκροτημένο τρόπο να επικυρωθούν αυτές οι θέσεις που δίνονται στη δημοσιότητα και τίθενται ουσιαστικά σε ευρύτερη διαβούλευση με τα μέλη μας και την κοινωνία. Κάποιες από αυτές τις θέσεις υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα μας, κάποιες σιγά σιγά θα ανακοινώνονται. Είναι σαφές ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα είναι στην πρώτη γραμμή και του αγώνα για την διεύρυνση του κινήματος. Ενδεχομένως αυτός ο αγώνας να ταυτιστεί και με τον προεκλογικό αγώνα. Είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητήματα όταν ιδρύεται ένα κίνημα. Προφανώς κάποιοι θα ήθελαν μεγαλύτερη ταχύτητα, ρόλο δικό τους. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη, τέλος πάντων. Ενώνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό να επιτευχθεί, να συντεριαστούν οι απόψεις, να ταυτιστούν οι επιλογές, τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω πως στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι πρέπει φυσικά να επιταχυνθεί η οργανωτική διαδικασία, δηλαδή η διεύρυνση των οργανώσεων ανά τη χώρα.
1: Επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας, την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πάμε εκεί, είναι ο Μιχάλης Δεγάκης ακόμα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη?
4: Στέλνει αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω στα συντρίμια της πολυκατοικίας άντρες της ΑΜΑΚ και ψάχνουν να δουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία. Ζητάνε οι άνθρωποι της ΑΜΑΚ να μην κάνουν πασαρία, οι άνθρωποι που είναι γύρω από το. Αν την περιοχή, μήπως καταφέρουν να δουν εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει αγνοούμενος κάτω από τα συντρίμια. Ενώ έχουν έρθει και δύο εκπαιδευόμενα σχήλια της ΕΜΑΚ για να πραγματοποιήσουν και αυτή έλεγχο εδώ πέρα στο σημείο που έχει πέσει η πολυκατοικία. Εδώ να πούμε, Στέλιο, ακόμα ο κόσμος είναι στο δρόμο και προσπαθούν να δουν τι έχει συμβεί, πώς έπεσε η πολυκατοικία.
1: Μάλιστα. Να πάμε και στο Δημήτρη Πέρο να δούμε τι καινούργιο έχει εκείνος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική και φαίνεται πλέον να μην υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, Στέλιο.
1: Μάλιστα.
5: Τα τέσσερα άτομα που είχαν αναφερθεί αρχικά πρόκειται για ένοικους της πολυκατοικίας, όπου συγγενικά τους πρόσωπα είχαν καλέσει την πυροσβεστική, τις αρχές τέλος πάντων και την αστυνομία, λέγοντας ότι εκεί ήταν το συγγενικό μου πρόσωπο και δεν μπορώ να τον βρω. Ναι. Τελικά εντοπίστηκαν. Μια τελευταία γυναίκα η οποία δεν έδινε σημάδια ζωής. Τελικά εντοπίστηκε και αυτή η γυναίκα, η οποία είχε πάει σε διακοπές,

0: Mm-hmm. Το σπίτι της και σώθηκε. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται από την πυροσβεστική προκειμένου να κλειστεί κάθε ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο άτομο εγκλωβισμένο.
1: Άρα, για αυτούς τους τέσσερις που λέγαμε ότι ψάχναμε, Δημήτρη, ναι, προφανώς πλέον δεν τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει. Είναι οι άνθρωποι μια χαρά.
0: Οπότε πάμε στο θετικό σενάριο. Στο καλό σενάριο ότι δεν έχουμε εγκλωβισμένους μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το πώς κατέρευσε αυτό το κτίριο. Γίνονταν εργασία σε στέλιο θεμελίωσης διπλανής πολυκατοικίας και έσκαβαν χαμηλά. Προφανώς κάποιο λάθος έγινε και δεν πρόκειται τη διπλανή πολυκατοικία με συνέπεια να καταρρεύσει. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές μέχρι τώρα. Πρόκειται για το συνεργείο και με μηχανικούς μέσα που είχαν την εργολαβία που έκανε τις συγκεκριμένες εργασίες και έχουν οδηγηθεί στο τοπικό αστυνομικό εκεί τμήμα προκειμένου να διευρυνθεί ακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες που παίρνουν για αυτό ακριβώς που έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Μένουμε στο θετικό στέλιο που για την ώρα δεν έχουμε αναφορές για εγκλωβισμένους, αλλά ωστόσο συνεχίζεται εκεί η έρευνα και με τα σωστικά συνεργεία και με τους αδυτικά εκπαιδευμένους σκύλους.
1: Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε στον αέρα σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του δελτίου μας. Σε τέσσερις άξονες εδράζεται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης που παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν σε περίπου μισή ώρα με συνέντευξη τύπου. Ακούμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
2: Η ρύθμιση προβλέπει την παροχή φορολογικών κινήτρων προς τους ασφαλισμένους, ώστε η μείωση της παρακράτησης να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τη συμμετοχή στο ταμείο, όσο και με την ηλικία χρήσης της παροχής. Επίσης, φορητότητα, ώστε να παρέχεται δυνατότητα στους εργαζόμενους να μεταφέρουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους μεταξύ επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και τη λειτουργία πολυεργοδοτικών ταμείων, τα οποία θα μπορούν να καλύπτουν εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες από οποιοδήποτε κλάδο, χωρίς να απαιτείται η σύσταση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη ή επαγγελματικό φορέα. Επίσης, κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η δραστηριοποίηση των τραπεζών στην επαγγελματική ασφάλιση μέσω της δημιουργίας επενδυτικών ταμείων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ασφαλισμένοι οποιοδήποτε κλάδου με ή χωρίς εργοδοτική συμμετοχή. Ωστόσο, οι συνδικαλιστές εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, διαπιστώνοντας έναν φαύλο κύκλο εισοδηματικού ελλείμματος που δημιουργούν οι ίδιοι αρμόδιοι προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως επισημαίνουν, αντί για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα, προωθούνται λύσεις για τη μείωση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι λύσεις αυτές δεν βελτιώνουν ούτε το εισόδημα, ούτε και τη μελλοντική σύνταξη των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η ίδια πολιτική έρχεται να διαπιστώσει ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν επαρκούν και προτείνει ως λύση περισσότερη ιδιωτική αποταμίευση. Με απλά λόγια, υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές, δημιουργούν το πρόβλημα και στη συνέχεια προωθούν ως λύση νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όμως η σύνταξη είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι πεδίο κερδοφορίας για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια, τονίζουν.
1: Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν θα αποδώσουν και η συμφωνία κυρίων δεν θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτει σε ρεπορτάζ του Σπύρου Χαλικιά. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτά όλα τα μέτρα. Έχουν ανέβει τα πράγματα 200% και μιλάμε τώρα για 3-4% και να μην ανέβουν δύο μήνες. Είναι άλλο ένα ψέμα στα τόσα ψέματα και στην τόση κοροϊδία που τρώμε καθημερινά επί σειρά ετών.
4: Πώς σας φαίνονται τα νέα μέτρα?
5: Όλα είναι μεσοβέζικα μέτρα. Δεν πιστεύω τίποτα. Αν μου τα αποδείξουν και αν δω τον κόσμο να μπορεί να περνάει με τη σύνταξή του μετά τις 15 του μήνα, τότε θα πω ότι κάτι κάνανε.
4: Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν αυτά τα μέτρα?
6: Όχι, όχι ιδιαίτερα, τουλάχιστον. Εκεί που μου φτάσει τιμές, το θέμα να πέσουν, όχι να παγώσουν.
7: Τα νέα μέτρα, παιδί μου, είναι μια ψευτιά. Τα βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα γίνουν. Αλλά και να γίνουν με 2-3%, τι θα γίνει? Θα φτιάξει το οικονομικό μας? Δεν μπορούμε ούτε να βγάλουμε στις 15 μέρες το μήνα.
8: Αστεία πράγματα, κύριε. Πάγουμε τιμών για δύο μήνες. Δηλαδή, αυτές τις τιμές που βλέπουμε, αυτές τις τιμές θα μείνουν. Και μετά, τώρα τους είχε βάλει και πλαφόν. Στο πήρε το πλαφόν. Μετά τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνει συχνά στις Βρυξέλλες. Οι τιμές σε πολλά προϊόντα είναι πιο φτηνές από εδώ. Ακόμη και στο λάδι της ελιάς.
9: Στάχτη στα μάτια μου φαίνεται. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
4: Πώς σας φαίνονται τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να μειωθεί η ακρίβεια?
10: Αυτά είναι σκέτα παραμύθια. Εμείς εδώ έχουμε το μαγαζί. Πληρώναμε φυσικό αέριο 100 ευρώ. Τώρα πληρώνουμε 200. τα τρόφιμα ακόμα χειρότερα. Θέλουμε 5 ευρώ, 6 ευρώ να φτιάξουμε μια σαλάτα.
11: Δεν νομίζω να βοηθήσουν, γιατί χρειαζόμαστε κάτι αποτελεσματικό, όχι αυτό που μας κοροϊδεύουν για ένα και δύο μήνες να μειώσουν κάτι ψίχουλα ενώ όλα έχουν ξεφύγει.
12: Τι μείωση να κάνει, ό,τι και να κάνει, πάλι ακριβά θα είναι τα προϊόντα. Το μοσχάρι από τα 20 ευρώ, αν το κάνει 18, πάλι ακριβό δεν είναι. Η βενζίνη από 2 ευρώ πάει 1,90, ακριβή είναι. Όλα τα προϊόντα ακριβά είναι. Ο καταναλωτής τις τελευταίες 5-10 μέρες του μήνα δεν θα έχει να πάρει ούτε ψωμί.
1: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλικιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν, Στέλιο. Η ακρίβεια, όπως ακούσαμε, ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική αιτία που ταλανίζει ουσιαστικά και προβληματίζει τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά το καλάθι με τα βασικά απαραίτητα προϊόντα, ήδη πρώτης ανάγκης δηλαδή, από τα σούπερ μάρκετ κυρίως, να μειώνεται και τις τιμές να αυξάνονται, σε ένα ουσιαστικά ράλι, όπως το χαρακτηρίζουν, ακρίβειας. Και εκτός βέβαια από τα βασικά απαραίτητα της καθημερινότητας, έρχεται και να προσθεθούν και οι λογαριασμοί, όπως ακούσαμε. Οι καταναλωτές θεωρούν το νέο σχέδιο κατά της ακρίβειας που βασίζεται σε μια συμφωνία κυρίων με την αγορά, καθώς ουσιαστικά τερματίζεται και το θεσμοθετημένο πλαφόν. Υποστηρίζουν ότι δεν θα δώσει ουσιαστική λύση στην ακρίβεια. Θεωρούν ότι πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι και στάχτη στα μάτια, όπως ακούσαμε και το χαρακτήρισαν, μεταξύ άλλων άνευ σημασίας μπροστά στη λέλαπα ουσιαστικά που έρχεται και σαρώνει τα πάντα. Η πλειονότητα πάντως των καταναλωτών το θεωρούν ημίμετρα και ένα χάδι προς τους υπεύθυνους για την ακρίβεια και όχι βοηθητική κίνηση για τους καταναλωτές, γιατί το πάγωμα των τιμών δεν βοηθάει για δύο μήνες και, όπως ακούσαμε, τι θα γίνει μετά. Έχω ένα ερώτημα, τι θα γίνει μετά το πάγωμα. Επίσης, η διατήρηση των εκτόσεων σε 2.000 προϊόντα, όπως αναφέρουν, τα οποία είναι ήδη πολλαπλάσια ανεβασμένα στην τιμή, και όσο και να μειωθούν σε αυτά τα ποσοστά που αναφέρουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες, τα χρήματα θα τελειώνουν, όπως λένε οι ίδιοι άνθρωποι, στις 15 του μήνα, όπως και τώρα.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Τα είχαν όλα τώρα στη Γερμανία με τον καύσωνα, γιατί λογικά θα πάμε μετά του καιρού και σήμερα. Τα είχαν όλα στη Γερμανία με τον καύσωνα, μείνανε και εκτός Μουντιάλ και τους ήρθε και κάτσε κουτί.
14: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι το ότι για μένα, που δεν είμαι και πολύ φανατική του ποδοσφαίρου, θα ήθελα να δω και διαφορετικές ομάδες να προχωράνε.
1: Σωστό.
14: Και μάλιστα ήταν και πολύ συγκινητική αυτή η ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος πούλεγε τις μπλούζες και τα παγούτσια του για να ζήσει το παιδί του.
1: Έτσι, είναι ιστορίες αυτές.
14: Ας ακούσουμε και άλλες ιστορίες, ας αναδειχθούν και άλλες ομάδες και χώρες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Πάμε τώρα στην ιστορία του καύσωνα, που δεν δείχνει να τελειώνει με τίποτα, Αθήνα, έτσι.
14: Η αλήθεια είναι ότι ο εφιάλτης του καύσωνα δεν έχει τέλος. Ο αριθμός των νεκρών είναι σοκαριστικός. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους αυτό το δεκαήμερο του καύσωνα στην Ευρώπη, με τους 1.000 περίπου να βρίσκονται μόνο στη Γαλλία. Στη Γερμανία, χθες η αστυνομία έβγαλε τα κανόνια νερού, όχι για να αποθήσει τον κόσμο, αλλά για να τον δροσίσει. Και βεβαίως οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε Τσεχία, Ιταλία, Δανία, Σλοβακία είναι θερμοκρασίες ρεκόρ. Σήμερα η ζέστη έχει μετακινηθεί λίγο ανατολικότερα. Υπάρχει ακραία ζέστη σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, στην Βοσνία, Ερζεγοβίνη και γενικώς στα Βαλκάνια. Η ζέστη αγγίζει τους περίπου 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα εννοώ, ότι θα την γλιτώσουμε. Πάντως, σημασία έχει να κρατήσουμε αυτή την προειδοποίηση που έκανε προς όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι πλέον τα ακραία κύματα ζέστης, που κάποτε ήταν μια φορά στις τόσες, θα είναι ένα ετήσιο φαινόμενο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, λέγοντας ότι η Ευρώπη μάλιστα είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.
1: Και είναι και αυτή η ανάλυση του AFP σήμερα που βλέπει το φως δημοσιότητας Αθηνά, που λέει ότι τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο σήμερα στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, έτσι.
14: Ναι, είναι πρωτόγνωρα οι θερμοκρασίες, αλλά φαίνεται ότι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο τακτική και βορειότερες χώρες. Ευτυχώς η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι έχει ήδη την σωστή αντιμετώπιση. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς κλιματισμό. Να σου θυμίσω ότι στη Γερμανία τα περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία δεν έχουν καν ανεμιστήρες οροφής.
1: Μάλιστα.
14: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για αναβάθμιση των δημοσίων δομών και των σπιτιών για να μπορούν να αντιμετωπίσουν και την ακραία ζέστη. Τώρα στο άλλο λυπηρό μέτωπο, μέτωπο αυτό της Βενεζουέλας, ενδεχομένως ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει και τις 10.000, αυτό είπαν οι αρμόδιοι από τα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε περίπου στους 1.800 νεκρούς ήδη, έχουν παρέλθει βεβαίως τα 5-24 ώρα και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο
1: να βρεθούν
14: άνθρωποι ζωντανοί στα συντρίμια. Εντάξει, νομίζω ότι και οι εικόνες που μας έρχονται με τα κατεστραμμένα κτίρια και τους άστεγους ανθρώπους είναι πραγματικά μια γροθιά στο στομάχι.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τις επόμενες δύο εβδομάδες περιμένουμε ένα ακόμη κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που βιώνουμε. Αυτό το είπε ο Θεοδωρής Γιάνναρος, είναι ο πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπού Αθηνών, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Όσον αφορά τη χώρα μας, τόνισε ότι Ιούλιο και Αύγουστο αναμένουμε ένα θερμοκύμα που ωστόσο δεν θα πλησιάσει τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη.
15: Τα δεδομένα τα οποία έχουμε βασίζονται στα λεγόμενα μοντέλα εποχικής πρόγνωσης του καιρού. Τα μοντέλα αυτά δεν έχουν ως στόχο να κάνουν κάποια πρόγνωση, αλλά να μας δώσουν μία εικόνα για το τι περιμένουμε, πώς περιμένουμε να πάνε οι μέσες συνθήκες. Αυτό το οποίο βλέπουμε για τη δικιά μας περιοχή είναι ένα σήμα για θερμότερες του κανονικού συνθήκες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, χωρίς αυτό να μπορούμε να το μεταφράσουμε σε ένα ή δύο κύματα καύσωνα ή γενικά σε παρατεταμένα διαστήματα που θα είμαστε πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες. Και σε ό,τι αφορά την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, φαίνεται αυτή τη στιγμή να επιμένει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, να δημιουργεί συστήματα υψηλής πίεσης πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη καυσωνικών επεισοδίων. Φαίνεται ότι τις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, ίσως με μικρότερη ένταση και μικρότερη γεωγραφική έκταση, η Δυτική κυρίως Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ακόμη ένα κύμα καύσωνα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής η Ευρωπαϊκή Ήπειρος θερμαίνεται πολύ γρηγορότερα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο εάν αυτή η υπερθέρμανση θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, σε ακόμη περισσότερα καυσωνικά επεισόδια για το φετινό καλοκαίρι. Με επιτακτική ανάγκη να εστιάσουμε στην προσαρμογή και στο μετριασμό. Φαίνεται δυστυχώς ότι ευρωπαϊκά έχουμε αποτύχει στο να είμαστε προετοιμασμένοι, διότι μπορεί φέτος να είχαμε δύο διαβροχικά κύματα καύσωνα στη συγκεκριμένη περιοχή, Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά θα θυμίσω ότι και το 2003 είχαμε και πριν από 7 χρόνια είχαμε αντίστοιχα κύματα καύσωνα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε και πώς θα θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι για τον πλανήτη.
1: Φωτιά παίρνουν τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χοντρομπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Το θέμα ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιου.
16: Άλμα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί ο καύσωνα στην Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αυξάνουν τη ζήτηση και ταυτόχρονα να περιορίζουν την απόδοση αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, εκτοξεύθηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας αύξηση 59,22% σε σχέση με χθες. Η άνοδος έρχεται παρά τη μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καλύπτουν πάνω από το 53% του ενεργειακού μείγματος. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, οι εξαγωγές ρεύματος προς γειτονικές χώρες και η μεγαλύτερη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου πιέζουν ανωδικά τις τιμές. Υψηλές τιμές καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη Ρουμανία και την Ουγγαρία να πλησιάζουν τα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το νέο κύμα ανατιμήσεων στη χοντρική ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμένες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια του Ιουλίου, τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο οι πάροχοι. Η μέση τιμή χοντρικής για την περίοδο από 1η έως 30 Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κατά 4,4 υψηλότερα από τη μέση τιμή των 88,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα που καταγράφηκε το Μάιο.
1: Μετά το εκτεταμένο κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο με ολοένα συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραία ζέστης. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα, αλλά δοκιμάζουν και τις αντοχές του ανθρώπινου οργανισμού, με τους επιστήμονες να στρέφουν πλέον την προσοχή τους και σε ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικό φαινόμενο. Τις λεγόμενες τροπικές νύχτες, όπου η θερμοκρασία παραμένει ασυνήθιστα υψηλή, δεν επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάμψει από τη θερμική καταπώνηση της ημέρας και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Έλενα Μπρέγιαν έχει τις λεπτομέρειες.
17: Μετά το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε πολλές χώρες της Ευρώπης, η χώρα μας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ολοένα συχνότερα και εντονότερα επεισόδια ακραία ζέστης, τα οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, τα κύματα καύσωνα στη χώρα μας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε συχνότητα και διάρκεια. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καύσωνες στην Ελλάδα είναι έως και 5 φορές συχνότεροι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, ενώ διαρκούν και πολύ περισσότερο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένα φαινόμενο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν σχετικά σπάνιο, οι λεγόμενες τροπικές νύχτες. Πρόκειται για νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα μπορεί να παραμείνει ακόμη και πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αποβάλει τη θερμότητα που συσσωρεύτηκε μέσα στην ημέρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η καταπώνηση της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η θερμοπληξία δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. Η αφυδάτωση, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, οι διαταραχές του ύπνου και η επιδείνωση καρδιολογικών και αναπνευστικών παθήσεων καταγράφονται συχνότερα τις ημέρες των ακραίων θερμοκρασιών. Οι συστάσεις παραμένουν σαφείς. Συχνή κατανάλωση νερού, αποφυγή έκθεση στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, ελαφριά γεύματα, παραμονή σε δροσερούς χώρους και ιδιαίτερη φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία.
1: Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία, όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ρεπορτάζ ετοίμασε και πάλι Χριστιανά Κούσιου.
16: Κάθε χρόνο οι καταναλωτές στην Ελλάδα πληρώνουν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που τελικά δεν μπαίνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτός είναι, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, ο ετήσιος τζίρος από την κλοπή στην Αντλία. Η νέα έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δείχνει ότι η παραβατικότητα στα πρατήρια περιορίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παραμένει όμως σε υψηλά επίπεδα και επεκτείνεται στην περιφέρεια. Στην Αττική το ποσοστό των ελληματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025. Δηλαδή, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται επίσης μικρή βελτίωση, με τις ελληματικές παραδόσεις να υποχωρούν στο 18,6% από 20% πέρσι. Αντίθετα, στην περιφέρεια η εικόνα επιδεινώνεται, με τις ελληματικές παραδόσεις να αυξάνονται στο 14% από 12,7% το 2025. Καθοριστικό ρόλο στη μείωση της παραβατικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα φαίνεται πως έχει παίξει η σφράγιση πρατηρίων για 2 χρόνια. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΔΑΕ, Γιώργο Πιτσελή, μέχρι σήμερα έχουν σφραγιστεί 92 πρατήρια, εκ των οποίων τα 66 στην Αττική. Όσο επεζητά συνέχιση των ελέγχων, πλήρη λειτουργία του συστήματος εισρωών νεκρών και σταθερή συνεργασία αγοράς και ελεκτικών αρχών, καθώς, όπως τονίζεται, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητα στα καύσιμα.
1: Είναι ώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Να πάμε και πάλι στο Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε πληροφορίες είναι ότι τα συνεργεία εκεί αναζητούν τώρα μία γυναίκα είναι ηλικιωμένη. Ναι. Είναι η μόνη στέλιο ένοικο στις πολυκατοικίες, η οποία δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα. Όλοι οι άλλοι ένοικοι έχουν δώσει σημάδια της ζωής, είτε έχουν πάει εκεί στην πολυκατοικία, είτε έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις αρχές.
1: Ναι.
0: Για τη γυναίκα που λέγαμε νωρίτερα, μία από τις τέσσερις, ένας από τους τέσσερις που ήταν αρχικά ως φερόμενη εγκλωβισμένη, ήταν μια φοιτήτρια η οποία πραγματικά ανησύχησαν όλοι διότι δεν απαντούσε. Τελικά βρέθηκε η κοπέλα, έχει πάει για διακοπές. Και τώρα οι έρευνες τέλειο επικεντρώνονται στον εντοπισμό αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας που δεν δίνει σημάδια ζωής, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί, δεν την έχουν βρει. Και εικάζεται ότι ίσως να είναι η μόνη που ήταν στην πολυκατοικία εκείνη την ώρα μέσα και έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Όλοι οι άλλοι ένικοι δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, είτε διότι είχαν δουλειές, είτε διότι στέλνω λόγω των εργασιών που γίνονταν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικοί, αυτό λένε, και είχαν και έντονους κραδασμούς. Και ίσως οι άνθρωποι από ένσκοπτο κάτι είχαν καταλάβει και είχαν αποχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τις προσαγωγές, πέντε προσαγωγές, το είπαμε νωρίτερα, πρόκειται για πέντε μηχανικούς. Οι δύο φαίνεται να είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπαίδου όπου γίνονταν οι εργασίες για ανέγερση πολυκατοικίας. Και οι άλλοι τρεις είναι αυτοί που είχαν αναλάβει την εργολαβία για τις εργασίες και έσκαβαν για τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας. Μαθαίνουμε ότι έχει εμπλακεί και ο Δήμος Αθηναίων με κλιμάκιο της Πολυδομίας προκειμένου να τους ελέγξει και να δει αν πραγματικά είχαν τις σχετικές άδειες και έκαναν τις προβλεπόμενες με ό,τι προβλέπει η άδεια, προκειμένου να τηλεθούν στέλνω όλα τα νόμιμα και να αποδοθούν ευθύνες για αυτό που έχει συμβεί.
1: Ας ελπίσουμε, Δημήτρη, και αυτό είναι που πρέπει να πούμε όλοι, να υπάρχει ένα αίσιο τέλος και στην αναζήτηση της ηλικιωμένης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Έσκασαν χθες οι πρώτες βόμβες στο Μουντιάλ με τον αποκλεισμό Γερμανίας και Ολλανδίας από τη φάση των 16. Απόψε στις 8 ακτή Ελέφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία, Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Και να πάμε στον Ανδρέα Χανιά να μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Στο τσάκ την κλείτωσε και η Βραζιλία πάντως, έτσι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγή. Πράγματι, με γκολ στο 96 λεπτό από τον Μαρτινέλη, η Βραζιλία κατάφερε να γλιτώσει την παράταση και την βάσανα των πέναλτι απέναντι στην χειροτράχηλη και πολύ καλά οργανωμένη, μια καλά προπονημένη ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
18: Η Ιαπωνία, η Βραζιλία, οι οποίοι δεν τριπλάρουν, δεν παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο των Βραζιλιάνων αυτό. Κάτι σέντρες είδα χθες, κάτι τέτοια. Δηλαδή, ποδόσφαιρο παίζουν άλλες ομάδες, όχι αυτοί.
18: Κάτι πολύ ξένο από τη δικιά τους φιλοσοφία και κουλτούρα. Περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί η διοργάνωση για τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι βέβαια προχωρούν στη φάση των 16. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη Γερμανία, η οποία αποκλείστηκε από την Παραγουάη 1-1. Και η παράταση 4-3. Τα πέναλτι με τους Παραγωνός φυσικά να έχουν σήμερα εθνική αργία.
1: Έτσι ακριβώς.
18: Διατάζοντας την πρόκληση και την νίκη. Ολλανδία-Μαρόκο, ένα ακόμα θέμα των παιχνιδιών. Η Ολλανδία αποκλείστηκε από τους Μαροκινούς 1-1 και η παράταση 2-3 τα πέναλτι. Όπως είπε και εσύ, έχουμε απόψε στις 8 ακτήλεφαντους του Νορβηγία τα μεσάνυχτα, στις 12 Γαλλία-Σουηδία, τις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Συνδέση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
19: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη και λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου, Σταδίου και Πανεπιστημίου, Κηφισίας από το Μαρούσι έως τον κόμβο των Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από την Αρδιτού έως το Χίλτον, Βασιλής της Αμαλίας στην άνοδο από στήλες Ολυμπίου Διός έως το Σύνταγμα, Κηφισού στην άνοδο από το Βοτανικό έως τη Νέα Φιλαδέλφια, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Πενταγώνου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Δεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης 22. Στο σημείο βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Λία, την οδό Αλκμίνης, που αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν έλεγχο πάνω από την πολυκατοικία που κατέρευσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Ήδη εδώ πέρα να πούμε, Λία, ότι υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο και οι ΜΑΚ που με ειδικά σκυλιά προσπαθούν να δουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από το κτίριο, ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής υπήρχαν αναζήτηση για 4 άτομα, 3 γυναίκες και 1 γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε μαζί τους. Άρα, Λία, με τις σύμφωνες τελευταίες πληροφορίες και με ενημέρωση του πυροσβεστικής, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος αγνώμενος, ναι. Αλλά οι έρευνες θα γίνουν μέχρι να σιγουρευτούν 100% οι πυροσβεστικές δυνάμεις ότι δεν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα.
1: Μιχάλη.
2: Να πούμε εδώ, Λία, ναι. Ότι ο κόσμος είναι ακόμα εδώ πέρα, σε όλη τη γειτονιά έχει σηκωθεί για να δει τι συμβαίνει, ενώ εδώ, Λία, η κατάσταση είναι σαν να γίνει μεγάλο σεισμό με πήγε την πολυκατοικία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη και εμείς να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ναι, όπως είπε ο Μιχάλης, οι ένοικοι της πολυκατοικίας έχουν εντοπιστεί, εκτός όμως από μια γυναίκα ηλικιωμένη. Εκφράζονται φόβοι ότι έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φλασίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, ενώ στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό του χώρου, ενώ έχουν προσαχθεί 5 άτομα. Πρόκειται για το συνεργείο που έκανε τις εργασίες σε διπλανό χώρο. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Πρωτοφανής καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. 1000 θανάτους ανακοίνωσε η Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Νέο, το τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πάντα Βεκ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλέον τρακάρε με τρένο, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μπαίνουμε στο πρώτο μέρος, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Η Ευερετήφη σήμερα μαζί μας στη μεγάλη πορεία στον ήχο, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Εμείς ουσιαστικά θέλαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Έχουμε τώρα αυτό το τραγικό περιστατικό, την κατάρρευση πολυκατοικίας
1: στην Πετραλώνα, στην
0: τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετραλώνα.
1: Ναι. Έχουμε και 5 προσαγωγές, να πούμε.
0: Έχουμε προσαγωγές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Το κτίριο είχε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Στο σημείο έχουν εισπέψει φυσικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της ΕΛΑΣ, ασθενοφόρα και ο ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Έχουμε 5 προσαγωγές. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα από το πώς, δημιουργήθηκε το τραγικό αυτό περιστατικό. Εικάζουν κάποιοι ότι επειδή εκτελούνται έργα στη,
1: πλησίων της πολυκατοικίας.
0: Πλησίων της πολυκατοικίας. Γιατί να ανέγερε σε άλλες πολυκατοικίες, διόλου απίθανο και να έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Μιλάμε για τραγικά περιστατικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με τους ρεπόρτερ μας οι οποίοι βρίσκονται εκεί, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και να μπούμε σιγά σιγά στα γεγονότα.

0: Έχουμε λοιπόν το τραγικό περιστατικό στα Πετράλωνα, οδός Αλκμίνης 22. Οι πολυκατοικοί αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα. Έρευνες στα συντρίμια για τυχόν εγκλωβισμένους.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες για τις διάσεις της ΜΑΚ για πιθανόν εγκλωβισμένους. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα που δηλώθηκε ως αγνοούμενη είναι ΣΟΑ, έλειπε εκτός Αθηνών.
0: Εντάξει, ευτυχώς να μην έχουμε θύματα.
1: Ναι, από ό,τι διάβαζα τώρα, ψάχνουν μήπως είναι εργάτες της διπλανής πολυκατοικίας.
0: Α, έχουν εγκλωβιστεί εκεί.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε διπλανή οικοδομή και κατά την σκαφή πήραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Έτσι, έχουν ήδη προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ο ιδιοκτήτης του όμορου οικοπαίδου, μηχανικός και ο εργολάβος του αναγερόμενου κτηρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε. Υπάρχουν εκεί δύο ρεπόρτερ του Αθήνα 984. Θα έχουμε σύνδεση σε λίγη ώρα για να πάρουμε τις νεότερες πληροφορίες.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια και όχι την εσχροκέρδεια, γιατί τώρα η κυβέρνηση ασχολείται με την ακρίβεια. Όταν τελειώσει με το καλό, με την ακρίβεια,
1: θα αναλάβει και την εσωτερική. Μπορεί.
0: Ενδεχομένως. Ναι. Μακάρι να προλάβουμε.
1: Καλά, μπορεί να είστε ευχαριστημένοι έτσι κι αλλιώς με όσα έκανε για την ακρίβεια, που να μην χρειαστεί καν.
0: Για το υπερπάγωμα. Παίρνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, περιμένουν τώρα να δώσουν τις τιμές. Δεν φαίνονται καλά οι τιμές. Έχουμε τις πρώτες καταγγελίες, να το πούμε αυτό, γιατί είναι παγωμένες τιμές και δεν φαίνονται. Ξύνουν τα καρτελάκια οι άνθρωποι, γιατί έχει πέσει πολύ πάγο στις τιμές και προσπαθούν με τα κόπεν και βασάνουν να δουν ποια είναι η πραγματική τιμή, αφού πιο μπροστά έχουν πάρει 25.000 μονάδες με 30.000 μονάδες, δηλαδή όσο χρειάζεται ενδεχομένως για να μπει στην ιατρική, για να διαβάσουν όλο το πόσο κάνει πιο μπροστά, και αφού έχουν ξεποδαριαστεί να πάνε σε 15 την ημέρα σούπερ μάρκετ για να βρουν τις φθηνότερες τιμές. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα δίνουν πλέον άδεια μία ημερών στον εργαζόμενο για να μπορεί να μελετήσει σωστά το πόσο κάνει και να ξεχυθεί στις αγορές και στις πλατείες, έτσι ώστε να βρει το προϊόν της αρεσκίας του. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις, αυτές είναι οι σύγχρονοι ευρωπαϊκοί μέθοδοι και οφείλουν να τις ακολουθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε.
1: Ναι.
0: Όσοι μπορούμε. Την εσχροκέρδεια πάντως μέχρι το 2030, που αν εσείς συνεχίσετε και πηγαίνετε όπως πηγαίνουν οι ελέφαντες βόλτα, πιάνουν ένα στην ουρά του αλλού και προχωράτε, και μας δώσετε τη διακυβέρνηση μέχρι το 2030, το 2030 θα είμαστε σε θέση να σας υποσχεθούμε για το 34 ότι την εσχροκέρδεια θα την ακουμπήσουμε.
1: Και ποιος θα την ακουμπήσει? Ο ειδικότερος όλων.
0: Ο Τάκης. Και φυσικά τις τιμές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρώτα τις μυρίστηκε ο Μπούμπης.
1: Και μετά τις έριξε ο Τάκης.
0: Και μετά
1: τις πάγωσε.
0: Τις πάγωσε ο Τάκης. Ο Μπούμπης ήταν αυτός που μύρισε την ακρίβεια, που μύρισε την εσχροκέρδεια. Είναι τα ειδικά σκυλιά τα οποία έχει συμπεριλάβει ο κύριος Οδωριάκος στην έρευνα που κάνει κατά της ακρίβειας. Ο Μπούμπης λοιπόν, και ο Τάκης ήρθε και τους πάγωσε. Πάμε.
2: Οι τιμές θα παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Γαβ. Με τη σειρά μας. Γαβ με τη σειρά μας. Θα έχει υπάρξει. Πώς το είπαμε αυτό στην αρχή? Θα έχει υπάρξει. Μπορούμε να το ξαναπέμπουμε αυτό λίγο, ρεύει. Μπορούμε. Είναι, πρέπει να ακούσουμε την αρχή. Πρέπει να τη σημειώσουμε.
1: Θα έχει υπάρξει συμφωνία, αυτό λες.
0: Ναι. Για να το ακούσουμε λίγο αυτό τώρα, γιατί είναι διαστόματος υπουργού, δεν είναι. Είναι υπεύθυνη δήλωση. Πώς πας εσείς που κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεις.
1: Στο ΚΕΠ.
0: Στο ΚΕΠ, παίρνεις μια σωρακίδα και σου λέει τράβο στο πρωτόκολλο στο 2, να πάρεις και αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι. Αυτό το ένα. Μπορούμε. Να το έχουμε. Σε πολύ λίγο. Αξίζει.
1: Αξίζει.
0: Αξίζει.
1: Ό,τι αξίζει.
0: Ό,τι αξίζει. Με πόνο. Πώς το λέει το τραγούδι. Λοιπόν.
4: Ναι. Εντάξει, ο Τάκης προσπαθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Να μας το πει ότι.
0: Καλά, ο Τάκης δεν ήταν που πριν από λίγο καιρό είχε πετύχει την τεράστια εκείνη η συμφωνία με το σούπερ μάρκετ ώστε να μην ανεβάσει.
4: Την ξαναπέτυχε.
0: Α!
4: Την ξαναπέτυχε. Δηλαδή, αυτό, θα υπάρχει συμφωνία, θα το ακούσουμε τώρα. Πάμε.
2: Οι τιμές θα παγώσουν κατά τους δύο προσεχείς μήνες σύμφωνα με τη δέσμευση των επαγγελματιών της αγοράς.
3: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Έτσι, πολύ ωραία και ολοκληρωμένα.
4: Θα έχει υπάρξει προετοιμασία. Ήταν ένα σωστό,
0: θα
4: συγγνώμη.
0: Έχει υπάρξει προετοιμασία. Συντακτικά το βρίσκω τέλειο και σαν διατύπωση.
4: Αριστούργημα.
0: Ναι, θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.
4: Ναι.
0: Γαβ.
4: Από Σεπτέμβριο.
0: Γαβ. Γαβ. Ωραία. Και αν είχαμε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες, ήταν ένας ακόμα λόγος για να πανηγυρίσουμε. Γιατί μόνο επιτυχίες εμείς αναδεικνύουμε από αυτή την εκπομπή και μόνο επιτυχίες έχουμε άλλωστε. Και οφείλουμε να πούμε ότι δεν τις προλαβαίνουμε και όλες τις επιτυχίες. Κάποιες, τις μεγαλύτερες παίζουμε. Δηλαδή μέσα στα playlist που δεν παίζουν όλα τα hit.
4: Αλλά όσα προλάβουν.
0: Παίζουν τις μεγάλες επιτυχίες.
4: Τα μεγάλα πάνε πρώτα.
0: Τα μεγάλα πάνε πρώτα, δηλαδή τις πρώτες. Αυτό που λέμε. Τα 10 πρώτα.
4: Τα top 10 hits.
0: Top 10 hits. Οπότε την ώρα που είχαμε αυτά, ξαφνικά βγήκε ο γενικός γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μας
4: της κυβέρνησης μας
0: δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει τα πάντα έτσι, και έστειλε μία επιστολή στον πρωθυπουργό μας, δηλαδή σε αυτόν που στέλνει και τα σχέδιά του
4: τα
0: πολιτικά έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε για τον εξυγχρονισμό και όχι μόνο για την τελειοποίηση των εξυγχρονισμών, τώρα έχουμε πετύχει. Okay. Και ζητούσε ο κύριος Μπιλ Φεύγας,
4: ναι,
0: Βασίλης Φεύγας, την επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά
4: και την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομοφύλων.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για το σχετικό αυτό. Βόμβα, βόμβα, παιδάκι μου, μας αφνιδίασε. Για να ακούσουμε.
2: Διόρθωση πολιτικών ώστε η Νέα Δημοκρατία να έρθει ξανά κοντά στο παραδοσιακό της εκλογικό κοινό, προτείνει μέσω επιστολής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού Βασίλης Φεύγας.
5: Η επόμενη εκλογική νίκη όμως δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί. Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευτούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
2: Μάλιστα, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού προτείνει στον Πρωθυπουργό στροφή επί το δεξιότερο, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.
6: Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής. Εγώ μεταφέρω και θέλω να ακουστεί και η φωνή και των ψηφοφόρων.
7: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τώρα, έτσι. Μπλέξαμε.
4: Δηλαδή
0: εκεί που είχαμε ένα ήσυχο απόγευμα και, και λέγαμε ότι πηγαίνουμε καταπληκτικά. Που έτσι αλλιώς πάμε καταπληκτικά. Απλώς ότι είπαμε ένα απόγευμα παραπάνω να πούμε ότι πάμε εξαιρετικά για την αρχή της εβδομάδας και όπως κάνει την ανάρτηση την Κυριακή ο Πρωθυπουργός και μας λέει τι συμβαίνει σε μια χώρα. Δεν καταλαβαίνουμε σε ποια αναφέρεται. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Και ο Πίτερ Πάν με τον Everland έκανε τεράστια επιτυχία. Δεν υπήρχε αυτή η χώρα, αλλά ο Πίτερ Πάν ήταν δημοφιλέστατος. Το ίδιο σημαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάνει αυτές τις αρνητήσεις και λέει ότι έχουμε επιτύχει αυτό, γι' αυτό κοιταζόμαστε εμείς μεταξύ μας. Λέμε, έγινε, θα έγινε. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε κιόλα. Και χειροκροτάμε ενθουσιασμένοι. Έτσι και. Πιστεύαμε ότι με τη νέα εβδομάδα μπαίνουμε
4: σε άλλη μια εβδομάδα
0: εξαιρετική.
4: Ναι.
0: Με επιδόσεις.
4: Καταπληκτική, ναι.
0: Με επιδόσεις. Και ξαφνικά βγήκε ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας, για να φτάσουμε στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος δεν ξέρω αν τον είχε ενημερώσει κανένας την ιδιότητα του κύριου
1: Φεύγα.
0: Του κυρίου Φεύγα. Γιατί είναι δίπλα-δίπλα. Είναι μεσοτυχίες αυτές, αν σας βγάλει κάποτε ο δρόμος σας στο Μαξίμου. Okay. Και είπε ο κύριος Παύλο Μαρινάκης, δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η επιστολή του κυρίου Φεύγα, την οποία την έστειλε στον Πρωθυπουργό. Δεν την έλεγε, δεν ήταν σαν την Δήμητρα Γαλάνη, η οποία βγήκε και μίλησε ξαφνικά για τα γαλάζια σου γράμματα και λέει που μπορεί να γίνει και επιτυχία. Όχι, αυτή η επιστολή δεν ήταν για σουξέ, ήταν για τον Πρωθυπουργό μας και λέει ότι δεν είναι και σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι, δεν το εξετάζουμε ως κάτι σοβαρό.
0: Ως κάτι σοβαρό.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, για να, δηλαδή, να το εξετάσει η κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, πάλι καλά ήταν να πει ότι ιατρικά αυτά τα παθαίνει που και που ο Φεύγας. Δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που παθαίνει ο Φεύγας.
1: Ναι, και δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε την αντιπολίτευση τώρα, γιατί είναι δικός μας.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, πώς το
0: δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά εγώ το κατάλαβα ότι προφανώς ο κ. Φεύγας παθαίνει κάτι τέτοια. Δηλαδή ότι ανήκει λίγο στα ψυχοσωματικά τα οποία ο κ. Φεύγας ενδεχομένως και να έχει. Και κάπου παρουσιάζει κάτι τέτοιες αποκλίσεις, στέλνει κάτι γραμματάκια, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και το ελέγχουμε.
1: Είναι σαν την επιστολή του Πρωθυπουργού μας στην Ούρσουλα για την ακρίβεια.
0: Εκείνη τι έγινε, απαντήθηκε, αλήθεια.
1: Αφού δεν βλέπεις, παγώνουμε τιμές.
0: Ναι, παγώνουν τιμές, όχι, την είχε στείλει για την ενέργεια.
1: Ναι, εντάξει, ναι, για την ακρίβεια στην ενέργεια ήταν όντως, ναι. Αλλά ναι. Θα πάμε και εκεί, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Εντάξει. Ενέργησε η κυρία, όχι. Όχι, εντάξει. Εντάξει, θα τα βρουν στα Χανιά, μωρέ, θα έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, και ενώ είχαμε αυτό με το Φεύγα, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις επιτυχίες. Όχι ότι αυτό που έγινε με το Φεύγα, είπαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτό. Το ότι μην το παίρνει σοβαρά, γιατί δεν ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Και δεν πιστεύουμε δηλαδή και εμείς οι ίδιοι ότι ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να ασχοληθεί με κάτι σοβαρά. Ε, αν είναι δυνατόν. Προς Θεού. Πάμε παρακάτω.
1: Δουλειά του είναι.
0: Έλατε. Πάμε τώρα παρακάτω. Για να ακούσουμε αυτόν ο οποίος ασχολείται σοβαρά με όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Φωτεινό Παντογνώστη.
0: Φωτεινό Παντογνώστη. Έχει για όλα απαντήσεις. Με βάση αυτόν κατευθυνόμαστε. Πάμε στο βασιλιά της Παπάντζας.
8: Η κυβέρνηση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα για μια σειρά ζητημάτων πέρα της οικονομίας κτλ. Και το πώς χειρίζεται τους θεσμούς γενικά της δημοκρατίας. Αναφέρομαι σε ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοδομίες, υποκλοπές. Δεν μαζεύονται πολλά όλα αυτά.
9: Πάμε λίγο με τις. Όχι, δεν μαζεύονται τίποτα πολλά και όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς.
8: Λέτε ότι δεν δικαιούστε να μιλάτε γιατί κάνετε και εσείς τα ίδια, μπορεί να κάνετε κάτι χειρότερο. Αυτό δεν διώχνει ευθύνες που
9: να έχει. Προσπαθώ να πω στον κόσμο, μην τζιμπάτε. Μου είπατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέρα από δύο εβδομάδες καταδικάστηκαν 16 που είχαν πάρει επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η χρονιά για την οποία καταδικάστηκαν, για τις επιδοτήσεις, από το 2016. Mm-hmm. Ξέρετε πώς έπαιζε στα δελτία ειδήσεων είδηση. Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο με τις γαλάζιες ακρίδες. Το 2016. Το Μητσοτάκη το 2016, κοινή δημοκρατία. Λέει πιστεύει ένας Έλληνας, υπάρχει ένας. Εσείς. Ότι αγροτικές επιδοτήσεις φαγωνόταν με Μητσοτάκη.
8: Όχι, αλλά αυτό προς να σας πω, γιατί αυτό δεν σημαίνει είναι κάτι που μπορεί να γινόταν και πριν.
9: Είναι κωμωδία αυτά, μου λέει. Πολυοδομίες. Πιστεύετε ότι ο φακελάκης πολυοδομίες εφευρέθηκε επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε.
9: Σοβαρά το λέτε τώρα.
8: Όχι, αλλά δεν σταμάτησε επί
9: Κυριάκου Μητσοτάκη. Φυσικά, επί Κυριάκου Μητσοτάκη
8: και πήγε στους πιάσανε. Και ψήφισε Κυριάκου Μητσοτάκη, ψήφισε για να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
9: Επί Κυριάκου Μητσοτάκη τους πιάσανε. Οι υπηρεσίες του κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη τους έπιασαν. Δεν τους έπιασαν ούτε του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη. Βρήκαμε τώρα παπά να θάψουν 5-6. Ο Γιώργος Θεοδωράκης. Εντρέπονται.
8: Ο κόσμος τι σας λέει στον εμπόριο τομέα που κάνετε βόλτες.
9: Πάμε πάρα πολύ καλά στον εμπόριο και στις δημοσκοπήσεις που κάνω γιατί κάνω και τον εαυτό μου. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά από το 23. Στο βορρά δεν θα έχουμε διαφορά καμία. Δεν μπορούμε και παραμένω.
0: Αλήθεια.
10: Όχι παραμύθια.
0: Στο Βορρά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Τα άλλα ήταν και λίγο αριστερίστικα γιατί τραγουδούσε και ο Μαχαιρίτσας. Εκεί στο Νότο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Okay.
1: Παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς, αστεία πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα πιο κωμικό από το κάποιον να εκφέρει θεσμικό λόγο κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο. Δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μόνο δική μας προσωπική κρίση. Από εκεί και πέρα θα κρίνει ο κόσμος. Εμείς θα πάμε πάντως πάρα πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ καλά και το κόμμα. Γι' αυτό κάνουμε και προσωπικές δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Επειδή μας ενδιαφέρει και η παράκτηση γενικότερα. Αλλά κάνουμε και τις προσωπικές μας, όχι για κανένα άλλο λόγο. Γιατί μας ενδιαφέρει και το μέλλον μας. Τι άλλη δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε. Και τα λοιπά. Πάμε τώρα στην ουσία. Γιατί υπάρχουν 16 που καταδικάστηκαν για το 16. Ναι. Έτσι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν δεν μας είπε ο Φωτεινός Παντογνώστης αυτοί οι 16 που ανήκαν.
4: Ναι.
0: Ένα. Ένα που χάσαμε.
4: Ναι, σε λοιπόν, πιο πολιτικό χώρο.
0: Σε πιο πολιτικό χώρο. Δεύτερον, να σταματήσει επιτέλους αυτή η παπάτσα, γιατί αυτό και αν είναι κωμωδία. Δεν είναι για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα το πούμε για άλλη μια ακόμα φορά. Θα χρειαστεί όσες φορές λέει την παπάτσα του, εμείς να λέμε και να απαντάμε ότι η ιστορία δεν γίνεται για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γίνεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Που σημαίνει ότι κάποιοι, γνωρίζοντας αυτό, το είχαν κάνει επάγγελμα και παίρναν από όλους πολλά λεφτά ως go-betweeners, για να χρησιμοποιήσουμε και όρους αγγλιστοί που τους γνωρίζετε όλοι εσείς οι χαρτογιακάδες, δηλαδή ως μεσάζοντες, για να γίνονται οι δουλίτσες. Και πίσω από αυτούς, να ρωτήσω εγώ κάτι, εκτός από τους 16 καταδικαστέντες, εκείνοι οι φραπέδες, οι χασάπιδες και τα λοιπά, τι έχουν εκεί?
4: Οι κουμπάροι,
0: τι έχουν εκεί?
4: Οι σεμερτζίδου, ναι. Μαγειρίας.
0: Ναι, όλοι αυτοί δηλαδή οι παραμυθοχαλιμάδες, πού είναι, μπορεί να μας απαντήσει.
4: Παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Ναι, πού βρίσκονται, τι κάνουν. Υποτίθεται ότι θα στάλουμε και τον εισαγγελέα για να τον πιάσει, γιατί ναι, δεν βοήθησε στην διαρρεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής.
4: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Πάμε πριν κλείσουμε να ακούσουμε και ένα σαλμά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα σαλμά, γιατί Άδων είπε αλεύρι.
4: Ο σαλμά σε γυρεύει σίγουρα.
0: Σίγουρα, πάμε.
10: Θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
11: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
10: Τι εννοείτε μέχρι τότε.
11: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
10: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα.
11: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
10: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ
11: σωστά
10: να σας ερμηνεύσω, ναι, ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
11: Σωστά το καταλάβατε.
10: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας
11: σας. Σωστά.
10: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
11: Δεν θα υπάρχει. Θα είναι
10: θεωρείτε
11: τόσο πιστικά τα στοιχεία.
10: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, αν γίνει κάτι τέτοιο, εμείς σαν εκπομπή μπορεί μια εβδομάδα να μην κάνουμε, να απέχουμε ως πένθος, έτσι.
0: Όχι.
4: Θα μας πάρει τον υπουργό μας.
0: Όχι. Θα κάνουμε για κανέναν άλλο λόγο, για να συμπαρασταθούμε.
4: Να συμπαρασταθούμε.
0: Δηλαδή,
4: μπορεί να είναι εβδομάδα άδων
0: μόνο.
4: Αυτά
0: τα μυθεύματα και τα παραμύθια της Χαλιμάς, ή να το κάνουμε ακόμα πιο κουλτουριάρικο, μυθεύματα της Χαλιμάς,
4: ναι.
0: Πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς θα κοιτάξουμε να τα αποκρούσουμε. Για να μην χρησιμοποιήσουμε όρους τάκι,
4: ναι,
0: να τα παγώσουμε.
4: Ναι,
0: σε τις τιμές. Να σε Αγγελοπούλου, ξεπαγωμένες ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.

0: που γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες οι οποίοι έχουν προσαχθεί. Στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλόπουλου. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσιακής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούει το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στα μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης και ο Σάββας Παναγιώτης εδώ είμαστε. Πλοίο τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι εκεί στα Πετράλωνα. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα Μιχάλη, από εδώ Αλκμίνης, που έχουμε έρθει την πρώτη στιγμή να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Να πούμε αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες στη ΣΕΜΑΚ, ναι, αλλά και με εκπαιδευόμενους σκύλους πάνω στο κτίριο, στην πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα.
0: Η εκτίμηση πάντως η πρώτη είναι, Μιχάλη, ότι δεν υπάρχει, έτσι?
1: Σωστά. Υπήρχε στην αρχή, είχε ενημερώσει η πυροσβεστική φοβά.

0: όταν μήπως υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι, ναι. 4 άτομα, 3 άντρες και 1 γυναίκα, ναι. Κάτι τέτοιο μετά από επικοινωνία που είχαν με τα τηλέφωνα των συγκεκριμένων ανθρώπων, βρεθήκαν και οι 4. Και άρα
1: ευτυχώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό ακριβώς. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά για προληπτικούς λόγους, οι πυροσβεστικοί και οι ΜΑΚ και οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ κάνουν έλεγχο σε όλο το. Την πολυκατοικία που έχει πέσει, μήπως να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένας αγνοούμενος. Αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα είναι, βλέπω και οι 2 σκύλοι της ΕΜΑΚ και που κάνουν ελέγχου στα μήπως και ακούσουν κάτι.
1: Προφανώς, Μιχάλη μου, δεν ήταν την ώρα εκείνη στα διαμερίσματα, προφανώς.
0: Ακριβώς, Μιχάλη, δεν ήταν στα διαμερίσματα.
1: Μεγάλη τύχη.
0: Υπάρχει μια φημολογία που υπάρχουν, που μας έχουν πει μαρτυρίες των κατοίκων, ότι είχαν δει μία κλίση στην πολυκατοικία, ενημερωθήκαν μεταξύ τους οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, και κατεβήκαν κάτω στην πολυκατοικία.
1: Ακριβώς. Ως προειδοποιητικό λειτουργήσε δηλαδή.
0: Ακριβώς, αυτό ήταν προληπτικό και σώθηκε όλη η κατάσταση και δεν έγινε, και δεν, αυτή τη στιγμή δεν φρενούμε κάποιο θύμα.
1: Οι εκτιμήσεις προφανώς είναι ότι έχουν γίνει αστοχίες στο διπλανό οικόπεδο που είχαμε εργασίες ανέγερσης, έτσι.
0: Ακριβώς αυτή είναι η πρώτη εικόνα, ότι για κάποιες εργασίες στα χαλάσματα, στο χαμηλότερο, στα θεμέλια της πολυκατοικίας.
2: Έπεσε ο Μιχάλης.
1: Αυτή ήταν πάντως η εκτίμηση. Και ως Μιχάλη Λεάνης από τον Μιχάλη Λεγάκη, πάμε στο Μιχάλη Τσόχο να συμπληρώσουμε το τρίο
2: Μιχάληδων.
1: Το τρίο Μιχάληδων. Έλα, και το Σάββα θα με το ονομάσεις.
2: Θα λέγομαι για τώρα Μιχάλης.
1: Έλα, καλησπέρα Μιχαλέ.
3: Καλησπέρα παιδιά.
1: Εντάξει, πήγαμε λίγο πίσω.
3: Ακούγοντας το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ναι. Που είναι πολύ σοκαριστικό. Τα καλά 100 μετατών να πέσει μια πολυκατοικία.
1: Δεν λες που πήρε κλίση, Μιχάλη, πρώτα.
3: Σωστά. Σκέφτομαι τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, όπου
1: σκεφτόμενος
3: σοκαριστή που έπεσε μια πολυκατοικία και ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα νεκρός, και εκεί δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και 1.500 νεκρούς.
2: Ναι, διάβαζα. Διάβαζα, Μιχάλη, και ένα ανατριχιαστικό ότι ο ΙΕ στέλνει 10.000 σάκους ανθρώπων στη Βενεζουέλα.
3: Ναι.
2: Είναι...
1: Και αυτές είναι και οι πρώτες.
3: Φοβούνται για επιδημίες και όλα τα σχετικά.
1: Και αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, παιδιά, τώρα, γιατί καταλαβαίνετε, εδώ έχει γίνει χαλασμός. Δηλαδή, μέχρι να εξετάσουν το τι βρίσκεται ακόμα κάτω από αυτό τον όγκο, τον τεράστιο όγκο. Τόνους ερυπείων, θεωρώ το ότι το νούμερο
3: θα βρίσκουν σωρούς για μήνες.
1: Ναι, αυτό είναι το δραματικό.
2: Πραγματικά.
1: Αλλά δεν ξέρω τώρα. Επίσης το δραματικό είναι ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουν βγει στον δρόμο και πανηγυρίζουν και χορεύουν, γιατί δεν είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν.
2: Εντάξει, είναι στον κόσμο το συγκεκριμένο, αλλά ναι, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή,
2: το
1: ακούσαμε και αυτό.
2: Πάμε Μουντιάλ.
1: Πάμε Μουντιάλ.
3: Ας αφήσουμε τα πραγματικά δράματα και ας πάμε σε λιγότερο, σε ποδοσφαιρικά δράματα όπως
2: αυτές της Γερμανίας. Ναι, η Γερμανία.
1: Και της Ολλανδίας.
2: Λιγότερο, γιατί μάθαμε το Μαρόκο όμως από το περσινό Μουντιάλ, από το προηγούμενο παγκόσμιο, ότι με τους γίγαντες δεν φοβάται, αποκλείοντας Ισπανία και Πορτογαλία στο προηγούμενο παγκόσμιο. Τώρα ήρθε και η σειρά της Ολλανδίας.
3: Ναι, και το Μαρόκο πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αυτό εδώ ήταν... Μπορεί ως ονόματα να μην μας φαινόταν έτσι, που και ως ονόματα πια, όπως λες, επειδή είδαμε τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο. Αλλά ως ομάδες εδώ ήταν ένα ντέρμπι και το ξέραμε ότι θα είναι τέτοιο, ίσως το πιο ντέρμπι αυτής της φάσης των 32. Ακόμα και τους Ιάπωνες το περιμέναμε ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ την Βραζιλία, όπως και δυσκόλεψαν. Αλλά η αλήθεια είναι, ακόμα και αυτοί που λέγαμε ότι δεν μπορεί να πάει μακριά η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί δεν έχει τη στόφα της μεγάλης ομάδας, ούτε τους πρωταγωνιστές, ούτε τους ηγέτες, ούτε τους leader. Από την Παραγουάη περιμέναμε ότι θα περάσει.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά δεν συνέβη ούτε αυτό. Και επιβεβαίωσε με τον πιο τρανό τρόπο ότι διανύει το γερμανικό ποδόσφαιρο μια δεκαετία όπου απέχει από τα δικά του στάνταρ. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο που η Γερμανία δεν θα είναι καν στις 16.
1: Ναι.
3: Και η Γερμανία αυτό είναι... αδιανόητο σχεδόν.
1: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, Μιχαλιό. Δηλαδή το ότι δεν καταφέρνει ρε εσύ Γερμανία να περάσει ούτε στα πέναλτ.
3: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, άστο όλο το άλλο.
3: Καταρρίφθηκε και αυτός ο Μίτσο.
1: Α, μπράβο.
3: Ο οποίος λίγο έλειξε να γιγαντωθεί εκεί όπου οι Παραγουανοί είχαν.
2: Χάσαν τα τελευταία πέναλτ.
3: Τρία match ball. Ναι, είχαν τρία match ball. Δύο δικά τους πέναλτι να ευστοχήσουν σε ένα από τα δύο και ένα των Γερμανών να ευστοχήσουν για να περάσουν. Έχασαν οι Παραγουανοί και τα δύο, έβαλαν οι Γερμανοί το δικό τους και λες να ο μύθος των Γερμανών στο πέναλτι. Το έκαναν ακόμα κι αυτό. Και μετά εκτελεί ο Τά το δικό του πέναλτι και ακόμα και σε τέρμα ράγκμπι μάλλον δεν θα σκόραρε. Όπως εκτέλεσε.
2: Νομίζω ότι ολονών το μυαλό εκείνη την ώρα που χάσανε οι Παραγουανοί τα δύο πέναλτι ήταν στο ολονών το μυαλό ήταν η φράση στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, καλά, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, αλλά εγώ θέλω το λέω όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί εντάξει, μπορεί να πεις ότι ένα παιχνίδι σου στράβωσε, ένα παιχνίδι δεν πήγε καλά. Υπάρχει παράταση. Οι Γερμανοί πάντα κατάφεραν ακόμα και όταν δεν ήταν στην καλύτερη τους βραδιά, αλλά είχαν άλλη στόφα, όπως είπε πιο μπροστά πολύ σωστά ο Μιχάλης, και άλλη ποιότητα στις γραμμές τους, να το καταφέρουν έστω και στην παράταση. Τώρα, ούτε στην παράταση, ούτε και στα πέναλτι. Δηλαδή, αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να το θεωρείς.
2: Και με τερματοφύλακες, να πω εδώ, που είναι οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία του πέναλτι, που ένας είναι ο Νόιερ και ο άλλος είναι ένα παιδί, ο Ορλάντο Χιλ. Ο οποίος παίζει στη Σαν Λορέντζο όμως. Εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε επαφή
1: είναι
2: μαζί.
1: Είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας όμως. Και από την άλλη μεριά.
3: Έξι μήνες απλήρωτος.
2: Έξι μήνες απλήρωτος. Σαν Λορέντζο.
3: Ναι, έτσι να κάνει προσφυγή. Ναι. Με μια φοβερή προσωπική ιστορία. Ναι, από αυτές τις ιστορίες που έχει πολλές στο ποδόσφαιρο. Παιδί που πραγματικά κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, δεν είχε να πάει.
2: Ναι, που μεταπουλούσε αντικείμενα για να ταΐσει τα παιδιά του, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Και. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι,
3: η πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής, η Παραγουάη, με το σύμβολο του ισχυρού της Ευρώπης, τη Γερμανία, στο ποδόσφαιρο αυτές οι διαφορές εξανεμίζονται.
1: Ναι, πάντα
3: όπως στο ποδόσφαιρο εξανεμίζονται οι διαφορές των παιδιών των μεταναστών από το Μαρόκο, με τη χώρα με τις περισσότερες απεικιοκρατικές τάσεις τα πολλά τελευταία χρόνια την Ολλανδία. Και εκεί οι μετανάστες μπορεί να την κάνουν τη δουλειά μια χαρά. Αυτό είναι που κάνει και το ποδόσφαιρο να ξεχωρίζει. Εκεί δεν υπάρχει ο καλύτερος κερδίζει, δεν υπάρχει ο ισχυρότερος κερδίζει. Μπορεί σε μια βραδιά, σε ένα απόγευμα να κερδίσει οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
1: Ναι, και από την άλλη μεριά το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, Μιχάλη, το ότι έχουν κλείσει και οι αποστάσεις, έτσι. Έχει μικρή ψαλίδα. Ναι.
3: Αν σκεφτείς ότι στους 32 πέρασαν 9 από τις 10
2: αφρικανικές ομάδες,
1: ναι,
3: που ταξίδεψαν στη ΣΥΠΑ στον Καναδά και στο Μεξικό. Αν σκεφτείς ότι εδώ μοιάζει να είναι ένα τουρνουά που θα δούμε... ομάδες που δεν το φανταζόμαστε να φτάσουν πολύ ψηλά, είτε αυτή λέγεται Κολομβία, είτε αυτή λέγεται Μαρόκο, είτε λέγεται, δεν ξέρω εγώ ποια μπορεί να είναι η έκπληξη. Okay. Υπάρχουν και οι μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις που είναι και πολύ καλά, όπως η Γαλλία, που δυσκολεύεσαι να φανταστείς πώς δεν θα πάει μακριά, γιατί τη βλέπεις από την αρχή του τουρνουά. Υπάρχει, ξέρω εγώ, η Αργεντινή που στο ποδόσφαιρο είναι μια προφανέστατα ισχυρή χώρα, που και αυτή μοιάζει πολύ καλά προετοιμασμένη και καλοφτιαγμένη ως ομάδα για αυτό το τουρνουά.
2: Και με σχετικά εύκολη κλήρωση, θα πω εγώ, Μιχάλη.
3: Σωστά, με εύκολο μονοπάτι.
2: Με εύκολο
3: αλλά
2: μονοπάτι.
3: Αυτό πήγα να πω, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν, θα κάτσεις να δεις το Αργεντινή πράσινο αγκροτήρι και θα αναρωτιέσαι... Μήπως εδώ μπορεί να γίνει κάτι.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να το πω.
3: Θα ήταν αδύνατο να το φανταστούμε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Τα δύο χθεσινά αποτελέσματα.
2: Τρία ήτανε.
1: Όχι, τα δύο χθεσινά αποτελέσματα αυτά τα οποία προξένησαν έτσι οι σεισμικές δονήσεις. Από μεγάλες έως μικρότερες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
2: Ναι.
1: Σε αυτό αναφέρομαι γιατί το.
2: Ναι. Εντάξει, η πρόξη της Βραζιλίας ήταν.
1: Η πρόξη της Βραζιλίας ήταν αναμενόμενη κατά κάποιο τρόπο. Ή μάλλον. Έγινε το αναμενόμενο.
2: Ναι.
1: Έγινε το αναμενόμενο. Θεωρώ το ότι μεγαλώνει το ενδιαφέρον του Μουντιάλ. Δηλαδή, σπάει πλέον αυτό που λέμε τον μπετόν.
2: Το κατεστημένο, ναι.
1: Όχι, τον μπετόν ναι. του φαβορί ναι. και θέτει ένα αμφιβόλο όλα τα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για το ενδιαφέρον. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο ενδιαφέρον αν προχωρούσε η Ολλανδία, αν προχωρούσε η Γερμανία. Θα έλεγαν όλοι εντάξει, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε μετά του 16 και μετά του 8 τι θα γίνει, γιατί αυτοί έτσι κι αλλιώ πάνε τρένο. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο σχετισμό δυνάμεων. Στην κυριολεξία αλλάζει.
3: Εγώ είμαι εδώ μαζί σου από τον Πλεζικάλη, βέβαια ακούω και την άλλη άποψη. Ναι. Καταλαβαίνω και αυτούς που θέλουν στο Μουντιάλ να βλέπουν όλο ντέρμπι. Δηλαδή που γκρινιάζουν τώρα που δεν θα δουν, ξέρω εγώ, Γαλλία-Γερμανία στους 16, αλλά θα δουν Γαλλία-Παραγουάη ή ακόμα χειρότερα Σουηδία-Παραγουάη, αν τυχόν και γίνει καμιά ακόμα ναι. μεγαλύτερη.
1: Μπορεί να είναι ακόμα σήμερα. Πιο ενδιαφέρον όμως το Σουηδία-Παραγουάη, Μιχάλη. Εγώ δεν συμφωνώ.
3: Εγώ ψήνομαι πάντα με τις ιστορίες των outsider.
1: Μπράβο.
3: Δώσ' μας ιστορίες outsider, δώσ' μας Μαρόκο του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, δώσ' μας πράσινο ακροτήρι αυτού του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Ή η Κροατία του πιο προηγούμενου.
3: Ή η Κροατία, μπράβο, όταν έφτασε στο τελικό στη Ρωσία και ούτω καθεξής.
1: Να σου πω κάτι,
3: δηλαδή,
1: Μιχάλη.
3: Αυτό είναι που αλλάζει την ιστορία. Οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να δουν, ξέρω εγώ, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Εντάξει, δεν γίνεται εντάξει. Αυτό.
3: Έχει,
1: δεν γίνεται.
3: Okay. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό, γιατί αν ήταν αυτό θα μιλούσαμε για ένα Μουντιάλ το οποίο θα ήταν ενδεχομένως και προαποφασισμένο των είναι. 12 χωρών να πάμε παρακάτω και από την άλλη μεριά δεν θα υπήρχαμε αυτό που λέει ο Μιχάλης πολύ σωστά, οι πολύ ωραίες αυτές ιστορίες οι οποίες ξεκίνησαν, εγώ θα πω, από το μακρινό 82 που κανένας δεν ήξερε το Καμερούν, Μιχάλη. Okay.
3: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά το Καμερούν είχε έρθει για να μείνει.
3: Ναι.
1: Και ήταν η πρώτη δύναμη η οποία έφτιαξε και την αφρικανική αυτή που ακολούθησε μετά παράδοση των ομάδων και τα λοιπά, και ήταν και το πρώτο εκοφαντικό μπαμ.
3: Σωστά.
1: Αλλά το μόρφινε το ποδόσφαιρο, δεν το έκανε πιο άσχημο, παιδιά. Ίσα-ίσα που πολλές φορές κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις το ασχημένουν, όπως ναι. το ασχήμηναν κάποτε η Αυστρία με τη Γερμανία που επί 90 λεπτά βαριόντουσαν να παίξουν μπάλα. Ναι. Γιατί τα ζήσαμε και αυτά, το θυμάσαι εσύ. Λοιπόν, σε παλαιότερο Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν γίνονται και αυτά.
3: Να. Και τέλος πάντων, όταν φτάνουμε να στέλνουμε 48 χώρες σε ένα παγκόσμιο κύπελο,
2: ναι.
3: και θα να έχεις και μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ναι. Τουλάχιστον να έχουμε τις ωραίες ιστορίες είτε των φίλων του Κουρασάου, είτε των Νορβηγών που κάνουν κουπί στις κερκίδες
2: ναι,
3: και
2: ναι, ναι.
3: είναι μια εικόνα που σου μένει, ναι. είτε των Παραγουανών που κήρυξαν σήμερα ημέρα αργίας στη χώρα και δεν θα πάνε για δουλειά. Από το να έχεις μόνο ποδοσφαιρικές συζητήσεις να κάνεις για το Γερμανία και τη Γαλλία.
2: Ναι, ναι, και να είναι ένα απλό απόγευμα, καθημερινό απόγευμα.
3: Ναι. Και τέλος πάντων για το Μέση και τον Κριστιάνο, πόσες χιλιάδες ώρες έχουμε συζητήσει για το Μέση και τον Κριστιάνο, ας συζητήσουμε τώρα και για το πράσινο αγροτήρι.
2: Και για τον Ορλάντο Χιλ και για τα παιδιά αυτά.
1: Μέχρι την Πέμπτη, που θα τα ξαναπούμε αν είσαι σύμφωνος, βλέπεις πουθενά αλλού κάτι ύποπτο?
3: Σίγουρα θα γίνει. Άλλο ένα σίγουρα θα γίνει.
1: Λες,
3: Τώρα, ναι, οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει στο Γαλλία-Σουηδία.
2: Σήμερα στις 12 να πούμε, το βράδυ.
3: Ναι. Αλλά αν να μου πεις, ας πούμε, ότι οι Πορτογάλοι θα μείνουν έτσι από τους Κροάτες, ναι, μπορούν να μείνουν έτσι οι Πορτογάλοι από τους Κροάτες.
1: Καλά, πολύ
3: πιθανό. Πολύ άνετα.
1: Ναι, ναι, πολύ
3: πιθανό. Αν μου λες ότι κάποια άλλη Αφρικανική δεν θα κάνει κάποια μεγάλη έκπληξη, αν μπορούν να την πατήσουν, ξέρω εγώ, οι Άγγλοι ή οι Ισπανοί, ένας, κάποιος θα πάθει ζημιά. Άλλος ένας θα πάθει ζημιά.
2: Και το Βέλγιο Σενεγάλη θα είναι.
1: Βέβαια, και το Βέλγιο Σενεγάλη.
3: Που εκεί ψιλοντέρμπι είναι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τέλος πάντων, οκ, ναι, οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο.
1: Ναι, οι περισσότεροι περιμένουν Βέλγιο, ναι.
2: Που τελευταία στιγμή πέρασε
3: πρώτο.
2: Ναι, πέρασε πρώτο.
3: Ναι, βέβαια.
2: Τελευταία στιγμή.
1: Οπότε, τα λέμε Πέμπτη με περισσότερες εκπλήξεις.
3: Έγινε.
1: Να σε καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
2: Συνέχεια.
1: Μιχάλη Τσόκος, τον ακούσατε. Μιλήσαμε για τις εκπλήξεις. Πάντως, ανεξάρτητα από τις εκπλήξεις, αυτές οι ομάδες κέρδισαν κάτι, ρε παιδί μου, εκτός από την συμπάθεια. Εντάξει, εγώ να χάνει η Γερμανία και στο τάβλι θέλω. δεν μπορώ να τους βλέπω. Αλλά δεν έκλεψαν κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν έκλεψαν
2: κάτι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι που δίνει και ενδιαφέρον αυτό που έλεγα για το σχετισμό δυνάμεων.
2: Ναι.
1: Όταν δεν κλέβεις κάτι.
2: Ναι.
1: Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μετατίθεται αλλού το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και για το πράσινο ακροατήρι, ας πούμε, στην αρχή είδαν το πρώτο μάτς περισσότεροι και είπαν έκλεψε την Ισπανία. Αλλά μετά έφερε και χει με την Σαουδική Αραβία, έφερε και χει με την
1: Ουρουάη. Ομάδα, ρε, το
2: έφερε και χει με την Ουρουάη και την άφησε εκτός.
1: Την άφησε εκτός, βέβαια.
2: Αυτό.
1: Ήδη τρεις μεγάλες είναι εκτός. Δηλαδή η Ουρουάη θεωρείται τις μεγάλες. Γιατί όλες οι ομάδες που έχουν κατακτήσει.
2: Ναι.
1: Ουρουάη
2: η Ιταλία ήταν πριν από το τουρνουά.
1: Τρία μουντιάλ.
2: Ναι, πριν από το τουρνουά εκτός. Ναι.
1: Η Ιταλία εκτός ένα. Ουρουάη δύο. Γερμανία τρία. Ολλανδία.
2: Τέσσερα.
1: Δύο φορές φιναλίστ, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν έχει. Μετράει, αλλά θεωρείται από τις μεγάλες δυνάμεις.
2: Και με παράδοση στο ποδόσφαιρο, με παραγωγή παικτών απίστευτη.
1: Και η μόνη ομάδα η οποία έχει παίξει δύο φορές τελικό με τη διοργανώτρια χώρα. Και από τις μεγάλες ομάδες πάμε στη μεγάλη κυρία.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Πείτε τα.
2: Γεια σου, Γαλατιά μου. Είναι εδώ η Γαλατιά. Έχουμε.
4: Ωραία. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σου, Γαλατιά.
4: Λυπάμαι, λέω, λυπάμαι.
2: Λυπάσαι, γιατί λυπάσαι? Μπορούμε να σε βοηθήσουμε?
4: Λυπάμαι γιατί δεν είναι τρόπος αυτός να ξυπνάμε πρωί-πρωί και να μαθαίνουμε ότι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο ξύπνημα.
4: Όχι.
2: Εμείς που το είδαμε το βράδυ, κοιμηθήκαμε και καλά.
1: Εξαιρετικά. Να μην σου πω ότι μένα στο διαμέρισμα άρχισε ξαφνικά να φυσάει.
4: Προσέξτε κάτι.
1: Ναι.
4: Το Μουντιάλ τελείωσε.
2: Τελείωσε.
1: Γιατί?
4: Όταν αποκλείεται η Γερμανία, το
1: ούτε
4: Μουντιάλ.
1: Ούτε η Μέρκελ δεν τα λέει. Ούτε η Μέρκελ καλέ δεν τα λέει αυτά. Τις έπιασε. Από την πρεσβεία μας παίρνει τηλέφωνο.
4: Ήμουνα πάντα φαν της Γερμανίας.
1: Καλά.
4: Σε επίπεδο ποδοσφαίρου, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως πάντα.
1: Οπότε για σένα σταμάτησε το Μουντιάλ.
4: Σταμάτησε τελείως.
2: Και με Ολλανδία.
4: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Είναι... Άντε λίγο με το Μέση. Εντάξει, ναι. Επειδή τον αγαπάμε πολύ το Μέση.
1: Ναι.
4: Οπότε κατά
1: τώρα πώς το συνδυάζεις αυτό, να αγαπάς το Μέση και τη Γερμανία? Μόνο εσύ μπορεί να τα κάνεις αυτά.
4: Δεν είναι, κοίταξε. Αυτό που αγαπώ στην ποδοσφαιρική ομάδα, το τονίζω, της Γερμανίας, είναι αυτή η απίστευτη πειθαρχία που υπάρχει και το γεγονός ότι παλεύουν μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου σαν ομάδα. Έχουν αυτή την οτροπία ανεξάρτητα από παίκτες, προπονητές. Εμένα αυτό πάντα, δηλαδή η μέθοδος, η πειθαρχία και το ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό είμαι σαν μηχανή, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν επηρεάζομαι συναισθηματικά.
2: Πειθαρχία έχουν και οι Βορειοκορεάτες, τους στηρίζεις.
4: Από το τυχόν αποτέλεσμα. Όχι, εντάξει, μην φτάσουμε.
2: Γιατί πειθαρχία είναι αυτή, δεν
1: κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβα. Μηχανήματα, όπως είπες, και για τις Γερμανίες το ίδιο πράγμα.
1: Η Νοτοκορέα της επίθεση με έναν άλλο τρόπο διώξαν τον προπονητή, αμέσως τον απέλησαν πριν.
2: Καλά, εκεί έχει γίνει χαμός, έτσι.
4: Που δεν τα έχω δει.
2: Δεν τα έχεις δει, Γαλάτια, του απαγορεύουν το.
1: Αυτή είναι η ελεύθερη, κατάλαβες, και πάνω είναι τέτοιο.
2: Του απαγορεύουν την είσοδο σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ.
4: Μισό λεπτό. Στην Νότια Κορέα.
2: Στην Νότια Κορέα που συμμετείχε στο Μουντιάλ. Αυτό σου λέω.
1: Δεν το επιτρέπαν τα πάντα. Αυτό σου κατάλαβα.
2: Αυτό σου λέω. Γιατί νομίζουμε ότι η μία είναι δημοκρατική, ας πούμε, και η άλλη δεν είναι. Αλλά εντάξει, γίνονται και στην άλλη πράγματα τα οποία δεν φτάνουν με την ίδια ζέση εδώ. Δεν πρέπει να παράγονται με την ίδια ζέση.
4: Απαγορεύουν λοιπόν να πηγαίνουμε μέχρι σε εστιατόρια του προπονητή.
2: Σε εστιατόρια, σε σούπερ μάρκετ και σε ξενοδοχεία έχουν
1: βάλει. Αυτό με το σούπερ μάρκετ μπορούν να το κάνουν και σε εμάς.
2: Έχουν βάλει.
1: Κάθε φορά πηγαίνουν στο
2: σούπερ. Έβλεπα χθες φωτογραφίες από τη Νότια Κορέα. Έχουν βάλει ανακοινώσεις μεγάλες σε χαρτόνια στις βιτρίνες του σούπερ μάρκετ που του απαγορεύουν την είσοδο.
4: Σοβαρά τώρα. Δεν είναι τρόλο όλο αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν είναι τρόλο. Άμα ήταν θα το έβαζε ο Ζούκοφ.
2: Δεν είναι τρόλο.
4: Ναι,
1: εδώ. Μην μου πεις και εσύ ότι
4: δεν
1: ξέρεις τον Ζούκοφ σαν τον άλλο.
4: Γιατί έχουν βγάλει K-pop, έχουν στο χώρο της pop με σουρανούνε με το K-pop και τα λοιπά. Όλα τα κορίτσια το ξέρουν, έτσι το μάθαμε και όλοι εμείς που έχουμε κορίτσια.
2: Ναι, ο αποκλεισμός όμως.
4: Και η σειρά του Μιχάλη, δηλαδή, σε λίγα χρόνια, αν δεν έχει ήδη έρθει. Οπότε μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο εξελιγμένη.
2: Ναι, ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ και η πρόκληση της Νότιας Αφρικής δεν τους άφησε καθόλου καλή γεύση, που το βλέπουμε και έμπρακτα.
4: Εντάξει, εδώ αποκλείστηκε η Γερμανία τώρα. Η Νότια Κορέα δεν θα αποκλειόταν. Ναι,
1: σύμφωνα με την αναλογία μεγεθών που κάνεις, ναι. Ωραία. Ναι.
4: Λοιπόν, με την πολυκατοικία στα Πετράλων να εξακολουθώ να βλέπω εικόνες, βίντεο, σοκαριστικό πραγματικά.
1: Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα.
4: Ευτυχώς, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
2: Συλλήψεις, να πούμε ότι έγιναν συλλήψεις, πέντε προσαγωγές, μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
1: Ναι. Αναμενόμενο, ρε παιδιά, συγγνώμη.
4: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για συνεργείο που εργαζόταν ακριβώς δίπλα.
1: Ναι. Ανέκριση πολυκατοικίας είχαμε δίπλα. Είχαμε ένα κενό οικόπεδο στο οποίο θα είναι, είχαμε αναγυρώμενη πολυκατοικία.
2: Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ.
4: Νομίζω για θεμέλια και τα λοιπά, κάτι τέτοιο γινόταν με βάση τις πάντα τις έως τώρα πληροφορίες. Τι να πω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το κακό, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΙΝ και με αυτά που μας είπε ο Μιχάλης Ολεγάκης πιο πριν, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιληφθεί εδώ και κάποιον καιρό που διαρκούσαν οι εργασίες στο δίπλα οικόπεδο, πως η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε αρχίσει να παίρνει μια ελαφριά κλίση και οι εργασίες που γινότανε είχαν αρχίσει να την πιέζουν.
4: Πω, τρομερό. Τρομερό. Φυσικά το πρώτο και το ουσιαστικό και το σημαντικό είναι ότι φαίνεται να μην υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός. Δεν έχουμε λοιπόν θύματα. Είναι ακόμα, απίστευτο ακόμα και αυτό, έτσι, ότι δεν έχουμε θύματα
1: βέβαια.
4: Με βάση
1: ευτυχώς,
4: τα έως τώρα.
1: Ευτυχώς,
4: μιλάμε
1: ευτυχώς.
4: Για 7 διαμερίσματα, ναι. Όλα κατοικήσιμα.
1: Και πάλι καλά που η πολυκατοικία ήταν τετραόροφη, δηλαδή. Έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
4: Ναι, σίγουρα. Για σκέψω 7 διαμερίσματα και υπήρχε αυτό το ευτύχημα να μην εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα. Με βάση πάντα τα έως τώρα, φαντάζομαι θα είχε γίνει γνωστό αν υπήρχε κάποιος να αγνοείται και τα λοιπά. Έχει περάσει κάποια ώρα. Το επόμενο όμως είναι ότι μιλάμε για 7 οικογένειες που αυτή τη στιγμή
1: έχουν χάσει τα πάντα. Γιατί πρόκειται να γίνει τώρα με αυτές τις οικογένειες?
4: Τι θα γίνει, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Θα λάβουν αποζημίωση και από ποιους? Πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί?
1: Έλατε, βρέθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς σπίτι.
4: Ναι, είναι τρομερό. Αυτό το συμβάν είναι τρομερό που έγινε στα Πετράλωνα. Απίστευτο πραγματικά. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
4: Είναι σαν αυτά που βλέπουμε από τη Βενεζουέλα, που δεν υπάρχει καθόλου κτίριο και έχουμε μόνο συντρίμια κτλ. Αυτό το πράγμα.
1: Είδαμε. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
4: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, τα είπαμε. Όλα έχουν τελειώσει.
1: Ναι. Όλα έχουν τελειώσει. Ωραία. Θα κοιτάξουμε να σε παρηγορήσουμε τις επόμενες μέρες.
4: Εντάξει, να σε καλά.
1: Ένθετο ακολουθεί, θα κάνουμε σήμερα με βάση Παγκεντέα δελτίο ειδήσεων. Ηλία Ιατρίδου μόλις ήλθε στο στούντιο. Περί χαρίς και μετά στο μικρόφωνο του Αθήνα 94. Ο Χάρης Ιωάννου, όπως κάθε μέρα εδώ. Στον ήχο ήταν η Ευηρετήφη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Μουσικές επιλογές ο Νικ Λιμπερόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 σας περιμένει μια κυρία, η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μουντιαλικό βράδυ. Τι είπε ο Γεωργιάδης?
2: Πενταεφτάχρονος που έβαλε φωτιά στην Κόρινθο ήταν της πλεύσης ελευθερίας. Είπε πάλι τα δικά του.
1: Ναι. Ήταν της πλεύσης ελευθερίας. Ναι. Καλά, βρήκαμε ποια είναι στην Κόρινθο και δεν έχουμε βρει ποιον ήταν ο καφές ακόμα. Ο φραπές. Ρε το ρε, πώς θα βρεις χέρε παιδί με αυτό το παιδάκι. Ο Δωσάς! Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η βραδιά ξεκινάει νωρίς στο κέντρο της πόλης, όπου το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την Παντσέλινο του Ιουνίου με το Under the Moonlight Party. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, νυχτερινή περιήγηση στην έκθεση και θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη. Στις 8.30 ο γνωστός μουσικός Pan Pan αναλαμβάνει τα decks με ένα special DJ set. Η συνέχεια είναι στην Πειραιώς 260, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, το Δημήτρης Τσάκας Τρίο παρουσιάζει το άλμπουμ Conversation Helps με εισιτήριο 5 ευρώ. Χωρίς τη χρήση παραδοσιακών αρμονικών οργάνων, το σαξόφωνο, τον κοντραμπάσο και τα τύμπανα στείνουν έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, προσφέροντας ένα ατμοσφαιρικό jazz finale σε μια γεμάτη αθηναϊκή νύχτα. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Πακετέα.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την καταρρεύση το μεσημέρι τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Στο σημείο βρίσκεται ο Δημήτρης Πέρος για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Λία. Πράγματι, εδώ είναι μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Περιττό να πούμε ότι έχει αποκλειστεί εδώ η γύρω περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των συνεργείων έρευνας και διάσωσης. Και αυτό που μας λένε, Λία, από την πυροσβεστική είναι ότι δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να υπάρχει βεβαιότητα, απόλυτη βεβαιότητα.
1: Υπάρχει τελικά. Υπάρχει αγνοούμενη ηλικιωμένη γυναίκα.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι όποιες αναφορές είχαν γίνει αρχικά για εγκλωβισμένους, ευτυχώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αρχικά για 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, όπου συγγενικά τους πρόσωπα είχαν επικοινωνήσει με τις αρχές ότι ίσως να βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, εντοπίστηκαν από την πυροσβεστική και την αστυνομία, είναι καλά στην υγεία τους. Η κοπέλα, μάλιστα, επειδή ανησύχησαν αρκετά, έκαναν κύτταρο να τη βρουν, ήταν
1: εκτός Αθηνών.
2: Ακριβώς, εντοπίστηκε. Μια άλλη πληροφορία για μια γυναίκα, η οποία επίσης δεν μπορούσε να την εντοπίσουν, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται και αυτή η πληροφορία. Ωστόσο, στα συντρίμια επιχειρούν διασωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ, με διασωστικούς σκύλους. Και αυτό που το επαναλαμβάνω, Λία, είναι ότι τα συνεργεία αυτά, η δουλειά της πυροσβεστικής θα σταματήσει από εδώ, όταν διαβεβαιώσουν 100% ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκλωβισμένο άτομο. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια τέτοια πληροφορία.
1: Μάλιστα.
2: Τα πρωτόκολλα που έχουν ενεργοποιηθεί εδώ είναι της πλήρους ετοιμότητας και όταν συμβαίνει σεισμική δόνηση μεγάλου μεγέθους, αυτό μας λένε. Έχουν έρθει εδώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Έχει στηθεί και ειδικό κινητό επιχειρησιακό κέντρο ακριβώς δίπλα στο σημείο που έχει γίνει κατάρρευση. Έχουν έρθει μηχανήματα έργου, μεγάλες μπουλντόζες, οι οποίες θα
1: ενεργοποιηθούν
2: ακριβώς αργότερα.
1: Δημήτρη, έχουμε και προσαγωγές,
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας επίσης επιτηρούν το γύρο χώρο, ενώ έχουν γίνει και 5 προσαγωγές. Μεταξύ αυτών ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του γειτονικού οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες ανέγκυσης πολυκατοικίας. Μια πληροφορία που έχουμε, Λία, είναι ότι με εντολή εισαγγελέα οι προσαγωγές αυτές θα μετατραπούν, αν δεν έχει γίνει ήδη, σε συλλήψεις. Προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη, γίνεται σχετική έρευνα και από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της Πολεοδομίας, αν οι εργασίες γίνονταν με τις νόμιμες άδειες και αν ήταν εντός των αδειών αυτά που γίνονταν. Ενώ υπάρχουν μαρτυρίες, Ηλία, ότι οι εργασίες σταμάτησαν λίγο πριν τις 9 το πρωί, διότι οι εργάτες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα, υπάρχει κάποια πληροφορία ότι κάποιοι από τους εργάτες χτύπησαν και τα κουδούνια της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ενημερώνοντας τους όποιοι ήταν μέσα, γιατί περισσότεροι ήταν στις δουλειές τους, να αποχωρήσουν γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει. Και είναι θαύμα που από αυτό το μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί δεν υπάρχει μέχρι τώρα ούτε ένας τραυματισμός.
1: Πραγματικά μιλάμε για θαύμα.
2: Γιατί είναι πυκνοκατοικημένη εδώ η γειτονιά, μια τετραώρηφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα, όλα κατοικήσιμα, με οικογένειες και ανθρώπους που έμεναν σε αυτή την πολυκατοικία. Και ευτυχώς,
1: ήταν 7 διαμερίσματα.
2: Αυτά διαμερίσματα όλα κατοικήσιμα. Έχει ενεργοποιηθεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, το ΕΚΑΒ, εδώ υπάρχει σταθμός και είναι σε πλήρη επιφυλακή τα τρία νοσοκομεία σήμερα που εφημερεύουν, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιηθούν, να παρέχουν κάποια βοήθεια αυτή την ώρα, αφού δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Όσοι μας ακούν εδώ, η γειτονιά φυσικά να πούμε, Λία, ότι είναι ανάστατη, όλοι βρίσκονται στο πόδι, και όσοι μας ακούν να ξέρουν ότι στην περιοχή εδώ Αλκμίνης, παράλληλη της Πειραιώς, οι δρόμοι είναι κλειστοί, θα δούνε τους κορδέλες, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Πέρο, για την αναλυτική ενημέρωση. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενεργοποιήθηκε το 112. Με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά καίει γεωργική έκταση με καλάμια και σιτηρά, ενώ δεν απειλεί η κατοικημένη περιοχή. περιοχή. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώσεις στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Φώτια την ίδια ώρα παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Πρωτοφανής καύσωνας γονατίζει την Ευρώπη. Χίλιους θανάτους ανακοίνωσε η Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Νέο, το τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Ορίστηκε η νέα ηγεσία του Αριουπάγου από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Νέος πρόεδρος του Αριουπάγου για την επόμενη τετραετία αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Για την κορυφαία θέση του εισαγγελέα του Αριουπάγου επελέγει ο αντισαγγελέας του δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας, με τη θητεία του να είναι διετής. Και ο καιρός έθριος. Αναμένεται αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα προς το παρόν. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Αθήνα 984.

Παρέα και σήμερα μαζί εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 5 το απόγευμα θα λέμε τα δικά μας με ωραίες μουσικές, με αναλυσούλα, με σχόλια, με λίγο παρασκήνιο, λίγο μια διαφορετική ανάγνωση της επικαιρότητας για να γίνει έτσι και πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική. Εύη Ρεντίφη απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγωπούλου.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papakigmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 6-9-48-984-984 ή ο αριθμός για τα μηνύματα Viber. Εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις αντιρρήσεις σας, και γενικότερα υπάρχει αυτό που λέμε έτσι στο χωριό, το λεγόμενο interaction.

Και να ξεκινήσουμε πέρα από το θέμα της ημέρας, βέβαια, που είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Απίθανο και αυτό, έτσι, με το κτίριο που γκρέμιζαν δίπλα και όλη αυτή την ιστορία. Πως, δηλαδή, είναι σαν να έχει γίνει σεισμός, έτσι, σε όσους θυμόμαστε και το σεισμό της Αθήνας το 99, κούφια η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, όταν βλέπεις τέτοια πράγματα και μετά από αυτό που έχουμε δει και τις τελευταίες μέρες με τη Βενεζουέλα εκεί που διαβάζουμε για 50.000 αγνοούμενους, πάντα σου σηκώνεται λίγο η τρίχα και λες αμάν τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος εγκλωβισμένος. Θα δούμε, μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό. Ψάχνει και η πυροσβεστική εκεί στα ερείπια και μακάρι να είναι απλά ντουβάρια που έχουν καταρρεύσει και να μην υπάρχει καμία ανθρώπινη ζωή μέσα. Και στο μεταξύ, διαβάζοντας μερικές ειδήσεις, αναρωτιέσαι αν είμαστε όντως το 2026, αν περάσαμε 10 χρόνια μνημόνιο, αν έγιναν μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Αναρωτιέσαι για πολλά πράγματα, λες, όντως έχουμε προοδεύσει, δηλαδή έχουμε γίνει πιο Ευρώπη ή έχουμε γίνει πιο Βαλκάνια. Το λέω αυτό γιατί δημοσιεύτηκε μια έρευνα χθες που δείχνει, που έγινε μια έρευνα για τα βενζινάδικα, την οποία ζήτησε, φανταστείτε, την έκανε το Πολυτεχνείο, τη ζήτησε ο Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς, έτσι, που προφανώς τους ενδιαφέρει. Και τι αποδείχθηκε από την έρευνα? Ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα βενζινάδικα δίνει ελλειμματικές ποσότητες. Δηλαδή, άλλα γράφει, αλλά δίνει. Ένα στα τέσσερα. Προσέξτε, η έρευνα είναι σε όλα, σε όλες τις εταιρείες, τα πάντα όλα. Είναι δυνατόν ένα στα τέσσερα να μας κλέβει? Και συνολικά, λέει, το κόστος για τους καταναλωτές θα είναι τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτή είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων. Μας κλέβουν δηλαδή 400 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι αυτό που, άμα τολμήσεις να προτείνεις κάτι, σου λένε πού θα βρείτε τα λεφτά. Έτσι δεν σου λένε? Δηλαδή, όταν λες πρέπει να βοηθήσουμε την τάδε κοινωνική ομάδα ή να φτιάξουμε την τάδε δημόσια υποδομή ή να μειώσουμε τον τάδε φόρο για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο με την ακρίβεια, πού θα βρούμε τα λεφτά? 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο επειδή μόνο για το κλέψιμο που γίνεται στα βενζινάδικα. Και λες, καλά, είναι δυνατό? Δηλαδή, ελέγχους δεν κάνουν. Και αυτά, και υποτίθεται, και μας λένε τώρα τι κάνουν. Και έχουν μειωθεί κιόλας. Έχει μειωθεί και η παραβατικότητα γιατί, λέει, κάνουν περισσότερους ελέγχους. Μήπως να κάνουμε ακόμη περισσότερους? Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα, βρε παιδί μου. Αφού χάνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με τόσα λεφτά, όσο και να μας κοστίσουν οι έλεγχοι, γιατί αρχίζουν να μας λένε ότι δεν έχουμε να προσλάβουμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε. Λέω. Και να προσλάβουμε μόνο και μόνο γι' αυτό. Αυτούς που θα προσλάβουμε δεν θα τα βγάλουν τα λεφτά τους, άμα μας κλέβουν 400 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν ξέρω, λέμε, δεν είμαστε και ορκωτηλογιστές, αλλά λέμε μια ιδέα, βρε παιδί μου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για να μην είμαστε και άδικοι. Έχει ψηφιστεί και ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει μέχρι και σφράγιση των πρατηρίων που κλέβουν για μέχρι 2 χρόνια. Έχουν κλείσει, λέει, μέχρι σήμερα 92 πρατήρια. Αυτό είναι το μήνυμα. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, να δούμε και μερικά στοιχεία τώρα της έρευνας. Λοιπόν, στην Αττική, γιατί κυρίως Αττική και Θεσσαλονίκη έγινε η έρευνα, σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική, 70 στη Θεσσαλονίκη. Είχε χθες συνέντευξη τύπου, παρουσία του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσίλη. Πάμε τώρα. Στην Αττική οι ελληματικές παραδόσεις ήταν φέτος 23,1% έναντι 33,1% του 25. Δηλαδή, το 26 κλέβει ένας στους 4, το 25 έκλεβε ένας στους 3. Και λέμε ότι υπάρχει πρόοδος. Εντάξει, πρόοδος είναι, βρε παιδιά, σίγουρα. Προφανώς πάει καλύτερα το πράγμα. Δηλαδή, το κλέψιμο γίνεται όλο και λιγότερο. Αλλά να το ξαναπούμε. Πανηγυρίζουμε που φέτος το κλέψιμο είναι 1 στα 4, ενώ πέρσι ήταν 1 στα 3. Λοιπόν, 33% είπαμε το 25, 27% το 23, 20% το 20 και 14,5% το 17. Δηλαδή,
Πριν 10 χρόνια το κλέψιμο ήταν πολύ λιγότερο. Τι έγινε αυτά τα τελευταία χρόνια και εκτοξεύθηκε όλη αυτή η ιστορία με τα πρατήρια, όλες αυτές οι αποκλίσεις? Διότι βλέπω εδώ τα στοιχεία που δείχνουν ότι πριν 10 χρόνια, το 17 ας πούμε που είναι η καταγραφή εδώ, η πιο παλιά στην έρευνα, το 17 ήμασταν σε καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έτσι, δηλαδή το μέγεθος της απόκλησης ήταν 15% φέτος, 18% το 25, 24% το 23 και μετά έπεφτε. 17% ήταν το 20 και 9,5% το 17. Δηλαδή βλέπεις ένα πάρτι εδώ την περίοδο 20-25. Έγινε ένα μικρό πάρτι. Και να έχει γίνει μόνο στα καύσιμα, εδώ φαίνεται ότι είναι το πάρτι γενικότερο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μας είπε σήμερα στο Υπουργικό ότι θα πέσει η τιμή της βενζίνης. Πάλι καλά που υπάρχει ο Πρωθυπουργός να μας ενημερώνει. Άρα, μην βάλετε ακόμη βενζίνη για να λέει ο Μητσοτάκης θα πέσει. Κάτι θα ξέρει. Βέβαια, όσοι δεν έχουμε, θα πρέπει να βάλουμε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μετά από όλες αυτές τις ιστορίες, υποτίθεται τους ελέγχους, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες και όλα αυτά, βλέπεις ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων, λέει, κλέβει στην Αγγλία. Διαβάζεις αυτό και λες, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ, Αθήνα 984, ακούτε το ραδιοφωνό της πόλης μας και πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα, να δούμε και την καινούργια σημερινή δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο flash.gr. Είναι δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, δείχνει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση όταν μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία στο 24% από 23,5% τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια. Δεύτερο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, με 14,7% από 12,8% τον προηγούμενο μήνα, δύο μονάδες άνοδο δηλαδή. Το Πασόκ στο 10,4%, τρίτο σε απόσταση χοντρικά, ας τα πούμε. Έχει 10 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς και 4 μονάδες διαφορά η Ελλάς από το Πασόκ. Δηλαδή έτσι ίσως είναι καλύτερη η οπτική. Στο 10,4% το Πασόκ, από 10% στο προηγούμενο μήνα. Μικρή μεταβολή δηλαδή, οριακά προς τα πάνω. Υποχωρεί η Καρεστιανού από το 9,5% στο 7,8% στην τέταρτη θέση. Και μετά στην πέμπτη και έκτη θέση με πολύ κοντινά ποσοστά, 6,7% η Ελληνική Λύση και 6,4% το ΚΚΕ. Στο 3,1% μετά η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και με ίδια ποσοστά Βαρουφάκης και Ζωή και Αφροδίτη Λατινοπούλου, που θα δώσουν τη μάχη τους για να μπουν στη Βουλή. Με αυτά τα ποσοστά θα χρειαστεί μια προσπάθεια, χωρίς όμως να αποκλείεται να μπουν με ένα 3-4% στη Βουλή και το Μέρα 25 με τη Φωνή Λογικής. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί με μόλις 1,4% καταγράφεται η νίκη, συμπιέζεται πάρα πολύ από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στο 1,3% μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, και στο 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, 2,9% άλλο κόμμα, 15,7% οι αναποφάσιστα. Αυτή είναι άλλη μία δημοσκοπική εικόνα, παρόμοια η αλήθεια είναι με την εικόνα που βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία τώρα βέβαια, για να μην επαναλαμβάνουμε στοιχεία που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται μόλις στο 58%. Δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη και υπερπλειοψηφική κατά της Νέας Δημοκρατίας, όμως η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ χαμηλή συσπήρωση και το 24% των ψηφοφόρων της στις εκλογές του 23, πάντα έτσι, του 2023, δηλώνουν αποφάσιστη. Δηλαδή ένα στους τέσσερις που ψήφισε Νέα Δημοκρατία δεν λέει θα ψηφίσει άλλο κόμμα, δηλώνει αναποφάσιστος. Άρα, ερμηνεία είναι αυτό, εν δυνάμει διεκδικήσιμος από το κυβερνών κόμμα. Τώρα στην ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θέλετε να συνεργαστεί, το 21% λέει Πασόκ, το 9% Βελόπουλο, 4% Λατινοπούλου, 4% Τσίπρα. Άρα υπάρχει μια μικρή προτίμηση προς το Πασόκ. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, έτσι, καταγραφή για το κόμμα Σαμαρά, που βλέπουμε ότι ο Σαμαράς δεν συμπιέζει τόσο πολύ, δεν πιέζει τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, 1-2% δηλώνει πολύ ή αρκετά είναι. Ένα 2% δηλώνει πολύ ή αρκετά είναι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμια, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται. Στην προσαγωγή 5 ατόμων από τη διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν εργασίες προχώρησε η αστυνομία. Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας. Λεπτομέρεια στο athena984.gr. Ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκη σε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Λούτσα Εβίας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία το επόμενο διάστημα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Στην Ντόχα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner για συζητήσεις με καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό, Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω ρασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα θα κάνουμε ένα συνδυασμό υγείας και πολιτικής, πολιτικής και υγείας, πολιτικής για την υγεία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο πράγμα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πνευμονολόγος και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και πολλοί μπορεί να τον θυμάστε και ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Θα προσπαθήσω να κάνω τη διαφορά και να μην ξεκινήσουμε από τα γκάλοπ, τα κομματικά, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, οτιδήποτε άλλο. Και να ξεκινήσουμε λίγο από το αντικείμενό σας. Γιατί ακούω μια συζήτηση που η αντιπολίτευση κάνει κριτική στη σημερινή κυβέρνηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, απαντά: παιδιά, κάνουμε συνέχεια έργα, βάφουμε, αλλάζουμε πλακάκια, γενιάζουμε κτίρια, κάνουμε ανακαινήσεις, νέες πτέρυγες το ένα το άλλο. Οπότε να ρωτήσω εγώ, σαν άνθρωπος που δεν ανήκει όπως εσείς στον χώρο της υγείας, τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα σε σχέση με 7-8 χρόνια πριν? Είναι τα ίδια, είναι χειρότερα, απλά βάφουμε κτίρια, ή όντως είναι πολλά πράγματα καλύτερα? Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση?
1: Θα είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας που παίζεται. Τα πράγματα είναι χειρότερα και απορώ
0: χειρότερα,
1: γιατί και ο Πρωθυπουργός με πολλές αναρτήσεις του, αυτές που κάνει έτσι κάθε φορά, αναφέρεται στην υγεία, και ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάνε για το καλύτερο ΕΣΥ τέλος πάντων των τελευταίων χρόνων, μιλάνε ότι γίνονται μια πληθώρα έργων. Θα σας πω κάτι απλό. Συγγνώμη, εχθές δεν ανακοινώσαν? Τι ανακοινώσαν εχθές? Ανακοινώσαν, ξέρω κι εγώ, για τα χειρουργεία, τα απογευματινά χειρουργεία.
0: Ναι, ήθελα να το συζητήσουμε μετά αυτό.
1: Ωραία, να τα αφήσουμε αυτό. Ας τα αφήσουμε και ας ξεκινήσω όπου θέλετε. Είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, ας πάμε στο γενικό. Δηλαδή, εγώ ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι γιατί γκρινιάζει για την πολίτευση, έχουμε προσλάβει περισσότερο ιατρικό προσωπικό, έχουμε γενιάσει περισσότερα κτίρια. Άρα, γιατί γκρινιάζουν?
1: Να μιλήσουμε γι' αυτό ακόμα και για αυτό, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς ο Υπουργός παίζει με τους αριθμούς.
0: Για να
1: ακούσουμε. Θέλω να είμαι ακριβής με τους αριθμούς. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε για το προσωπικό? Λοιπόν, το προσωπικό. Ο Υπουργός Υγείας τι κάνει κάθε φορά? Είναι αλχημιστής, θα έλεγα εγώ. Κάνει αλχημίες. Δηλαδή παίρνει και λέει: το 2015 είχαμε τόσους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τώρα έχουμε παραπάνω, άρα έχουμε 10% παραπάνω. Ξέρω, και εγώ είτε αναφέρεται σε ένα νούμερο παραπάνω. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Το 2000 σήμερα που μιλάμε έχουμε 7.000 εργαζόμενους λιγότερους από ότι το 2009. Με τα στοιχεία τα οποία
0: πριν τα μνημόνια ήδη. Λέτε εσείς.
1: Ναι. Το 2009 είχαμε παραπάνω εργαζόμενους. Και θα σας πω και κάτι που είναι σημαντικό και εσείς θα πρέπει να το καταλαβαίνετε. Έχει αλλάξει και η σχέση μονίμων και επικουρικών.
0: Δηλαδή.
1: Βάζω μέσα σε αυτό τον αριθμό που σας λέω ότι είναι λιγότερο, βάζω μέσα και τους μόνιμους και τους επικουρικούς που έχουν. Ξέρετε τι σημαίνει για τα.
0: Επικουρική, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατρέ. Γιατί.
1: Οι συμβασιούχοι.
0: Οι συμβασιούχοι, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία. Αυτό όμως στην ιατρική και στα νοσοκομεία είναι μεγάλο πρόβλημα. Η εμπειρία μου τόσα χρόνια στα νοσοκομεία και 40 χρόνια πραγματικά δουλεύοντας και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχω να πω τούτο. Ότι εκείνο που πραγματικά είναι, προσφέρει μόνιμη εργασία, δεν είναι μόνο το αίσθημα ασφαλείας στον εργαζόμενο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μεταφέρεται η γνώση μέσα από την πυραμίδα που δημιουργείται μέσα σε κάθε κλινική, μέσα σε κάθε νοσοκομείο. Αυτή η πυραμίδα δυστυχώς δεν λειτουργεί όταν έχεις επικουρικούς, όταν έχεις συμβασιούχους, γιατί τη μία μέρα είναι εδώ, την άλλη μέρα είναι αλλού. Κατά συνέπεια πάβει να μεταδίδεται αυτή η γνώση που σας λέω.
0: Χάνεται η θεσμική μνήμη που λέμε.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία η θεσμική μνήμη, γιατί κάθε κλινική, κάθε νοσοκομείο έχει αυτό που λέτε, τη θεσμική του μνήμη. Άρα κατά συνέπεια και θα έλεγα και το πραγματικό, για να μην το αποφύγω το ερώτημα, οι εργαζόμενοι από το 2009 ναι, είναι λιγότεροι. Θα μου πει κάποιος, μα είναι παραπάνω όπως λέει και ο Υπουργός από το 2015. Μα συγγνώμη, θα συγκρίνουμε δηλαδή, τώρα μίλαμε πορτοκάλια, συγκρίνουμε δηλαδή τα μνημονιακά χρόνια με τα μεταμνημονιακά χρόνια. Πόσο σωστό είναι αυτό, όταν ξέραμε ότι υπήρχαν δημοσιονομικοί περιορισμοί στον καιρό των μνημονίων? Δεν είναι λογικό, κατά τη γνώμη μου, να το συγκρίνουμε.
0: Δηλαδή, σε σχέση με πριν τα μνημόνια, έχουμε 7.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα
1: Υγείας. 9,6 για την ακρίβεια με τα στοιχεία τα δικά του Υπουργείου, ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι λιγότερα τα άτομα στον χώρο της υγείας γενικά.
0: 9,6%.
1: 9%, ναι. Ναι. Χοντρικά είναι
0: 10% αυτό, λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πριν τα μνημόνια. Μάλιστα.
1: Κατά συνέπεια, ένα αυτό το κρατούμενο. Πάμε τώρα στις δαπάνες υγείας. Τι δίνει, λέει, πραγματικά μετά λέει και λέει: εμείς έχουμε δώσει τόσα λεφτά και αναφέρεται σε παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ότι λέει: ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά σε σχέση,
1: περισσότερα,
0: με, σε σχέση με 10 χρόνια πριν.
1: Ποια είναι η αναλογία αυτή τη στιγμή, εκείνο που είναι αδιάστηση στον μάρτυρα, είναι τι αναλογία και πόσο συγκλίνει, αν το θέλετε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άλλα κράτη. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε δημόσια δαπάνη υγείας στο 5,5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,5. 7,5 με 5,5. Αυτό δεν άλλαξε. Ίσα ίσα οι άλλοι ρίξανε περισσότερα λεφτά, αν το θέλετε, μετά την πανδημία. Με αποτέλεσμα αυτή η σχέση να γίνει πιο δυσχερέστερη. Να σας πω κάτι. Πάμε και στο πιο σημαντικό. Τι πληρώνει ο πολίτης από αυτά, από την τσέπη του. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας που λέμε.
0: Άλλη πληγή. Πόσο...
1: Άλλη πληγή. Είμαστε τελευταίοι. Μαζί με τη Βουλγαρία. Εμείς πληρώνουμε το 39% ιδιωτικός. Είναι μέσα από την τσέπη μας για την, όταν χρειαστούμε να προσφύγουμε ή να έχουμε ένα πρόβλημα υγείας.
0: Πληρώνουμε τα περισσότερα, δηλαδή, λέτε, στην Ευρώπη από την τσέπη μας.
1: Η Ευρώπη πληρώνει το 15% οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Μέσο όρο σας λέω. Δεν σας λέω για το Λουξεμβούργο.
0: Σε αυτό είναι και τα οδοντιατρικά μέσα, γιατρέ.
1: Όλα τα
0: είναι όλα μέσα.
1: Λογικά είναι. Λογικά. Θέλω να σας πω, γιατί την οδοντιατρική δυστυχώς, μια και το αναφέρετε, και είναι αρκετά σημαντικό, και ήδη εμείς το πρόγραμμα που φτιάχνουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το περιλαμβάνουμε και έχουμε ειδικό κεφάλαιο γι' αυτό, δεν έχει, από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουμε ειδική μία, αν το θέλετε, για τα οδοντιατρικά προβλήματα.
0: Τα και οποία μπορούν να προκαλέσουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια τεράστια δαπάνη σε ένα νοικοκυριό, έτσι.
1: Τεράστια δαπάνη και οικονομική αλλά και υγείας, γιατί πολλά προβλήματα οφείλονται και στην κακή σωματική υγεία που δυστυχώς δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα απεξέλθουν γιατί είναι μεγάλα τα κόστη.
0: Άρα για να το συνοψίσουμε, λέτε ότι το Υπουργείο επί Άδωνη Γεωργιάδη, εν πάση περιπτώσει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, λένε μια μισή αλήθεια. Δηλαδή ότι όντως ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά σε σχέση με 10 χρόνια πριν και έχουμε περισσότερο προσωπικό μεν, αλλά σε σχέση με πριν τα μνημόνια, δηλαδή μια πιο κανονική περίοδο για τη χώρα ή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα, είμαστε πολύ πιο κάτω. Άρα λένε τη μισή αλήθεια ουσιαστικά.
1: Αποκλίνουμε και από την Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Δηλαδή, αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι εγκαινιάζω συνέχεια κτίρια και εγκαίνια εδώ, εγκαίνια εκεί.
1: Ωραία, πάμε σε αυτό. Τα
0: λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και κέντρα υγείας.
1: Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν η χρυσή ευκαιρία για τη χώρα, η οποία δυστυχώς τη χάνουμε. Πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τελειώνει τώρα, για την υγεία, ήταν στο 4,8. Να συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση. 4,8. Θα σας πω κάτι. Η Ιταλία ενδεχόμενα έχει καλύτερο σύστημα υγείας από εμάς. Ξέρετε πόσα διέθεσε η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πάνω από το 8%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους για να αντιληφθούμε. Άρα, ναι, γίνονται αυτά τα έργα που γίνονται της αναβάθμισης των εξωτερικών ιατρίων και είναι απαραίτητα και φυσικά τι κάνουμε. Δηλαδή, λίγο να αναφύγαμε τα κτίρια 40 χρόνια να είναι τα ίδια. Όμως αυτό το υπόρρυ που σας λέω είναι το 4,8 όταν οι άλλες χώρες που είχαν προβλήματα πήγαν στο διπλάσιο ακριβώς ποσοστό. Άρα και εδώ είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται οι εξωτερικά ιατρία ή δεν γίνονται αυτά τα έργα που σε ορισμένα νοσοκομεία παρουσιάζονται. Δηλαδή, δεν παραβιάζω καμία έτσι τη λογική που λένε στο να πω κάτι διαφορετικό.
0: Ότι καλές οι ανακαινήσεις, αλλά δεν φτάνουν.
1: Δεν φτάνουν. Και θα σας πω και κάτι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά. Δηλαδή, και το μέγα θέμα είναι αυτό που έχει.
0: Αυτό με τα βραχιολάκια ή με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Τα τηλεφωνικά ραντεβού.
1: Αυτό λίγο ξέρετε πώς μου ακούγεται. Μου ακούγεται σαν βραχιολάκια έτσι στους ηθαγενείς. Δηλαδή, συγγνώμη, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή, το πόσο κάνει GR π.χ., τι μας λέει. Μας λέει, ξέρετε, είναι ακριβά τα πράγματα έξω. Αυτό μας επιβεβαιώνει. Και μας επιβεβαιώνει κιόλας ότι υπάρχουν και καρτέλ. Γιατί βλέπουμε και εναρμονισμένες πολιτικές. Πάμε στα βραχιολάκια. Τι μας επιβεβαιώνει το βραχιολάκι. Μας επιβεβαιώνει το βραχιολάκι όσο ταλαιπωρείται ο άρρωστος όταν πάει μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί δεν λέω ότι δεν είναι σαν εφαρμογή να το κάνουμε, να το δούμε και να το. Το ξέραμε όμως αυτό το πράγμα. Και ξέρουμε και πού πάσχει το θέμα. Και ξέρουμε πού έχουμε τις ελλείψεις σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Συγγνώμη, εμείς στην Ευρώπη Είμαστε στις χειρότερες αυτές. Θέλετε να πάρουμε το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο το είδα ότι το επεσήμανε και στη χθεσινή του παρέμβαση ο Υπουργός, ότι θα είναι ένα πρόβλημα. Ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι με τους νοσηλευτές, όταν η αναλογία η δική μας στην Ελλάδα είναι 3,8-3,9 ανά χίλιους κατοίκους και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 8,5. Ξέρετε ότι μια σειρά ήδη νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό. Γιατί φεύγουν για το εξωτερικό? Γιατί εδώ οι θέσεις δεν είναι μόνιμες, άρα δεν δίνουν μια ασφάλεια στον εργαζόμενο και είναι άσχημα πληρωμένες. Είναι κακά πληρωμένες. Ξέρετε πόσα παίρνει ένα νοσηλευτής?
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, παλιότερα όταν κάναμε τον αγώνα, ο νοσηλευτής έχει ένα μισθό, το βασικό μισθό των 900 ευρώ. Ένας γιατρός πάει στα 1.300. Όταν η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως καταλάβετε, όταν έχουμε ένα βασικό.
0: Αυτά είναι χωρίς τις εφημερίες όμως και τα επιδόματα, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είναι, μη φαντάζεστε, με ό,τι και να κάνει από όλα αυτά, είναι πολύ ελάχιστα τα χρήματα που παίρνει από πρόσθετες αγωγές στους γιατρούς. Είναι μαζί με τις εφημερίες να φτάσουν στα 1.300, στα 1.500, στα 1.500 θέλετε. Αλλά συγγνώμη, πώς θα καθίσει ο άλλος εδώ? Και μιλάμε για ένα άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 10 χρόνια τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία για να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κατά συνέπεια και γι' αυτό βλέπετε και εξάλλου, γι' αυτά δεν είναι στοιχεία δικά μου. Εγώ τα στοιχεία τα δικά τους επικαλούμε. 5.400 γιατροί, ακριβώς τα νούμερα σας λέω, με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια για την Ευρώπη, για το εξωτερικό. Ξέρετε πόσοι έχουν μιλήσει, πόσοι έχουν γυρίσει, που κάθε φορά η κυβέρνηση που βρίσκει κάποιον να γυρίζει το brain gain που λέει ότι κάνει μεγάλη κίνηση, 772 στα 10 τελευταία χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει απώλεια αυτό για τη χώρα, εκτός αυτή της αιμορραγίας του επιστημονικού δυναμικού. 350.000 με όλες τις μετρήσεις στοιχίζει ένας φοιτητής σε εξαετή φοιτητής όπως είναι η ιατρική σχολή. 350.000 στοιχίζει. Τα βάζει η οικογένεια κοστίζεις... και τα βάζει και το κράτος.
0: Άρα το κράτος και οι οικογένειες πληρώνουν 350.000 για κάθε φοιτητή ιατρικής να γίνει γιατρός.
1: Και το στέλνουμε στο Βερολίνο. Και
0: μετά,
1: Λονδίνο.
0: Αφού πληρώσουμε και τον εκπαιδεύσουμε, πάει στο Βερολίνο για να πάρει τα τριπλά λεφτά.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, πόσο μπορεί. Και το ίδιο θα γίνει και με τους νοσηλευτές. Και ίδιο γίνεται, αν το θέλετε, αν θυμόσαστε τα στοιχεία που λέγαμε από την εποχή της κρίσης, είχαν φύγει 660.000 επιστημονικό δυναμικό. Η χώρα δεν αντέχει να χάνει, να αιμορραγεί έτσι από επιστημονικό δυναμικό. Αυτό θα το πληρώσουμε αργότερα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι άμεσες οι επιπτώσεις μερικές φορές. Να σας πω, πραγματικά με εντυπωσιάζει, γιατί σήμερα έβλεπα και τις ανακοινώσεις όλες αυτές για τα χειρουργεία και τα διάφορα απογευματινά.
0: Να πάμε στο χειρουργείο, να σας ρωτήσω εδώ, γιατί διάβασα κάποια στοιχεία που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Εγώ θυμάμαι όλες τις δηλώσεις του Υπουργού όλο το προηγούμενο διάστημα που έλεγε θα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης για να πληρώσουμε απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. Εγώ δεν το ξανακούσα, δεν ξέρω αν το έχει κάνει άλλη χώρα αυτό, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να τα κάνει η χειρουργία. Εν πάση περιπτώσει. Και θυμάμαι να μιλάει για 50.000 χειρουργεία.
1: Πολύ σωστά, θυμόσαστε.
0: Και χθες μας είπε. Ναι, έχουμε την κακή συνήθεια κάποιοι δημοσιογράφοι και θυμόμαστε. Και χθες μας είπε ο Υπουργός ότι αντί για 50.000 τελικά κάναμε 26.000 και όταν του έκαναν κριτική είπε τι θέλετε να κάνουμε, λέει, να χειρουργήσουμε και τους υγιείς. Δεν βρήκαμε άλλους να χειρουργήσουμε. Συγγνώμη, λοιπόν, τότε πώς γίνεται να μιλούσε για 50.000 χειρουργία?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε το ωραίο της υπόθεσης ποιο είναι. Δηλαδή, εδώ η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Αυτή πανηγυρίζαν όταν μας λέγανε τα 50.000 χειρουργία. Θυμόσαστε τις δηλώσεις? Εγώ τις έχουμε κρατημένες.
0: Μα συγγνώμη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τα λέει τώρα. Δεν τα λέει. Κάποιος τυχαίος.
1: Μετά τις εκλογές μιλάγανε για 37.000. Τελικά φτάσαμε στα 26.000. Έτσι. Φτάσαμε στα 26 που παρουσιάσανε χθες.
0: Και σου λέει δεν βρήκαμε άλλους όμως.
1: Ναι, δεν είναι, όχι. Είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει λίστα αυτή τη στιγμή. Θέλετε να σας πω εγώ στα νοσοκομεία, στο γενικό κρατικό, τη λίστα έχει ο Ευαγγελισμός, τη λίστα έχει τα μεγάλα νοσοκομεία, το Αττικό.
0: Και τι έγινε, πώς γίνεται τότε αυτό?
1: Πώς γίνεται, θα σας πω πώς
0: για
1: γίνεται.
0: Πείτε μας, για να το καταλάβουμε λίγο.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Πρώτα τι έγινε με όλα αυτά και πραγματικά δεν χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα σε όλα αυτά που ειδικά για τα χειρουργικά, για τα απογευματινά χειρουργία που είχα πάρει μια θέση πολύ και το έλεγα τότε το φιάσκο που θα δημιουργηθεί. Ποιο είναι το ζήτημα με τα. Πρώτον κύριο δεν υπήρχε πρώτα ενιαία λίστα χειρουργείων, ηλεκτρονική. Ο άλλος μπορεί να έχει δηλώσει σε δύο νοσοκομεία λίστα. Άρα δεν ήξερε τον αριθμό. Είναι σαν τις λίστες του εκλογικού αυτό. Δεν ήξερε ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός. Γιατί δεν ήταν καθαρές οι λίστες των χειρουργείων, δεν υπήρχε μια ενιαία χειρουργική λίστα για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να ξέρεις ότι τόσοι περιμένουν. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ωραία. Τώρα το ζήτημα, πάλι η ουσία είναι ότι μείνανε χειρουργία αυτή τη στιγμή και υπάρχουν λίστες αυτή τη στιγμή στα μεγάλα νοσοκομεία. Γνωρίσανε ένα βασικό κανόνα. Είπανε το εξής, ότι εμείς θα δώσουμε τα βάουτσερ σε 66.000, τελικά τα χρησιμοποίησαν 26.000, θα δεν απατώ με αυτά τα βάουτσερ, γιατί λέει δεν πήγανε, να χειρουργηθούν, δεν ερχόσανε. Πρώτον κύριο, κάποιοι είχαν χειρουργηθεί. Είχαν πάει στον ιδιωτικό τομέα, είχαν βγάλει από την τσέπη τους, είχαν χειρουργηθεί ήδη και παραμείνει το όνομά τους στη λίστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά έτσι όλοι ξέρουμε, όλοι επιλέγουμε τον γιατρό μας και το νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι όταν θέλουμε να χειρουργηθούμε.
2: Σωστό.
1: Δεν πάμε κάπου. Κατά συνέπεια, δηλαδή, η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ήρθε να πει, α, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, θα πας όπου σε στείλω εγώ να χειρουργηθείς και σε όποιο γιατρό θέλω εγώ. Δεν μπορεί να το επιβάλλει σε ένα τέτοιο πράγμα σε έναν άνθρωπο όταν ειδικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μετά λέει, όταν είδε ότι αυτό δεν μπορούσε να το κάνει στο δημόσιο τομέα, λέει, α, θα δώσω και στον ιδιωτικό τομέα. Να σας πω κάτι. Ο ιδιωτικός τομέας, εγώ δεν είμαι κατά. Πρέπει συμπληρωματικά να υπάρχει. Αλλά συγγνώμη, ένα χειρουργείο του δημόσιου τομέα που κάνει 500 ευρώ, τον ιδιωτικό τομέα κάνει 1.500 ευρώ. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι τα χειρουργεία θα μειωθούν σε αριθμό, άρα η λίστα σου δεν θα μειωθεί όσο ελπίζεις. Και θα σας πω και το άλλο που πραγματικά και είναι με τα λόγου γνώσεως, το γνωρίζω γιατί το έζησα στον Ευαγγελισμό. Εμείς είχαμε στον Ευαγγελισμό και συνεχίζουν να έχουν πολλά νοσοκομεία ελεύθερες χειρουργικές αίθουσες, αδιανές. Δηλαδή, 15 ήταν ανεπτυγμένες, οι 8, οι 9. Οι άλλες δεν ήταν ανεπτυγμένες.
2: Γιατί
1: είπανε γιατροί. Και λείπε προσωπικό. Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν οι μελέτες που έχουν γίνει. Αν στον Ευαγγελισμό, σας λέω μόνο στον Ευαγγελισμό, να μην πάω και στα άλλα νοσοκομεία, τον Ευαγγελισμό γιατί τον ξέρω καλά. Αν είχαμε πρόσληψη 50 ατόμων, τότε που γινόσανται αυτά, το 24, εκ των οποίων 5 μόνο αναισιολόγους που τότε μπορούσαμε να τους βρούμε, θα ανοίγανε οι κλειστές αίθουσες στο χειρουργείο και θα είχαμε, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, 3.000 επιπλέον χειρουργία κάθε χρόνο. Σε πρωινή βάρδια σας μιλάω.
2: Μόνο στον Ευαγγελισμό.
1: Μόνο στον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα είχαμε στον Ευαγγελισμό κάνει σε πρωινή βάρδια, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο ασφαλισμένος, θα είχαμε κάνει 10.000 επιπλέον χειρουργία. Εντάξει, λέει,
2: και γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Και γιατί δεν προσλαμβάνουμε.
1: Γιατί θέλουμε να δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα προφανώς τα φιλέτα και κάποιο κομμάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω άλλο λόγο γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή.
2: Μήπως δεν βρίσκουν προσωπικό, ειδικά αναισθησιολόγους.
1: Σας είπα προηγούμενα, εκεί ήταν δύσκολα. Τότε δεν ήσαντε, τότε που μιλάγαμε, θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να έχει γίνει γιατί αν έδινες μόνιμη θέση, ήταν μετά την πανδημία. Αν έδινες θέσεις μόνιμες, και μάλιστα πού στον Ευαγγελισμό, θα σας πω κάτι. Είχα προτείνει και γράφω και σε άθρο μου, υπήρχαν τότε. Από τις παθολόγοι που π.χ. υπήρχαν 1.000 διαθέσιμοι παθολόγοι που δηλώνανε ότι θέλανε να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν τους πήρανε. Εγώ ξέρω ότι κάνανε περιορισμένες τότε διορισμούς με αποτέλεσμα αυτοί να μείνουν απ' έξω. Να θέλανε να πάνε. Και εντωμεταξύ βλέπω και το άλλο ψέμα. Είδατε που είπε ότι τώρα γίνονται περισσότερο χειρουργία. Πόσα είπε, 520.000 χειρουργία. Τότε από τα άλλα χρόνια.
2: Ναι.
1: Στη σημερινή του παρέμβαση ο Υπουργός. Πάλι άλλο μια αλχημία. Δεν το μπορώ αυτό πλέον, δηλαδή. Συγγνώμη, πάει να συγκρίνει τα μνημόνια τι κάναμε στα χειρουργεία που είχαμε καταργήσει όλες τις χειρουργικές αίθουσες στα δημόσια νοσοκομεία γιατί θέλαμε να διαφυλάξουμε τον ιδιωτικό τομέα να μείνει free COVID και να πηγαίνουν όλοι να χειρουργούνται στον ιδιωτικό τομέα και συγκρίνει τα χειρουργεία που γινόσανται δηλαδή στον καιρό αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας με αυτό που γίνεται σήμερα. Πώς σας ακούγεται λογικό αυτό το πράγμα. Από τότε καταργηθεί όλα τα χειρουργικά κρεβάτια τότε. Στον Ευαγγελισμό εμείς είχαμε ελάχιστα. Μόνο για τα επίγοντα δουλεύαμε τα χειρουργεία. Δεν τα δουλεύαμε για τα ψυχρά περιστατικά.
2: Ναι, άρα τώρα επικαλούμενος και την εμπειρία σας στον Ευαγγελισμό, πόσα χρόνια ήσασταν?
1: Ήμουν 37 χρόνια.
2: Στον Ευαγγελισμό. Ναι, τώρα προσπαθώντας να βγείτε έξω από το ρόλο, δηλαδή να μείνετε μόνο στο ρόλο του γιατρού και να αφήσετε λίγο στην άκρη το ρόλο του πολιτικού. Ναι. Σε αυτά τα 37 χρόνια, τώρα με ειλικρίνεια, πότε ήταν η καλύτερη περίοδος για τον Ευαγγελισμό, για το κομμάτι που δουλεύατε εσείς? Δηλαδή πότε θεωρείτε, ποια περίοδος θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη, ότι ο Ευαγγελισμός ήταν στην καλύτερη κατάσταση?
1: Πριν την κρίση.
2: Δηλαδή τη δεκαετία του 2000.
1: Ναι, ναι. Πριν αρχίσει όλο αυτό το πράγμα, βέβαια. Και ήταν μια καλή εποχή. Υπήρχε προσωπικό αρκετό, γινώσανται αρκετά πράγματα. Είχαμε πλέον μπει σε μια δυνατότητα να κάνουμε επεμβάσεις αρκετά πολύπλοκες και μεγάλες. Γνώρισε μια άνθηση, πιστεύω τότε. Δυστυχώς μετά πέσαμε στην οικονομική κρίση με ό,τι σήμαινε όλα αυτά τα πράγματα. Με ό,τι σήμαινε η κρίση οικονομική, γιατί και αυτό δημιούργησε τα προβλήματα, και μπήκαμε στα μνημόνια. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα και δημοσιονομικά και σε όλα τα επίπεδα.
2: Οπότε, άρα τώρα από αυτό που λέτε καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε γυρίσει εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια.
1: Όχι.
2: Είμαστε καλύτερα σε σχέση με τα μνημόνια, αλλά δεν έχουμε γυρίσει.
1: Ναι, με τα μνημόνια δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλύτερα, μην λέμε πολλές.
2: Αλλά δεν έχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 2000 πάντως από πλευράς απόδοσης και προσωπικού.
1: Κοίτα, εγώ δεν θέλω να... και μην ξεχνάτε ότι είναι πολλά τα χρόνια, ότι σίγουρα αυτά δεν τα θεωρώ. Τα θεωρώ θετικά και απαραίτητα να γίνουν και τα ραντεβού, τα ψηφιακά, τα... αυτά.
2: Δεν το ισοπεδώνετε. Ναι, ναι, σωστό.
1: Που έχει αλλάξει ο κόσμος όλος, εμείς θα λέγαμε, ξέρω κι εγώ, ότι αλίμονο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Και βέβαια θα υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας δίνει η σύγχρονη εποχή και η σύγχρονη τεχνολογία. Αλίμονο, δεν τη βάζαμε στη ζωή μας και μέσα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο καλύτερα. Δεν νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει καμία άλλη άποψη.
2: Μάλιστα. Κύριε Πουλμπασάκο, δεν έχω άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συγγνώμη που δεν είπαμε για δημοσκοπήσεις πάλι και γενικά πολιτικά, αλλά θεωρείς ότι αυτά τα πράγματα νομίζω ότι ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο τον κόσμο. Είναι πράγματα πρακτικά, καθημερινά, μέρος της ζωής των ανθρώπων και νομίζω ότι έχουν λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από στατιστικά στοιχεία δημοσκοπήσεων που συνήθως είναι μια επαναλαμβανόμενη φωτοτυπία.
1: Έχετε δίκιο και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
2: Να είστε καλά, κύριε Πουλμπασάκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ήταν ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο γνωστός πνευμονολόγος στον Ευαγγελισμό και αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της Ελλάδας, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση στο κομμάτι της υγείας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τη βελτιώσουμε. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Ευηρεντήφη απέναντί μου ρύθμισε τον ήχο, Καλλιόπιας Λενίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές και Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετράωροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα. Ωστόσο, οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Τα συνεργεία της ΕΜΑΚ θα αποχωρήσουν όταν βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο κάτω από τα συντρίμια. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Σε πλήρη εξέλιξη, συνδρομή των δημοτικών υπηρεσιών μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Για την υποδοχή των ενίκων, ανοίγει η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Λόγω του περιστατικού, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Ενισχύθηκαν σημαντικά οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ενώ νωρίτερα ήχησε και το 112. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Λούτσα Ευβίας. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Εν μέσω καταγγελιών για πολιτική της δίωξη ήρθε νωρίτερα στην Ολομέλεια η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Τεμπών. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Αθήνα 984. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Ορίστηκε η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Νέος πρόεδρος για την επόμενη τετραετία αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επελέγει ο αντιεισαγγελέας του δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας με τη θητεία του να είναι διετής. Ξεκίνησε από την 3η, 30 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, Άλκης Αλκαίος, πάντα γελαστή. Και μια ωραία παρέα ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία με τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και αυτό τον τίτλο, πάντα γελαστή. 20 Ιουλίου στον Λυκαβητό το ραντεβού μαζί με Μίλτο Πασχαλίδη, με Ρίτα Αντωνοπούλου, με Γιάννη Κότσιρα, με Δημήτρη Μπάση, με Μαρία Παπαγεωργίου. Ήδη βέβαια τα εισιτήρια φεύγουν σιγά σιγά. Αθήνα 984, ακούτε 10 λεπτά μετά τις 5 είμαστε στο σταθμό της πόλης, είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

Ο Καϊτάνο Βελόσομη από τις ταινίες που περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι είναι η ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια. Κάνει πρεμιέρα 5η 16 Ιουλίου. Δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες γενικώς σε όλο τον πλανήτη. Και τι εννοώ, τα διεθνή μέσα γράφουν για παράδειγμα ότι καθηγητές κλασικών σπουδών βλέπουν την ταινία ως μια ευκαιρία για να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον των νέων για τα ομηρικά έπη και τις κλασικές σπουδές. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει όταν προβλήθηκε ο Μονομάχος το 2000 και βέβαια υπάρχουν και δράσεις σε όλο τον κόσμο, δράσεις σε μουσεία, λέσχες ανάγνωσης, μαραθώνιοι ανάγνωσης του ομηρικού έπους και φυσικά η Οδύσσια με τη μετάφραση της Emily Wilson έχει μπει ξανά στα best seller. Η ταινία προβάλλεται 5η 16 Ιουλίου. Αυτός είναι ο Elton John, η Εύη Ρεντίφη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας.

Αυτό είναι ο Elton John και σήμερα ξεκινά και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού, το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Καλεί το κοινό να ανακαλύψει παραγωγές σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία, σε μουσεία. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις άλλα καλοκαίρια, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο εάν βρεθείτε οπουδήποτε στην Ελλάδα. Σε κάθε γωνία της Ελλάδας, σε κάθε μνημείο, σε κάθε αρχαιολογικό χώρο υπάρχει μία εκδήλωση. Εάν μπείτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μέσα στην επίσημη σελίδα, μπορείτε να βρείτε για όλο το καλοκαίρι τις εκδηλώσεις. Και όσον αφορά σε αυτή την πρώτη εβδομάδα των εκδηλώσεων, που ουσιαστικά αρχίζει αύριο, 1η του μήνα, υπάρχουν παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Υπάρχει μια παράσταση στη Δήλο, που αυτό κι αν είναι μοναδικό, με το φως του ήλιου, αρκετά νωρίς το απόγευμα, μια παράσταση χωρίς μικρόφωνα. Στο κάστρο της Καλαμάτας, στην αρχαία Μαρόνια, στο μουσείο στην Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο των Φιλίππων, άλλο υπέροχο, και φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Εκδηλώσεις για την πρώτη αυτή εβδομάδα του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026. Εάν μπείτε μέσα στο διαδίκτυο, πραγματικά θα βρείτε διαμαντάκια.

0: Έτσι μελλοντικά λέω να πάμε μία βόλτα, να πάμε μία εκδρομή, να πάμε διακοπές, ό,τι θέλει ο καθένας. Λίγο μακριά, λίγο βόρεια, πάμε Σαμοθράκη. Είναι η αφορμή μας ένα φεστιβάλ, αλλά ένα φεστιβάλ για εκείνους που βρίσκονται έτσι στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εποχή. Ωστόσο πάμε να γνωρίσουμε και το νησί και να δούμε τους λόγους που μπορούμε να το επιλέξουμε, γιατί όχι ακόμα και για το φετινό καλοκαίρι. Η Βένια Σταματιάδη είναι μαζί μας, είναι ηθοποιός, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ που αρχίζει στη Σαμοθράκη. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, είμαι πολύ καλά, μόλις έφτασα κι εγώ.
0: Α, για πείτε μας λοιπόν πώς είναι το νησί.
1: Το νησί είναι έτοιμο, νομίζω, να δεχτεί πολύ κόσμο. Εντάξει, το νησί εγώ το αγαπάω πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η αγάπη ήταν και η αφορμή αυτού του φεστιβάλ, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, τα βουνά του, τα ποτάμια του, οι καταράκτες του, νομίζω, περιμένουν όλους όσους θέλουν να έρθουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λίγο άγριο στη φύση του νησί. Πάρα πολύ ωραίο, βέβαια. Καταπληκτικό, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως οι άνθρωποι που αγαπούν έτσι την πεζοπορία, που αγαπούν την αναρρίχηση, τον πολιτιστικό τουρισμό με τα καβίρια και τα υπέροχα αρχαία, πραγματικά θα το λατρέψουν.
1: Σίγουρα, ναι, είναι ένα νησί. Καταρχάς είναι το πιο ψηλό, το πιο ψηλό βουνό στην νησιωτική Ελλάδα, αν εξαιρέσει την Εύβοια και την Κρήτη. Είναι ένα νησί πολλών λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή πολύ μικρής έκτασης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στα αλήθεια είναι ένα βουνό μέσα στη θάλασσα. Πράγμα που του δίνει αυτό ακριβώς που λέτε, μια ομορφιά άγρια. Για αυτούς που τους αρέσει η ορειβασία, η πεζοπορία είναι ιδανικός προορισμός. Μιλάμε για πέντε κύρια ρέματα, τα οποία είναι τεράστια και κατεβάζουν πολύ νερό, και καταράκτες αντίστοιχους, με εύκολη πρόσβαση, με δύσκολη πρόσβαση, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι πραγματικά πανέμορφο.
0: Είναι πολύ ωραίο νησί. Δυστυχώς πρέπει να φτάσουμε στην Αλεξανδρούπολη για να το προσεγγίσουμε εμείς από την Αθήνα.
1: Ναι, και εμείς χτες αυτό κάναμε. Πηγαίναμε από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και περνάς απέναντι. Τι ετοιμάζετε λοιπόν στο φετινό φεστιβάλ, πέμπτη χρονιά?
1: Πέμπτη χρονιά, ναι. Πολύ σωστά, ναι. Είναι ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το 22 καταρχάς, είναι τώρα κλείνει τα 5 του χρόνια. Τι έχουμε? Έχουμε θέατρο, έχουμε μουσική, έχουμε εργαστήρια. Έχουμε performance, έχουμε δύο συνεργασίες, μία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και μία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θέατρου. Έχουμε θέατρο σε χώρους, ας πούμε, σε παλιά προάβλια σχολείων, στο δάσος, σε καφενεία που είναι, ας πούμε, έτσι φυτρώνει το θέατρο εκεί που δεν το περιμένεις. Έχουμε μία ποικιλία δράσεων. Ξεκινάμε από την Πέμπτη με την Μάμα Λόμπα, που είναι μία performance θεατρική από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και στη συνέχεια έχουμε την Παρασκευή, που έχουμε την παιδική παράσταση στο δέντρο που αγαπούσε και συνέχεια το Γιάννη το Βούδι, όπως και την αρχή της δράσης στο Τάβλι, που είναι η θεατρική παράσταση που θα δοθεί μέσα σε τρία διαφορετικά καφενεία του νησιού. Στη χώρα, στο Ξηροπόταμο και στο Λάκωμα. Θα παίξει κάθε μέρα δηλαδή από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Ναι,
0: στα τρία καφενεία.
1: Ναι, ακριβώς. Μετά το Σάββατο έχουμε τη συναυλία και την Κυριακή θα κλείσουμε με τέχνη από τη Σαμοθράκη για τη Σαμοθράκη, καθώς από σήμερα τρέχει ένα εργαστήρι, θεατρικό εργαστήρι με ενήλικες, για ενήλικες, με εμψυχωτές τον Νικόλα τον Λαμπάκη και την Ελένη Δαφνή, οι οποίοι θα μας ετοιμάσουν κάτι πολύ ωραίο, νομίζω, για κλείσιμο πανηγυρικό την Κυριακή πια.
0: Είναι αλήθεια ότι ξεσηκώνεται λίγο το νησί με αυτόν τον θεσμό και τους κατοίκους του, οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία λίγο να λειτουργήσουν διαφορετικά, να αφήσουν ίσως κάποιες άλλες δουλειές, να μπουν στον χώρο του πολιτισμού, ανεξάρτητα από το αν έχουν σχέση, είναι καλλιτέχνες ή όχι.
1: Έχετε πολύ δίκιο και αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος, γιατί η αλήθεια είναι και είναι κάτι που και εγώ λέω και ξαναλέω και λέγεται γενικώς, ότι η περιφέρεια, αλλά και ακόμα περισσότερο η ακριτική Ελλάδα, είναι πάρα πολύ αδικημένη στο κομμάτι του πολιτισμού. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει ανάγκη για πολιτιστική αποκέντρωση και να δίνουμε την ευκαιρία, ας πούμε, για μια ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό σε όλους, όχι ανάλογα με το μέρος που μένουν. Οπότε, ναι, εμείς τώρα αυτό προσπαθούμε μέσω του φεστιβάλ κάπως να δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους εδώ να έχουν αυτό που οι άνθρωποι της Μητροπόλης έχουν εύκολα. Mm. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, κάπως αυτό γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα, γιατί μιλάμε για πραγματική ανισότητα όσον αφορά τον πολιτισμό ανάμεσα στις Μητροπόλεις και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Οπότε μας αυτός είναι ο σκοπός μας και νομίζω ότι πάει καλά. Δηλαδή μας αγκαλιάζουν πολύ, τους ενδιαφέρει πολύ, οπότε και αυτό δίνει και δύναμη για να συνεχίσουμε.
0: Ουσιαστικά αφορμή πόλος έλξης είναι αυτό το φεστιβάλ για να επισκεφτεί κόσμο στη Σαμοθράκη.
1: Βέβαια, σίγουρα και αυτό. Ναι. Εννοείται. Άλλωστε, η Σαμοθράκη είναι αυτό που λέγατε πριν. Έχει και πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι του πολιτισμού. Αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τι τέχνη έχει παράξει από αρχαιοτά των χρόνων, ας πούμε. Οπότε, ναι, είναι ένα νησί το οποίο εξ αρχής είχε μία σχέση, ας πούμε, τέτοια με τα πολιτιστικά δρόμενα. Τώρα, μετά, εντάξει, στον σύγχρονο κόσμο, τα πράγματα διαφοροποιούνται, σίγουρα.
0: Θέλω να μου πείτε, αν έρθει κάποιος στη Σαμοθράκη, τρία πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνει. Να κάνει, να γευτεί, να επισκεφτεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, εγώ θα πω ποτάμια, ποτάμια, ποτάμια γενικά. Mm. Έχει οι καταράχτες εδώ πέρα, είναι ένα φοβερό τοπίο και το φοβερό είναι ότι αυτό που είπατε πριν, υπάρχει μια γριάδα που αισθάνεσαι την κατάκτηση, ας πούμε, κάθε φορά που μπορείς να πηγαίνεις κάπου και να πηγαίνεις πιο ψηλά. Οπότε εγώ θα έλεγα οπωσδήποτε να πάει στο ρέμα της Γριάς, να πάει στο ρέμα του Φωνιά, μετά να πάει από την νότια μεριά, η οποία είναι πιο έτσι, λιγότερο τουριστική, αν θέλετε, να πάει στο Ξηροπόταμο, να πάει στο Λάκωμα, εκεί που είναι έτσι, υπάρχει ακόμα έτσι μια, πώς να το πω, ένα πλαίσιο λειτουργίας που θυμίζει λίγο πιο παλιές εποχές σε νησιά, το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ, ομολογώ. Τι άλλο να κάνει, να φάει. Σε αυτούς που αρέσει το κρέας, η Σαμοθράκη είναι γνωστή για το κατσίκι της. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, ναι. Τι άλλο, τα πραούστα, το οποίο είναι ένα φρούτο το οποίο υπάρχει μόνο εδώ.
0: Τα
1: πραούστα. Ναι. Είναι ένα πράγμα, ένα φρούτο σαν κορόμιλο.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στη Σαμοθράκη βγαίνει. Κοίταξε, είναι ένα νησί που ακόμα έχει, ας πούμε, έχει τις πηγές του, γεμίζει νερό από τον δρόμο. Είναι αυτό. Έχει πολλά να κάνει, ποιος έρθει.
0: Είναι ένα διαφορετικό νησί το οποίο φιλοξενεί το φεστιβάλ που αρχίζει την Πέμπτη, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ένα φεστιβάλ για τη Σαμοθράκη, λοιπόν. Βένια Σταματιάδη, ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

0: άτομα στα συντρίμια. Ωστόσο, οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Στην προσαγωγή 5 ατόμων από τη διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν εργασίες προχώρησε η αστυνομία. Για την υποδοχή των ενίκων ανοίγει η λέσχη φιλίας κάτω πετραλώνων. Λόγω του περιστατικού πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας. Λεπτομέρειες στο athina984.gr. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν ισχυρές επιγείς και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Ξεκίνησε από την 3η 30 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μεγάρο Μουσικής Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθρισε αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Διονύση Σαββόπουλος τραγουδά Lou Reed και σε τέτοιες έτσι στιγμές βλέπεις τη δύναμη που κρύβει μία φωνή. Μία φωνή ως μέσο επικοινωνίας. Μία φωνή για την οποία η Τζίνα Πούλου έγραψε ακόμα ένα βιβλίο. Είναι βέβαια υψήφωνος, είναι μοναδική, είναι ολιστική vocal coach και έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο της «Γεννήθηκες για να τραγουδάς» από τις εκδόσεις Key Books, όπου πέρα από το καλό που κάνει το τραγούδι, πιθανόν στην ψυχολογία, στην ευεξία για κάποιον άνθρωπο, βλέπεις και πολλά διαφορετικά και σπουδαία πράγματα, όπως για παράδειγμα τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κάποιος τραγουδά. Η Τζίνα Πούλου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Φωνή. Τι μπορεί να πει κάποιος για τη φωνή?
1: Αχ, η φωνούλα μας. Τα πάντα. Είναι η φωνή μας, είναι η ταυτότητά μας. Είναι το κυριότερο μέσο της έκφρασής μας. Η φωνή μας είναι το πρώτο στίγμα ότι είμαστε ζωντανοί όταν γεννιόμαστε. Και τραγουδάμε με το που γεννιόμαστε. Τραγουδάμε μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένη νότα όταν γεννιόμαστε. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ερχόμαστε στον κόσμο τραγουδώντας, λοιπόν.
0: Τραγουδώντας. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο κόσμος τραγουδά. Το τραγούδι είναι πολύ σημαντικό μέρος της ζωής μας.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Είτε δηλαδή, το ακούμε, είτε το εκφράζουμε, είτε τραγουδάμε.
1: Βέβαια, και βλέπετε ότι έχουμε την ανάγκη να το τραγουδήσουμε αυτό που ακούμε. Εγώ τώρα που απολάμβανα το υπέροχο αυτό τραγούδι που προηγουμένως είχατε, αμέσως η ανάγκη μου ήταν να το σιγοτραγουδήσω κι εγώ μαζί. Ναι. Και αυτή η ανάγκη που γεννιέται από μόνη της μας αποδεικνύει ότι το τραγούδι πρόκειται για βιολογική μας ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να τραγουδάμε. Γιατί, ας πούμε, δεν μου έρχεται η επιθυμία να μιλήσω όταν ακούω κάποιον που μιλάει να μιλήσω πάνω σε αυτό. Ενώ όταν τραγουδάει κάποιος, θέλουμε να τραγουδήσουμε κι εμείς μαζί. Το δυστύχημα είναι ότι το πνίγουμε, βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Γεννήθηκες για να τραγουδάς»?
1: Κάπως έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Περπατώντας στον δρόμο τη στιγμή που κάτι σκεφτόμουν, άρχισα να σιγομουρμουρίζω πράγματα. Και όπως είπατε, αναφέρατε προηγουμένως, το μυαλό συντονίζει διάφορα μέρη του εγκεφάλου, γίνεται πολύ πιο παραγωγικό και έτσι σε οθεί να παίρνεις και αποφάσεις.
0: Ναι. Μένει πολύ σημαντικό, ακούς ένα τραγούδι και σου έρχονται εικόνες, σου έρχονται μνήμες, γεγονότα που έχεις ζήσει. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Μα το τραγούδι έχει συνδεθεί με όλες τις τις δυσκολίες μας, τις λύπες, τις χαρές, τις τελετές, τις μάχες. Δηλαδή είναι εκεί. Είναι εκεί. Απλώς δεν το έχουμε δώσει τη σημασία που το αναλογεί. Γιατί θεωρούμε ότι το τραγούδι είναι για λίγους. Είναι για αυτούς που έχουν το λεγόμενο χάρισμα και ταλέντο, που αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή το τονίζω εμφατικά αυτό. Είναι μύθος, ξεκάθαρα. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε και όλοι πρέπει να τραγουδήσουμε για να κάνουμε καλό τον εαυτό μας.
0: Είναι απελευθερωτικό.
1: Είναι εξαιρετικά
0: απελευθερωτικό. Ουσιαστικά.
1: Εκκρίνονται τόσες ουσίες την ώρα που τραγουδάμε από ενδορφίνες που είναι το πιο δυνατό παυσίπονο που θα μπορούσε να μας δώσει κάποιος, μέχρι ντοπαμίνη, σερωτονίνη, όλες αυτές οι ουσίες της χαράς, η οξυτοκίνη, πολύ δυνατή ουσία που μας κάνει να ξεχνάμε τον πόνο, αλλά και που ανταποκρίνονται πάρα πολύ τα μωρά, ας πούμε, ανταποκρίνονται πάρα πολύ τη μαμά τους όταν η μαμά τραγουδάει, ναι, όταν μιλάει. Είναι πολύ πιο δυνατή, ας πούμε, η επικοινωνία μεταξύ μαμάς και βρέφου. Το τραγούδι είναι ζωή. Δεν μπορείς χωρίς αυτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν τραγουδούν και έχουν καταπνίξει ουσιαστικά το συναίσθημα και δεν το εκφράζουν, νιώθουν ένα βάρος στο στήθος, ένα κόμπο στο λαιμό. Και μόνο το ότι μπαίνει η διαδικασία της σωστής αναπνοής στο να τραγουδήσουμε, αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτή τη λεγόμενη βαθιά ανάσα για να αποδώσουμε τη μελωδία, και μόνο αυτό, μόνο ευεργετικά ωφέλη έχει. Από τη σωστή, ας πούμε, ταξίδι του κεφαλονοτιαίου υγρού, λέμε τώρα, στον καθαρισμό του εγκεφάλου, μέχρι καθαρισμό του λειτουργικού συστήματός μας, το αίμα μας, τα πάντα. Πάντα.
0: Και πολλές εφαρμογές, βέβαια, όσον αφορά στη θεραπεία παθήσεων, βλέπουμε ότι είναι και μία μέθοδος θεραπείας το τραγούδι, η φωνή, η μουσική.
1: Ναι. Οι τελευταίες έρευνες, δεν έχω τις τελευταίες και μεγαλύτερες, αλλά παλαιότερες, αλλά όσο περνάει ο καιρός αυξάνονται αυτές οι μελέτες, δείχνουν ότι το τραγούδι έχει ενεργετικά ωφέλη, επικουρικά πάντοτε με την ιατρική φροντίδα, δεν το συζητάμε αυτό, σε ανθρώπους που πάσχουν από άνοια, από Αλσχάιμερ, από Πάρκινσον. Βλέπουμε ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και μόλις ακούσουν ένα τραγούδι είναι σε θέση να το τραγουδήσουν.
0: Ναι, θυμούνται τους στίχους.
1: Θυμούνται τα πάντα και αυτό έχει την εξήγησή του. Δηλαδή ο εγκέφαλος πολύ εύκολα αφομοιώνει το ρυθμό και τη μελωδία γιατί ξεκουράζεται. Με το ρυθμό ξεκουράζεται γιατί έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο που πάει μόνο του. Και η μελωδία, επειδή εκκρίνονται όλες αυτές οι ουσίες που είπαμε προηγουμένως, της χαράς, το αποθηκεύει αμέσως. Γι' αυτό εγώ προτείνω πολλές φορές σε παιδιά όταν έχουν δυσκολίες ή που συζητάω με γονείς, λέω παιδιά, μάθετε την ιστορία τραγουδιστά. Θα την αφομοιώσει ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Γιατί του δίνεται χαρά εκείνη την ώρα. Οπότε έχει πολλαπλά ωφέλη το τραγούδι.
0: Στο βιβλίο σας, το γεννήθηκες για να τραγουδάς. Τι άλλο διαβάζουμε, τι βρίσκουμε ανατρέχοντας σε αυτό?
1: Βρίσκουμε καταρχάς τους 100 λόγους τουλάχιστον που καταγράφω για να τραγουδάς. Σου δίνω 100 λόγους που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει το τραγούδι.
0: Πείτε μας 5.
1: Να σας πω 5.
0: Είπαμε πολλούς βέβαια.
1: Ναι, είπα πολλούς. Στην κοινωνική συνοχή, η χοροδία, ας πούμε, το να τραγουδάς όταν είσαι σε ένα χοροδιακό σύνολο, οι καρδιές αρχίζουν, έχουν την τάση να συγχρονίζονται. Γι' αυτό δεν είναι λίγο. Ενισχύει τις γλωσσικές δεξιότητες στο τραγούδι. Ενισχύει τις δεξιότητες και τις ακοής, τις ακρόασης. Βοηθά, ας πούμε, στο να μάθεις ευκολότερα ξένες γλώσσες. Έχει πάρα πολλά. Μέσα στο βιβλίο αναφέρω πως το τραγούδι λειτουργήσε από τους αρχαίους και προϊστορικούς και ακόμα πριν, ας πούμε, προηγούμενα χρόνια. Πως λειτουργήσε στις ομάδες αυτές για να συνεννοηθούν που δεν υπήρχε η γλώσσα. Δηλαδή το τραγούδι προϋπήρχε της γλώσσας. Οι μελωδίες προϋπήρχαν. Και ήταν ικανές αυτές οι μελωδικές, ας πούμε, οι μελωδίες της φωνής μας να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ο ένας με τον άλλον. Αναφέρω πως πάρα πολλά τραγούδια είναι πλέον μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Όπως το δικό μας το ελληνικό ρεμπέτικο.
0: Το ρεμπέτικο βέβαια στον κατάλογο
1: της UNESCO. Βέβαια, της UNESCO, βέβαια, Greek Blues. Αναφέρω την ιστορία του τραγουδιού και βεβαίως πάρα πολύ τους λόγους για τους οποίους πρέπει κάποιος να τραγουδάει και μάλιστα πώς πρέπει να αρχίσουμε το τραγούδι για να αυξήσουμε τις δονήσεις από μέσα προς τα έξω. Mm. Δηλαδή δεχόμαστε πάρα πολλές δονήσεις από το περιβάλλον μας και πρέπει λιγάκι να αρχίσουμε να ταραπουνάμε και το μέσα μας, μέσω της φωνής μας. Αυτές οι δονήσεις που παράγει η φωνή μας ταρακουνούν το μέσα μας και είναι πάρα πολύ ευεργετικές. Να τραγουδάμε.
0: Είναι η κυρία Τζίνα Πούλου, είναι υψηφωνός, είναι vocal coach και έχετε και μία μέθοδο την οποία χρησιμοποιείτε, το Yoga Your Voice. Θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Αυτό το Yoga Your Voice το εισήγαγα από τη Νέα Υόρκη και το ανέπτυξα βεβαίως πολύ περισσότερο. Σχετίζεται με τις συχνότητες, πως κάθε μία νότα αντιστοιχεί σε κάποια συχνότητα που ξεκινάει να ταρακουνάει τα μέσα μας. Από το λεγόμενο πρώτο ενεργειακό μας κέντρο, τη γείωσή μας, μέχρι πως ξεμπλοκάρει το λαιμό μας, είναι άλλη συχνότητα εκεί, άλλη συχνότητα για την ενίσχυση της δύναμής μας και όλα αυτά γίνονται με τις φωνητικές δονήσεις. Εάν χρειαστεί, μπορεί κάποιος, αν θέλει να το πάει ένα βήμα παραπέρα, να μπει και σε συγκεκριμένη θέση και ενισχύεται λίγο παραπάνω η δόνηση, αλλά όλο αυτό ουσιαστικά είναι μια φωνητική τεχνική, η εξέλιξη της φωνητικής τεχνικής και για επαγγελματίες αλλά και για ανθρώπους που θέλουν να ανακουφιστούν και να εκτονωθούν και να βρουν την αυθεντική τους φωνή εν τέλει, γιατί δεν την ξέρουμε τη φωνή μας. Είναι αποτέλεσμα μίμησης στο 95% των περιπτώσεων.
0: Και όταν μιλάμε.
1: Και όταν μιλάμε, και ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν έχετε ακούσει να σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο και να λένε «Πω, σαν ακούω τη μαμά σου». Και βεβαίως μια δύναμη φωνή είναι η φωνή που είστε πολύ κριτική και νομίζει ότι αυτή είναι η δύναμή της, μέχρι εκεί φτάνω. Άλλοι λένε...
0: Άρα έχει να κάνει και ο τόνος της φωνής, ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε, τα πάντα.
1: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, γιατί όλα τα χρόνια όπως μεγαλώνουμε υπάρχουν συνθήκες θετικές και αρνητικές που επηρεάζουν το υπόκαμά μας. Ναι. Και ή κρυβόμαστε ή εξωτερικευόμαστε και εκφραζόμαστε και είμαστε μια χαρά. Αλλά δυστυχώς την πλειονότητα των περιπτώσεων κρυβόμαστε, την κρύβουμε τη φωνή μας. Δυστυχώς.
0: Άρα τραγουδάμε.
1: Καταλήγουμε. Δεν το συζητώ. Τραγουδάμε και αυτή η ανάγκη του να τραγουδάμε στο μπάνιο κάτι λέει από μόνη της. Τραγουδάμε γιατί μας ήρθε εκείνη την ώρα να τραγουδήσουμε. Άρα είναι η ανάγκη μας. Χρειάζεται να εκφραστούμε και μέσα από το τραγούδι ισχυροποιείται και η δόνηση. Η ηρεμή και το νευρικό μας σύστημα είναι καταπληκτικό. Είναι εργαλείο θεραπευτικό. Το έχουν εντάξει και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις εν τω μεταξύ. Στην Ιρλανδία, ας πούμε, σε μια νοσοκομιακή μονάδα, τώρα που θυμάμαι, μια μονάδα υγείας, για το προσωπικό φτιάξαν μια χοροδία, ήταν για τον burnout. Και οι άνθρωποι μετά λειτουργούσαν τόσο, σαν να είχε γίνει η επαναφόρτιση της μπαταρίας τους. Ναι. Δίνει δύναμη.
0: Είναι η κυρία Τζίνα Πούλου, γεννήθηκες για να τραγουδάς, είναι το βιβλίο της, το οποίο κυκλοφορεί από την Key Books, ήδη κυκλοφορεί, ναι.
1: Ναι, το βιβλίο. Ναι.
0: Ναι. Υπέροχα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να πούμε πού μπορεί κάποιος να σας βρει, αν θα ήθελε έτσι να έρθει κοντά σας, αν χρειάζεται κάτι παραπάνω για τη φωνή του.
1: Στο Instagram μπορεί να με βρει, στο Τζίνα Πούλου κάτω Παύλα, μπορεί να με βρει στο yogayourvoice.com που είναι το site μου. Εκεί γράφω όλες τις πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου άνετα όποιος και όπως θέλει.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.

Μέρος Ραματζότη, Εύη Ρεντίφη ρυθμίσε σήμερα τους ήχους μας, Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκης σε 2-3 λεπτάκια, Παύλος Μεθενίτης για το φινάλε μας και μετά τις 6 το δελτίο. Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωίδης μαζί μας.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Δεν θα το πιστέψετε, αλλά το δολάριο και το τάλιρο έχουν κοινή ετυμολογική ρίζα. Λοιπόν, ακούστε μια ωραία ιστορία. Στη Βοημία υπάρχει η κοιλάδα του Αγίου Ιωακήμ. Σήμερα ανήκει στην Τσεχία και λέγεται Τζαχίμοφ. Αλλά όταν η περιοχή ήταν γερμανοκρατούμενη, λεγόταν Ιωακήμσταλ. Ταλ είναι η κοιλάδα στα γερμανικά. Εκεί λοιπόν υπήρχαν ορυχεία αργύρου. Το 1519 κόπηκαν ασημένια νομίσματα από τα κοιτάσματα της Ιωακήμσταλ, δηλαδή της κοιλάδας του Αγίου Ιωακήμ, τα οποία ονομάστηκαν Ιωακήμσταλερ, δηλαδή κάτι σαν Ιωακήμοκυλαδάκια, σε πολύ ελεύθερη απόδοση. Αυτά τα ασημένια νομίσματα είχαν μεγάλη πέραση. Η κακόχη γερμανική ονομασία του συντομεύτηκε και από Ιωακήμσταλερ έγινε σκέτο Τάλερ. Οι Ιταλοί το είπαν Τάλερο και από αυτούς το πήραμε εμείς ως Τάλιρο, ενώντας το νόμισμα αξίας 5 μονάδων στον ενικό, γιατί στον πληθυντικό τα τάλιρα ή τα τάλαρα είναι απλώς τα λεφτά. Επίσης αυτό το Τάλερ έγινε με το καιρό στη Γερμανία Ντάλερ, από το οποίο προέκυψε το 1545 το αγγλικό Ντόλαρ, το πασίγνωστο και λατρευτό δολάριο. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Απόψε που υπάρχουν τα τάλιρα, ρε μάγκες, θα οργώσουμε τα φάλιρα, έλεγαν ο Σακελάριος και ο Γιαννακόπουλος στο τραγούδι «Ο Τραμπαρίφας» του 1951. Μπορεί τότε να υπήρχαν τα τάλιρα, σημαίνει όμως ας πούμε ότι σπανίζουν. Οπότε πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει για να μην χαλάσουμε το χατήρι του κοριτσιού που απόψε θέλει θάλασσα, που θέλει κιθάρες, ντέφια και βιολιά και ξάπλες στην ακρογιαλιά που λαχταράει τα θαλασσινά μπαράκια για μπύρες και καλαμαράκια, όπως λέγει το τραγούδι. Μπορεί να μην έχουμε ούτε τα τάλαρα, ούτε πολύ περισσότερο τα δολάρια. Έχουμε όμως φαντασία. Κάτι θα σκεφτούμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε εξέλιξη μέχρι όραση η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετραόρφης πολυκατοικίας που κατέρευσε της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Περισσότερα από τον συνάδελφο Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νάνση, βρισκόμαστε εδώ στο σημείο συνοδού Αλκμίνης, όπου παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αν και βλέπουμε τα τελευταία λεπτά Νάνση να ολοκληρώνεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ευτυχώς χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος κάπου από τα ερείπια, και αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι έχουν εντοπιστεί, έχει διαβεβαιωθεί δηλαδή ότι όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι σώοι. Με τηλεφωνικές ή εμφανίστηκαν παρόντες εδώ στο σημείο.
0: Είτε έλειπαν είτε πρόλαβαν να βγουν.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι ευχής, είναι θαύμα, αυτό λένε όλοι εδώ στη γειτονιά Νάνση, πως από αυτή την καταστροφή, διότι είναι η καταστροφή που θυμίζει πολύ ισχυρό σεισμό ή βομβαρδισμένο τοπίο, ότι δεν υπήρξε ούτε καν ένας τραυματισμός. Ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, τα προβλεπόμενα, ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα από την πολιτική προστασία. Όταν συμβαίνει ισχυρό σεισμός και έχουμε κατάρρευση κτηρίων, νεπλάξαν όλοι οι φορείς που προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες. Ακολουθήθηκαν και τα πρωτόκολλα όσον αφορά τη διάρκεια των ερευνών έρευνας και διάσωσης, και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Και αυτό μας έλεγαν νωρίτερα από την πυροσβεστική, ότι δεν θα προχωρήσουν από εδώ τα συνεργεία έρευνας, αν δεν είναι 100% βέβαιο ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια. Και αυτό φαίνεται να συμβαίνει τώρα, ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η διαδικασία, και πλέον θα αναλάβουν εδώ τώρα η τεχνική και οι άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια αυτής της καταστροφής, πώς δηλαδή κατέρευσε το κτίριο. Έχουμε πει ότι όλα ξεκίνησαν από εργασίες που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο για την ανέργεια της νέας πολυκατοικίας. Για τον λόγο αυτό έχουν προσαχθεί και οι προσαγωγές αυτές με εντολή εισαγγελέα. Αναμένεται, αν δεν έχει γίνει ήδη, να μετατραπούν σε συλλήψεις. Πρόκειται για δύο μηχανικούς ιδιοκτήτες του οικοπαιδικού χώρου και τρεις μηχανικοί εργολάβοι που είχαν αναλάβει τις εργασίες, και έχουν οδηγηθεί και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Να πούμε, Νάνση, ότι εδώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και θα παραμείνει έτσι για αρκετές ώρες ακόμα, διότι και για λόγους ασφαλείας, αλλά και προκειμένου να διασφαλιστεί ο χώρος, προκειμένου να εξακριβωθούν ακριβώς τα αίτια αυτής της καταστροφής.
0: Ισχύουν και οι εκτροπές της κυκλοφορίας σε κάποια σημεία.
1: Έτσι ακριβώς, όλοι οι δρόμοι γύρω από την οδό Ακμίνης, που είναι παράλληλη στην οδό Πειραιώς, παραμένουν κλειστοί για τους οδηγούς. Περνάνε μόνο όσοι είναι οι κάτοικοι εδώ της γειτονιάς, που οι άνθρωποι πρέπει να μπουν στις κατοικίες τους.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στο υποκράτειο της περιοχής νοσηλεύεται 40χρονη που υπέστη εγκάβματα από την πυρκαγιά. Για την αντιμετώπιση της εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα κρέας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε από την Κάρπαθο ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος. Εν μέσω καταγγελιών για πολιτική της δίωξη, ήρθε νωρίτερα στην Ολομέλεια η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 3 δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Ντεμπών. Στην Ντόχα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση, είπα, Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Τα πρόσωπα που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτουν επαρκή εισοδήματα θα πρέπει να επιστρέψουν έως και 10.000 στερλίνες, περίπου 11.600 ευρώ, για να συνεισφέρουν έτσι στο κόστος της στέγασής τους και των επιδομάτων που τους καταβλήθηκαν ενώ περίμεναν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, ξεκίνησε από χθες η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 βαθμούς έως 36, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Αθήνα 984.

0: και από το 1984 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, άλλαξαν πολλά γύρω μας και ήταν και από τα
1: αγαπημένα.
0: Ήταν τα αγαπημένα των νυχτερινών εκπομπών, όπως και της δικής μου νυχτερινής εκπομπής που έκανα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Κάθε βράδυ το ίδιο τραγούδι παίζατε?
0: Όχι, δεν το παίζαμε, αλλά το αγαπούσαμε και το παίζαμε συχνά. Τότε που ερχόμασταν στο ραδιόφωνο με δίσκους βινιλίου. Λίνα Νικολακοπούλου, Γιάννης Πανός, ένα από τα μεγάλα σουξέ, μεγάλες επιτυχίες του μέσου της δεκαετίας του 80. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει γενέθλια σήμερα και μαζί με το Σταμάτη Κρεωνάκη έδωσαν μια διαφορετική οπτική στο τραγούδι τη δεκαετία του 80 και μετά και του 90 βέβαια, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη τομή για αυτά που ακούγαμε πριν και αυτά που ξεκινήσαμε να ακούμε μετά από τις συνεργασίες, τις πολλές συνεργασίες μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 80 της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη. Η πρώτη τους συμμετοχή, συνεργασία ήταν το 1981 στο άλμπουμ της Βίκης Μοσχολιού «Σκουριασμένα χείλη», και μάλιστα «Σκουριασμένα χείλη» δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν «Χείλη χίλια», και ήταν το τραγούδι της Νικολακοπούλου που έδωσε τον τίτλο σε αυτό το δίσκο.
1: Η ώρα είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Radio City. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπια Σλανίδου και ο Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 είναι ο αριθμός όπου στέλνετε το μήνυμα.
1: Μια δυσάρεστη μέρα σήμερα, μάλλον μια μέρα με δυσάρεστες ειδήσεις, ντόπιες, από την εγχώρια επικαιρότητα. Η μία αφορά την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνη, σε εκείνη την περιοχή, όπου εντοπίστηκε και μία σωρός. Δυστυχώς λοιπόν φαίνεται ότι η πυρκαγιά αυτή είχε και ένα θύμα. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση έχει να κάνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στα Καλά του Καθουμένου, ή μάλλον όχι στα Καλά του Καθουμένου. Φαίνεται ότι ενδεχομένως η κατάρρευση να σχετίζεται με τα έργα που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο. 5 προσαγωγές, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει αυτή η έρευνα σχετικά με την κατάσταση των αστέγων στην Αθήνα. Η αστεγία είναι όρος δόκιμος, ακούγεται λίγο περίεργος, αλλά είναι δόκιμος, μπορεί να είναι νεολογισμός. Φαίνεται να έχει αποκτήσει χρόνιο χαρακτήρα. Όλοι βλέπουμε δηλαδή στην Αθήνα τους αστέγους, αλλά φαίνεται ότι ο αριθμός τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει παγιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους την αστεγία στην Αθήνα, και έγινε και μια σχετική έρευνα από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Κώστας Δημουλάς, είναι καθηγητής κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ήταν, όπως είπαμε, ο υπεύθυνος της έρευνας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για τα ευρήματα. Καλησπέρα, κύριε Δημουλά.
0: Καλησπέρα. Και μάλιστα πρόκειται και για μια συνεργασία, ή θα γίνει ή είναι σε εξέλιξη, 35 ευρωπαϊκών πόλεων, έτσι δεν είναι?
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Η έρευνα που έγινε ήταν στο πλαίσιο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής έρευνας με γενικό συντονισμό από το Πανεπιστήμιο της Λουβέν, που έγινε σε 35 πόλεις με πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων.
1: Έχει αποκτήσει όντως χρόνιο χαρακτήρα το φαινόμενο στην πρωτεύουσα, κύριε Δουγκλά?
2: Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία, παρόλο που είναι δύσκολο και δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος ακόμα να έχουμε ακριβή αποτύπωση της αστοιχίας και ειδικότερα των αστέγων του δρόμου ή αυτών που είναι σε επισφαλείς κατοικίες, όλες οι ενδείξεις που έχουμε από τις καταγραφές που έγιναν και κυρίως μετά το 2013 για το Δήμο Αθηναίων μας δείχνουν πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα αστέγων και στο δρόμο και στις δομές, που έχει μικρές αποκλίσεις από περίοδο σε περίοδο. που είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι είναι ένα διαχρονικό επίπονο φαινόμενο, και το δεύτερο είναι στοιχεία που έχουμε κυρίως από ερωτήσεις τις οποίες απάντησαν άστεγοι που είναι ή υποστηρίζονται από διάφορες δομές, ότι είναι για πάνω από 2 χρόνια άστεγοι τουλάχιστον το 65% αυτών που καταγράφηκαν. Κύριε... Άρα και τα 2 στοιχεία δείχνουν ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και για σημαντικό αριθμό αστέγων είναι ένα επίπονο που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα.
1: Και πολύ ετές, έτσι, για τους περισσότερους από ό,τι είπατε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Δημουλά, υπάρχουν άστεγοι οι οποίοι ενώ τους προσφέρεται στέγη στις δομές τις ήδη υπάρχουσες, επιλέγουν να μείνουν στο δρόμο, δηλαδή είναι μία άποψη ενδεχομένως ιδεολογική, ενδεχομένως ψυχολογική, συναισθηματική, που παρόλο που θα μπορούσαν να έχουν μία ευκαιρία για να έχουν μία καλύτερη καθημερινότητα, επιλέγουν το δρόμο.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψη πριν να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Το ότι οι δομές κυρίως έχουν κάποια κριτήρια που από αυτά τα κριτήρια κάποιες κατηγορίες αστέγων αποκλείονται, όπως είναι αυτοί που έχουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα ή οι χρήστες. Άρα εκ των πραγμάτων, επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχες δομές ή είναι πολύ περιορισμένες, μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων εκ των πραγμάτων θα είναι στο δρόμο. Δεύτερον,
1: για αυτούς τι πρόνοια μπορεί να υπάρχει? Υπάρχει μάλλον. Για αυτούς δηλαδή που δεν έχουν πρόσβαση στους ξενώνες, όπως είπατε, γιατί ανήκουν σε αυτές τις 2 κατηγορίες.
2: Εντάξτε, είναι πολύ υποτυπώδεις οι προσπάθειες που έχουν γίνει, κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις και λιγότερο από τους επίσημους φορείς, διότι δεν έχουν την δυνατότητα οικονομική και σε στελεχειακό δυναμικό να υποστηρίξουν αυτά τα άτομα. Οι street workers κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά εδώ και του Δήμου Αθηναίου και των άλλων οργανώσεων, αλλά ίσως να γνωρίζετε ότι περισσότεροι από αυτούς είναι με συμβάσεις χρόνου που ανανεώνονται κατά διαστήματα, μεσολαβούν κενά. Υπάρχει μια συνέχεια στις υπηρεσίες που προσφέρουν και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Υπάρχει ασυνέχεια, είπατε.
2: Ναι, όταν είναι συμβάσεις χρόνου που ακολουθούν το ιτηρεό και τον κύκλο των χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κάποια παύση. Αυτό ιδιαίτερα στους φορείς που είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων είναι εντονό. Από ό,τι γνωρίζω, ακόμα και στις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν αυτά.
1: Ναι, είναι κατανοητό. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο.
2: Με βάση την παρατήρηση που έχουμε, γιατί είναι λίγες οι περιπτώσεις που δίνουν και συνέντευξη αναλογικά με αυτούς που καταγράφονται, φαίνεται να είναι νεαρότερες ηλικίες από αυτές που είναι στις δομές. Είναι περισσότεροι, το 70% περίπου, είναι 18 ή 49 ετών. Είναι μόνοι επίσης περισσότεροι, κοντά στο 60%, 57% είναι μόνοι, άρα δεν υπάρχει οικογενειακός δεσμός να υποστηρίζονται. Και
1: εθνικότητα?
2: Γιατί οι χρήστες περισσότεροι είναι Έλληνες. Σε αντίθεση με την καταγραφή που είχαμε κάνει το 2018, όπου υπήρχε μια μεγάλη αναλογία μεταναστών. Υπάρχουν και τώρα, αλλά είναι πολύ λιγότεροι συγκριτικά με πριν το 2020.
1: Μάλιστα. Άρα, την περίοδο της χρεοκοπίας ήταν περισσότεροι ξένοι, τώρα είναι περισσότεροι Έλληνες. Είναι κάπως παράδοξο αυτό.
2: Όχι ακριβώς της χρεοκοπίας. Μετά το 2015 που είχαμε, ήταν το 2018 αυτή η έρευνα που είχε εκείνη, και εκείνο το διάστημα, αν θυμόσαστε, είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα από το 2015 έως και το 2018.
1: Οπότε εξηγείται έτσι, ναι.
2: Και εξηγείται έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2018 οι περισσότεροι άστεγοι στον δρόμο βρισκόταν γύρω από την πλατεία Βικτωρίας, ενώ τώρα οι περισσότεροι είναι στην καρδιά του κέντρου, Ομόνια, πλατεία Βάθη και Κουμουνδούρου.
0: Και οι γυναίκες είναι λιγότερες, είναι η πλειοψηφία των ανδρών, ναι.
2: Είναι πολύ λιγότερες και αυτό επίσης έχει μπει μια ερμηνεία. Σχετίζεται με το ότι η ανασφάλεια που αισθάνονται οι γυναίκες στον δρόμο είναι πολύ πιο έντονη από αυτή των ανδρών και αναζητούν πριν να βρεθούν στον δρόμο την
1: Εξαρτούν λύσεις που ενδεχομένως οι άνδρες να μην ήθελαν.
2: Κυρίως τις φιλοξενίες σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Μάλιστα. Που οι άνδρες αποφεύγουν περισσότερο.
1: Έχετε διαμορφώσατε μέσα από την έρευνά σας εικόνα ως προς τα αίτια της απώλειας στέγης και έχετε και μπορείτε να κάνετε και μια σύγκριση με τα ευρήματα, τα σχετικά ευρήματα στην προηγούμενη σας έρευνα.
2: Κοιτάξτε, είχαμε μια ερώτηση πολλαπλών επιλογών που σημαίνει ότι μπορούσαν να δηλώσουν πάνω από έναν λόγο. Οι περισσότεροι, το 72% αναφέρουν τους οικονομικούς λόγους, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, είναι συνδυασμός και με άλλους λόγους. Για παράδειγμα, υγεία και εξαρτήσεις είναι στο 37,9%, οικογενειακά θέματα 30,2%. Και συνήθως τα τρία αυτά θέματα είναι που κυριαρχούν και κυριαρχούσαν και στις προηγούμενες καταγραφές που έγιναν. Δηλαδή οικονομικοί λόγοι σε συνδυασμό με προβλήματα εξαρτήσεων ή υγείας και διάρρηξη οικογενειακού δεσμού. Τώρα έχουμε επίσης καταγραφή που δεν το είχαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε ένα 10,6% που είναι από εξώσεις. Και έχουμε και ενδοοικογενειακή βία που είναι το 7,1% και εξιτήρια από ιδρύματα που είναι επίσης ένα αξιόλογο ποσοστό 5,4% που δείχνει επίσης την υποβάθμιση των δομών υποστήριξης των ατόμων που εξέρχονται από ιδρύματα, κυρίως από φυλακές και ιδρύματα ψυχικής υγείας.
1: Άρα λοιπόν αυτές οι δύο τελευταίες κατηγορίες δείχνουν ότι κάποιοι από τους θεσμούς που λειτουργούν δεν έχουν κάποιο είδους συνέχεια για το μετά. Σωστά. Δηλαδή νοσηλεύεται κάποιος σε μία δομή, όπως είπατε, για ψυχική νόσο ας πούμε, και μετά δεν έχει την υποστήριξη που απαιτείται, με αποτέλεσμα σε κάποια υποτροπή να βρεθεί στον δρόμο.
2: Ναι, ή έχει περιστασιακή υποστήριξη, ακριβώς επειδή περισσότερες από αυτές τις δομές και υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν έχουν τακτική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Θα σας διαβάσω ένα σχόλιο ενός αναγνώστη, χρήστη του ίντερνετ, από μία δημοσίευση σχετικά με την έρευνά σας στον διαδικτυακό τόπο in.gr. Γράφει κάποιος αναγνώστης, ανωνύμος, με ψευδώνυμο βέβαια. Οι μισοί τουλάχιστον άστεγοι δεν θέλουν να επανενταχθούν, βολεύονται με τα επιδόματα. Θέλετε να το σχολιάσετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αυθαίρετη και προκατελημένη αντίληψη. Υπάρχει ένας αριθμός αστέγων που είναι πολύ μικρός, που αποφεύγει την υποστήριξη από υπηρεσίες. Γι' αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι κυρίως άνθρωποι που έχουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα και σοβαρές εξαρτήσεις. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις άλλες περιπτώσεις και σίγουρα είναι πολύ αυθαίρετη αυτή η αναφορά.
1: Επίσης η αναφορά σε επιδόματα είναι άκυρη μάλλον, έτσι. Δηλαδή τι επιδόματα παίρνει η άστεγη?
2: Δεν υπάρχει κριτήριο. Ίσα που οι άστεγοι δυσκολεύονται να πάρουν το επίδομα όταν έχουν επαφή με τις υπηρεσίες των Δήμων, μπορούν να λάβουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αλλά και στην κατοικία να είναι, μπορούν να το λάβουν αυτό το εισόδημα. Ίσα που όταν είναι άστεγοι, επειδή δεν έχουν τόπο να δηλώσουν και πολλές φορές τους λείπουν για τα επίσημα έγγραφα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με τα κέντρα κοινότητας είναι αυτές που πιστοποιούν και εγγυούνται ότι είναι κάτοικοι του Δήμου, δηλώνω δηλαδή τόπο κατοικία στο κέντρο κοινότητας ή το ΚΕΑΔΑ στο Δήμο Αθηναίων, για να μπορέσει να τους δοθεί το επίδομα. Το αντίθετο ακριβώς κάνουν, δηλαδή, από αυτό που λέει ο αναγνώστης.
0: Και κύριε Δημουλά, κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο οι άνθρωποι τους οποίους πλησιάσατε για αυτή την έρευνα ήταν διαθέσιμοι να απαντήσουν. Υπήρξαν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν θέλαν να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα?
2: Αρκετοί δεν θέλουν να προχωρήσουν στην. Καταρχήν υπήρχαν αρκετοί που δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν και γινόταν παρατήρηση για διάφορους λόγους, είτε επειδή ήταν κάτω από εξάρτηση, είτε επειδή κοιμότανε εκείνη την ώρα και οι ερευνητές δεν είχαν λάβει οδηγίες να μην τους ενοχλήσουν, απλά να παρατηρήσουν και να σημειώσουν κάποια στοιχεία. Κάποιοι στους οποίους απευθύνθηκαν ερωτήσεις, το 1/3 περίπου διέκοψε και δεν ήθελε να συνεχίσει την συνέντευξη.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Αυτό όμως ήταν στον δρόμο, στις δομές. Οι περισσότεροι απάντησαν και συμπλήρωσαν κανονικά τα ερωτηματολόγια.
0: Όταν σκέφτηκα την ερώτηση, σκέφτηκα το δρόμο, όχι τόσο τις δομές. Ναι.
2: Αυτό υπάρχει σε όλες τις έρευνες, γι' αυτό και διεθνώς Στις καταγραφές στον δρόμο έχουμε δύο τύπους ερωτηματολογίων. Το ένα που είναι παρατήρηση του ερευνητή, και το άλλο που αποτυπώνει στοιχειώδες στοιχεία, όπως είναι η εκτίμηση της ηλικίας, το φύλλο και το σημείο στο οποίο ζει και η κατάσταση που είναι, και αναλυτικότερα ερωτήματα που μπορεί να μας δώσουν πιο ακριβείς πληροφορίες, και συνήθως είναι από μια αναλογία αυτών που ζουν στον δρόμο διεθνώς.
0: Κύριε Δημουλά, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ο καθηγητής κοινωνικής διοίκησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Δημουλάς. Μέχρι τις,
0: ήταν και ο επιστημονικός υπεύθυνος.
1: Ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας αυτής του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Μέχρι τις 18.30 ας ακούσουμε λίγο μουσική. Σε 18.30 θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Με την Άντση Αγγελοπούλου.
1: Το 1972 ο Lou Reed τραγουδούσε Walk on the Wild Side.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συντονισμένη επιχείρηση μετά την κατάρρευση τετραόρουφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων από τη διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν εργασίες προχώρησε η αστυνομία. Για την υποδοχή των ενίκων ανοιξίλες και φιλίας κάτω Πετραλώνων, λόγω του περιστατικού, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας. Λεπτομέρειες στο athena84.gr. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραίου Κάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την κατάσταση. Στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραίου Κάστρου Θεσσαλονίκης, ενώ 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την κατάσταση.

0: Δηλαδή το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί 50 χρόνια Ατήλα, διχασμού και κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια. Φωτιά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Δύσκολη καιρή από το 1981, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε Ελίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει σήμερα γενέθλια, σε ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη, είχε τίτλο «Καλά είναι και έτσι», και η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού από το μακρινό 1981.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, η μεγάλη είδηση της ημέρας για εμάς τους Αθηναίους έχει να κάνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εκεί επιτόπου βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τα νεότερα και τι γίνεται ακριβώς εκεί στην περιοχή της πεσμένης πολυκατοικίας. Μιχάλη.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα Έλενα. Εδώ από την οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, που λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εδώ η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Όταν λέμε ολοσχερός, άμα περάσετε από την οδό Αλκμίνης θα νομίζετε ότι γίνει ασεισμός και έχει πέσει μόνο η πολυκατοικία αυτή. Γύρω γύρω τα μάξια είναι γεμάτα σκόνη, ο δρόμος κάτω είναι επίσης γεμάτο σκόνη. Εδώ μπροστά μου βλέπω και ένα αυτοκίνητο που έχει καταπλοκωθεί από τα μπάζα της πολυκατοικίας. Να πούμε εδώ λίγο το story τι έγινε από νωρίς το μεσημέρι. 2 η ώρα έγινε η κλίση στην πυροσβεστική. Ήταν αμέσως τόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής όσο και η πρώτη ΕΜΑΚ. Αμέσως η πρώτη ΕΜΑΚ έκανε όσα έπρεπε. Με ειδικά σκυλιά ανεβήκανε στο χώρο της πολυκατοικίας που είχε πέσει και κάνουν έλεγχο για να δούνε άμα υπάρχει κάποιος αγνοούμενος στην πολυκατοικία εδώ πέρα. Να πούμε ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι αγνοούνται 3 άντρες και 1 γυναίκα. Κάτι τέτοιο όσο πέρναγε η ώρα απομακρύνονταν αυτό το σενάριο, το καλό σενάριο, γιατί για μιλάμε άλλο να είχαμε αγνώμενος και άλλο αυτή τη στιγμή που έχει πέσει η πολυκατοικία αυτή, χωρίς να υπάρχει κάποιος θύμα ή κάποιος τραυματισμός.
1: Τελικώς απεδείχθηκε ότι είχαν φύγει, ότι έλειπαν από το κτίριο εκείνη την ώρα.
2: Να πω εδώ πάνω ότι ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, ένας ένικος πολυκατοικίας κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην πολυκατοικία και κατέβηκαν αμέσως, χτύπαγε τα κουδούνια σε όλους τους ενίκους και τους είπε ας κατεβούμε κάτω. Γι' αυτό το λόγο και προλάβανε και καταφέρανε και κατεβήκανε όλοι σόι και αυλαβείς. Και δεν έχουμε θύματα σε αυτήν εδώ την καταστροφή.
1: Ναι, γιατί η εικόνα παραπέμπει στις τραγικές βέβαια εικόνες που μεταδίδονται από την Βενεζουέλα. Πραγματικά η πολυκατοικία αυτή στην Αλκμίνης 22 δεν υπάρχει πλέον. Είναι δηλαδή ένα μάτσο μπάζα.
2: Ακριβώς πάνω και θα σας εξηγήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαι ακριβώς απέναντι από τα που έχουν πέσει το κτίριο και βλέπω τώρα το τραπέζι πέρα ή του σαλονιού ή της κουζίνας. Βλέπω και το τραπέζι με τις καρέκλες και πέραν ο τελευταίος όροφος που έχει φτάσει πια να είναι το υπόγειο της πολυκατοικίας.
0: Mm-hmm. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος και τώρα το θέμα είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν ξαφνικά το σπίτι τους, έχασαν τις αναμνήσεις τους, έχασαν ό,τι δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και πόσο θα διαχειριστεί η πολιτεία αυτή την κατάσταση ώστε να μπορέσουν κάπως καταρχάς να φιλοξενηθούν σε πρώτη
1: νομίζω
0: φάση.
1: Ο Δήμος Αθηναίων ήδη
0: έχει κινητοποιηθεί.
2: Ακριβώς, συγγνώμη, πρώτα έχει ανοίξει και η λέσχη φιλίας εδώ πέρα να βρεθούν οι άνθρωποι που δεν έχουν χώρο να μείνουν, αλλά γιατί έχω ένα εξωτικό στον Οροπό. Τα σπίτια φτιάχνονται. Οι ανθρώπινες ζωές δεν γίνανε πίσω. Μπορεί να χάσαν τις αναμνήσεις τους, αλλά οι αναμνήσεις ξαναχτίζονται.
0: Προφανώς. Και είναι το δεύτερο και το τελευταίο οι αναμνήσεις. Αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο όταν ένας άνθρωπος είναι μεγάλο σε ηλικία και χάνει τα πάντα. Έτσι, είναι και αυτό κάτι που τον κάνει να λυπάται, να πενθεί εντός εισαγωγικών.
1: Πάμε στο δύσκολο ζήτημα των ευθυνών. Έχουμε εικόνα για το τι προκάλεσε την καταστροφή αυτή, ποιοι ευθύνονται?
2: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία. Έχουν προσαχθεί στο ΑΤΑΒ, νομίζω, Ακροπόλεως, 5 άτομα. Είναι οι 3 μηχανικοί και οι 2 άνθρωποι που ήταν οικοπεδούχοι του χώρου αυτού.
1: Από ποιου χώρου, εννοείς του διπλανού?
2: Που έπεσε πολυκατοικία. Του διπλανού χώρου, ακριβώς.
1: Στο διπλανό οικόπεδο γίνονταν έργα.
2: Ακριβώς, και έχουν προσαχθεί αυτοί οι άνθρωποι. Πέντε άνθρωποι είναι κακουργηματικές οι ποινές που έχουν. Και αυτή τη στιγμή είναι στο ΑΤΑΦ, ελπίζουμε στο αστυνομικό τμήμα. Πιστεύω ότι στις επόμενες ώρες, πιστεύω, μπορεί και λεπτά, να δούμε και τι κατηγορίες βαραίνονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Οι ένικοι επιρρύπτουν την ευθύνη. Βεβαίως οι ένικοι δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τη στατική κατάσταση του κτίριου τους, αλλά επιρρύπτουν την ευθύνη σε αυτούς που έκαναν τα έργα στο διπλανό ακίνητο, έτσι.
0: Γιατί ότι τραυμάτισαν τα θεμέλια της δικής τους πολυκατοικίας. Αυτή είναι η πληροφορία που κυκλοφορεί, ναι.
2: Ακριβώς, ότι έχουν τραυματιστεί τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε, δεν κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρχει σταδικότητα και στα δύο κτίρια.
1: Mm-hmm. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Λεγάκης, ο συνάδελφος ρεπόρτερ του Αθήνα 984, βρίσκεται εκεί στην οδό Αλκμίνης. Ζέστη, φαντάζεσαι και το επίπεδο της σκόνης εκεί, έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Υπήρχαν και εικόνες στο διαδίκτυο, έτσι, που κάποιος τράβηξε με το κινητό τηλέφωνο, η σκόνη που σηκώθηκε, έτσι, και φαίνεται από μακριά κιόλας. Από μακριά, αλλά το θέμα είναι ότι κατέρευσε ένα κτίριο στα καλά του καθουμένου, θα μπορούσε να πει κανείς. Βεβαίως υπήρχε η αιτία και η αφορμή, αλλά ξαφνικά...
1: Με την επιβεβαιωθεί βέβαια, ναι, αλλά προς τα εκεί...
0: Ναι, προς τα εκεί κλείνει.
1: Κλείνει, ναι. Για πες τι γράφει ο κύριος εκεί.
0: Ένας ακροατής μας γράφει το εξής. Καλησπέρα σας. Γιατί συνεχώς αναφέρεται πρώτη η κυρία Χατζιωάννου και έπειτα ο κύριος Πολυζωίδης, δεν είσαστε υπέρ της ισότητας?
1: Πες και το υπόλοιπο.
0: Ναι, με Πολυζωίδη δεν αντιδράτε.
1: Κύριε
0: μάλλον,
1: Πολυζωίδη,
0: κύριε, θέλει να γράψει. Στο τέλος θα φάμε και ξύλο, εννοούσε οι άντρες.
1: Ναι, νομίζω, εντάξει, χιούμορ είναι αυτό, αλλά πάμε και αλφαβητικά. Το έψιλον προηγείται του πι. Χιούμορ θα κάνει ο κύριος.
0: Προφανώς. Και να σας πω ότι ο Πάνος Πολυζωίδης είναι ένας πολύ ευγενικός κύριος. Ήμασταν συμμαθητές, άρα έχουμε μια μακρά γνωριμία. Πολύχρονη, πάρα πολλά τα χρόνια.
1: Ναι, και επειδή εκεί λόγω του ότι το επώνυμό μου είναι αλφαβητικά προηγείται, είναι π, ενώ το δικό σου είναι χ, ήμουνα εκεί μπροστά. Τώρα χρησιμοποιούμε τα βαφτιστικά ονόματα και είσαι εσύ μπροστά.
0: Ναι, και επίσης έχουμε σχεδόν αποφασίσει σιωπηρός ότι το πρώτο τραγούδι που θα ακουστεί εδώ...
1: Τα μονά είναι δικά σου. Λοιπόν, και τώρα είναι ζυγό. Για ζυγό, λοιπόν...
0: Θέλω να πω για τα τραγούδια, επειδή αγαπάω πολύ τη μουσική και πάρα πολλά χρόνια έκανα μουσικές εκπομπές, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω ένα τραγούδι που να ακούγεται με κάποια αιτία και λέω μια ολόκληρη ιστορία όπως ακούτε. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί λέει ο Πάνος πρώτα το όνομά μου, και εγώ αν έλεγα τους τίτλους, δηλαδή τα ονόματά μας, πρώτα θα έλεγα του Πάνου.
1: Ήθιστε. Ναι. Όταν τα λες εσύ,
0: ναι, θα έλεγα του Πάνου.
1: Λοιπόν, επειδή είναι ζυγό το τραγούδι, είναι το τέταρτο τραγούδι που ακούμε. Δεν είναι. Είναι, ναι, είναι το τέταρτο. Επιλέγω εγώ. Οι Duran Duran φτιάχτηκαν στο Birmingham το 78 και το 84 τραγουδούσαν Wild Boys.

0: Τα άγρια αγόρια που τραγουδούσαν το 84, η Duran Duran. Σου έχω μία είδηση. Ίσως την είχαμε αναφέρει προμηνών όταν πρώτο έγινε γνωστό. Από αύριο αρχίζει να επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ στα μικροδέματα τις παραγγελίες που κάνουν οι Ευρωπαίοι στην Κίνα.
1: Ναι, όποιος αγόρασε πρόλαβε, έτσι, όποιος έχει διαγόρασε.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, δεν πρόκειται να, πώς να το πω, να κάνει πίσω πολλής κόσμος λόγω των 3 ευρώ.
1: Αν δίνει 3 ευρώ στο κάθε προϊόν που αγοράζει.
0: Όχι στο κάθε προϊόν, στο κάθε δέμα.
1: Νομίζω ότι έχει σχέση και με τα προϊόντα.
0: Όχι, είναι στο κάθε δέμα. Αρχικά είχαν, είχε γίνει γνωστό δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπήρχε αυτό το σχέδιο και μιλούσαν για 2 ευρώ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Τώρα πήγαν στα 3 ευρώ για κάθε μικρό δέμα, δηλαδή τις γνωστές πλατφόρμες Temu, Shine, πώς τη λένε την άλλη, AliExpress και τα λοιπά.
1: Όλα τα ξέρεις. Εγώ το τα ξέρω,
0: γιατί,
1: μόνο.
0: Τα ξέρω γιατί από το Shine δεν ψωνίζω, είναι για ρούχα. Και νομίζω κυρίως γυναικεία. Αλλά από τα άλλα δύο ψωνίζω, ναι. 3 ευρώ. Δεν νομίζω. Εμένα τουλάχιστον, δηλαδή θέλω να πω το εξής. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τιμής στα προϊόντα που βρίσκεις σε αυτές τις πλατφόρμες σε σχέση με τις τιμές που θα έβρισκες εάν μπορούσες να αγοράσεις τα ίδια προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, που τα 3 ευρώ είναι μια επιβάρυνση, αλλά εξακολουθεί να συμφέρει. Απ' την άλλη μεριά, είναι όμως ένα έσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει, τι εμπορικό έλλειμμα έχει με την Κίνα. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό. Η διαφορά ανάμεσα στις εισαγωγές που κάνουν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κίνα και τις εισαγωγές που κάνει η Κίνα από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 360 δις.
1: Λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, δεν πρόκειται βέβαια με τα 3 ευρώ να αλλάξει η εικόνα, αλλά ελπίζουν να τη συγκρατήσουν κάπως.
1: Το θέμα είναι ότι επειδή και εγώ έχω αγοράσει από το Temu.
0: Καλά, μην το λες σαν να είναι ένα ένοχο μυστικό.
1: Όχι, δεν το λέω σαν ένοχο μυστικό. Απλώς λέω ότι τα προϊόντα καταρχάς δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Βλέπεις μια εικόνα, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τι θα πάρεις.
0: Δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα.
1: Και δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή, αυτό που αγοράζουμε είναι κάτι το οποίο είναι. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ λαϊκή λέξη. Είναι πολύ φθηνιάρικο.
0: Ναι. Απ' την άλλη μεριά, το κόλπο εκεί, το selling point, ας πούμε, που λένε και στο marketing, είναι ότι είναι τόσο φθηνό. Που λες ότι και να μην είναι καλό, δεν χαλάσει και ο κόσμος. Ναι. Φαίνεται βολικό.
1: Ποια είναι η παγίδα? Ότι καθώς μπαίνεις στην ιστοσελίδα, βλέπεις διάφορα προϊόντα.
0: Θες να τα πάρεις όλα.
1: Και, θέλεις, και τελικά είναι όπως παλιά όταν μπαίναμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, αυτή είναι η λογική του σούπερ μάρκετ, ακόμα. Λοιπόν. Δηλαδή, γιατί εσύ μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και αγοράζεις δύο πράγματα που σου λείπουν. Υπάρχει περίπτωση να φύγεις με δύο πράγματα στην τσέπη.
1: Είμαι πιο πειθαρχημένη από παλιά. αλλά μπαίνοντας λοιπόν στην ιστοσελίδα.
0: Τα μνημόνια τα κάναν αυτά. Πριν τα μνημόνια δεν ήσουν πειθαρχημένη.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Εκεί που λες λοιπόν ότι πρέπει να πάρω το λιγότερο 20 ευρώ για να είναι δωρεάν η αποστολή. Τέτοιο θυμάμαι. 20 δεν παίρνεις ποτέ. Θα φτάσεις στο 30, 35, 40 γιατί θα σε αρέσει και αυτό, θα σε δελάσει και το άλλο.
0: Και είναι όντως ωραία.
1: Είναι ωραία η εικόνα.
0: Και πολλά είναι έξυπνες ιδέες που δεν τις βρίσκεις μαζεμένες κάπου.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το τρίκ. Οι έξυπνες ιδέες, ότι βλέπεις κάτι το οποίο όσο και να ψάξεις δεν θα το βρεις πηγαίνοντας από κατάστημα σε κατάστημα. Δεν
0: και άντε πες ότι το βρήκες, αποκλείεται στο ίδιο κατάστημα να βρεις και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Εκεί είναι κάπως μαζεμένο.
1: Αυτή είναι και η λογική της αγοράς στο διαδίκτυο.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο είδες τα δράματα τα χτεσινά, έτσι.
1: Της Γερμανίας. Ότι στο τέλος δεν κερδίζουν
0: μόνο,
1: οι Γερμανοί.
0: Όχι μόνο. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς ξεκίνησε με την Ιαπωνία στο Χιούστον να προηγείται της Βραζιλίας στο πρώτο ημίχρονο και η Βραζιλία να δείχνει και αδύναμη. Στο τέλος τα κατάφερε η Βραζιλία, το πήρε στις καθυστερήσεις. 2-1. Εντάξει, σώθηκε το ένα φαβορί. Μετά πάμε σε μια άλλη συνάντηση που υπήρχε ακόμη ισχυρότερο φαβορί, κατά τη γνώμη μου, Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και προκρίθηκε η Παραγουάη, η Γερμανία νωρίς στο σπίτι της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και άλλο ένα, μετά στο Μεξικό έγινε το μάτς, Ολλανδία φαβορί με το Μαρόκο. 1-1 και αυτό, και το Μαρόκο στα πέναλτι. Πέρασε.
1: Και αυτό είχε ενδιαφέρον για το παγκόσμιο κύπελο, για να μπορούν να θέλουν μάλλον οι θεατές να βλέπουν περισσότερα παιχνίδια, τουλάχιστον στα προκριματικά που μπορεί να θεωρούν αδιάφορα. Αλλά να βλέπεις ότι υπάρχουν οι εκπλήξεις, μπορεί κανείς να δει και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Είναι, κοίτα, οι εκπλήξεις έχουν το καλό, έχουν ένα καλό, έχουν και ένα κακό. Έχουν το καλό βέβαια ότι είναι έκπληξη, ότι το παιχνίδι είναι απρόβλεπτο κτλ. Το κακό είναι ότι, τέλος πάντων, μειώνεται κάπως το ενδιαφέρον όταν λείπει το μεγάλο όνομα. Σήμερα τι έχουμε, στις 8 η ώρα, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο ραντεβού. Ραντεβού, φαβορή. Εντάξει, η Νορβηγία, ας πούμε, είναι φαβορή. Γαλλία, Σουηδία, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, ένα από τις ομάδες, μπορεί ακόμη και να το πάρει.
1: Αλλά και η Σουηδία.
0: Η Σουηδία έκανε μια καλή εμφάνιση και μια άθλια. Είναι περίεργη. Και στις 4 αυτό είναι τα μεσάνυχτα. Στις 4 τα χαράματα, Μεξικό ή σημερινός. Στην πόλη του Μεξικού, όλο χορογραφημένο για να περάσει το Μεξικό. Καλή ομάδα το Μεξικό, στο γήπεδο του μέσα.
1: Πάντως έχει παράπονο και το Ιράν, ότι αδικήθηκε, έτσι, τους δυσκολέψανε πάρα πολύ. Γενικά λόγω της κατάστασης.
0: Τους δυσκόλεψαν τη ζωή, καταρχάς. Γιατί παίζανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και διέμεναν στην. Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μερικά από τα στελέχη της αποστολής τους δεν έπαιρναν άδεια να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έλεγαν κάποιοι Ιρανοί ότι ούτε αποθεραπεία δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί έλειπαν οι φυσικοθεραπευτές κτλ. Αυτή είναι η φάση των 32. Συνεχίζεται έτσι. Έχουμε πολλά μάτσα ακόμα για να δούμε ποιοι θα περάσουν στους 16.
1: Λοιπόν, και εγώ χθες έλεγα, αλλά δεν τα έχω τώρα πρόχειρα τα στοιχεία, έλεγα για το Στίβο, γιατί ο Στίβος το καλοκαίρι κυριαρχεί και στα meeting, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και βλέπω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το ταρτάν στα μεγάλα στάδια που είναι καλύτερης ποιότητας, μπορεί να είναι τα παπούτσια και τα spikes, αυτά τα καρφιά, τα καρφιά που έχουν και βεβαίως και τα κοντάρια, γιατί ο Καραλής εκτοξεύστηκε στα ύψη, αλλά κινδυνεύουν να σπάσουν δύο παγκόσμια ρεκόρ από το 85 και από το 83 αντίστοιχα. Περισσότερο το παγκόσμιο ρεκόρ της Κρατοσβίλοβα, το 1.53.23, αν θυμάμαι καλά, στα 800 μέτρα.
0: Στοιχειωμένα ρεκόρ.
1: Στοιχειωμένα ρεκόρ, και το 47.60 της Μαρίτα Κοχ. Βεβαίως στα 400, στα 400 μέτρα. Βεβαίως τότε οι ομάδες της Ανατολικής Ευρώπης ήταν από την Τσεχοσλοβακία η Κρατοσβίλοβα και από την Ανατολική Γερμανία η Μαρίτα Κοχ. Δεν ξέραμε και ακριβώς τι παίρνανε, δηλαδή σε αναβολικά.
0: Κοίταξε, αυτό που έκανε η Κρατοσβίλοβα, εμένα μου έχει μείνει. Η Κρατοσβίλοβα σε μία σεζόν, από εκεί που ήταν μια αθλήτρια, εντάξει, με διακρίσεις, αλλά όχι πρώτης γραμμής. Συνέτριψε τα πάντα. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να πήρε και το 400 και το ρεκόρ των 400 από τη Μαρίτα.
1: Πριν η Μαρίτα κάνει το 47-60.
0: Ναι.
1: Νομίζω το είχε εκείνη.
0: Τα είχε σπάσει
1: εκείνη,
0: όλα τα ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Κυνηγούσε τη Μαρίτα, την Κοχ. Η Κοχ την απέφευγε από στα meeting. Ναι. Την απέφευγε. Και στο τέλος κατέβηκε η Κρατοσβίλοβα και έτρεξε 100 μέτρα για να την πετύχει. Εκεί δεν τράπηκε η Κοχ να απόσχει.
1: Ναι,
0: και τρέξανε και είχαν ταυτόχρονη άφηξη, παρακαλώ.
1: Ναι, γιατί ήταν 100, 200 και 400 έτρεχε η Μαρίτα Κοχ.
0: Και η άλλη έτρεχε 800 και 1500 στην πραγματικότητα. Και κατέβηκε να τρέξει μέχρι και 100. Ήταν περίεργο. Μία τέτοια σεζόν έκανε η Γιάρμιλα Κρατοσβίλοβα στη ζωή της. Όχι, πέρασε η ώρα.
1: Και κάτι που έχει ενδιαφέρον τελευταίο είναι ότι η Μπολ, η Ολλανδέζα που έχει σπάσει τα κοντέρ στα 400 εμπόδια, κατέβηκε στα 800 μέτρα και έκανε ένα χρόνο, 1.55 και κάτι ελάχιστο. Μάλιστα. Που είναι φανταστικός χρόνος για κάποιον που κατεβαίνει τώρα, έτσι σε απόσταση.
0: Επίσης,
1: μεσαία.
0: Ωραία βραδιά μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς με το Πειραιούς Long Jump. Ένα 8.39 για πλάκα ο Μίλτος, ο Τεντόγλου.
1: Ο οποίος υπόσχεται ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Θα δούμε.
1: Δούμε.
0: Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 7, ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας, το επιμελεί το Δημήτρης Τζιβελέκης, το παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά η Μόνικα Εφταξία με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, με όλες τις ειδήσεις από την Αθήνα, την Ελλάδα, τον κόσμο. Και εμείς σας αφήνουμε. Η Έλενα Χατζιωάννου. Πες το εσύ καλύτερα, ναι.
1: Ήταν η εκπομπή Radio City με τον Πάνο Πολυζωήδη και την Έλενα Χατζιωάννου.
0: Ο Πάνος Καβαδάς και η Καλλιόπη Ασλανίδου ήταν στην τελική. Στην, τι λέω, στην δημοσιογραφική παραγωγή και ο Νίκος Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Εσ' αύριον.
2: Ανάσες ιστορίας.
3: 30 Ιουνίου 1908. Σημειώνεται μία από τις ισχυρότερες εκρήξεις που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία στην απομονωμένη περιοχή της Τουνγκούσκα στη Σιβηρία. Ένα τεράστιο οστικό κύμα σαρώνει την περιοχή ισοπεδώνοντας τα πάντα σε ακτίνα δεκάδων χιλιόμετρων. Η επικρατέστερη επιστημονική εξήγηση αποδίδει το φαινόμενο στην εκρηκτική διάλυση μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ενός μεγάλου μετεωροειδούς οικομήτη. Η έκρηξη συμβαίνει σε ύψος αρκετών χιλιόμετρων από το έδαφος, απελευθερώνοντας ενέργεια που εκτιμάται μεταξύ 5 και 30 μεγατόνων TNT, δηλαδή έως και χιλιαπλάσια από εκείνη της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές. Περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα ισοπεδώνονται σε έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ το οστικό κύμα γίνεται αισθητό σε τεράστιες αποστάσεις. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η απομακρυσμένη φύση της περιοχής περιορίζει τις ανθρώπινες απώλειες. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που τα σεισμογραφικά κύματα καταγράφηκαν μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ για τις επόμενες νύχτες ο ουρανός στην Ευρώπη και την Ασία ήταν φωτεινός. Η έκρηξη της Τουνγκούσκα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μυστηριώδη φυσικά φαινόμενα που έχουν μελετηθεί από την επιστήμη.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ραντεβού των 7 εδώ στον Αθήνα 984 στο σταθμό της πόλης. Στο μικρόφωνο και σήμερα για την επόμενη ώρα η Μόνικα Εφταξία. Η αναρωτική άδεια του Κώστα Ράπτη συνεχίζεται, ωστόσο μας ακούει και σας στέλνει την αγάπη του από τα Ερτζιανά. Τον ήχο ρυθμίζει και σήμερα ο Νίκος Κουτούγερας, στην δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Πάνος Κάβαδας. Τρίτη, 30 Ιουνίου, σήμερα των Αγίων Αποστόλων, τις ευχές μας σε όσους γιορτάζουν, πάντα με χαμόγελο, πάντα με αισιοδοξία και ημέρες γεμάτες καλές και ευχάριστες ειδήσεις. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου που μας αποχαιρετά με πολύ ζέστη αλλά και καυτές ειδήσεις που κάθε άλλο παρά ανεβάζουν την διάθεση. Σοκ και δέος από τις εικόνες που παρακολουθήσαμε το μεσημέρι από τους δέκτες μας όταν τετραόροφη πολυκατοικία επί της οδού Αλκμίν στα Πετράλωνα κατέρευσε. Οι πρώτες συγκεχημένες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 αγνοούμενους. Φαίνεται να υπαλληθεύεται ένας. Το πλήρες ρεπορτάζ θα μας δώσει σε λίγο ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος. Φυτίλη έτοιμο να ανάψει και στη Μέση Ανατολή, καθώς σύριαλ με πολλές συνέχειες, πολλούς πρωταγωνιστές και άλλους τόσους δευτεραγωνιστές παίζεται στη Μέση Ανατολή. Σε λίγο θα μας τα πει αναλυτικά ο Βαγγέλης Σαρακινός. Ωστόσο, πάμε τώρα να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Όπως κάθε μέρα μας ενημερώνει η Αθηνά Ζορμπά από το ράδιο Ταξί Ελλάς. Καλησπέρα Αθηνά, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας από το ράδιο Ταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Έκφυσια έως τη Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Παράδεισο. Στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, τη Φιλελλήνων, την Ακαδημίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα, Λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Παλαιού Ψυχικού έως τον Παράδεισο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού έως το Παλαιό Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Αθήνα Ζορμπά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. 30 σήμερα και όπως ακούσαμε νωρίτερα το 1908 μια τεράστια έκρηξη συγκλώνησε την Ανατολική Σιβηρία, ενώ η φωτιά που ακολούθησε κατέκαψε ένα δάσος 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τις λεπτομέρειες τις ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά. Παρότι δεν βρέθηκε τότε κρατήρας, εκτιμάται ότι πρόκειται για πρόσκουρες μετεωρίτη ή κομήτη στη γη. Όμως σήμερα στην Αθήνα, χωρίς πρόσκουρους ή κομήτη, ευτυχώς, χωρίς καμία σεισμική δραστηριότητα, ευτυχώς, χωρίς κάποιο φυσικό ή υπερφυσικό φαινόμενο, ευτυχώς, μια τετραόροφη κατοικία, μια κατοικία με 7 διαμερίσματα, κατέρευσε εξαπίνη στα Πετράλωνα. Εκεί βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος και μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, σε ακούμε.
3: Εδώ στο σημείο όπου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι έρευνες στα συντρίμια και ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος. Αποχωρούν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή μαζί με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Μια πολυκατοικία Μόνικα που κατέρευσε λίγα λεπτά μετά τη μία μετά το μεσημέρι, τη μία και 7 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Μια τετραώρηση πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 6 οικογένειες διέμεναν, οι οποίες έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα. Το μόνο θετικό είναι, Μόνικα, και φυσικά και ευτυχώς, ότι δεν είχε υπάρξει ούτε καν ένας τραυματισμός από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, διότι είναι μεγάλη καταστροφή. Είναι σαν να έχει γίνει μεγάλο σεισμός ή να έχει, είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Να πούμε ότι... Η κομήτης που έλεγα νωρίτερα, Δημήτρη, ναι, αλλά τίποτα από όλα αυτά. Μάθαμε γιατί έγινε αυτή η κατάρρευση ή τουλάχιστον υπάρχει κάποια υπόνοια.
3: Ακριβώς δίπλα γίνονταν εργασίες ανέγερσης μιας εξαόροφης πολυκατοικίας, γίνονταν εργασίες για τα θεμέλια αυτής της νεοαναγυρώμενης οικοδομής και εκεί προφανώς έγινε κάποιο λάθος. με συνέπεια να καταρρεύσει η διπλανή πολυκατοικία. Να πούμε ότι για το λόγο αυτό έχουμε 5 προσαγωγές, οι οποίες αναμένεται, αν δεν έχει γίνει ήδη, να μετατραπούν σε συλλήψεις. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για 2 μηχανικούς που φέρονται να είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπαιδικού χώρου και άλλοι 3, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εργολαβία του έργου και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Έχει ενημερωθεί και σχετικά και ο εισαγγελέας και συστηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία. Να πούμε τώρα ότι το μεγάλο πρόβλημα, Μόνικα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η ένοικη της πολυκατοικίας, 6 οικογένειες. Έχει μεριμνήσει ήδη άμεσα ο Δήμος Αθηναίων και έχει παραχωρηθεί η λέσχη πηλείας Πέτρα Λόνου, προκειμένου αν θελήσουν να φιλοξενηθούν εκεί.
1: Δημήτρη, 2 λεπτά σε διακόπτω. Έχουμε ανάρτηση στο Facebook από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Σε επιτόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν θύματα, έγραψε νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Μπορείς να συνεχίσεις, Δημήτρη, συγγνώμη για την διακοπή.
3: Γιατί είναι η στιγμή που αποχωρούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το σημείο. Και τώρα να πούμε, Μόνικα, ότι εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει αστυνομική παρουσία, διότι σε αυτή τα ερείπια, κάτω από αυτά τα ερείπια, είναι η ζωή των 6 οικογενειών που λέγαμε, με όλα τους τα υπάρχοντα, για να μην υπάρχουν φαινόμενα λαιλατιών κτλ. Αλλά και για να εξασφαλιστεί ο χώρος εδώ, διότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες που έχουν γίνει, παραλήψεις να το πούμε καλύτερα, συνέπεια να υπάρξει αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Εδώ ανάστατη όλη η γειτονιά, περιττό να το πούμε, παραμένουν κλειστοί δρόμοι, αναμένεται σιγά σιγά να δοθούν και πάλι στην κυκλοφορία. Και όλοι αυτοί που λένε, Μόνικα, είναι αυτό, ότι είναι θαύμα που δεν υπήρξε ούτε καν ένα αυτοτραυματισμό.
1: Είναι πραγματικά θαύμα σήμερα, ναι.
3: Γι' αυτό, διότι μας έλεγαν εδώ κάποιοι από τους ένικους που μπορέσαν να μας μιλήσουν, οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρχαν 1-2 ένικοι οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι πάει στραβά και χτυπούσαν τα κουδούνια στα διαμερίσματα προκειμένου να απομακρυνθούν, διότι άκουγαν τους στριγμούς αυτούς και ότι φαινόταν από τη διπλανή απέναντι πολυκατοικία ότι είχε πάρει μια κλίση αυτό το θήριο, το τετραόροφο, και φαινόταν ότι κάτι κακό θα συμβεί, και όπως έγινε τελικά. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Αρχικά υπήρχαν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Ήταν κάποιοι συγγενείς που είχαν πάρει τις αρχές, την αστυνομία και την πυροσβεστική, ενημερώνοντας ότι εκεί ήταν οι συγγενείς τους και δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, αλλά ευτυχώς μέσα σε μία ώρα περίπου διαπιστώθηκε μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών ότι όλοι και τα 4 άτομα, 3 άντρες και μια γυναίκα, ήταν καλά στην υγεία τους. Συνεχίστηκαν οι έρευνες. Διότι να πούμε, Μόνικα, ότι άμεσα από την πολιτική προστασία ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε περίπτωση ισχυρού σεισμού με κατάρρευση θηρίων. Οπότε ενεργοποιήθηκαν όλα αυτά τα πρωτόκολλα, ενεργοποιήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ήρθαν εδώ κλιμάκια και από την φυσικό αέριο και από τη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος των ΔΔΕ. Φυσικά ο Δήμος, η Περιφέρεια, πυροσβεστική αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στήθηκε εδώ κινητό επιχειρηματικό κέντρο, ήρθαν οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και μέσα σε λίγα λεπτά ξεκίνησε η έρευνα και διάσωση μέσα πάνω στα συντρίμια, που όπως είπαμε ευτυχώς δεν εντοπίστηκε κάποιος άνθρωπος, διότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Τέλος, καλό, όλα καλά σαν αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, αρχίζει τώρα ο δεύτερος κύκλος.
1: Η ανηφόρα, πραγματική ανηφόρα για τους κατοίκους. Να πάμε λίγο και στο ωραίο κοστρό Θεσσαλονίκης, Δημήτρη. Σε εξέλιξη εκεί βρίσκεται μια μεγάλη πυρκαγιά και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για την ανέβρεση μιας ανδρικής σωρού. Ξέρουμε κάτι γι' αυτό?
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν, Μόνικα, ότι ήταν ένας άντρας ο οποίος διέμενε σε μια καλύβα μέσα στο δάσος. Προφανώς ο άνθρωπος δυστυχώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Με συνέπεια να βγει τραγικό θάνατο. Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. και κατά την έργο κατάδυση τη πυροσβεστική εντοπίστηκε και δυστυχώς νεκρός απανθρακωμένος. Ενώ δόθηκε μεγάλη μάχη και σώθηκαν και άλλη μια γυναίκα οι πυροσβέστες, διότι οι φωτιές μπήκαν μέσα στα σπίτια με εγκάβματα. Κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν την τελευταία στιγμή και ευτυχώς διατηρήσαμε και δεύτερο θύμα. Μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη πυρκαγιά εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι σε ύφεση αυτή την ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε την πυροσβεστική.
1: Μαθαίνω και για μια φωτιά στην Κυραυρίση Κορινθίας με μήνυμα στο μέσω του 112 για ετοιμότητα εκένωσης. Έχουμε κάποιο νέο από εκεί?
3: Εκεί η φωτιά είναι σε ύφεση. Ήταν αυτές οι δύσκολες πυρκαγιές που ενεργοποιήθηκαν μηνύματα από το 112. Λόγω των ισχυρών ανέμων, μεγάλες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν οι πλόγες σε κατοικημένες περιοχές. Αλλά ευτυχώς εκεί δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Και η τελευταία ενημέρωση είναι ότι και εκεί και όλα τα πυρήνα μέτωπα αυτή την ώρα είναι σε ύφεση από την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Δημήτρη Υπέρο, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Όπως πάντα, εγκυρότατος και θα τα πούμε το πιθανότερο αύριο. Εμείς αλλάξουμε θέμα. Στασιμότητα και νημεία ή εκατέρωθεν προετοιμασία για νέα ένταση. Περισσότερες είναι οι απορίες παρά οι απαντήσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μιας και οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο, διαψεύδονται και επαληθεύονται ανά ώρα. Η έμπιστη συμβουλή και οι διαπραγματευτές του Αμερικανού Προέδρου, Steve Witkoff και Jared Kushner, βρίσκονται στην Τόχα. Η διπλωματία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι δεν είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο με απεσταλμένους του Ιράν, όπως είχε υποστηρίξει χθες ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Σερακινός παρακολουθεί άοκνα την κατάσταση, είναι στο στούντιο και μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Μόνικα. Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με, με τις δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος του Καταριανού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι δεν βρίσκονται εκεί για διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Δεν γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ κάποια προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της Αμερικανικής και της Ιρανικής, όχι μόνο για σήμερα, όπως έλεγε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε για τις επόμενες ημέρες, ανέφερε επακριβώς. Από την πλευρά του, το Ιράν διαμηνεί μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του Μπαγκαΐ ότι θα έχει αύριο αξιωματούχοι Ιρανοί συζητήσεις στο Κατάρ, αλλά με καταριανούς αξιωματούχους και θα αφορούν αποκλειστικά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.
1: Κατάρ.
4: Το Κατάρ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες. Συνέβαλε σημαντικά στο να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία των 14 σημείων, χωρίς αυτό να μειώνει τις προσπάθειες που έγιναν στο Ισλαμαμπάντ. Οι Αμερικανοί επικοινωνούν με το Ιράν για αυτά τα ζητήματα μέσω του Κατάρ. Χθες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει σήμερα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου το άφηνε λίγο πιο ανοιχτό, μιλούσε για συνάντηση εντός της εβδομάδας, ελπίζοντας πιθανώς ότι αύριο που θα βρίσκονται εκεί οι Ιρανοί αξιωματούχοι ίσως υπάρξει μια συνάντηση. Όλα αυτά για την ώρα διαψεύδονται. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση είχε και ένα θετικό, καθώς μετά την πολεμική ένταση του Σαββατοκύριακου, το τελευταίο 48ωρο δεν έχουμε εχθροπραξίες στην περιοχή. Τα θέματα βέβαια ανάμεσα στους Αμερικανούς και το Τεχεράνη είναι πολλά και ανοιχτά, θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα με βάση την προκαταρκτική συμφωνία. Δεν είναι μόνο τα παγωμένα κεφάλαια, είναι και το Ορμούς που οι Αμερικανοί το θέλουν πλήρως ανοιχτό και χωρίς καμία επιβάρυνση διαλεύσεων. Το ίδιο ζητούν και τα κράτη του κόλπου. Ωστόσο, το Ομάν και το Ιράν από την πλευρά τους ετοιμάζουν ένα σχέδιο. Έχουν κάνει τις συναντήσεις μεταξύ τους για το πώς θα διαχειριστούν μελλοντικά την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ομάν έχει αποστείλει και επισήμως πρόταση στους Αμερικανούς σχετικά με τις θέσεις του για το πώς θα λειτουργήσει το εξής το στενό του Ορμούζ. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι Αμερικανοί είναι γνώστες αυτής της πρότασης του Ομάν. Δεν διευκρινίζεται αν θα είναι κάτι, θα είναι αυτά το κόστος ασφαλούς διέλευσης, αν θα είναι υποχρεωτικό ή αν θα είναι εθελοντικό, όπως ισχύει σε κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη, στα στενά της Μαλάκα παράδειγμα και στην Σιγκαπούρη, όπου εκεί ένας ιδιωτικός φορέας εισπράττει εθελοντικά κάποια τέλη, κάποιες εισφορές από τα πλοία για να εγγυηθεί την ασφαλή ασφαλή διέλευση. Yeah. Βέβαια δεν περιορίζονται εδώ τα αγκάθια, είναι και ο Λίβανος. Ο Λίβανος, όπου εκεί σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επίσης μια σχετική ηρεμία, σε αντίθεση με χθες που είχαμε επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότο εναντίον θέσεων της Χεσμπολά. Το Ισραήλ και η κυβέρνηση Αούν στο Λίβανο έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η Χεσμπολά δεν δέχεται αυτή την συμφωνία. Χθες βρέθηκε στην Βηρυτό ο επικεφαλής των Αμερικανικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής, ο Μπραντ Κούπερ, ο Ναύαρχος Κούπερ, εκεί μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Αούν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου έδειξε αποφασιστικότητα να εγκαταστήσει το στρατό του Λιβάνου στο νότιο τμήμα, εκεί που είναι η Χεσμπολά. Αυτή η ηρεμία πάντως που επικρατεί το τελευταίο 48ωρο φαίνεται να είναι αρκετά επιθυμητή από τους Αμερικανούς. Ίσως θα θέλουν να την τραβήξουν και λίγο περισσότερο χρονικά. Όλα αυτά βέβαια σε ένα βάθος χρόνου μιας εβδομάδας, καθώς σε μια εβδομάδα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σύνοδος κορυφής θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μόνικα.
1: Πριν τη σύνοδο κορυφής θα σου θυμίσω ότι έχουμε την 4η Ιουλίου. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να γιορτάσει την ημέρα της ανεξαρτησίας υπό τον ήχο πολυβόλων στη Μέση Ανατολή. Έχεις όμως δίκιο, μπροστά μας είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Βαγγέλη Σαρακινέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Κατάρ, στην Τουρκία ο Σουλτάνος Ερντογάν ετοιμάζεται, όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Σαρακινός, να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο, που πηγαίνει στην Άγκυρα έχοντας τις αποσκευές του πλούσια δώρα. Το ερώτημα που θα θέσω αμέσως τώρα στον συνάδελφο και καλό αναλυτή Χρήστο Καπούτσι, γνώστη της κατάστασης στην περιοχή, είναι αν τα δώρα Τραμπ αφορούν στρατιωτικούς εξοπλισμούς ή τελικά αφορούν στην πλήρη αναβάθμιση της Άγκυρας σε περιφερειακή δύναμη και κύριο παίκτη στην Μέση Ανατολή. Χρήστο Καπούτσι, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ και να σε καλησπερίσω. Σε ακούω.
5: Κέριο το ερώτημά σου, Μόνικα, και η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονολεκτική, αλλά περιγραφικού τύπου. Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έντονου διπλωματικού παρασκηνίου. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, προετοιμάζει με πυρετώδεις ρυθμούς τη συνάντηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, με βασικό θέμα την εκ νέου συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Όμως, στον πυρήνα των συζητήσεων δεν θα βρίσκονται μόνο τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Βρίσκεται η νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Τα F-35 είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κρατήσει την Τουρκία σταθερά αγκυροβολημένη στο δυτικό στρατόπεδο σε μια περίοδο που η Ρωσία εξακολουθεί να πιέζει στη Μαύρη Θάλασσα, το Ιράν επιχειρεί να ανασυντάξει την περιφερειακή του επιρροή και η Κίνα διεισδύει οικονομικά και τεχνολογικά στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία όμως παραμένει ενεργειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Κάυκασο και την Κασπία προς την Ευρώπη, διατηρεί στενή ενεργειακή συνεργασία με την Ρωσία μέσω του Turkish Stream και του πυρηνικού σταθμού του Ακουγιού, ενώ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ρυθμιστή των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αναφίβολα... Και έρχομαι, συγγνώμη Χρήστο, έρχομαι εγώ η αδάης, η καλόπιστη, και ρωτάω. Έχουμε Νετανιάχου από τη μία πλευρά και έχουμε και μια Σαουδική Αραβία από την άλλη πλευρά που φιλοδοξούσε να έχει θέση περιφερειακού παίκτη. Και στο βάθος έχουμε και μια Αθήνα που έχει ποντάρει σε κάποιες συμμαχίες.
5: Εδώ λοιπόν όπως το περιγράφεις Μόνικα, εδώ ακριβώς θα έλεγα βρίσκεται και το στρατηγικό δίλημα της Τουρκίας. Γιατί μπορεί μια χώρα του μεγέθους Τουρκίας που εξακολουθεί να διατηρεί ρωσικούς πυράβλους 400 να αποκτήσει το πλέον προηγμένο αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς όπως είναι το F-35 Stealth? Το ζήτημα δεν είναι μόνο πολιτικό. Είναι τεχνολογικό, επιχειρησιακό και αντικατασκοπευτικό. Η συνύπαρξη των S-400 και F-35 εξακολουθεί να θεωρείται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια κρίσιμων δεδομένων του αεροσκάφους. Παράλληλα, οποιαδήποτε αλλαγή που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα προσκρούει στην νομοθεσία, στην Αμερικανική νομοθεσία και τις εγκρίσεις του Κογκρέσου. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων του Ντόναλντ Τραμπ του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο και το Αμερικανικό Πεντάγωνο που αποτυπώνεται σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως, μιας και το ανέφερες, είναι πολύ σημαντικό το θέμα του Ισραήλ. Στην εξίσωση αυτή υπάρχει ένας καθοριστικός παράγοντας. Είναι το Ισραήλ. Το Τελαβίβ δεν επιθυμεί καμία εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει το ποιοτικό στρατιωτικό του πλεονέκτημα στην περιοχή και αναμένεται να αξιοποιήσει όλη την επιρροή της στον Άσχητον. Το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Τώρα για την Ελλάδα.
1: Και μόλις προχτές ο Νετανιάχου, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβουλίου, είπε χαρακτηριστικά, θυμάμαι, ότι το Ισραήλ έχει μάθει να μην παίρνει στα ελαφριά, να παίρνει μάλιστα πολύ σοβαρά κάθε απειλή, πόσο μάλλον όταν έρχεται από τον Ταγί Περντογάν και κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες.
5: Και δήλωσε
1: ότι θα γνωστοποιήσει τις προθέσεις ή τέλος πάντων τις ανησυχίες του Ισραήλ στους Αμερικανούς συμμάχους. Δεν θα το αφήσει στις υποσημειώσεις, θέλω να πω αυτό.
5: Ναι, απλώς εδώ να προσθέσω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ εξουσιοδότησε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα λέει και κάνει. Κάθε μέρα έχει δηλώσει κατά του Ισραήλ ο Ταγί Περντογάν και τις απειλές τις οποίες εκτοξεύει και τι σημαίνει όλα αυτά για την σταθερότητα στην περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας.
1: Πάμε στην Αθήνα.
5: Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν ή δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης. Αφορούν άμεσα την ισορροπία ισχύως στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, την ασφάλεια της Κύπρου, αλλά και τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της περιοχής. Η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, οφείλει να ενισχύσει τη διπλωματική και στρατηγική της παρουσία στην Ουάσιγκτον, γιατί οι συμμαχίες διατηρούνται με διαρκή παρουσία και όχι με δεδομένες βεβαιότητες. Αυτές ανατρέπονται. Η Ελλάδα διαθέτει ένα γεωστρατηγικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί. Είναι η Σούδα. Για τις ΗΠΑ, η αεροναυτική βάση της Σούδας αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο προβολής ναυτικής, αεροπορικής και πληροφοριακής ισχύος των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα δεν αποδίδουν αυτόματα. Μετατρέπονται σε εθνική ισχύ μόνο όταν αξιοποιούνται με σχέδιο, συνέπεια, συνέχεια και συντονισμό από την ελληνική πολιτική ηγεσία, τη διπλωματία και την στρατιωτική διπλωματία. Στην Άγκυρα, την επόμενη εβδομάδα σε σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν θα συζητηθεί απλώς η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ενδεχομένως να αποφασιστεί ποιος θα κρατά το στρατηγικό τιμόνι της Ανατολικής Μεσογείου την επόμενη δεκαετία. Και σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να είναι θεατής. Οφείλει να είναι παρούσα, αποφασιστική και απολύτως προετοιμασμένη. Γιατί στη γεωπολιτική όποιος απουσιάζει από το τραπέζι των αποφάσεων πολύ συχνά βρίσκεται στο μενού των εξελίξεων. Μόνικα.
1: Χρήστο Καπούτσι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως πάντα διαφωτιστικότατος. Πάμε κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι και αμέσως μετά αλλάζουμε ατζέντα και πάμε στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
6: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Athens Shot Festival 2026. Ένα ζωντανός χώρος τέχνης και συνάντησης. Εκθέσεις, performances, workshops, προβολές, συζητήσεις, μουσική και συμμετοχικές δράσεις σε ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλες, όλα και όλους. Με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Έλα να ζήσουμε την Αθήνα αλλιώς. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Μια μέρα, μια πόλη, πολλές εμπειρίες. Μια διοργάνωση της Brainshot.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα δύο λωρίδες να είναι κλειστές στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία γιοταχή συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με πρώτο πλάνο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο και στο βάθος τις εθνικές κάλπες, φωτιά έχουν πάρει τα κομματικά επιτελεία. Τα γαλάζια ψηφοδέλτια ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Την επιστροφή Σαμαρά και τη στροφή σε μια πιο καθαρό δεξιά ατζέντα ζητούν κάποια στελέχη, προσιλωμένο στην αντιμετώπιση των καυτών προβλημάτων της καθημερινότητας. Φαίνεται να είναι το κυβερνητικό επιτελείο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης Αποστόλης Χονδρόπουλος και μαζί θα σκιαγραφίσουμε την εικόνα όπως διαμορφώνεται σήμερα. Αποστόλη, καταρχάς χρόνια πολλά. Δεύτερον, την καλησπέρα μας.
1: Ευχαριστώ, Μονίκα. Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Διαβάζω στο ρεπορτάζ σου, Απόστολε, το δικό σου ρεπορτάζ, από το πρωινό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Μονίκα, καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Διαβάζω στο ρεπορτάζ σου, Απόστολε, το δικό σου ρεπορτάζ, από το πρωινό Υπουργικό

0: Ο λόγος εσένα, Αποστολή.
1: Ναι, και όλα αυτά θα σου έλεγα, Μόνικα, ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να τα επιτύχει εν ώψη εκλογών, προβάλλοντας ως βασικά χαρακτηριστικά για την ίδια και για την κυβερνητική πολιτική την αποτελεσματικότητα και την συνέπεια. Αποτελεσματικότητα η οποία έχει να κάνει με την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών, αλλά και με την αντιμετώπιση, όσο αυτό είναι δυνατόν, μεγάλο προβλημάτων της καθημερινής ενότητας του πολίτη, όπως είναι η ακρίβεια, και από την άλλη πλευρά βεβαίως τη συνέπεια σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023. Είναι νοπές οι μνήμες, θα λέει κανείς, Μόνικα, από την ανάρτηση και του ίδιου του Πρωθυπουργού, την ανασκόπηση που έκανε για την 7ετή κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την τελευταία τριετία μετά τις εκλογές του 2023, όπου τόνισε ότι το 98% των δεσμεύσεων που είχαν αναλυθεί είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για το κυβερνόν κόμμα στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σίγουρα είναι ένα στοιχείο το οποίο οφείλουμε πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Από την άλλη, είναι σαφές ότι τα σενάρια για ενδεχόμενες εκλογές και το φθινόπωρο δεν υποχωρούν, και μόνο από μόνο του, θα έλεγε κανείς, το προεκλογικό κλίμα που σαφώς έχει διαμορφωθεί στη χώρα δίνει τροφή σε τέτοιου είδους σενάρια. Το γεγονός βεβαίως ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε, προγραμματίστηκε, θα έλεγε κανείς, το κυβερνητικό έργο σε ορίζοντα δεύτερο εξαμήνου του 2026, για κάποιους ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να μπει ένα φρένο σε αυτά τα σενάρια περί εκλογών νωρίτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από αυτόν τον προγραμματισμό θέλει να τονώσει και τη μεταρρυθμιστική δυναμική, θα έλεγε κανείς, του κυβερνώντος κόμματος, όσο και αυτό ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την αντιπολίτευση, στην οποία γνωρίζουμε ότι καταλογίζει ένα πολιτικό λόγο και μια σειρά από προτάσεις που δεν παραπέμπουν στο μέλλον, αλλά ουσιαστικά αντιγράφουν πρακτικές του παρελθόντος, όπως και σήμερα.
0: Διακόπτω, πάλι διαβάζω από το δικό σου ρεπορτάζ, υπερφύαλες έολες ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η χαρακτηρισμή, και νομίζω μεγαλώνει και μεγαλύτερη στόχευση στον κύριο Τσίπρα, που δημοσκοπικά τουλάχιστον καταγράφεται ως το κόμμα του, καταγράφεται ως αυτό που διατηρεί μια δυναμική μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Τώρα όμως, πέραν όλων αυτών, θα έλεγα ότι ένα κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός μέσα από τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει να κάνει με μια υπόθεση, Μόνικα, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική πίεση το προηγούμενο διάστημα στην κυβέρνηση και πολιτική φθορά. Μιλάμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό ακριβώς ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, στο γεγονός ότι καταβλήθησαν αγροτικές επιδοτήσεις, έγιναν πληρωμές μάλλον 617 εκατομμυρίων σε 530.000
0: πρώτη φορά μέσω ΑΔΕ, βέβαια.
1: Ακριβώς, 100 εκατομμύρια πάνω από τον αρχικό στόχο, όπως είπε, και αυτό ακριβώς το επικαλέστηκε ως μια απόδειξη πως η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, ότι επέτρεψε να υπάρξει πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού, και βεβαίως, όπως είπε, έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανύμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Είναι ένα μήνυμα που αντιλαμβανόμαστε, Μόνικα, ότι έρχεται σαν απάντηση της κυβέρνησης σε όλη αυτή την πολιτική πίεση που έχει υπάρξει με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση το μεγάλο πρόβλημα και για την κυβέρνηση, πρωτίστως για την ελληνική κοινωνία, αλλά πολιτικά και για την κυβέρνηση, μεγάλη πρόκληση έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και εκεί ο Πρωθυπουργός, θα έλεγε κανείς, ότι

0: εμφανίστηκε, στο πούμε, αισιόδοξο αυτή η συμφωνία που για πάγωμα τιμών, η οποία συμφωνήθηκε χθες, αυτή η συναντήληψη, όπως είπες, τη χαρακτήρισε, με τους παράγοντες της αγοράς, θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση των τιμών σε αυτή τη φάση και από Σεπτέμβριο σε μείωση τιμών σε αρκετά προϊόντα, βεβαίως σε μεγάλο αριθμό προϊόντων ευρείας κατανάλωσης στην καθημερινότητα του πολίτη. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε, επειδή πολλές φορές στο παρελθόν, διότι ακρίβεια δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει ούτε τους τελευταίους μήνες, είναι μια κατάσταση διαρκείας, θα έλεγε κανείς, την τελευταία τριετία, πολλές φορές έχουν πάρθει μέτρα, έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν υπάρξει προσπάθειες, το αποτέλεσμα είναι πάντα όχι αυτό το οποίο προσδοκάει και πολιτικά, ακριβώς, προσδοκά και πολιτικά η κυβέρνηση, και σε κάθε περίπτωση όλοι αναγνωρίζουν ότι η ακρίβεια είναι και ένα πολύ βασικό ζήτημα, ίσως το βασικότερο και για την ελληνική κοινωνία και ως κριτήριο για την ψήφο πολιτών στην πορεία προς τις εκλογές, όποτε παραλαμβάνουμε και αν γίνουν αυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη πάντως να τονίζει σε κάθε ευκαιρία, και χθες τον ακούσαμε να το λέει στο Ρεάλιο στην περιοδία του, ότι θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη.
1: Στα πηγαδάκια της Πειραιώς τώρα, παραπολιτική είδηση, προσπαθώ να εκμεύσω, συζητιούνται οι κινήσεις φεύγα, η επιστολή φεύγα, συζητάτε η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος Σαμαρά, υπάρχει φόβος από αυτές τις κινήσεις?
0: Τα θέματα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την επιστολή του κυρίου Φεύγα, σε κάθε περίπτωση είναι θέματα τα οποία απασχολούν το στελεχό της Νέας Δημοκρατίας, συζητώνται μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια ανησυχία σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα σου έλεγα όχι τόσο επειδή θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές διαρροές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το τμήμα του εκλογικού σώματος, που εξακολουθεί να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ποσοστό όμως αισθητά μικρότερο από αυτό των εκλογών του 2023 και πολύ κάτω και από τα επίπεδα της αυτοδυναμίας. Ένα κόμμα του κ. Σαμάρα θεωρείται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να επαναπροσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι και είτε απέχουν, είτε είναι του καναπέ, όπως το συνηθίζουμε έτσι να λέμε, είτε στρέφονται προς άλλες πολιτικές δυνάμεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η παρουσία άλλης μιας επιλογής με το ειδικό βάρος πολιτικά και παραταξιακά, θα λέει κανείς, του κ. Σαμάρα, σίγουρα καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια να επαναπροσελκύσει ένα μέρος αυτού του εκλογικού σώματος, κάτι που είναι απαραίτητο να το επιτύχει για να έχει ελπίδες να φτάσει στην αυτοδυναμία που είναι και ο στόχος για τις εκλογές. Και το ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο, ότι προσπαθεί πολιτικά, υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια για να επιτύχει να επαναπροσελκύσει ακροατήριο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, το βλέπουμε πάρα πολλές μορφές.
1: Μήπως στην ανανέωση τώρα των γαλάζιων ψηφοδελτίων θα δούμε και κανένα όνομα που να εκφράζει αυτό το χώρο?
0: Εντάξει, αυτό
1: δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Αυτό νομίζω είναι μια επιδίωξη να υπάρχει και μέσα στην παρουσία στα ψηφοδέλτια να εκφράζεται αυτή η άποψη που μπορεί να είναι ελκυστική για ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι είναι σαφές και στον πολιτικό λόγο, γιατί έτσι γυρίζοντας και πάλι στα όσα έβαλε στο τραπέζι ο κ. Φεύγας με την επιστολή και το θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, είναι ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζουμε ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας η ίδια, μετά την ψήφιση αυτού του νόμου και τις πολύ μεγάλες εσωκομματικές παρενέργειες που θυμόμαστε ότι είχε, και η ίδια και η ρητορική της και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά έχει αλλάξει. Αυτό το γνωρίζουμε και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και πρόσφατα και παλαιότερα να γίνονται κινήσεις και από πλευράς της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας που θα έλεγε κανείς ότι έχουν σαν στόχο να κλείνουν το μάτι και σε αυτό το ακροατήριο.
1: Αποστόλη Χονδρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι τις καλύτερες ευχές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε προεκλογικό αναβρασμό και το ΠΑΣΟΚ, με την ομιλία του από την Κάρπαθο, ολοκληρώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα. Δεν λείπουν οι εσωτερικές φωνές και αντιπαραθέσεις, όσο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παραμένει, να υποχωρεί στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και μας ενημερώνει. Ναι, Παναγιώτη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, καλησπέρα,
1: καλησπέρα
2: σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κάρπαθο σήμερα. Είχαν προηγηθεί επισκέψεις του στη Ρόδο και στην Κάσο, μια ημέρη περιοδεία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα στην Κάρπαθο, όπως και στις προηγούμενες μέρες, εστίασε στα τοπικά προβλήματα του νησιού, στην έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, στη λειψιδρία που αντιμετωπίζει η Κάρπαθος, αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας κρίσιμων υποδομών που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τουρισμό, καθώς για το ΠΑΣΟΚ οι ακριτικές περιοχές αλλά και γενικότερα η περιφέρεια είναι στο επίκεντρο του προγράμματός του, προκειμένου να διαταχθεί η οικονομία κυρίως του πρωτογενή τομέα. Ο κ. Ανδρουλάκης βέβαια αναφέρθηκε και στο μέτωπο της ακρίβειας, χαρακτήρισε τη νέα κυβερνητική εξαγγελία ένα νέο επικοινωνιακό σοου. Φυσικά αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμο ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών. Είπε ότι από τα καλάθια πήγαμε στη συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών. Ωστόσο, όλα αυτά δεν οδηγούν παρά σε νέες ανισότητες και ακόμα δυσκολότερη καθημερινότητα. Κάθε φορά που ο κ. Μητσοτάκης εξαγγέλει τέτοια μέτρα, ακολουθεί ένα κύμα ακρίβειας, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και επανέφερε τις θέσεις του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για έλεγχο της αγοράς, κανόνες μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με λίγα λόγια, θα λέγαμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης αντιπαραβάλλει στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στο αφήγημα των συσκέψεων και των υποσχέσεων της κυβέρνησης μια ατζέντα ελέγχων και φορολογικών παρεμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει πραγματική μείωση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στην αγορά. Με αφορμή τώρα και την ανακοίνωση του ΟΤΕ για το εθελοντικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρόταση του κόμματός του για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε επιχειρήσεις που έχουν άνω στους 20 εργαζομένους και για συγκεκριμένες ειδικότητες, και μάλιστα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, μιλούσε για πρωτοφανείς λαϊκισμούς. Ουσιαστικά όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, υιοθέτησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως και εκείνη για τις κοινωνικές κατοικίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να απλώνει το πρόγραμμά του, παρότι αντιμετωπίζει, όπως είπες και εσύ, το ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις, που πλέον έχει παγιωθεί, θα λέγαμε, στην τρίτη θέση. Το προηγούμενο διάστημα, να πούμε ότι είχε περάσει και στην τέταρτη θέση κάποια στιγμή, πίσω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το φέρνουν σταθερά στην τρίτη θέση. Υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει συζήτηση.
1: Υπάρχει μια γκρίνια που μάλλον δεν βγαίνει όμως και προς τα έξω. Την κρατάνε μέσα από τις πόρτες, χάρη λαού του Κούπη.
2: Ακριβώς, Μόνικα. Αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι να βγει η γκρίνια προς τα έξω. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα λέγαμε αυτό που τόνισε και ο κύριος Τσουκαλά σήμερα και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι τα συγκεκριμένα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα έχουν βγει στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, έχουν μια δυναμική ως προς ετούτο. Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ένα συγκεκριμένο ταβάνι και θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ ότι από το φθινόπωρο και μετά ο κόσμος θα συγκρίνει πλέον προγράμματα, θα συγκρίνει ποιος μπορεί να κυβερνήσει και ποιος όχι, και θέτουν ως πρωταρχικό στόχο, δεν το εγκαταλείπουν αυτό, παρά την πρόσφατη παρέμβαση του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη, του στενού συνεργάτου του κυρίου Ανδρουλάκη, που είπε ότι πλέον να μιλάμε για νίκη με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν αρμόζει την παρούσα φάση. Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι δεν αναθεωρεί τίποτα ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι η πρωτεία, γιατί μόνο έτσι θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, αφού, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος για να υπάρξει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία θα πρέπει να έρθει πρωτοκόμμα. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσει συνεχιστούν οι περιοδίες μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ο κ. Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί και γι' αυτό προετοιμάζεται ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εκλογές στο φθινόπωρο. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξουν και ανακοινώσεις υποψηφίων, θα υπάρξει και μια προσπάθεια διεύρυνσης με νέα πρόσωπα, κυρίως στελέχη που θα εγκαταλείψουν το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια στελέχη που είχαν στο παρελθόν υπάρξει το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να ξαναγυρίσουν. Και με όλη αυτή τη δυναμική θα επιχειρήσει την τελική παρουσία του μέχρι τις κάλπες, όποτε είναι αυτές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 27. Μόνικα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καληνυχτήσουμε. Τα ξέφη βγήκαν και πάλι από τα θικάρια. Να χρησιμοποιήσω λίγο τον κριτικό όρο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης ζητά παραίτηση Φάμελου. Το κλίμα επιδεινώνεται έτσι περισσότερο από τις συνεχιζόμενες αποχωρήσεις στελεχών. Χτες, αν θυμάμαι καλά, αποχώρησε η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου. Μάλλον αφωνία έχουμε στην Κουμουνδούρου. Γιώργος Κατσίγιαννης μας δίνει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μόνικα. Εντάξει, η αποχώρηση της κυρίας Γιαννακοπούλου ήταν κάτι αναμενόμενο. Η ίδια ούτως ή άλλως είχε εκφραστεί και στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θετικά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντί του στις επόμενες εθνικές εκλογές και έτσι λαμβάνοντας υπόψη της και το μήνυμα που έχει σταλεί από την Ελλάς ότι όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ ας έρθουν μεμονωμένα και όχι οργανωμένα, κάτι που έχει αποτελέσει και πεδίο σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε αυτή την απόφαση και απομένει να δούμε αν θα την καλωσορίσει ο κύριος Τσίπρας στο εγχείρημά του το επόμενο διάστημα. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτοί που έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν και προνομιακή μεταχείριση από το κόμμα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος έχει πει άλλωστε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις ή διακεκριμένες θέσεις για όσους σκοπεύουν να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να τον ακολουθήσουν.
1: Άρα λοιπόν, αυτοί που φεύγουν με τι εγγυήσεις φεύγουν?
3: Νομίζω δεν έχουν κάποιες εγγυήσεις, απλώς
1: με την ελπίδα.
3: Τα διαπιστευτήρια τους καταθέτουν στον κύριο Τσίπρα τόσο απλά, με την ελπίδα ότι θα είναι μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο συμπαράταξης το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να δημιουργήσει. Δεν υπάρχουν δηλαδή προσωπικές συμφωνίες.
1: Αναμένουμε από τον κύριο Τσίπρα στις επόμενες ημέρες κάποιο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό γεγονός, κάποια ομιλία, κάποια συνέντευξη, κάτι που να δώσει εκ νέου το στίγμα του?
3: Όχι, όχι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαδικασία που κυκλοφορείται τώρα, μιλάμε με το λαό, είναι σε εξέλιξη, οργανώνονται σε όλη την επικράτεια εκδηλώσεις αντίστοιχες με αυτές που είχαμε στην Νίκαια πριν από 2 εβδομάδες με τον κύριο Τσίπρα ομιλητή. Το ίδιο συνεχίζεται με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η καμπάνια με ομιλητές, όπως είπα και πριν, στελέχη που συμμετέχουν και στο Εθνικό Συμβούλιο αλλά και στα ηγετικά όργανα της Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας προγραμματίζει και αυτός κάποιες εμφανίσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή
1: θα τις δούμε στην πορεία.
3: Το επιτελείο του κόμματος απαντάει τουλάχιστον σε ημερήσια βάση σε οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα. Και βεβαίως έχουμε καθημερινά τις εμφανίσεις στελεχών και στενών των συνεργατών της κυρίας Παπα-Νικολάου σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν έχει
1: δεν λέει παρουσία.
3: Δεν έχει απουσία η Ελλάς από τα κανάλια και από τα ραδιόφωνα ούτε από τις εφημερίδες. Τώρα, αλλά πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον.
1: Λίγο σύντομα γιατί τελειώνουμε από το χρόνο.
3: Μια χειρή παρέμβαση από τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας, ζήτησε να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος, θεωρώντας ότι μετά την κατάρρευση του αφηγήματος περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχουν περιθώρια για μια για υπηρέτηση της συγκεκριμένης γραμμής. Ρίχνει ευθύνες στον κύριο Φάμελο, γιατί οδήγησε το κόμμα σε συρρήκνωση δημοσκοπική μέσα από τις αμφίσιμες δηλώσεις που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, και τώρα το παιχνίδι θα κρυθεί στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
1: 11 Ιουλίου.
3: Ναι.
1: Γιώργο Κατσίγιαννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κατσίγιαννης, κυρίες και κύριοι, ο πολιτικός μας συντάκτης. Αλλαγέ στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Νέος πρόεδρος, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Στο τιμόνι της εισαγγελίας ο Ευάγγελος Μπακέλας, μας ενημερώνει η συνάδελφος Μίνα Μουστάκα. Μίνα, την καλησπέρα μας.
4: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο ομόφωνα έκανε δεκτή την εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, και όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, μάλιστα με μεγάλο ορίζοντα μπροστά του για 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το έτος 2030, ο μέχρι πριν από λίγες ώρες αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Ενώ στην θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επελέγει επίσης ομόφωνα ο εισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.
1: Για 2 χρόνια όμως.
4: Να σου πω, για 2 χρόνια εκείνος, καθώς σε 2 χρόνια συμπληρώνει το όριο ηλικίας. Λόγω αποχωρήσεως, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας, αποχώρησαν σήμερα από τις ανώτατες θέσεις η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Να σου πω ότι κοινό χαρακτηριστικό των επιλογών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι και οι δύο ανώτατοι δικαστής και εισαγγελέας είχαν υπερψηφιστεί στις κάλπες που στήθηκαν για 2η χρονιά στον Άριο Πάγο με βάση τον νόμο Φλωρίδιο, που πλέον έχουν γνωμοδοτικό μεν αλλά ρόλο και οι δικαστές στην επιλογή της ηγεσίας τους. Οι ίδιοι, δηλαδή ο νέος πρόεδρος και ο εισαγγελέας, συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και στην διάρκεια της ακρόασής τους από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής. Οπότε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ουσιαστικά ακολούθησε αυτό που έδειξαν πρώτα απ' όλα οι συνάδελφοι του νέου Προέδρου και του νέου Εισαγγελέα, και μετά η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Και είναι και αυτό που αναφέρει στη δήλωσή του ο Γιώργος Φλωρίδης, ότι ουσιαστικά είχαμε μία σύμπτωση απόψεων, θέσεων ως προς την επιλογή της ηγεσίας και από τις 3 συνταγματικές εξουσίες.
1: Εξαιρετικά ευρεία αποδοχή, ναι.
4: Και την νομοθετική, όπως είπαμε, μακράς πνοής ο νέος πρόεδρος. Να θυμίσουμε ότι η επιλογή αυτή συμπίπτει με πολλές αλλαγές. Βρισκόμαστε μπροστά στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ήδη επιφυλαχθεί να διατυπώσει τις θέσεις της για το πολύ σοβαρό θεσμικό αυτό θέμα. Έχουμε πολλές και σοβαρές εκκρεμείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη που θα χειριστούν οι αρμόδιοι συνάδελφοί τους στα χρόνια της θητείας της νέας ηγεσίας. Να θυμίσουμε υπόθεση υποκλοπών, υπόθεση τεμπών με 2 ανοιχτές δικογραφίες για πρώην υπουργούς, αλλά και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τις βλέπουμε να εξελίσσονται στη διάρκεια της θητείας. Και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα για τους νέους ανώτατους άρχοντες, θα λέγαμε, της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, είναι να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη ο θεσμός προς τους πολίτες, καθώς τόσο τα δημοσκοπικά ευρήματα όσο και άλλου είδους έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο δείκτης εμπιστοσύνης δεν είναι διαρκώς μειούμενος, και άρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να αποκτήσει ξανά γέφυρες η δικαιοσύνη με την κοινωνία.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τρέχοντας στον αθλητικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Χανιά, να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις στο Μουντιάλ. Να σε καλησπερίσουμε, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Μόνικα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η δράση με τα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Στις 8 η ώρα, σε λίγα λεπτά, θα παίξουν ακτή ελεφάντους του Νορβηγία τα μεσάνυχτα. Στις 12 η ώρα θα παίξουν Γαλλία-Σουηδία στο μεγάλο ντέρμπι του σημερινού προγράμματος. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Μεξικό-Εκουαδόρ. Θυμίζουμε ότι όποια ομάδα κερδίσει θα περάσει την επόμενη φάση των 16. Έχουμε παράταση, και αν είναι ισοπαλλητική η παράταση, θα έχουμε διαδικασία των πέναλτι.
1: Στους 16 έχουν προκριθεί Βραζιλία, Παραγουάη, Ολλανδία. Έχουμε άλλους.
5: Έχουν ήδη προκριθεί η Βραζιλία, η Παραγουάη και το Μαρόκο
1: και
5: που
1: άφησε
5: την Ολλανδία τα ξημερώματα, ναι.
1: Ανδρέα Χανιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μισό λεπτό ακόμα έχουμε για τον καιρό. Ηλιοφάνεια αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια της επικράτειας. Στην Αττική ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε εδώ. Ακολουθεί ο Κωστής Μοστράτος με τις προτάσεις του για τα βιβλία της ημέρας και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουρτίδου.
6: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
7: Όσα ξέρω για σένα, του Έρικ Σακούρ. Ο Ταρέκ κάνει πάντα αυτό που οι άλλοι περιμένουν από εκείνον. Γίνεται γιατρός, όπως και ο πατέρας του, παντρεύεται μια όμορφη γυναίκα, έχει μια τακτοποιημένη ζωή. Ζει ακριβώς όπως οι άλλοι απαιτούν από αυτό να ζει. Αλλά τα συναισθήματα και κρυφές επιθυμίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνει να φροντίσει ασθενείς στο ιατρείο μιας φτωχογειτονιάς του Καΐρου. Όλα ανατρέπονται όταν ένας νεαρός ζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του, η οποία πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια. Οι ισορροπίες κλονίζονται. Τα πάντα καταραίουν. Πόσα ξέρουν πραγματικά για τους άλλους και ποιος αφηγείται την ιστορία. Αρκετές εκπλήξεις κρύβονται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού μιας οικογένειας. Ο Έρικ Σακούρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ από Αιγύπτιους γονείς και σήμερα μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Γαλλίας και Κεμπέκ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα το οποίο κέρδισε πολλά σημαντικά βραβεία και καλύπτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1961 μέχρι το 2001, καταγράφοντας όλες τις μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές μιας χώρας και το πώς η συλλογική συνείδηση επηρεάζει και δημορφώνει τις προσωπικές ιστορίες. Καταπιεσμένες ζωές, αποθυμένες σκέψεις και μια διάχυτη σκληρότητα η οποία μαλακώνει όμως με μια ελπίδα για το αύριο. Το μυθιστόρημα του Έρικ Σακούρ, Όσα ξέρω για σένα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση Στέλλα Ζουμπουλάκη.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έως αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 γιόταχοι συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ από τα Πετράλωνα, όπου το μεσημέρι κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία, καθώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται περιπολικό της αστυνομίας που θα φυλάει το χώρο όλη τη νύχτα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Σε πλήρη εξέλιξη συνδρομή των δημοτικών υπηρεσιών μετά την κατάρρευση του κτηρίου για την υποδοχή των ενίκων, ανοίγει λέσχη φιλίας κάτω Πετρελώνων. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που μένεται ως αυτή την ώρα στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε εξέλιξη ακροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας, σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Στα ύψη οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Βασική μας προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ προανήγγειλε περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία το επόμενο διάστημα. Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς όπου η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο. Έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κοτσούμπας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επομένων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Επιμένει στην άρση της διαγραφής Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν μέσω καταγγελιών για πολιτική της δίωξη ήρθε η νωρίτερα στην Ολομέλεια η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις 3 δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Ντεμπών. Στο διεθνή χώρο στην Τόχα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών του Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάσταση δηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα προλίγου στην αναμέτρηση ακτήλε φανταστού Νορβηγία για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ηλικιά Μωρία. Στο ραδιοφωνό σας, το οποίο είναι συντονισμένο στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα, είναι 84. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Καλά να περάσουμε. Σε λίγο έρχονται και προσκλήσεις.

Αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με τίτλο «Ώρες μου χρωματιστές», γιατί κάπως αυτή η ώρα του διληνού, αυτή η ωραία ώρα, βέβαια ακόμα το φως διαρκεί πάρα πολύ και μετά τις 9 που τελειώνει η εκπομπή, ακόμα δεν έχει νυχτώσει κανονικά, είμαστε ακόμα στις μεγάλες μέρες και ας μικραίνει σιγά σιγά η μέρα από τις 21 Ιουνίου και μετά. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι ώρες χρωματιστές, αυτές οι ώρες, και το τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού που ερμήνευσε εδώ ο Πάνος Κατσιμίχας και έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη από τον Κώστα Μάτζιο, το έχει πει και ο Γιώργος Νταλάρας.

Κωστάκη. Και εγώ αντί να χαμηλώσω τη μουσική, έχω χαμηλώσει την ένταση του μικροφόνου μου. Καλά πάει αυτό. Αλλά είναι και η εμπειρία της χτεσινής Πανσελίνου, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα να πω ότι ακούμε μια διασκευή στη Θάλασσα Πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη, μια τζαζ διασκευή από τον Δημήτρη Καλατζή, τον οποίο φιλοξενήσαμε πριν δύο Κυριακές στην εκπομπή Solo, όπου μας μίλησε για τις δικές του έτσι αγάπες, με αφορμή την επερχόμενη συναυλία του στον κήπο του Μεγάρου αυτή την Παρασκευή, με τίτλο «Χθες το βράδυ». Ένα αφιέρωμα λοιπόν σε αγαπημένα ρετρό τραγούδια και μελωδίες, με εξαίρετη παρέα: Αλέξανδρος Κτιστάκης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Γεωργιάδης και Αθηνά.

Μπαλιάρου, του υπέροχου Δημήτρη Καλατζή, έχουμε για σας τρεις διπλές προσκλήσεις, τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω Viber. 6948-984-984 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού και εκεί πρέπει να γράψετε. Προσέξτε καλά για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας. Το όνομα, το επώνυμό σας, το email σας θέλω οπωσδήποτε για να σας σταλεί η πρόσκληση και θέλω να μας γράψετε και Δημήτρης Καλατζής. Το στέλνετε στο 6948-984-984, μαζεύουμε τις συμμετοχές σας και σε μισή ώρα από τώρα κάνουμε την κλήρωση.

Στις 9 το βράδυ είναι η συναυλία αυτή. Να πω κάποιες λεπτομέρειες ακόμα, με κομμάτια μεταξύ άλλων των Γιαννίδη Καπνίση, Σπάρτακο Μουζάκη, Μωράκη, σε mainstream jazz διασκευές ύφους 50-60s, χωρίς εκπτώσεις στον απολύτω jazz χαρακτήρα τους. Η παράσταση είναι με αφορμή και τον ομότιτλο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει από τον Δημήτρη Καλατζή, που επίσης έχει κυκλοφορήσει αφιερώματα στο Μάνο Χατζηδάκη, όπου και ακούμε το Θάλασσα Πλατιά, στο Μίκη Θεοδωράκη και πολύ πρόσφατα και στον Βασίλη Τσιτσάνη. Στις 9 το βράδυ, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Θα είναι και ωραία, θα είναι και δροσέρα.

Εντάξει. Ακούσαμε μια διασκευή από αυτές που σίγουρα θα ακουστούν την Παρασκευή το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου, στην βραδιά αυτή που ετοιμάζει ο Δημήτρης Καλατζής, και η υπέροχη ερμηνεία από την Αθηνά Ρούτσι, που θα είναι και η τραγουδίστρια αυτής της βραδιάς. Υπέροχη Αθηνά. Και αν μας ακούει, επειδή ξέρω ότι συχνά πυκνά ακούει την εκπομπή, να της στείλω τα φιλιά μου. Και να επαναλάβω ότι έχουμε για σας 3 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε το Δημήτρη Καλατζή, τους εξαιρετικούς μουσικούς και την Αθηνά, αυτή την Παρασκευή στο κήπο του Μεγάρου, σε αυτή τη βραδιά που έχει τίτλο ακριβώς αυτό, χθες το βράδυ. Και θα ακουστούν, όπως καταλαβαίνετε, τέτοια τόσο υπέροχα τραγούδια από αυτές τις δεκαετίες σε jazz εκδοχές. Πληκτρολογείτε στο Viber του σταθμού 6948-984-984 το όνομα, το επώνυμό σας, το email σας και Δημήτρης Καλατζής, και μπαίνετε στην κλήρωση.

Ακουστής λοιπόν, ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Πολυξένη Καρακούλου από το άλμπουμ Ατίκ στο Παρίσι, αλλά αυτό ήταν ένα τραγούδι που προέκυψε έτσι μέσα από την πολύχρονη ερευνά του και την ασχολία του για αυτό το υλικό. Γέννησαν έτσι αβίαστα ένα βράδυ τα λόγια. Αυτά τα λόγια που ακούσαμε, που βασίζονται σε μια σύνθεση για πιάνο του Ατίκ που υπήρχε σε παρτιτούρα και το αποτέλεσμα είναι αυτό το νέο ελληνικό τραγούδι αλλά με τόσο άρωμα από τα παλιά, με τίτλο «Έλα μα μη βιαστείς», είπα στο ρεφρέν μαζί με την Πολυξένη Καρακόγλου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε εδώ μέχρι τις 9.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι από την κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αποχώρησαν πυροσβέστες στο σημείο περιπολικό της αστυνομίας που θα φυλάει το χώρο όλη τη νύχτα. Για την υποδοχή των ενίκων ανοίγει η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα. Οι φλόγες απειλούν τη λυτή. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας. 5 νεκροί από τον καύσωνα στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο, σε κόκκινο συναγερμό 25 πόλεις. Για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, σε εξέλιξη αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 0-0 το σκορ, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρα, από 24 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Κάπως έτσι, πολύ και πολλές φορές σπρώχνουμε τη μέρα για να βγει. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το Ορέστη Ντάντου και ο τρόπος ερμηνείας της Μαριάννας Κατσιμίχα. Χέρια στο Θεό λέγεται το άλμπουμ και αυτή είναι μία από τις συμμετοχές, αυτό το τραγούδι, μία από τις συμμετοχές που υπάρχουν σε αυτό το δίσκο. Και έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη Γλυκιά Συμμορία. Αθήνα είναι 84, ο σταθμός που είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Και εδώ μια όμορφη στιγμή, όπως χτες στην Τεχνόπολη, στη συναυλία του Πάνου Βλάχου, που ανέβηκε και η Νατάσα Μποφίλιου και πάνε μαζί αυτό το υπέροχο ντουέτο.

Πιστεύω λοιπόν σε στίχους και μουσική του Πάνου Βλάχου, με λόγο προσωπικό και ευθύ και ταυτόχρονα και ποιητικό, και με την καθοριστική συμβολή της Νατάσας Μποφίλιου. Πληγή έμπνευση στο άλμπουμ, το προηγούμενο, γιατί ο Πάνος Βλάχος τον προλαβαίνουμε. Κυκλοφόρησε μόλις και καινούργιο. Έρχεται τις επόμενες μέρες, θα το ακούσουμε εδώ στη Λευκιά Συμμορία. Θα το ακούσουμε, ναι. Κάνω μια τελευταία επενδύμηση. 5 λεπτά έχουν μείνει για τις συμμετοχές σας. Δημήτρης Καλατζής, αυτή την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. 6948-984-984. Θέλω και το email σας, όνομα τεπώνυμο, email και Δημήτρης Καλατζής.

Έγραψε ο Στέφανος Κορκολής και τραγούδησε μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο σε στίχους της Εύης Ρούτσα για αυτές τις φορές, κάποιες φορές, κάποιες βραδιές. Μα τι τα θες τελικά. Πάμε με ντουέτα για λίγο ακόμα. Για να φορέσουμε μαγικά φτερά, γιατί τα χρειαζόμαστε.

Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε πάλι αυτό που το έχουν τα παιδιά μέσα στη μικρή τους στην καρδιά, αυτό που νιώθουν ότι δικά τους είναι όλα. Όταν νιώθεις κάποιες φορές ότι όλα μπορεί να είναι και χαμένα, αλλά ας μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Γιώργος Περής και Μυρτώ Βασιλείου για αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Είπαμε, μένουμε σε ντουέτα. Κώστας Τσίρκας, Λίνα Νικολακοπούλου και ένα φιλί στο πάρκο λίγο πριν το κλείσιμο. Σταύρος Χιόλας έγραψε και ερμηνεύουν υπέροχα. Η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας πω την καληνύχτα μου. Οι ακροατές μας που κερδίζουν έχουν λάβει το απαντητικό τους μήνυμα Σπυριδούλα, Παρασκευή και Φωτεινή και όλες τις λεπτομέρειες. Καλό βράδυ, Αριστεία Γιάννου Νίκος Κουτούγερας, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου και κάτι λίγο τώρα από το ένθετο του Οδυσσέα Ιωάννου. Για χαρά, τα λέμε αύριο.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2021 ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Θηβαίος ηχογράφησαν εκ νέου ολόκληρο το δίσκο Εμπάργκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, που είχε κυκλοφορήσει το 1982 με ερμηνευτές τον Θάνο Μικρούτσικο, τη Μαρία Δημητριάδη, τον Μανώλη Μητσιά, τον Βλάση Μπονάτσο και τον Κώστα Καράλη. Στη νέα ηχογράφηση του 2021 συμμετείχε και ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι Ερωτικό, ενώ στην αρχή και στο τέλος του δίσκου ακούγεται η φωνή του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Χρήστος Θηβαίος μοιράστηκαν την ερμηνεία στα 5 από τα 11 τραγούδια του δίσκου, ανάμεσά τους και το Μεταμεσονύχτιο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη φωτιά στη λιτία Ωραίο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αγνοείται ένα ανήλικο παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το γιο του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός, ενώ η γυναίκα του νοσηλεύεται με εγκάβματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλωθεί η εξαφάνιση του 12χρονου, ενώ η εγκαυματίας φέρεται να είπε στις αρχές πως το παιδί ήταν μαζί με τον μπαμπά του. Επίσης, σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδα, σε ύφεση πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων ανοίγει η λέσχη φιλίας κάτων Πετραλώνων, ενώ έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, επίσης η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσο να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση, πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νότιου Λιβάνου και υποστήριξε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο, Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάσταση τυροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Νορβηγία της Ακτής Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα να μετρώνται Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια. Μόλις γεννιέσαι, βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια. Είμαι το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες. Άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά. Να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποιητά. Και εμείς του λέμε περάστε.
0: Και εμείς λέμε περάστε στον έρωτα. Κάποτε είχε γίνει τεράστια επιτυχία ένα τραγούδι το οποίο έλεγε στο ρεφρέν του σπίτι μου, σπιτάκι μου. Και αυτή η έννοια του σπιτιού, με αυτήν ακριβώς τη λέξη, έχει περάσει στο τραγούδι και έχει περάσει κυρίως για τους ανθρώπους, αυτό που λέμε του κάθε μέρα, τους ανθρώπους που έχουν πασχίσει πολύ να φτιάξουν ένα σπίτι. Και για αυτούς και για μας βασικά, είναι για όλους μας, για τους περισσότερους ανθρώπους, ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, γιατί γίνεται με κόπο, πολύ πολύ πολύ κόπο, και κάθε τόσο γίνεται μέσα στα τελευταία τουλάχιστον χρόνια κουβέντα για τα σπίτια, κουβέντα μεγάλη για το πόσο ακριβό τελικά είναι αυτό το όνειρο του να έχεις το σπίτι σου. Ήτανε πολύ άγρια αυτή η είδηση η σημερινή εδώ κοντά μας στα Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία. Όλα τα έχουμε δει, όλα τα έχουμε ακούσει. Στο πουθενά να πέσει μια πολυκατοικία, δεν ξέρω να συμφωνείτε, δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Σαν να πρόκειται για σεισμό που δεν έχει γίνει σεισμός. Λοιπόν, και είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ακούγατε και στις ειδήσεις με την Ελισάβετ και φωτιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, με απώλειες, με αγνοούμενο ένα παιδί. Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη μέρα. Και είναι τελευταία του Ιουνίου, 30 Ιουνίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις του τραγουδιού μας. Μία γυναίκα που στα δικά μας τα χρόνια τώρα εδώ τραγουδάει, γράφει, μιλάει μέσα από το τραγούδι για τις ζωές μας. Για το κάθε μέρα που λέγαμε, αλλά και όχι μόνο, για τα όνειρα, για τα παράπονα. Για τους καημούς, αυτά λέει το τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Λίνα Νικολακοπούλου σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Κάναμε μια συναυλία φέτος μαζί, εδώ με τον σταθμό, με τον Αθήνα 984. Και κάναμε ένα μάζεμα αρκετές φορές τραγουδιών της. Αλλά σήμερα θα ήθελα λίγο έτσι στο ξεκίνημά μας να σταθούμε στα τραγούδια της. Την ακούσαμε σε ένα ηχογράφημα ενός κειμένου τους που μιλάει για τα σπίτια. Και έπειτα αυτή τη γνώριμη μουσική που έρχεται από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ κύκλο τραγουδιών που έκανε με το Σταμάτη Κραουνάκη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και αυτήν θα φέρουμε τώρα.

Ίσως να ήταν και θέμα εποχής, εκεί στο 90 που δόθηκαν πάρα πολύ σημαντικοί δίσκοι, πολλά τραγούδια με τα οποία ακόμα τώρα πορευόμαστε, ολόκληρη κύκλη τραγουδιών που κάθε τραγούδι ακούστηκε και αγαπήθηκε πάρα πολύ, και τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα που παίζουν με μια επανάληψη θα τα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια που γίνονται τα νέα κλασικά μετά την εποχή Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκου, που ακόμα τώρα δίνει έτσι κι αλλιώς ο Σταύρος Ξαρχάκος τραγούδια. Αλλά αναφερόμαστε στα μεγάλα αυτά κεφάλαια, Μαρκόπουλο και άλλους μεγάλους. Αυτά είναι μάλλον τα νεότερα τραγούδια που προστίθενται σε αυτά τα τεράστια μεγάλα έργα. Σε αυτά τα έργα που κάθε μέρα θα μας συναντήσουν και θα μας φέρουν την ομορφιά του τραγούδιου. Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν με τον Νίκο Αντίπα και τη συνεργασία τους με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, με το Σαν Ηφαίστειο που ξυπνά, που ακούστηκαν πάρα πολλά τραγούδια. Αυτό είναι το τραγούδι που έδωσαν, που έδωσε τον τίτλο σε εκείνη τη συνεργασία, η Λάβα. Λοιπόν, έχουν ένα φως όλα εκείνα τα τραγούδια εκείνου του δίσκου. Υπάρχει ένα φως και μία ενατένιση σε κάτι που παίρνει δύναμη όμως από το παρελθόν. Γι' αυτό και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού γυρίστηκε στο Αιγαίο, που σε ένα τραγούδι άλλο μέσα εκεί η Λίνα Νικολακοπούλου λέει το πρώτο εγώ το Αιγαίο, αναφερόμενη στους αρχαίους ποιητές και τις αρχαίες ποιήτριες που μίλησαν πρώτη φορά για τον εαυτό τους, για το να εκφραστούν οι ίδιοι, και επομένως γυρίστηκε εκεί στο Ηφαίστειο, ένα εκπληκτικό τότε για την εποχή βίντεο κλιπ, με μια εκπληκτική άλκηστη πρωτοψάλτη. Ένα φως λοιπόν το οποίο έρχεται από τη γέννηση και μας ακολουθεί. Σήμερα έχει τα γενέθλια της η Λίνα Νικολακοπούλου και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά. Το έλεγα και πριν και θέλω να σταθούμε λίγο στα τραγούδια της, όχι όλη την ώρα αλλά σε κάποια τώρα, γιατί θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε αυτές τις στάσεις σε ανθρώπους που τώρα εδώ είναι κοντά μας και μας δίνουν τα έργα τους με την ποίηση που έφερε στο τραγούδι η Λίνα Νικολακοπούλου, όχι μόνο αισθητικά αλλά και νοηματικά, ανοίγοντας παραθυράκια για τη σκέψη. Αυτό κάνει ποίηση. Πάμε λοιπόν στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Χαρούλα Αλεξίου, όπου εκεί πέρα πάλι παραλαμβάνει τη σκυτάλη σε κάθε της έργο, που και που ρίχνει ματιά στους πίσω δημιουργούς. Εδώ ουσιαστικά δίνει ένα χαιρετισμό στους λαϊκούς συνθέτες και τις λαϊκές συνθέτες. Όχι, συνθέτριες δεν είχαμε, αλλά είχαμε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στιγουργούς, και τους μουσικούς και τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες. Λοιπόν, στο τραγούδι αυτό κλείνει αυτό τον χαιρετισμό, τα κύματα.

0: κι ένα λιμάνι για δες μου.
1: Τα κύματα από την δουλειά κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, από τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Χαρούλα Αλεξίου, και εδώ έκανε δεύτερες φωνές ο Γιάννης Πάριος τα κύματα στη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, αυτή ήταν μια αναφορά στους ανθρώπους που έβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται λαϊκό τραγούδι, και το παίρνει ο νεότερος κάθε φορά, γίνεται πολύ σιωπηλά και με κάτι πολύ σιωπηλούς κώδικες αυτή η σκυτάλη δίνεται, αυτή η διαδικασία. Έτσι συμβαίνει στην τέχνη. Θέλει η Γκιουλμπαχάρ, ας πούμε, ένα κλειδί για να μπορείς να το ξεκλειδώσεις αυτό και να καταλάβεις ότι εδώ η στιχουργός μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι τέτοιο. Έρχεται από τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψαν για τον Γιώργο Περί. Εδώ δεύτερες φωνές κάνει ο Γιώργος Νταλάρας τον Γιώργο Περί. Και είναι ένα από τα τραγούδια που θυμίζουν τις ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, που είναι η ζωή, είναι το όνειρο, είναι η αγάπη και είναι και ο έρωτας.

0: Πόσες φορές λοιπόν έχουμε ξεφυσήξει με τέτοια τραγούδια που μας έχουν δώσει οι άνθρωποι του τραγουδιού μας, η Λίνα Νικολακοπούλου, για την οποία μιλάμε σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, με αφορήνη μη. Πολλά σαρδάμ κάνω σήμερα, έχω ρυθμή φόρα. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά της, πόσα τραγούδια που καθόμαστε και είναι σαν να κοιτάμε τη ζωή μας, να προβάλλεται μπροστά η ζωή μας, αλλά με ένα αναστεναγμό που δεν είναι απαραίτητα ένας αναστεναγμός που μας βαραίνει. Στο τραγούδι που μας έχει δώσει η Λίνα Νικολακοπούλου, ακόμα και οι καημοί που περνάνε, περνάνε με μία ανάταση κάπως, ότι θα φύγει, θα περάσει. Κάποιο μάθημα έχω να πάρω από κάθε τι που μου συμβαίνει, το οποίο με ταλαιπωρεί. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι που περνάει αυτή τη φράση, γιατί δεν σου μάθε κανείς να αγαπάς, καρδιά κοίτα, Γιώργος Περής και Γιώργος Νταλάρας, με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, και πάμε στη συνεργασία της με το Σταμάτη Κραουνάκη, που γράψαν Εποχή. Εδώ λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει πρωτερμηνεύσει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, και είναι ένα τραγούδι που ξεφυσάει όχι μόνο προσωπικούς αναστεναγμούς, αλλά και κοινούς.
1: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ, έτσι ανάποδα λιγάω

Σταμάτης Καρονάκης του Ανθρώπων Έργα με τη μουσική του Μεταλόγια της Λίνας Νικολακοπούλου σε συναυλιακή εκδοχή που ευτυχώς ηχογραφήθηκε, γιατί αποτυπώνεται αυτό το δέσιμο που έχουμε και με τους δημιουργούς των τραγουδιών μας, αλλά και με αυτά που μας έχουν δώσει εκείνη την ώρα, φαίνεται, στις συναυλίες. Γι' αυτό και τις αγαπάμε πολύ πολύ τις συναυλίες, και ειδικά εδώ τα καλοκαίρια περισσότερο. Λοιπόν, 30 Ιουνίου, γενέθλια της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά σαν σήμερα, το 2009, έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια γυναίκα για την οποία αρκετές φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει μουσική από το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Wim Wenders για αυτήν. Μια γυναίκα που μπορεί να μην άλλαξε ακριβώς την πορεία του χορού, αλλά σίγουρα έδωσε ένα νόημα παραπάνω στο τώρα για το τι είναι ο χορός, που έλεγε χορός, χορός, χορός, αλλιώς χαθήκαμε. Σαν σήμερα λοιπόν, το 2009, έφυγε Πίνα Μπάους. Tom Heinrich από το ντοκιμαντέρ αυτό του Wenders.

Είναι ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, έτσι κι αλλιώς αυτό που έκανε ο Wim Wenders για την Πίνα Μπάους, αλλά και ένα υπέροχο soundtrack, και μάλιστα έδωσε και ένα ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή η Δήμητρα Γαλάνη, που πάντα έχει τα αυτιά της ανοιχτά στις μουσικές του κόσμου και όχι μόνο, γενικώς στον κινηματογράφο, στα βιβλία, στα διαβάσματα και στο τραγούδι, εντόπισε ένα θέμα από εκεί που έγινε πάρα πολύ επίσης δημοφιλές, του Τζουν Μιγιάκη, και το έκανε τραγούδι. Εδώ ακούσαμε τον Tom Heinrich με το Shake It, και σήμερα 30 Ιουνίου είναι επίσης, πέρα από την μπαίνουμε στον Ιούλιο και που τίθεται μπαίνουμε πιο έτσι ακόμη ζεστά στο καλοκαίρι και μεζε, τι κουφόρας είναι αυτή σήμερα επίσης, δεν νιώθετε κι εσείς κουφόρας ή μια δυσκολία, έτσι μας θυμίζει λίγο τα δύσκολα του καλοκαιριού. Πρώτη φορά νομίζω ότι τώρα σήμερα πιο πολύ ζέστη και κουφόβραση, ενοχλητικό πράγμα. Όπως για να έχει, σήμερα είναι πανσέλινος. Έχουν γραφτεί άπειρα τραγούδια, μουσικές για την Πανσέλινο, για το ολόγιο μου αυτό φεγγάρι, που είναι μεγάλη έμπνευση για τους δημιουργούς, για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τους ανθρώπους που στρέφουν το βλέμμα τους εκεί σαν δημιουργοί και σαν καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι που έτσι έχει πάρει αγκαλιά με τα μάτια του το φεγγάρι και τα λέει. Είναι πολύ αγαπητή εδώ στη χώρα μας, Tiger Lilies, με το Along with the Moon.

Έτσι κυρίως έχει περάσει το φεγγάρι στα τραγούδια, στο τραγούδι, όχι μόνο εδώ, παντού. Στον κόσμο, σε ένα στοιχείο παρηγοριάς, ένα στοιχείο αγκαλιάς, ένα στοιχείο πολύ φωτεινή, σιωπηλή παρέας που έχει την απέραντη υπομονή να ακούει κάποιον να λέει μέχρι που να βαρεθεί. Εκεί θα είναι το φεγγάρι, μέχρι το πρωί. Μέχρι να έρθει ο ύπνος και η κούραση. Λοιπόν, Alone with the Moon με τους Tiger Lilies, και ίσως κάπως έτσι, για ένα τέτοιο φεγγάρι, να γράφτηκε το τραγούδι αυτό, το οποίο έρχεται στα χείλη μας. Ίσως είναι από τα πρώτα, όταν βλέπουμε ένα φεγγάρι που και μας συγκινεί, που σημαίνει συγκίνηση, όχι να κλαίμε απαραίτητα από λύπη, μελαγχολία, κάτι, και από ομορφιά και από χαρά. Ένα τραγούδι το οποίο φέρνει όλη την γκάμα των συναισθημάτων και ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Γράφτηκε για το θέατρο, για το ανέβασμα από τον Κάρολο Κούν του έργου του Tennessee Williams, Λεωφορείων Απόθος, όπου εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε μουσική και έγραψε και αυτό το τραγούδι. Και είναι το χάρτινο το φεγγαράκι. Θα το ακούσουμε από εκείνη τη συναυλία για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, που έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος κάποια καλοκαίρια πριν στο Ηρώδιο με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη, κάνοντας ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, και με αυτό το τραγούδι ξεκινούσε η παράσταση.

μια ομορφιά της φύσης, της θάλασσας και του ουρανού που μοιάζει τόσο μη ρεαλιστική, σαν ψεύτικη, και το μόνο που μοιάζει να είναι αληθινό τελικά είναι η απουσία του προσώπου που φέρνει την αγάπη σε αυτές τις φεγγαρόλουστες τις βραδιές και τα μεσημέρια τα πολύ πολύ πολύ φωτεινά, τα καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι από ένα νέο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Κωστή, ο οποίος, έτσι σκέφτε το Κωστή, μόνο όνομα, τον Κωστή, ο οποίος τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τον τίτλο «Φέγει Βολάν» και έχει μάλιστα και κάποιες συμμετοχές. Θα ακούσουμε τη συμμετοχή που κάνουν στη δουλειά αυτή οι αδελφές Σκιαδαρέσεις, οι λεγόμενες. Το τραγούδι λέγεται «Χαμένες Μέρες».

0: θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί. Στο τέλος, τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη μείνει στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρη του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα.
1: Ποίηση του Νίκου Καρούζου, «Τα πουλιά δέλεαρ του Θεού», με την ερμηνεία της Τάνιας Τανακλείδου και Τζιτζικά, και να ακούγονται σε αυτή την ηχογράφηση που συμπεριέλαβε η Μαρία Παπαγεωργίου στο πρώτο τελευταίο της άλμπουμ, τον τελευταίο αναλογικό έρωτα, ενώ τώρα, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε ακούσει, έχει κυκλοφορήσει τη δεύτερη, τη συνέχεια του, αυτού του δίσκου που τον ονομάζει «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Χθες λοιπόν, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή στο ξεκίνημα, η Μαρία Παπαγεωργίου έδωσε μια συναυλία που ήταν, όπως λέμε, sold out, και γι' αυτό το λόγο θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο, στις 28 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, εκεί του Φιλοπάπου, στο Fee Hill Sessions. Αυτό το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από πέρσι και είναι ένας μαγικός πραγματικά χώρος, με τη δροσιά του, με το κήπο αυτό τον πανέμορφο, τον περιποιημένο, με την ιστορικότητα που έχει ο χώρος αυτός, εκεί το θέατρο της Δώρα Στράτου. Και εκεί λοιπόν η Μαρία Παπαγεωργίου ενσωμάτωσε και αυτή την ηχογράφηση που ακούσαμε, όπως κάνει πάντα με τις παραστάσεις της, που ενσωματώνει στοιχεία πέρα από το τραγούδι, την ποίηση, η οποία ποίηση είναι η αφορμή για το τραγούδι, αφορμή, έχει μια μεγάλη συγγένεια με το τραγούδι και είναι και αφορμή για να γεννηθούν τραγούδια. Λοιπόν, θα ήθελα να την ακούσουμε και σήμερα στον Ανούρισμα. Στον Ανούρισμα, που ήταν μια από τις πολύ ωραίες στιγμές της χθεσινής παράστασής της. Τον Ανούρισμα του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας, η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ακούμε σε κάθε πανσέλινο και αυτό δεν είναι άλλο από τον Blue Moon, τον Richard Rodgers και Lawrence Hart. Εύχομαι να σας κάνει ωραία παρεούλα το φεγγαράκι, όπως και να σας βρίσκει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ένα ανήλικο αγόρι αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη λιτή Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τη λιτή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η εγκαυματίας φέρεται να είπε στις αρχές πως το παιδί ήταν μαζί με τον μπαμπά του. Επίσης, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολάτα Φωκίδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 16,2%, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%. ΚΚΕ 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ το 44,1% θετικά και μάλλον θετικά. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στη χώρα μας μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα κρύα ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στο διεθνή χώρο και πάλι ξεπέρασε τους 1.940 αριθμούς των ακρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αναντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 νίκησε η Νορβηγία την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία, Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Ισημερινός. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για τις επόμενες 2 ώρες στην Άννη Αγγελοπούλου.

Σήμερα διαπιστώσαμε ακριβώς τι σημαίνει τυχερός μέσα στην ατυχία σου. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Από την άλλη, άνθρωποι βέβαια έχασαν τις περιουσίες τους και το σπίτι τους, που όλοι ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει να γυρνάς από τη δουλειά και να μην υπάρχει το σπίτι σου, οι αναμνήσεις σου, όλα σου τα πράγματα. Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, τουλάχιστον προς το παρόν. Μαζί της ανεβαίνει και η τιμή του ρεύματος. Είναι βράδυ Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Χρόνια πολλά και από μας στην Αποστολία, στον Απόστολο και στο Μελίτωνα. Παράθυρο με θέα για 2 ώρες μαζί σας, με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το Spiritual, Wade in the Water, ακούσαμε στην έναρξη από Ramsey Lewis και τώρα πάμε... Ακούμε μάλλον τους Δανούς, The Asteroids Galaxy Tour, ένα σχήμα που πλέον δεν είναι ενεργό, στο The Sun and Shining No More από το album Fruit.

Για όσες και όσους μας παρακολουθείτε, συνήθως οι Τρίτες είναι αφιερωμένες στη μουσική και το θέατρο και οι Τετάρτες μας στο σινεμά, αλλά αυτή την εβδομάδα θα πάμε ανάποδα και μαζί μας απόψε θα είναι ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος, ενώ η αυριανή μας καλεσμένη θα είναι μουσικός, η οποία ετοιμάζει συναυλία στο κέντρο της πόλης τις επόμενες ημέρες.

0: εμπνευστής και δημιουργός της κινηματογραφικής λέσχης Midnight Express, υπεύθυνος για την επιμέλεια πολλών προγραμμάτων σε αθηναϊκούς κινηματογράφους, κυρίως κριτικός κινηματογράφου. Ο Άκης Καπράνος είναι μαζί μας για μια κουβέντα που θα ξεκινήσει με αφορμή τα εγγένεια του Σινόμπο Μασκότ. Άκη, χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω αρχικά ότι όταν ξεκίνησε το Midnight Express και για καιρό στόχευε πάντα σε συνοικιακούς κινηματογράφους, δεν γινόταν ποτέ σε multiplex για παράδειγμα, γιατί ένας από τους λόγους που το κάνω είναι και για να φέρνω κόσμο πολλές φορές σε μαγαζιά που δεν τραβάνε πάντα το μάτι.
0: Να ενισχυθούν, αλλά σε Αθήνα, σε Πειραιά.
1: Ναι, φυσικά. Και ο κόσμος τα τελευταία 10 χρόνια που το κάνω αυτό το στηρίζει και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Και ξέρεις, το σινεμά μπορεί να είναι μια τέχνη 100 ετών, ίσως όχι και τόσο παλιά βέβαια, αλλά υπάρχουν πάντα καινούργια εργαλεία μέσα σε αυτό. Δηλαδή, τώρα με το Σινόμπο Μασκότ αποφάσισα να φτιάξω ένα τμήμα προβολών που τα λέω όχι Black, τα λέω Bleak Fridays, δηλαδή μουντές,
0: θλιβερές,
1: δυσάρεστες Παρασκευές. Δηλαδή άκου τώρα pitching να κάνεις σε κόσμο, ορίστε, εγγυημένη θλίψη. Που τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε Παρασκευή σε 10.30 έχω κάνει μια επιλογή από βαριές ταινίες, ανάμεσά τους το Barfly με Mickey Rourke και Fade and Away που είναι μεταφορά Charles Bukowski, το Seconds του Frankenheimer με τον Rock Hudson, μια θρυλική ταινία των 70's, φυσικά ο Κρυμμένος του Μικαήλ Χάνεκε, το Requiem για ένα όνειρο του Αρονόφσκι. Αυτές είναι ταινίες που ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να τις δει στον κινηματογράφο και είναι καλό να παρατηρεί κανείς και τι συμβαίνει και γενικώς στον πλανήτη κινηματογραφικά, γιατί τα σινεμά δεν πρόκειται να επιβιώσουν με άλλο ένα sequel, άλλο ένα remake, άλλη μια comic ταινία, άλλον έναν ήρωα με Μπέρτα και Κολάν. Τα σινεμά δεν θα επιβιώσουν βασισμένοι στο υλικό που τους δίνουν τα στούντιο σήμερα. Για να επιβιώσουν τα σινεμά πρέπει με έναν τρόπο και να επανεκπαιδεύσουν τον κόσμο στον κινηματογράφο. Δηλαδή μέσα σε 3 εβδομάδες στο πρόγραμμα του Σινόμπου Μασκότ υπάρχει η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη, υπάρχει το 2001 του Κιούμπρικ, υπάρχει το Ασπερημένουν οι γυναίκες του Τσιόλι, υπάρχει το Σουσπίρια του Ντάριο Αρτζέντο, υπάρχει το Old Boy του Πακ Σαν Γουκ, υπάρχουν τα καρτούν της Γκίμπλι του Μιγιαζάκη. Θέλω να πω, όταν πηγαίναμε στον κινηματογράφο παλιότερα ή ακόμα καλύτερα όταν νοικιάζαμε βιντεοκασέτες τη δεκαετία του 80, δεν ξέραμε ακριβώς τι θα καταλήγαμε να βλέπουμε το βράδυ. Πηγαίναμε και λέγαμε okay, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα, τι θα διαλέξουμε.
0: Εκτός αν είχες και κάποιον έμπιστο στο βιντεοκλαμπ να σε συμβουλεύσει και να ξέρει περίπου τα γούστα σου.
1: Ναι, γιατί και οι βιντεοκλαμπάδες σε μαθαίναν με τα χρόνια. Ήταν σαν να είχες έναν ψυχολόγο. Σε είχε κόψει ο μαγαζάτορας και κάθε εβδομάδα.
0: Σε αντίθεση με τον αλγόριθμο της πλατφόρμας.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον ταινίες βασισμένες σε αλγόριθμους και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σκεφτούμε λίγο αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί δεν ακούγεται συχνά. Πλέον έχεις το Netflix, έχεις τις πλατφόρμες, που σημαίνει ότι αυτό το υλικό, αυτό το τέρας ας πούμε, για να μπορεί να κινείται, πρέπει να παρουσιάζει κάποιες ταινίες κάθε μήνα. 50, 100, δεν ξέρω. Γυρίζονται ταινίες ασταμάτητα. Και γυρίζονται ταινίες οι οποίες πρέπει να γυρίζονται γρήγορα, να γράφονται γρήγορα και κυρίως να βλέπονται γρήγορα. Αυτό που λέγαμε παλιά, να δούμε μια ταινία και μετά να βγούμε για ένα ποτό να τη συζητήσουμε. Αυτό το έχουν κόψει από την εξίσωση. Οι ταινίες που γυρίζονται πλέον στο Netflix, στις πλατφόρμες και δυστυχώς και στην παραγωγή για την μεγάλη οθόνη, είναι ταινίες που δεν έχουν διακύβευμα. Υπάρχει μέσα στην ταινία. Δεν χρειάζεται να την αναλύσει κάποιος. Ή ο κακός είναι μαύρος, ο καλός είναι άσπρος. Θέλω να πω ότι είναι τα πράγματα πολύ διακριτά, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να σκεφτούμε τι είδαμε, γιατί πρέπει να δούμε την επόμενη ταινία.
0: Πάρα πολλά αστυνομικά γιατί πουλάνε και...
1: Ναι, και βλέπονται γρήγορα.
0: Ακριβώς.
1: Γυρίζονται ταινίες που βλέπονται γρήγορα. Εγώ λέω λίγο, okay, μπάστα με αυτό. Μπάστα με τις ταινίες που βλέπονται γρήγορα, μπάστα λίγο με τον ιδρυματισμό της πλατφόρμας, εδώ σπιτάκι μας, να παραγγείλουμε κεφάλι απ' έξω, μη μας δει άνθρωπος, μπάστα λίγο με αυτό.
0: Ενώ για παράδειγμα έχω μπροστά μου τον τίτλο του Requiem, είναι μια ταινία που θα κάτσει μέσα σου για πάρα πολλές ημέρες.
1: Ναι.
0: Και δεν θα μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο.
1: Σαν να έχεις καταπιεί βράχο θα κάτσει αυτή η ταινία μέσα σου. Ή το η λάμψη του Κιούμπρικ που είναι επίσης μέσα στις ταινίες που παρουσιάζουμε. Και επίσης έχω και ένα section που το λέω VHS Nightmares, οι εφιάλτες του Video Club, με τις ταινίες τρόμου εκείνες οι οποίες με κάποιον τρόπο αποτέλεσαν το μπάσιμο για πολλούς από εμάς σε ένα... άλλο εντελώς διαφορετικό σινεμά. Ταινίες του Τζορτζ Ρομέρο, ταινίες του Ντάριο Αρτζέντο. Βρήκα ακόμα και μια ταινία που είχε γυρίσει ο Κώστας Καραγιάννης στην Ελλάδα το 1974 με τον Πίτερ Κάσινγκ και τον Ντόναλντ Πλέζανς. Ο Κώστας Καραγιάννης έχει κάνει μια ταινία τρόμου. Βέβαια, οι μισοί ηθοποιοί που τους βλέπεις μέσα είναι από τις κωμωδίες του Κωνσταντάρα, τους αναγνωρίζεις αμέσως. Αλλά έχει συμβεί αυτό το περίεργο στην ιστορία. Ο Κώστας Καραγιάννης έχει κάνει μια ταινία με τον Ντόναλντ Πλέζανς και τον Πίτερ Κάσινγκ σε μουσική του Μπράιαν Ίνο. Ο Μπράιαν Ίνο τότε ήταν φοιτητής και έψαχνε κάποιο τρόπο να βγάλει κάποια λεφτά στο γρήγορο. Και συνάντησε τον Κώστα Καραγιάννη μέσα σε ένα σανσέρ στο Λονδίνο. Αυτά όλα είναι αληθινές ιστορίες.
0: Δεν τη βλέπω ακόμα στο πρόγραμμα. Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της.
1: Είναι. Εγώ τη βλέπω στο πρόγραμμα. Την βλέπω. Σάββατο 25 Εβδόμου, έχω μπροστά μου βέβαια εγώ το πρόγραμμα όλου του μήνα.
0: Στα τέλη Ιουλίου λοιπόν.
1: Τέλη Ιουλίου, 25 Εβδόμου, The Devil's Men λέγεται η ταινία, Οι άνθρωποι του διαβόλου ήταν ο ελληνικός τίτλος και το παρουσιάζω στις 11. Που είναι μια ταινία που παίζεται τρομερά σπάνια πλέον στους κινηματογράφους. Θέλω να πω, θέλω ο κόσμος να πηγαίνει σινεμά και να μην ενημερώνεται «Α, τι παίζει σήμερα». Θέλω να πηγαίνει γιατί θα ξέρει πως όποια μέρα και να έρθει θα βρει κάτι που θα το συγκινήσει, θα βρει μια ταινία που θα τον αγγίξει. Και ακόμα και αν την είδε τον αγγίξει, θα βρει την παρέα, θα βρει τη συμμορία. Γιατί πλέον οι φίλοι του κινηματογράφου, δηλαδή και οι φίλοι του Midnight Express, που μπορεί να έχει 21.000 μέλη αυτή τη στιγμή η ομάδα στο Facebook, αλλά γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Υπάρχει δηλαδή και κάτι το όμορφα συνωμοτικό σε όλο αυτό. Και αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω ότι δεν σταματάνε μόνο στο συνόμπο μας κόντι προβολής του Midnight Express, γιατί στις 17 Ιουλίου, τώρα την άλλη Παρασκευή, στις 9 η ώρα στο σινεμά Άνεσης, στους Αμπελόκηπους, θα παιχτεί η κωμωδία «Τρελό Weekend» στο Μπέρνι, για όσους θυμούνται.
0: Το 89.
1: Ναι. Μια τρελή κωμωδία. Τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, που επίσης έχει να παιχτεί στην Ελλάδα κοντά στα 10-15 χρόνια. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια τρέλα που με θρέφει. Δηλαδή, πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές όταν παίζω, ας πούμε, μια ταινία και ξέρω ποια σκηνή έρχεται, ξέρω ότι έχετε μια δυνατή σκηνή, ας πούμε, κάθομαι και κρύβομαι κάπου, ώστε να έχω το βλέμμα μου στον κόσμο για να παρατηρήσω την αντίδραση όταν θα σκάσει σκηνή. Δηλαδή αυτά τα thrills που γεννιούνται μέσα στον κινηματογράφο, αυτά είναι για μένα η πηγή ζωής μου.
0: Να θα βρίσκεσαι στις προβολές αντίστοιχα με το Midnight Express ή εδώ υπογράφεις μόνο την επιμέλεια στο Σύνομπο Μασκότ?
1: Θα βρίσκομαι και στις προβολές. Σίγουρα θα είμαι στις περισσότερες προβολές και των Bleak Fridays που τις λέμε, αλλά και των VHS Nightmares. Και...
0: Γιατί αγαπάμε και τις πληροφορίες που μας δίνει στην έναρξη, γι' αυτό ρωτώ.
1: Εννοείται. Και θα έχω πολλές τέτοιες. Αν μου επιτρέπεις, έβλεπα προηγουμένως την αρχή μίας από τις ταινίες που θα παίξουμε. Είναι η ταινία Seconds του Frankenheimer του 67 με τον Rock Hudson. Και έχει μια τρομερή σκηνή που ξεκινάει, είναι πρώτη σκηνή της ταινίας. Έχουμε έναν ήρωα, ο οποίος προχωράει σε έναν σταθμό τρένου. Ο σταθμός τρένου είναι γεμάτος κόσμο. Κανείς από αυτούς δεν είναι ηθοποιοί. Δεν είναι ηθοποιοί αυτοί, γιατί προφανώς κανένα στούντιο δεν μπορεί να κλείσει ένα σταθμό τρένου. Τα τρένα πρέπει να φεύγουν. Οπότε τι κάνανε? Την ώρα που γύριζαν αυτή τη σκηνή για να μην κοιτάξει κανένας περαστικός στην κάμερα, έστησαν τέρμα απέναντι μία ψεύτικη ερωτική σκηνή με μία playmate του Playboy και έναν ομορφωνιό που εναγκαλιζόντουσαν, τέλος πάντων, ούτως ώστε όλος ο κόσμος να κοιτάει αυτή την ψεύτικη σκηνή και όχι την αληθινή σκηνή που γυριζόταν εκείνη την ώρα.
0: Και όχι το πραγματικό γύρισμα.
1: Ο αντιπερισπασμός. Από τέτοιες ιστορίες θα έχω άπειρες. Το ζήτημα είναι το εξής. Όλες αυτές τις ταινίες είναι ταινίες που και τώρα που μιλάμε κάποιος μπορεί να τις ψάξει, να τις κατεβάσει και να τις δει σπίτι του. Το ζήτημα όμως είναι πως πλέον ο κόσμος αναγνωρίζει πως αυτό που κερδίζει στην κινηματογραφική αίθουσα δεν το κερδίζει πουθενά αλλού. Πως εδώ ερχόμαστε για να μοιραστούμε αναπάντεχες στιγμές που γεννιούνται μέσα σε ένα χώρο γεμάτο αγνώστους μπροστά σε κάτι που μας ξεπερνά, που είναι το ίδιο το σινεμά.
0: Είναι μια συλλογική εμπειρία, δεν έχει σχέση με τον καναπέ στο σαλόνι σου.
1: Αυτό, και αυτό προσπαθώ να ξυπνήσω και να επαναφέρω στον κόσμο. Ευτυχώς είμαι πάρα πολύ τυχερός που υπάρχει το Σινόμπο και η ομάδα του Σινόμπο, που αν πήγαινες τώρα σε έναν άνθρωπο και του έλεγες θέλω να παίζω τις πιο δυσάρεστες, τις πιο καταθλιπτικές ταινίες στο καλύτερο σλότ που έχεις Παρασκευή βράδυ, θα φώνασε τους γιατρούς να σε μαζέψουν. Ναι, και άλλοι μου είπαν κάτω. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή τρέλα που μας οθεί και στο να δουλεύουμε μαζί και στο να φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα που φτιάχνουμε. Είμαι πολύ τυχερός και πολύ ευτυχής με αυτή τη συγκυρία.
0: Και προφανώς υπάρχουν οι ακόλουθοι,
1: ναι,
0: που ανταποκρίνονται αυτούς, στο κάλεσμα.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και για να το συλλάβουμε λίγο αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια ανέλαβα το Σινόμπο Πατησίων, τον Αλεξάνδρα. Ναι, Αλεξάνδρα και Πατησίων. Το σινεμά που ήταν στα πρόθυρα του κλεισίματος όταν μου έγινε η πρόταση. Πριν από την πρώτη χρονιά που τον έλαβα, έκανε 36.000 εισιτήρια σε 6 μήνες. Τη δεύτερη χρονιά, τη τελευταία του χρονιά δηλαδή, έκανε 41.800. Δηλαδή ανεβαίνει συνέχεια. Και ήταν ένα σινεμά που, όπως μου είπαν οι άνθρωποι που το δούλευαν πριν, έκανε 30 με 40 εισιτήρια την εβδομάδα. Θέλω να πω πως το σινεμά δεν έχει πεθάνει, παρόλα αυτά που διαβάζω κατά καιρούς σε έντυπα και σε site από ανθρώπους που ποτέ δεν πάνε σινεμά ούτως ή άλλως. Το σινεμά είναι εδώ και αυτή η συγκίνηση που μας δίνει δεν νομίζω ότι θα πάει στο χωνογκντούλα από τις ιστορίες σύντομα.
0: Και δεν νομίζω ότι αντικαθίσταται από τις μικρές οθόνες τόσο εύκολα. Είναι ένα αντίστοιχο του. Ναι, προφανώς μπορούμε να ακούσουμε και μουσική σπίτι μας. Η συναυλία όμως είναι κάτι άλλο.
1: Η συναυλία είναι κάτι άλλο γιατί μας ενώνει και με όλους τους αγνώστους. Είναι μια περιπέτεια που συναντάμε στους άλλους.
0: Ίσως το άλμπουμ να το ακούσεις καλύτερα από τη ζωντανή εκτέλεση σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν αντικαθίσταται η εμπειρία, η ζωντανή και η συλλογική.
1: Αλήθεια είναι. Ένα από τα άλμπουμ που είναι, λες και είναι φτιαγμένα για να ακούγονται κατά μόνας στο σπίτι, είναι το Nebraska, ας πούμε, του Bruce Springsteen. Ένα πολύ μελαγχολικό άλμπουμ. Βρέθηκα πριν από 2 χρόνια στη Γερμανία σε ένα live του Bruce που τον είδα για πρώτη φορά live. Και 50.000 κόσμος, όλοι άγνωστοι, όλοι από άλλες χώρες, ενωθήκαμε μέσα από αυτή τη μουσική, και καλά την τόσο μοναχική, ενωθήκαμε μπροστά σε κάτι που μας ξεπερνούσε. Νομίζω ότι αυτό είναι η μόνη επιλογή πλέον, να είμαστε ενωμένοι μπροστά σε όλα αυτά που μας ξεπερνούν.
0: Να κλείσουμε με αυτή σου την ποιητική φράση. Βρίσκουμε πληροφορίες online. Να πούμε μόνο λίγες πληροφορίες για το καινούριο παλιό σινεμά.
1: Το Σινόμπο λοιπόν Μασκότ βρίσκεται στον Ταύρο, Κωνσταντινούπολεως 2, στο πάρκο Ηρώων Ελευθερίας. Μάλιστα έχει και δωρεάν πάρκινγκ μέσα. Και
0: κάτω από το Σεράφιο.
1: Κάτω από το Σεράφιο, ναι. Και ξεκινάμε την Πέμπτη, 2 του μηνός, με τη χαμένη λεωφόρο του David Lynch.
0: Μάλιστα, να κάτι που δεν ξέραμε. Άκη Καπράνο.
1: Ελπίζω να σας δω εκεί.
0: Ελπίζουμε να σώσουμε άλλον ένα κινηματογράφο, λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νάνση.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Και για αυτά που μας είπες απόψε και για αυτά που κάνεις για το σινεμά και για την πόλη.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

Αυτός ήταν ο Gitkin από τη Νέα Ορλεάνη, σε ένα από τα κομμάτια του καινούριου του άλμπουμ Where the South Winds Wail. Ακούσαμε τον Night Tripper.

Soon As I Can και The Brooks. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην πόλη απόψε από πλευράς μουσικής. Ο Ακύλας είναι εδώ στην Τεχνόπολη, στη σκηνή, ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision, στο πλαίσιο του Press Start Tour. Στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου λογικά θα ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συναυλία των Μπαρικάντα στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, το οποίο είναι ο νέος πολιτιστικός θεσμός της περιφέρειας Αττικής. Το Attica Roots Festival φιλοδοξεί να συνδέσει τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και το Πόσημα 9 τον αριθμό.

Αυτή την ώρα τυχεροί και τυχερές όσοι βρίσκονται στο Δύο Ηρώδου Αττικού. Τελευταία βραδιά για το Ηρώδιο απόψε. Στη σκηνή ο John Legend, ανανεωτής της soul και του R&B.

Mick Jagger, Lenny Kravitz, το Use Me του Bill Withers. Και αν απόψε δεν έχετε όρεξη για ύπνο, έχουμε και μεταμεσονύκτια πρόταση, τα after του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην Πειραιώς 260. Δεν είναι θέατρο, είναι μουσικές βραδιές και απόψε στον κήπο της Πειραιώς 260 μας υποδέχεται το Δημήτρης Τσάκας Τρίο τα μεσάνυχτα, παρουσιάζοντας μουσική από το άλμπουμ Conversation Helps μαζί με νέες συνθέσεις. Ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε σαξόφωνο, κοντραμπάσο και τύμπανα που φέρνει στο προσκήνιο τη μελωδία, τον αυτοσχεδιασμό και τη μεταξύ των οργάνων μουσική συνομιλία. Δημήτρης Τσάκας Τρίο με Δημήτρη Τσάκα φυσικά, Κίμωνα Καρούτζο και Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη.

Ακούμε Separate Ways από το νέο άλμπουμ του παραγωγού Glenn Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου στο Κανονάκι, με τη φωνή της Θάλιας το συγκεκριμένο.

Και αυτό είναι ένα κομμάτι από καινούριο άλμπουμ, The Other Side. Ακούμε σε ο Χόρχε Μάριο Ντασίλβα κατά κόσμων με Μαρίσα Κόντε.

Και κάπως έτσι πάμε προς το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τραγωδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν και δεύτερη σωρό μέσα στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε σωρός ενός 66χρονου, πιθανόν του πατέρα, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τη 44χρονη μητέρα του παιδιού και σύζυγο, η οποία νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Επίσης, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολάτα Φωκίδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετρελώνων, έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ 16,2%, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6,5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά, ενώ τα 44,1% θετικά και μάλλον θετικά. Τρίτο κύμα κρύα ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 25 πόλεις. Στο διεθνή χώρο ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοεί τη τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου και υποστήριξε πως ο στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή Σημερινός. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Νίκος Αγγελόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Απλή συνωνυμία, όπως έχουμε ξαναπεί, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Don't keep on saying it's too late, that you know right from wrong. Και ακούμε μονοφόνο.

Και επειδή αναφέραμε το ηρώδιο με αφορμή τον John Legend που πραγματοποιεί την τελευταία παράσταση, να το πούμε έτσι, για το ηρώδιο πριν τις εργασίες αποκατάστασης, θυμηθήκαμε και τις εμφανίσεις του Ιμπραήμ Μααλούφ και ακούμε το Happy Face.

Συνεχίζοντας τα συναυλιακά νέα, ο Ήλιος εδώ στη σκηνή της Τεχνόπολης ξεκινάει με τη μεγαλύτερη ζωντανή εμφάνιση της καριέρας του για τον Κάτοχο, Τετάρτη 1η Ιουλίου και μοναδικά DJ sets. 3 με 5 Ιουλίου φιλοξενείται εδώ το School Wave, 20η χρονιά, σχολικές και φοιτητικές μπάντες ανεβαίνουν στη σκηνή και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Και πάμε για προθέρμανση, ένα σοου γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Θα παρουσιάσει και εδώ στο πλαίσιο της περιοδίας του ο Μόμπι. Αύριο η μεγάλη συναυλία του στην Πλατεία Νερού. Πρώτη φορά στη χώρα μας οι Pale Blue Eyes ανοίγουν τη συναυλία του Μόμπι, αλλά και οι Garbage.

Ακούσαμε τον Wolfgang Valbrunn, πλέον στη σόλο πορεία του, έχει συνεργαστεί με... μισό λεπτό,

Είναι πολλά γι' αυτό ξεχάστηκα. Ήταν ο τραγουδιστής των Ephemerals, έχει συνεργαστεί με Guts και Crack and Smack. Ακούσαμε το Love Yourself από τη σόλο πορεία του. Kill.

0: cool breeze coming from the sea.
1: Για τη συνέχεια, το δεύτερο και πολύ αγαπημένο άλμπουμ των Mortimba, Big Calm, και το κομμάτι Friction.

Στα νέα της απόψινής εκπομπής είπαμε ότι την 5η στις 2 Ιουλίου σε δύο βραδιές από τώρα ανοίγει ξανά με νέο όνομα το θερινό σινεμά Μασκότ, πλέον ως Σινόμπο Μασκότ, στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως στον αριθμό 2, Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας με δωρεάν πάρκινγκ και προβολές τις οποίες επιμελείται ο Άκης Καπράνος. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και την προπόληση εισιτηρίων. Είπαμε επίσης ότι σε λίγα λεπτά στην Πειραιώς 260 ξεκινά ένα live στο πλαίσιο των after του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2016. Δημήτρης Τσάκας τρίο με Δημήτρη Τσάκα, Κίμωνα Καρούτζο και Αλεξανδρό Δράκο Κτιστάκη.

Αυτή είναι η Meltdown, όπως είπαμε, ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα, Νίκος Αγγελόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελόπουλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στο δελτίο ειδήσεων των 12 η Ελισάβετ Κουτίδου αμέσως μετά και μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα από εμάς και τα λέμε ξανά αύριο στις 10 το βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τραγωδία στο Δερβένη Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη. Πιθανότητα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο τους που αγνοείται. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Επίσης, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολάτα Φωκίδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορυδίας. 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παρεμβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ανήκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Στην εκτίμηση ψήφου 5% και Πλεύση Ελευθερίας 5,3%. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται την κυβέρνηση, το 64% απαντά αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε απόψε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων, ενώ συμπλήρωσε πως η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεών τους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Στα ύψη τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης και υπογράφει μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμισε. Στην αθλητική επικαιρότητα στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε νωρίτερα η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφανταστού. Σέντρα προλίγου στην αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή σημερινός. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

άκρος καλοκαιρινές διαθέσεις summer wine. Στον απόϊχο του σαγηνευτικού Κωνσταντίνου Ταχτσίδη. Με τον προσκεκλημένο του Στέφανο τον Κασελάκη. Για να ακολουθήσουν τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα. Με τη Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο εδώ στο

ήχο. Για χαρά στην Κέλλα, κοίτα πρώτο μήνυμα κατευθείαν. Summer Wine, τα κάνει όλα, Βαγγέλη μου. Να βρεθείτε και σήμερα στις δικές μας προτροπές, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικτό μουσικό, όπως λέμε καθημερινά, τα κάνει όλα. Και η εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία, κυρίες και κύριοι.

0: Summer Wine για καλό μήνα να έχουμε. Ιούλιος ή Ιούλης ή Ιούλης. Μου μπήκε. Ο 7ος μήνας κατά το... Γεια σου Κωνσταντίνε μου, στο καλό Κωνσταντίνε μου. Κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό και διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο και έχει διάρκεια 31 ημερών, αρχικά ονομαζόταν Κουιντίλης και ήταν ο 5ος μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου. Η ονομασία δεν άλλαξε όταν προσθέθηκαν και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος στην αρχή από τον Νουμά Πομπίλιο. Και έτσι ο Κουιντίλης είναι πια ο 7ος μήνας. Ο Νουμάς Πομπίλιος, Νούμα Πομπίλιους, 754 π.Χ. έως το 673. Ο δεύτερος βασιλιάς της Ρώμης, το 7000 π.Χ. θέσπισε ένα άλλο ημερολόγιο, γνωστό στην ιστορία ως ημερολόγιο του Νουμά, το οποίο επιβλήθηκε σε όλον σχεδόν τον κόσμο, όταν η Ρώμη έγινε κοσμοκράτηρα. Λατζέντια, πόσο μας έχει πιάσει το καλοκαίρι και ειδικά ο Ιούλιος.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Για τους έρωτες του καλοκαιριού, για τους διαχρονικούς έρωτες ή ενίοτε για τις εφήμερες αγάπες. Έχουν και αυτές την οστιμιά τους. Όταν δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Κέσαρ από τους δυσαρεστημένους συγκλητικούς στις Ιδούς του Μαρτίου, που είναι η 74η ημέρα στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, που αντιστοιχεί στην 15η Μαρτίου, το 44 π.Χ., έγινε προς τιμήν τους η μετονομασία του μηνός Quintilis σε Ιούλιο, με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η ρωμαϊκή σύγκλητος. Ο Ιούλιος Κέσαρ είχε εισηγηθεί τη μεταρρύθμιση του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, που διόρθωσε τις αστρονομικές αποκλίσεις. Άλλωστε, γι' αυτό και το ημερολόγιο ονομάζεται Ιουλιανό και είναι το ημερολόγιο που είχαμε στην Ελλάδα ως το 1923, το λεγόμενο παλιό ημερολόγιο.

Ένα καλοκαίρι, εκείνο το καλοκαίρι. Γιάννης Φανούς. Αλέξης Αλεξόπουλος, Αφροδίτη Μάνου. Στην αρχαία Αθήνα, ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους και ο εκατομβεών ο πρώτος.

Αυτό και ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι με το Διονύση Σαββόπουλο. Όλο ο Διονύσης. Και το στίχο και τη μουσική και την μοναδική ερμηνεία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της 21ης και του τέλους του μηνός, κατά την αρχαιότητα, ονομαζόταν κοινάδες ημέρες με ύψιλον. Από όπου προέρχεται και ο όρος κοινικά καύματα. Η ονομασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τις μήνες αυτές ο φωτεινότατος αστέρας Σύριος του αστερισμού του Μίζωνος Κοινός ανατέλει ταυτόχρονα με τον ήλιο, κάνοντας τις μέρες ακόμη πιο θερμές. Στις αρχαίες πηγές η περίοδος αυτή περιγράφεται με μελανά χρώματα που φέρνει στους ανθρώπους κακοτυχία, αρρώστιες, δυσκολίες, δυστυχία και υψηλό πυρετό και καύσονες. Γιάννης Φανός, Γιώργος Παπαστεφάνου και του Λαχωματά. Μια αγάπη για το καλοκαίρι.

Μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαίρι. Εξαιρετικά αφιερωμένα. Τα υπέροχα κορίτσια που μας ακούνε. Η Γκέλα και η Γωνία μαζί, λέει. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι. Βλέπουμε, λέει, βίντεο, όμορφα βίντεο. Βιντεάκια, όπως το λέμε. Υπάρχει, ήθιστε και να το λέμε και στο πληθυντικό. Και παρακολουθούμε γενικώς, λέει, τον Αθήνα 984. Καλά να είστε, κορίτσια μου. Ο ποιητής Αλκαίος, αναφερόμενος αυτές τις μέρες, γράφει: δροσίστε τα πνευμόνια σας με κρασί, γιατί το αστέρι του Κοινός, ο Σύριος, έρχεται τριγύρω. Η εποχή είναι δύσκολη και όλα διψούν κάτω από τη ζέστη και το τζιτζίκι τραγουδάει γλυκά κάτω από τα φύλλα. Οι γυναίκες τότε είναι αρκετά μυαρές και οι άνδρες αδύναμοι, όσο ο Σύριος τσουρουφλίζει τα κεφάλια τους και τα γονατά τους.

Λοιπόν, εξαιρετικά μηνύματα. Βλέπω εδώ καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε. Άκρος καλοκαιρινή διάθεση, λέει δώρα μου. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Στάθη και στη Δωρούλα που μας ακούνε. Και στην κυρία Όλγα επί της Καρνεάδου. Καλώς τους. Λιγνιζόμενε και λιγάκι με το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Να είστε καλά. Θα βάλουμε και άλλα τραγούδια. Πολλά. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, γύρω στις 3 του μήνα, η γη μας βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της ετήσιας τροχιάς της, στο αφήλιό της. Η απόσταση βέβαια από τον ήλιο δεν σχετίζεται με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στη γη. Οι ψηλές θερμοκρασίες οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην κλίση του άξονα της γης. Έτσι, στη διάρκεια του καλοκαιριού, στο βόρειο ημισφαίριο, οι ακτίνες πέφτουν κάθετα, ενώ εμείς έχουμε καλοκαίρι, στο νότιο ημισφαίριο έχουν χειμώνα. Στην αγροτική Ελλάδα, οι άνθρωποι της Υπαίθρου δημιούργησαν νέες λαϊκές ονομασίες για τους μήνες του Ιουλιανού ημερολογίου, που σχετίζονται με τις αγροτικές εργασίες και τις γιορτές των Αγίων. Ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης και Αλωνεύτης, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά της πατρίδας μας συναντάται και με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν και Φουσκομινά ή Χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, δηλαδή να οριμάζουν και να ανοίγουν. Στην Άξο και στη Χίο, ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, καθώς και Δευτερογιούνης, όπως Πρωτογιούνης είναι ο Ιούνιος. Γιώργος Δαλάρας, στο Σύριο υπάρχουν παιδιά. Ηχογραφή στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Αυτό είναι η εικόνα ζωής, ο Κωστής από το Εγάλο. Κάπου λέει, του έχει κρυφτεί το φεγγάρι. Θα έρθει το φεγγάρι σίγουρα. Μην μου ανησυχείς καθόλου, Κωστή μου. Λοιπόν, μπυρώνει, έχεις φάει και πίνεις. Καλά να είσαι. Καλά να είσαι έτσι. Να μας μπει χαρούμενο ο μήνας. Έστω όπως συνηθίζω να λέω και εν μέσω δυσκολιών και εν μέσω χαλεπών καιρών. Δεν είναι μόνο ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει τον Ιούλιο. Πολλές από τις μεγάλες γιορτές του μήνα είναι αφιερωμένες στους Αγίους Ιατήρες. Λοιπόν, σήμερα γιον Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους. Άνευ Αναργύρων. Άγιας Κυριακής 7 Ιουλίου, προστάτηδα ανθρώπων και ζώων από ασθένειες. Της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου, προστάτηδες από εξανθηματικές νόσους. Της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, προστάτηδες των ματιών και των οπτικών. Του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου, γιατρού που θεράπευε αφιλοκερδώς και του οποίου η ιδιότητα γίνεται εμφανής στη λαϊκή παροιμία, όπως λένε, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Σταμάτης Κραουνάκης, Ελίνα Νικολακόπουλου, χρόνια πολλά και στα, έχει τα γενέθλιά της. Χριστιάνα, το καλοκαίρι θα έρθει.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ωραία μηνύματα σήμερα. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι. Για όλους εσάς, λέει, τώρα δεν είπες ακόμα το άκρος. Δεν είπα το άκρος. Δεν έδωσα την έμφαση του επιρήματος. Θα το πω. Εξειδικευμένη πρόσκληση για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Για χαρά στο Θησίο, για χαρά στα κορίτσια από την Πλάκα. Παλαιοψυχικό, μέχρι και ο Ιωάννης από την Εκάλη μας θυμήθηκε. Γεια σου, Ιωάννη μου. Τι ωραία. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Αναργυρούλα, η Αργυρούλα, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος και Μαυρικία. 1η Ιουλίου του 1899 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Υπήρξε νομικός και πολιτικός. Από το 1975 έως το 1980 διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στη Χούντα υπόγραψε αντιδικτατορικές προκηρύξεις, ενώ ήταν μάρτυρας υπεράσπισης του Μένικου Μανταρέα στη δίκη για το έργο του «Το Αρμένιασμα». Έλα, Κωστή μου, και στην καρδιά μου έχω μεράκι.

αυτό είναι. 1η Ιουλίου του 1906 γεννήθηκε η Εστέλ Οντέρ. Το πραγματικό της όνομα ήταν Τζότζεφιν Έστερ Μέντζερ και ήταν παιδί εβραϊκής οικογένειας μεταναστών από την Ουγγαρία, που εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Από μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον της για το χώρο της ομορφιάς, καθώς ενθουσιαζόταν να βλέπει το θείο της, χημικό στο επάγγελμα, που έφτιαχνε κρέμες και έλαια. Έτσι έμαθε να δημιουργεί καλλιντικά. Για να τα προωθήσει, προέβησε μια πρωτοποριακή για την εποχή τακτική. Δοκίμαζε τα προϊόντα της απευθείας στις πελάτησες για να τις πείσει για την αποτελεσματικότητά τους. Μία από τις πρώτες της ημέρες στο πολυκατάστημα, η Εστέ, έχισε δήθεν κατά λάθος ένα άρωμα στο χαλί, με αποτέλεσμα η μυρωδιά του να προσελκύσει από κοντά όλες τις πελάτησες.

1η Ιουλίου του 1923 είναι θάνατος του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και κυρίως λογοτέχνης και μεταφραστής. Η τιμή και το χρήμα, η κατάδικη από τα πολύ γνωστά του έργα. Γέννηση στις 13 Τρίτου του 1872. Το 1828 αρχίζει τη λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σταλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιντεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της υπεγράφει αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828.

Λοιπόν, η Ζενεβίευ και ο Ζαν Πολ και τα παιδιά της Αμβασάδας, λίγο λέει Παλό Ματιού, δεν έχουμε βάλει πάρα πολύ καιρό. Με τη Μιρέι Ματιού θα το αναζητήσουμε. Αυτό είναι όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Είπαμε λοιπόν ότι 1η Ιουλίου του 1923 πέθανε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, συγγραφέας και σημαντικός εκπρόσωπος της Εφτανισιακής Σχολής. Είχε ασχοληθεί με τις μεταφράσεις κειμένων του Βίλιαμ Σέξπιρ, Γιώχαν Βόλφγκανγκ φον Γκιέτε και άλλων. Τα πιο σημαντικά του έργα είναι «Η τιμή και το χρήμα», «Κατάδικος» και «Η σκλάβη στα δεσμά τους». 1η Ιουλίου του 1916 γεννήθηκε η Ολίβια Ντε Χάλιβαντ, ηθοποιός που έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος». Έπαιζε συνήθως το ρόλο μιας νέας, όμορφης και αφελούς γυναίκας. Τιμήθηκε με χρυσή σφαίρα, ενώ η τελευταία της εμφάνιση στα Όσκαρ ήταν σε ηλικία 87 ετών, όταν παρέδωσε τιμητικό βραβείο. Πέθανε σε ηλικία 104 ετών. Ματιού, Ζενεβιέβ. En chantant, tous les deux, tous les trois, tout le monde. La Paloma Dieu.

1η Ιουλίου του 1944 ξεκίνησε η διάσκεψη του Bretton Woods. Πραγματοποιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός ήταν να ληφθούν οικονομικά μέτρα για την μεταπολεμική περίοδο σε παγκόσμιο επίπεδο, την ώρα που η Γερμανία και η Ιαπωνία γνώριζαν την ήττα. Από τη διάσκεψη προέκυψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ενημέρωση για διαρροή επικίνδυνου φορτίου στο οδόστρωμα από Φορτηγό στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και ένα δεύτερο φορτηγό από το οποίο ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο βρίσκονται 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Τραγωδία στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα στελήφθησαν ο διοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκονται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για την στήριξη των πληγέτων στα κάτω Πετράλωνα ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου, τόνισε από την Κάρπαθο ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων, ενώ συμπλήρωσε πως η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Στα ύψη, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίκες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφει μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, υπογράμισε. Στα αθλητικής ενημέρωσης του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή την ώρα παίζουν Γαλλία-Σουηδία 1-0 και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ή Σημερινός. Και ο καιρός έθριος σημεαστηνατική, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαγικές διαθέσεις, θαλασσινές διαθέσεις, πρώτη του μήνα ΓΑΡ, με το Μάριο Φραγκούλη, τραγούδισε Μάνο Χατζηδάκη, Θάλασσα Πλατιά και του Γιώργου Ρούσου τα λόγια. Και για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στον ήχο. 1η Ιουλίου του 1961 γεννιόταν η πρίγκιπισσα Νταϊάννα. Σε αυτό το γάμο ήμασταν τρεις. Είχε δηλώσει το 1995 η πριγκίπισσα Νταϊάννα, αναφερόμενη στο γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο. Ένα χρόνο πριν ανακοινωθεί επίσημα ο χωρισμός της από τον Κάρολο, είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη, στην οποία όχι μόνο έσπασε το πρωτόκολλο της σιωπής που επέβαλε η θέση της, αλλά και έμεινε στην ιστορία της δημοσιογραφίας. Γνωστή για τις φιλανθρωπίες, έκανε ταξίδια στην Αφρική, όπου άκουγε με προσοχή τα προβλήματα του κόσμου ως εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού και ενημέρωνε για τους κινδύνους του AIDS. Σε ένα από τα ταξίδια της βρέθηκε στην Αγκόλα, όπου μετά από έναν πόλεμο 20 ετών βοήθησε στον αγώνα να καθαριστούν οι νάρκες. 10 μέρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο που της τύχησε τη ζωή, η πριγκίπισσα θέλησε να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές στα ελληνικά νησιά. Ήρθε μυστικά και έκανε κρουαζιέρα στον Αργοσαρονικό. Τον Σεπτέμβριο του 1996 η πριγκίπισσα Νταϊάννα βρέθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν είχε έρθει για διακοπές, αλλά για να αποχαιρετήσει έναν Έλληνα φίλο της, τον 29χρονο Γιάννη Καλυβιώτη από τη λίμνη Ευβοίας, ο οποίος έπασχε εκγενετής από κυστική ίνωση.

Candle of the Wind και Elton John, ένα τραγούδι που τραγουδούσε και στην εξώδια ακολουθία της Diana's ο Elton John, που ήταν και προσωπικός της φίλος. 1η Ιουλίου του 2004 πέθανε ο Marlon Brando, ηθοποιός που ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στον κινηματογράφο. Άφησε εποχή στο Hollywood με το ρόλο του Βίτο του Κορλεόνε στην ταινία Ο Νονός. Το 1954 ο 30χρονος Brando γνώρισε στη Ρώμη την 24χρονη Ειρήνη Παπά. Ο ερωτάς τους έμεινε κρυφός από τα φώτα της δημοσιότητας. Ηθοποιός τον είχε αποκαλέσει μεγαλύτερο πάθος της ζωής της. Αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ, στέλνοντας στη θέση του μία γυναίκα της φυλής Απάτσι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Χόλιγουτ απέναντι στους Ινδιάνους. Έκανε 12 παιδιά, ενώ έφτασε να ζυγίζει 180 κιλά, αδιαφορώντας για τα σχόλια και την κριτική.

1η Ιουλίου του 2015 πέθανε ο Νίκολας Γουίντον, ο Βρετανός Σίτλερ. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έσωσε 669 παιδιά ως επιτοπλίστων εβραϊκής καταγωγής από την Τσεχία και τη Σλοβακία, τα οποία θα σκοτώνονταν από ναζιστικά στρατόπεδα. Το 1988 η γυναίκα που ανακάλυψε τυχαία ένα χαρτοφύλακα στη σοφίτα του σπιτιού, στον οποίο είχε καταγράψει τα ονόματα δεκάδων παιδιών που είχε σώσει από τα χέρια των Ναζί, έγραφε τα ονόματα των παιδιών, των γονιών τους και των οικογενειών που τα υιοθέτησαν. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του ήταν όταν βρέθηκε καλεσμένος στην Τσεχική Πρεσβεία του Λονδίνου. Ξαφνικά η παρουσιάστρια της εκδήλωσης ζήτησε από τους καλεσμένους να σηκωθούν όρθιοι σε περίπτωση που χρωστούσαν τη ζωή τους στον Γουίντον. Οι 200 άνθρωποι που κάθονταν στο αμφιθέατρο σηκώθηκαν από τις θέσεις τους με τον ίδιο να ξεσπάει σε κλάματα. Πέθανε σε ηλικία 106 ετών.

1966, Ματχάουζεν, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης και Ιάκωβος Καμπανέλης. Μιλάμε λοιπόν για θάλασσες, θαλασσινές διαθέσεις είναι άκρος καλοκαιρινές. Να διανθίσουμε λίγο τη Μεσόγειο. Μεσόγειος. Ως Μεσόγειος είναι γνωστή από τα αρχαιότατα χρόνια, μεγάλη κλειστή θάλασσα, που βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Στα δυτικά συνδέεται με τον Ατλαντικό ωκεανό δια του πορθμού του Γιβραλτάρ και στα ανατολικά με την Ερυθρά θάλασσα δια της διόρυγας του Σουέζ. Οι χώρες της Μεσογείου είναι Ισπανία, Μαρόκο, Γαλλία, Ιταλία, Αλγερία, Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Συρία, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα, Αλβανία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαυροβούνιο, Μονακό, 21 χώρες.

0: Αυτό είναι ο Μεντιτεραναέ. Θάλασσες, θάλασσες, τι μας κάνουν οι θάλασσες. Εκτός από τον Μένανδρο, τον αντιδραστικό τύπο, που τον αρχαιοποιητή, ο οποίος έζησε στον 4ο π.Χ. αιώνα και λέγε θάλασσα και πύρη και γινή τρίτων κακών. Εκείνο το μέγατο της θάλασσης κράτος του Περικλή, του επιφανέστερου αρχαίου Αθηναίου ηγέτη, 495 έως το 429 π.Χ. Του διδώ τη φράση, το παραθυναλός, πολύ συχνά τη λένε ενίοτε και πολιτική, τους ακούω κάποια φορά, παραλιακά σημαίνει, ομήρου. Φράση στην Ιλιάδα τη βρίσκουμε. Του Σαρλ Μποντλέρ, του Γάλλου ποιητή, ελεύθερε άνθρωπε, πάντα θα λατρεύεις τη θάλασσα. Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα, έγραφε ο Οδυσσέας Ελίτης. Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στα κρογιάλι. Γιώργος Σεφέρης.
1: On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Το 1895 σαν σήμερα είναι η γέννηση του Κωνσταντίνου Τσάτσου, διανοούμενος καθηγητής νομικής, διπλωμάτης, υπουργός κυβερνήσεων του Καραμανλή και δεύτερος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1975 έως το 1980. Έγραφε και έλεγε: «Μόνο στη μοναχικότητα παίρνουν οι σκέψεις τις πραγματικές τους διαστάσεις, όπως οι θόρυβοι μέσα στη σιωπή της νύχτας». Σε ένα άρτιο έργο τέχνης δεν φτάνει μόνο να εκπλήσεται η διάνοια από το απίθανο ευρηματικό στοιχείο, αλλά και να συγκινείται η αίσθηση του δέκτη. Η αρετή δεν χρειάζεται τίποτα που είναι έξω από τον εαυτό της. Ακόμα και η ελπίδα μιας αναγνώρισης τη μειώνει. «Θεέ μου, κάνε με αρκετά δίκαιο ώστε να συγχωρώ κάποτε και τον εαυτό μου. Όταν είμαι μόνος μου, είμαι τουλάχιστον με τον εαυτό μου. Όταν δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι με κανέναν». Κωνσταντίνος Τσάτσος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εύη μου ρομαντική και καλοκαιράκι και στην καρδιά μου έχω μεράκι για διάσημες παραλίες, όπως η παραλία Ναυάγιο της Ζακύνθου. Εκεί ξεκουράζεται το σκουριασμένο σκαρί του εμπορικού πλοίου Παναγιώτης. Ήταν το 1982 όταν το πλοίο εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομο φορτίο. Κινηματογραφική καταδίωξη, εξαιρετικά δύσκολη. Καιρικές συνθήκες και το πλοίο προσάραξε στην παραλία Άγιος Γεώργιος.

Μανολή, καλησπέρα και σε σένα. Διάσημη παραλία, τα Μάταλα. Ο παράδεισος των Χίπης βρίσκεται στα όρια του κάμπου της Μεσαράς και των Αστερουσίων Ωραίων, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου Κρήτης. Το μικρό ψαροχώρι με την ομώνυμη παραλία από τις διασημότερες του νησιού. Υπέροχη ξανθιαμουδιά μήκους 300 μέτρων με τις σπηλιές λαξευμένες στο μαλακό λευκό πορόλιθο. Παναγιώτα μου Κλικιά, για τα Μάταλα συμφωνούμε. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, κατοικήθηκαν για πρώτη φορά κατά την προϊστορική περίοδο, ενώ στα χρόνια της ρωμαϊκής και χριστιανικής περίοδου χρησιμεύσαν ως τάφοι. Μάλιστα μέσα σε ένα βράχο ξεπροβάλλει παλιά εκκλησία της Παναγιάς, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως κατακόμβη κατά τη διάρκεια των χριστιανικών διωγμών.

Σταυρούλα μου, αγαπημένη σου παραλία, λοιπόν, είναι η Βοηδοκοιλιά. Στα βορειοδυτικά της ιστορικής Πύλου, στο νομό Μεσσηνίας και σε κοντινή απόσταση από την εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας. Συμμετρική, σαν να έχει χαραχθεί με διαβήτη, σαν υδάτινο αρχαίο θέατρο. Αγαπημένο μέρος της Μαρίας, το Φραγκοκάστελο, θεμελιωμένο στην άκρη μιας πεδιάδας του Λιβικού Πελάγους, ζωσμένο από τα Σφακιανά βουνά. Εκεί βρίσκεται ένα κάστρο μικρό και γεμάτο με θρύλους, μυστήρια και οράματα ανεξήγητα. Το Φραγκοκάστελο, Κάστελ Φράγκο, χτίστηκε στο χρονικό διάστημα 1371 έως το 1374 από τους Ενετούς, με σκοπό να κρατήσουν σε υποταγή τους απροσκύνητους Σφακιανούς.

Η Μαμά Κας. Dream a little dream of me. Κωνσταντίνε, αγαπημένη σου παραλία είναι η Ελιά στη Μύκονο, μία από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα της Μυκόνου. Φημίζεται και τις κοσμικές παρουσίες, τη χρυσαφένια μουδιά και τα πεντακάθαρα νερά. Καλές βουτιές να έχεις. Όσο για τον Νίκο, η καλύτερη παραλία είναι, λέει, το Πόρτο Κατσίκι, Δήμος Απολωνίων Λευκάδα. Η πρώτη θέση σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο ίντερνετ για λογαριασμό της Green Greece πήρε το γαλάζιο μετάλλιο για, τις καλύτερες παραλίες. Φεύγεις για λευκά μόδα, μου γράφεις. Τώρα για μένα, τούτες εδώ οι δικές μας, οι αττικές παραλίες. Ο Άλυμος, η Γλυφάδα, κάπως εκεί. Μαγική Αθήνα, μαγική Αττική. Και ο ζωγράφος, Νότης Μαυροδής, ο Γιάννης Κακουλίδης. Άκρη δεν έχει ο ουρανός.

για να αντέξουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, ελπίζοντας σε μια ζωή La Vie en Rose, όπως λέει ο Ανδρέα Μποτσέλη και η Edith Piaf. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 και για τη συνέχεια να είστε εδώ συντονισμένοι. Τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ορδανοί διασώστες ανέσυραν από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα ένα αγοράκι 3 ετών, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοείται η τύχη περίπου 50.000 ανθρώπων. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ενημέρωση για διαρροή επικίνδυνου φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και ένα δεύτερο φορτηγό από το οποίο ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο βρίσκονται 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. Τραγωδία στο Δρεβέρνη Θεσσαλονίκης, όπου οι πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε στο ίδιο σπίτι η σωρός ενός 66χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 44χρονη. Πιθανότατα πρόκειται για οικογένεια και εκφράζονται φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν κατά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο διοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδημικές παραβάσεις. Για την υποδοχή των ενίκων άνοιξε η λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για τη στήριξη των πληγέντων ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κωνσταντίνου. Η ΑΔΕ αποσαφηνίζει μέσα από αναλυτικό οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή. Αναλυτικά στο site του σταθμού μας www.athina94.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το τρίτο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Χθες στους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους, σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Στα δικές ενημέρωσης του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής σε Λεβαντοστού και η Γαλλία νικώντας στη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό ή Σημερινός. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια. Μόλις γεννιέσαι, βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια. Είμαι το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες. Άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.
0: Και εμείς λέμε περάστε στον έρωτα. Κάποτε είχε γίνει τεράστια επιτυχία ένα τραγούδι το οποίο έλεγε στο ρεφρέν του σπίτι μου, σπιτάκι μου. Και αυτή η έννοια του σπιτιού, με αυτήν ακριβώς τη λέξη, έχει περάσει στο τραγούδι. Και έχει περάσει κυρίως για τους ανθρώπους, αυτό που λέμε του κάθε μέρα. Τους ανθρώπους που έχουν πασχίσει πολύ να φτιάξουν ένα σπίτι. Και για αυτούς και για μας βασικά, είναι για όλους μας, για τους περισσότερους ανθρώπους, ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, γιατί γίνεται με κόπο, πολύ πολύ πολύ κόπο, και κάθε τόσο γίνεται μέσα στα τελευταία τουλάχιστον χρόνια κουβέντα για τα σπίτια, κουβέντα μεγάλη για το πόσο ακριβό τελικά είναι αυτό το όνειρο του να έχεις το σπίτι σου. Ήτανε πολύ άγρια αυτή η είδηση η σημερινή. Εδώ κοντά μας στα Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία, όλα τα έχουμε δει, όλα τα έχουμε ακούσει. Στο πουθενά να πέσει μια πολυκατοικία, δεν ξέρω να συμφωνείτε, δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Σαν να πρόκειται για σεισμό που δεν έχει γίνει σεισμός. Λοιπόν, και είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ακούγατε και στις ειδήσεις με την Ελισάβετ και φωτιά πάνω στη Θεσσαλονίκη, με απώλειες, με αγνοούμενο ένα παιδί, μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη μέρα. Και είναι τελευταία του Ιουνίου, 30 Ιουνίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις του τραγουδιού μας. Μία γυναίκα που στα δικά μας τα χρόνια τώρα εδώ τραγουδάει, γράφει, μιλάει μέσα από το τραγούδι για τις ζωές μας. Για το κάθε μέρα που λέγαμε, αλλά και όχι μόνο, για τα όνειρα, για τα παράπονα, για τους καημούς. Αυτά λέει το τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Λίνα Νικολακοπούλου σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Κάναμε μια συναυλία φέτος μαζί εδώ με τον σταθμό, με τον Αθήνα 984, και κάναμε ένα μάζεμα αρκετές φορές τραγουδιών της, αλλά σήμερα θα ήθελα λίγο έτσι στο ξεκίνημά μας να σταθούμε στα τραγούδια της. Την ακούσαμε σε ένα ηχογράφημα ενός κειμένου τους που μιλάει για τα σπίτια, και έπειτα αυτή τη γνώριμη μουσική που έρχεται από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ κύκλο τραγουδιών που έκανε με το Σταμάτη Κραουνάκη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και αυτήν θα φέρουμε τώρα.

Ίσως να ήταν και θέμα εποχής, εκεί στο 90 που δόθηκαν πάρα πολύ σημαντικοί δίσκοι, πολλά τραγούδια με τα οποία ακόμα τώρα πορευόμαστε, ολόκληρη κύκλη τραγουδιών που κάθε τραγούδι ακούστηκε και αγαπήθηκε πάρα πολύ, και τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα που παίζουν με μια επανάληψη θα τα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια που γίνονται τα νέα κλασικά μετά την εποχή Τσιτσάνη, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκου, που ακόμα τώρα δίνει έτσι κι αλλιώς ο Σταύρος Ξαρχάκος τραγούδια. Αλλά αναφερόμαστε στα μεγάλα αυτά κεφάλαια, Μαρκόπουλο και άλλους μεγάλους. Αυτά είναι μάλλον τα νεότερα τραγούδια που προστίθενται σε αυτά τα τεράστια μεγάλα έργα, σε αυτά τα έργα που κάθε μέρα θα μας συναντήσουν και θα μας φέρουν την ομορφιά του τραγούδιου. Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν με τον Νίκο Αντίπα και τη συνεργασία τους με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, με το Σαν Ηφαίστειο που ξυπνά, που ακούστηκαν πάρα πολλά τραγούδια. Αυτό είναι το τραγούδι που έδωσαν, που έδωσε τον τίτλο σε εκείνη τη συνεργασία, η Λάβα. Λοιπόν, έχουν ένα φως όλα εκείνα τα τραγούδια εκείνου του δίσκου. Υπάρχει ένα φως και μία ενατένιση σε κάτι που παίρνει δύναμη όμως από το παρελθόν. Γι' αυτό και το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού γυρίστηκε στο Αιγαίο, που σε ένα τραγούδι άλλο μέσα εκεί η Λίνα Νικολακοπούλου λέει το πρώτο εγώ το Αιγαίο, αναφερόμενη στους αρχαίους ποιητές και τις αρχαίες ποιήτριες που μίλησαν πρώτη φορά για τον εαυτό τους, για το να εκφραστούν οι ίδιοι, και επομένως γυρίστηκε εκεί στο Ηφαίστειο. Ένα εκπληκτικό τότε για την εποχή βίντεο κλιπ, με μια εκπληκτική Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Ένα φως λοιπόν το οποίο έρχεται από τη γέννηση και μας ακολουθεί. Σήμερα έχει τα γενέθλια της η Λίνα Νικολακοπούλου και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά. Το έλεγα και πριν και θέλω να σταθούμε λίγο στα τραγούδια της, όχι όλη την ώρα αλλά σε κάποια τώρα, γιατί θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε αυτές τις στάσεις σε ανθρώπους που τώρα εδώ είναι κοντά μας και μας δίνουν τα έργα τους με την ποίηση που έφερε στο τραγούδι η Λίνα Νικολακοπούλου, όχι μόνο αισθητικά αλλά και νοηματικά, ανοίγοντας παραθυράκια για τη σκέψη. Αυτό κάνει ποίηση. Πάμε λοιπόν στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Χαρούλα Αλεξίου, όπου εκεί πέρα πάλι παραλαμβάνει τη σκυτάλη σε κάθε της έργο, που και που ρίχνει ματιά στους πίσω δημιουργούς. Εδώ ουσιαστικά δίνει ένα χαιρετισμό στους λαϊκούς συνθέτες και τις λαϊκές συνθέτες. Όχι, συνθέτρες δεν είχαμε, αλλά είχαμε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στη Γουργούς, και τους μουσικούς και τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες. Λοιπόν, στο τραγούδι αυτό κλείνει αυτό τον χαιρετισμό, τα κύματα.

Την δουλειά κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια από τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Χαρούλα Αλεξίου, και εδώ έκανε δεύτερες φωνές ο Γιάννης Πάριος στα κύματα στη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, αυτή ήταν μια αναφορά στους ανθρώπους που έβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται λαϊκό τραγούδι, και το παίρνει ο νεότερος. Κάθε φορά γίνεται πολύ σιωπηλά και με κάτι πολύ σιωπηλού κώδικες αυτή η σκυτάλη δίνεται, αυτή η διαδικασία. Έτσι συμβαίνει στην τέχνη. Θέλει η Γκιουλμπαχάρα, ας πούμε, ένα κλειδί για να μπορείς να το ξεκλειδώσεις αυτό και να καταλάβεις ότι εδώ η στιχουργός μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι τέτοιο. Έρχεται από τη συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και είναι ένα από τα τραγούδια που έγραψαν για τον Γιώργο Περί. Εδώ δεύτερες φωνές κάνει ο Γιώργος Νταλάρας τον Γιώργο Περί. Και είναι ένα από τα τραγούδια που θυμίζουν τις ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, που είναι η ζωή, είναι το όνειρο, είναι η αγάπη και είναι και ο έρωτας.

0: Πόσες φορές λοιπόν έχουμε ξεφυσήξει με τέτοια τραγούδια που μας έχουν δώσει οι άνθρωποι του τραγουδιού μας, η Λίνα Νικολακοπούλου, για την οποία μιλάμε σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, με αφορήν ημί. Πολλά σαρδάμ κάνω σήμερα, έχω ρυθμε φόρα. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια της, πόσα τραγούδια που καθόμαστε και είναι σαν να κοιτάμε τη ζωή μας, να προβάλλεται μπροστά η ζωή μας, αλλά με ένα αναστεναγμό που δεν είναι απαραίτητα ένας αναστεναγμός που μας βαραίνει. Στο τραγούδι που μας έχει δώσει η Λίνα Νικολακοπούλου, ακόμα και οι καημοί που περνάνε, περνάνε με μία ανάταση κάπως, ότι θα φύγει, θα περάσει. Κάποιο μάθημα έχω να πάρω από κάθε τι που μου συμβαίνει, το οποίο με ταλαιπωρεί. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι που περνάει αυτή τη φράση, γιατί δεν σου μάθε κανείς να αγαπάς, καρδιά κοίτα, Γιώργος Περής και Γιώργος Νταλάρας, με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, και πάμε στη συνεργασία της με το Σταμάτη Κραουνάκη, που γράψαν Εποχή. Εδώ λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει πρωτοερμηνεύσει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, και είναι ένα τραγούδι που ξεφυσάει όχι μόνο προσωπικούς αναστεναγμούς, αλλά και κοινούς.
1: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε

Σταμάτης Καρονάκης του Ανθρώπων Έργα με τη μουσική του με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου σε συναυλιακή εκδοχή που ευτυχώς ηχογραφήθηκε γιατί αποτυπώνεται αυτό το δέσιμο που έχουμε και με τους δημιουργούς των τραγουδιών μας αλλά και με αυτά που μας έχουν δώσει εκείνη την ώρα φαίνεται στις συναυλίες, γι' αυτό και τις αγαπάμε πολύ πολύ τις συναυλίες και ειδικά εδώ τα καλοκαίρια περισσότερο. Λοιπόν, 30 Ιουνίου γενέθλια της Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά σαν σήμερα το 2009 έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια γυναίκα για την οποία αρκετές φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε ακούσει μουσική από το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Wim Wenders για αυτήν. Μια γυναίκα που μπορεί να μην άλλαξε ακριβώς την πορεία του χορού αλλά σίγουρα έδωσε ένα νόημα παραπάνω στο τώρα για το τι είναι ο χορός, που έλεγε χορός, χορός, χορός, αλλιώς χαθήκαμε. Σαν σήμερα λοιπόν το 2009 έφυγε Πίνα Μπάους. Tom Heinrich από το ντοκιμαντέρ αυτό του Wenders.

Είναι ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, έτσι κι αλλιώς αυτό που έκανε ο Wim Wenders για την Πίνα Μπάους, αλλά και ένα υπέροχο soundtrack, και μάλιστα έδωσε και ένα ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή η Δήμητρα Γαλάνη, που πάντα έχει τα αυτιά της ανοιχτά στις μουσικές του κόσμου και όχι μόνο, γενικώς στον κινηματογράφο, στα βιβλία, στα διαβάσματα και στο τραγούδι, εντόπισε ένα θέμα από εκεί που έγινε πάρα πολύ επίσης δημοφιλές, του Τζουν Μιγιάκη, και το έκανε τραγούδι. Εδώ ακούσαμε τον Tom Heinrich με το Shake It. Και σήμερα, 30 Ιουνίου, είναι επίσης, πέρα από ότι μπαίνουμε στον Ιούλιο και που τίθεται μπαίνουμε πιο έτσι ακόμη ζεστά στο καλοκαίρι και με ζεστή κουφόραση είναι αυτή σήμερα. Επίσης, δεν νιώθετε κι εσείς κουφόραση, μια δυσκολία, έτσι μας θυμίζει λίγο τα δύσκολα του καλοκαιριού. Πρώτη φορά νομίζω έτσι τώρα σήμερα πιο πολύ ζέστη και κουφόραση, ενοχλητικό πράγμα. Όπως για να έχει, σήμερα είναι Πανσέλινος. Έχουν γραφτεί άπειρα τραγούδια, μουσικές για την Πανσέλινο, για το ολόγιο μου αυτό φεγγάρι, που είναι μεγάλη έμπνευση για τους δημιουργούς, για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τους ανθρώπους που στρέφουν το βλέμμα τους εκεί σαν δημιουργοί και σαν καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι που έτσι έχει πάρει αγκαλιά με τα μάτια του το φεγγάρι και τα λέει. Είναι πολύ αγαπητή εδώ στη χώρα μας, Tiger Lilies, με το Along with the Moon.

Έτσι κυρίως έχει περάσει το φεγγάρι στα τραγούδια, στο τραγούδι, όχι μόνο εδώ, παντού. Στον κόσμο ως ένα στοιχείο παρηγοριάς, ένα στοιχείο αγκαλιάς, ένα στοιχείο πολύ φωτεινή, σιωπηλής παρέας που έχει την απέραντη υπομονή να ακούει κάποιον να λέει μέχρι που να βαρεθεί. Εκεί θα είναι το φεγγάρι, μέχρι το πρωί. Μέχρι να έρθει ο ύπνος και η κούραση. Λοιπόν, Alone with the Moon με τους Tiger Lilies, και ίσως κάπως έτσι, για ένα τέτοιο φεγγάρι, να γράφτηκε το τραγούδι αυτό, το οποίο έρχεται στα χείλη μας. Ίσως είναι από τα πρώτα, όταν βλέπουμε ένα φεγγάρι που και μας συγκινεί, που σημαίνει συγκίνηση, όχι να κλαίμε απαραίτητα από λύπη, μελαγχολία, κάτι, και από ομορφιά και από χαρά. Ένα τραγούδι το οποίο φέρνει όλη την γκάμα των συναισθημάτων και ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Γράφτηκε για το θέατρο, για το ανέβασμα από τον Κάρολο Κούν του έργου του Tennessee Williams «Λεωφορείων Απόθος», όπου εκεί ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε μουσική και έγραψε και αυτό το τραγούδι. Και είναι το χάρτινο το φεγγαράκι. Θα το ακούσουμε από εκείνη τη συναυλία για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, που έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος κάποια καλοκαίρια πριν στο Ηρώδιο με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη, κάνοντας ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, και με αυτό το τραγούδι ξεκινούσε η παράσταση.

ομορφιά της φύσης, της θάλασσας και του ουρανού που μοιάζει τόσο μη ρεαλιστική σαν ψεύτικη, και το μόνο που μοιάζει να είναι αληθινό τελικά είναι η απουσία του προσώπου που φέρνει την αγάπη σε αυτές τις φεγγαρόλουστες τις βραδιές και τα μεσημέρια τα πολύ πολύ πολύ φωτεινά τα καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι από ένα νέο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Κωστή, ο οποίος, έτσι σκέτο, Κωστή, μόνο όνομα, τον Κωστή, ο οποίος τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τον τίτλο «Φέι Βολάν» και έχει μάλιστα και κάποιες συμμετοχές. Θα ακούσουμε τη συμμετοχή που κάνουν στη δουλειά αυτή οι αδελφές Σκιαδαρέσεις, οι λεγόμενες. Το τραγούδι λέγεται «Χαμένες μέρες».

0: θα περάσουν από πάνω μας όλη η τροχή. Στο τέλος, τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη μείνει στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρη του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα.
1: Ποίηση του Νίκου Καρούζου, «Τα πουλιά δέλεαρ του Θεού», με την ερμηνεία της Τάνιας Στανακλείδου και Τζιτζικά, και να ακούγονται σε αυτή την ηχογράφηση που συμπεριέλαβε η Μαρία Παπαγεωργίου στο πρώτο τελευταίο της άλμπουμ, τον τελευταίο αναλογικό έρωτα, ενώ τώρα, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε ακούσει, έχει κυκλοφορήσει τη δεύτερη, τη συνέχεια του, αυτού του δίσκου που τον ονομάζει «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος». Χθες λοιπόν, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή στο ξεκίνημα, η Μαρία Παπαγεωργίου έδωσε μια συναυλία που ήταν, όπως λέμε, sold out, και γι' αυτό το λόγο θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο, στις 28 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, εκεί του Φιλοπάπου, στο Fee Hill Sessions. Αυτό το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από πέρσι και είναι ένας μαγικός πραγματικά χώρος, με τη δροσιά του, με το κήπο αυτό τον πανέμορφο, τον περιποιημένο, με την ιστορικότητα που έχει ο χώρος αυτός, εκεί το θέατρο της Δώρα Στράτου. Και εκεί λοιπόν η Μαρία Παπαγεωργίου ενσωμάτωσε και αυτή την ηχογράφηση που ακούσαμε, όπως κάνει πάντα με τις παραστάσεις της, που ενσωματώνει στοιχεία πέρα από το τραγούδι, την ποίηση, η οποία ποίηση είναι η αφορμή για το αφορμή. Έχει μια μεγάλη συγγένεια με το τραγούδι. Και είναι και αφορμή για να γεννηθούν τραγούδια. Λοιπόν, θα ήθελα να την ακούσουμε και σήμερα στον Ανούρισμα. Στον Ανούρισμα, που ήταν μια από τις πολύ ωραίες στιγμές της χθεσινής παράστασής της. Τον Ανούρισμα του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτουγεράς ρύθμισε τον ήχο μας. Η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο ακούμε σε κάθε πανσέλινο. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Blue Moon, τον Richard Rodgers και Lawrence Hart. Εύχομαι να σας κάνει ωραία παρεούλα το φεγγαράκι, όπως και να σας βρίσκει. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, δίνοντας μια σπάνια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών για τους σεισμούς κάνει λόγο για 1.943 νεκρούς και 10.571 στραματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνοούνται οι τύχοι περίπου 50.000 ανθρώπων. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά από ενημέρωση για διαρροή επικίνδυνου φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στο 464ο χιλιόμετρο της Εγναντίας οδού στην Καλαμίτσα Καβάλα στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα